0: κάνει και λέει αυτό θέλω, το διαλέγει. Άρα λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα το οποίο έχει ο άνθρωπος μας βάζει πάντα σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα. Πώς να ήταν αυτός ο κόσμος, πώς τον ήθελα. Αυτό όλους, γιατί η ζωή έχει πίκρες βάσανα και χαρές. Έτσι. Η αντίφαση, η πολυπλοκότητα της ζωής. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο εγωισμός. Δηλαδή πηγή, θεωρώ, όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινάει όλη η κατάσταση. Το να μην να θέλει το παιδί, ας πούμε. Ποια είναι τα πιο μεγάλα μαθήματα που μαθαίνουμε όταν πάμε στο νηπιαγωγείο? Το παιδί έχει την τάση να πάρει το παιχνίδι του άλλου του παιδιού. Έρχεται ο δάσκαλος και του λέει ότι ξέρεις, δεν παίρνουμε το παιχνίδι του άλλου, δεν του το κλέβουμε, δεν του το αρπάζουμε. Και έτσι λοιπόν εξανθρωπίζεται.
1: Σωστά.
0: Τώρα αυτό θεωρώ εγώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε μία πολύ ατομοκρατική θεώρηση. Ότι εγώ τα θέλω όλα. Και ξεχνάμε το πιο βασικό πράγμα. Αυτό μας φέρνει μετά στο επόμενο στάδιο που είναι η απληστία. Ζούμε σε έναν πολιτισμό της απληστίας. Δηλαδή αυτό που εγώ θεωρώ ότι εμάς η μεγαλύτερη μας, ας το πούμε, βαριά βιομηχανία είναι ο πολιτισμός μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων έχουμε ένα πολιτισμό που είναι 4.000 χρόνια. Έτσι, από αρχαιοτάτων χρόνων αυτό το ερώτημα, αυτό το πράγμα, γι' αυτό και δημιουργήσαμε και την πολιτική. Δημιουργήσανε την πολιτική οι άνθρωποι που τι σημαίνει. Σημαίνει να ρυθμίσουμε τη ζωή μας στην πόλη. Τις διαπροσωπικές μας σχέσεις δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν είμαστε όλοι άπιστοι, θα υπάρξει ανθρωποφαγία. Αν είμαστε υπηρέτες του καλού και αγαθού και του κάλους, έτσι, τότε πλέον θα επιδιώξουμε την αρμονία. Έτσι. Σήμερα ακριβώς αυτά τα πράγματα είναι που μας λείπουν. Και έχουμε ξεχάσει επίσης, το έθιξε προηγούμενος συνομιλητής, το κομμάτι της θνητότητας του θανάτου. Ότι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, έχει τέλος. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, το ερώτημα που μπαίνει. Έτσι, ότι θα αποθήσουμε το θάνατο ή θα συμφιλειωθούμε με αυτό και με τη φυσιολογία μας ότι θα πεθάνουμε. Έτσι, εκεί είναι το θέμα. Άρα λοιπόν σήμερα έχει επίσης διαψευστεί αυτό που λέγαμε η οραματική κοινωνία. Αυτό που, δηλαδή, ζούμε σε μια φάση πολύ μεταβατική, όπου ο αστικός πολιτισμός, που θεωρώ προσωπικά ότι τελείωσε αυτός ο πολιτισμός. Και τελείωσε, μπορούμε να πούμε, το 1990. Έτσι, όπου έχουμε την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ. Γιατί ο αστικός πολιτισμός από τους προτεργάτες του αστικού πολιτισμού πίστευε ότι μέσω, ας πούμε, από ότι ο άνθρωπος θα γινόταν με μία εξέλιξη που θα είναι περίπου γραμμική, ότι ο άνθρωπος, το κάθε άνθρωπος θα γινόταν ένας μικρός Γκέτε, ένας μικρός Σέξπιρ. Θα ήταν σοφός, γιατί θα είχε γνώση, θα είχε καταλάβει. Έτσι. Αυτό κατέρευσε το όνειρο. Δεν γίνεται Γκέτε. Ο άνθρωπος είναι και τα δύο, μπορεί να είναι και καλός και κακός. Και μάλιστα μπορεί να γίνει Άγιος, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ χειρότερος από τα ζώα. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι, αυτό και ο πόλεμος γενικά, αυτό μας δείχνει. Ότι γινόμαστε χειρότεροι από τα ζώα.
1: Μα τα ζώα δεν είναι ούτε χειρότερα. Εμείς είμαστε έτσι.
0: Εμείς είμαστε το χειρότερο ζώο.
1: Είμαστε το χειρότερο είδος. Τα ζώα δεν έχουν τα καημένα.
0: Μπορούμε να είμαστε το ωραιότερο είδος και το πιο χειρότερο από όλα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γι' αυτό σας είπα ότι από τα πρώτα μαθήματα ή θα εξανθρωπιστούμε ή θα εκβαρβαριστούμε. Και αυτό προσπαθήσανε στον πολιτισμό μας να το εκλογικεύσουνε, για να φτάσουμε στην περιβόητη σοφία. Δεν είναι η γνώση το όραμα. Ναι. Το όραμα είναι η σοφία. Έτσι. Λοιπόν, ο εγωισμός λοιπόν, πού οδηγεί. Κι άλλος ομιλητής το έθιξε. Αυτό είναι το πιο βασικό. Οδηγεί στον ανταγωνισμό. Είναι αυτό που είναι το βάσανο του πολιτισμού μας. Ο ανταγωνισμός. Ενώ δηλαδή να κερδίσω εγώ για να χάσεις και να χάσεις εσύ. Αυτό σημαίνει ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός σημαίνει εγώ θα κερδίσω, εσύ θα χάσεις. Ο συναγωνισμός είναι άλλο πράγμα. Είναι ότι αγωνιζόμαστε μαζί, ένας από τους δυο μας θα τα πάει καλύτερα και στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι και οι δύο. Που συναγωνιστήκαμε σε κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ευγενής είναι άμυλα.
0: Η ευγενής άμυλα. Που προκύπτει μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από πολλά πράγματα, μέσα στον πολιτισμό αυτό. Τώρα, δύο πράγματα. Αυτό το τέτοιο, εγώ πιστεύω, αυτό το ερώτημα που έβαλες έχει δύο επίπεδα. Έχει το επίπεδο της οικουμενικότητας, που σημαίνει όλο το μικρό χωριό που λέγεται γη. Σήμερα πλέον ξέρουμε ότι η γη είναι ένα μικρό χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παλιότερα δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε αυτό. Έτσι. Σήμερα μπορούμε, επικοινωνούμε. Τώρα μας ακούνε στην άλλη άκρη του κόσμου, ας πούμε. Ναι. Και μπορούμε να πάμε και στην άλλη άκρη του κόσμου. Λοιπόν, ένα επίπεδο είναι αυτό και το δεύτερο επίπεδο είναι στην πόλη μας. Να έρθουμε στην κοιτίδα των διαπροσωπικών σχέσεων που είναι η ζωή στην πόλη μας. Η ζωή στην πόλη μας πλέον σήμερα έχει αντικατοπτριστεί, έχει μεταφερθεί στο σύγχρονο σχήμα που υπάρχει, που είναι τα κράτη. Έτσι. Έχει δύο επίπεδα. Εδώ ο άνθρωπος για μένα πρέπει να σκέφτεται σε δύο επίπεδα. Δηλαδή αυτό που λέει το περιβόητο ρητό, think global, act local. Έτσι. Δηλαδή να έχεις την παγκόσμια εποπτεία, να έχεις το τι γίνεται, τι κάνει ο κόσμος όλος, αλλά εσύ δεν μπορείς να επηρεάσεις το τι γίνεται στην Ιαπωνία. Εσύ μπορείς να επηρεάσεις το τι θα γίνει μέχρι την Κρήτη, μέχρι τη Θράκη. Γιατί είσαι μέσα στη δική σου πόλη, στο δικό σου κράτος. Και από εκεί θα ξεκινήσεις. Και βέβαια πρέπει να ξεκινήσεις, για μένα το πιο βασικό είναι από τον εαυτό σου. Εάν δεν γίνεις εραστής του καλού και αγαθού, τότε πλέον αυτό δεν θα γίνει. Και βλέπουμε τώρα εμείς πως τρογόμαστε μεταξύ μας. Που είναι η μεγάλη μας κατάρα, η φιλονικία. Και βλέπουμε πολύ μου λείπει, ας πούμε, το 2026 σήμερα να βγάζουμε ας πούμε τα αποθυμένα μας από τις παλιές μας τις πηγές. Ξαναέρχεται τώρα και βλέπετε όλο αυτό το κομμάτι του εμφυλίου. Έτσι, εσείς, εμείς κυνηγήσατε οι μεν, οι δε. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν έχει σημασία στο που επενδύουμε. Στο που επενδύουμε. Και σήμερα βέβαια οι κοινωνικές αδικίες είναι τεράστιες. Και παγκόσμιες και εσωτερικά. Έτσι. Και εσωτερικά. Το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε, κατά τη γνώμη μου, μια ολιγαρχική δημοκρατία. Αυτό δεν έχει σχέση με τη δική μας τη δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι το πιο βασικό στην πόλη. Μες. Από εκεί προκύπτει. Από εκεί προκύπτει. Άρα λοιπόν, εδώ...
1: Πάμε προς τον επίλογο τώρα. Ναι.
0: Να πάμε προς τον επίλογο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ ότι έχει παρέλθει η εποχή πλέον που πιστεύαμε ότι θα γίνει ο κόσμος παράδεισος. Δεν πιστεύω εγώ ότι ποτέ ο κόσμος δεν θα γίνει παράδεισος. Λόγω της αντικσοότητας και του αμφίθυμου του ανθρώπου. Έτσι, τα ορμένφυτα, αλλά και η θέληση του ανθρώπου για το καλό και αγαθό. Μπορούμε τον κόσμο όμως αυτό να το κάνουμε λιγότερο κόλαση. Αυτό είναι το ζήτημα. Να γίνουμε...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό ξεκινάει από το πώς λέμε την καλημέρα μας το πρωί μέχρι πώς φερόμαστε στις εκλογές. Εκεί είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη γνώμη μου. Ότι είναι ζήτημα διάπλασης και επιλογών του ανθρώπου. Το χειρότερο για μένα, όπως σας είπα, είναι η εγωιστική προσέγγιση της ζωής. Όπου ο άνθρωπος χάνει την κοινωνικότητα. Και άμα χάσει την κοινωνικότητα και άμα ξεχάσει το θάνατο, γίνεσαι δυστυχής όσο και να αποκτήσει. Όσο και να αποκτήσει. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν ο άνθρωπος έχει μεγάλη επίδραση και με την τεχνολογία έχουμε τεράστια δύναμη, ο Σβάιτσερ όταν του δώσανε το βραβείο Νόμπελ είπε «έχω μια αγωνία». Επειδή το 1952-53 πότε το πήρε. Ότι είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει εκρηκτική τεχνολογική πρόοδος από εδώ και πέρα. Με γεωμετρική πρόοδο. Το ερώτημά μου είναι αν θα υπάρξει, έλεγε αυτός, αν θα υπάρξει η αντίστοιχη πνευματική πρόοδος του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εάν δεν υπάρξει πνευματική πρόοδος, τότε η τεχνολογία θα γυρίσει μπούμεραγκ. Όπως τώρα. Τα πυρηνικά μας έχουν περικυκλώσει. Yeah. Τρία κουμπιά να πατηθούν και χαθήκαμε. Απ' την άλλη λέμε ο πλανήτης πόσο υποφέρει από την ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορεί να διαταράξουμε όλη αυτή την συνοχή του. Εκεί είναι το θέμα. Ούτε πιστεύω ότι οι τεχνολογίες είναι ουδέτερες. Αυτό που λένε, ότι υπάρχει ο μαγικός κόσμος της τεχνολογίας που θα μας λύσει τα προβλήματα. Δεν θα μας λύσει κανένα πρόβλημα η τεχνολογία. Απεναντίας, σήμερα δηλαδή, μας έχει οδηγήσει στο να έχουμε ένα πολιτισμό που είναι του κουμπιού και του βουητού. Έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να ελέγξει το τι κάνει και να το κρίνει κάθε φορά. Ο εγωισμός είναι η πληγή μας. Ο εξανθρωπισμός είναι η αρετή μας.

0: μικρότητά μας. Τη μικρότητά μας. Εάν και εδώ βλέπεις, ας πούμε, ο καθένας το παίζει, έχουμε σεισμούς, όλοι γινόμαστε σεισμολόγοι. Έχουμε κορονοϊούς, όλοι γινόμαστε γιατροί. Και εγώ, ναι, η γιαγιά μου, όταν μας έβλεπε να μαλώνουμε, μας έλεγε, χαμηλώστε βρε, χαμηλώστε.
1: Ωραίο.
0: Χαμηλώστε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Έχουμε και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο email. Αν και παρότι μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία, ομολογώ, και τη χρησιμοποιώ συνεχώς, όχι από ό,τι βλέπετε στο Facebook, μόνο μια αναφορά κάνω στο ερώτημα της εκπομπής για κάθε βράδυ, τίποτα άλλο. Προτιμώ όμως να ακούω τις φωνές σας, όπως τώρα του Πάρη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.

0: Τι κάνεις? Μπορείς να με λες και πάρει Τσιρανίδη. Τσιρανίδη.
1: Τσιρανίδη.
0: Ναι, Τσιρανίδη.
1: Τσιρανίδης εσύ, Τσιλιμίδης εγώ, κοντεύουμε.
0: Κοντεύουμε, τι, ναι. Κοντά είμαστε, ημέτερον.
1: Τεμέτερον.
0: Τεμέτερον, ναι, ναι. Είναι τα αρχαία, το είπα στα αρχαία εγώ μάλλον.
1: Δεν το είπες στα αρχαία, το είπες στα... Α, ναι, στα ποντιακά,
0: ναι,
1: είναι τεμέτερον.
0: Πολύ, ναι, ναι, τεμέτερον είναι στα ποντιακά, ημέτερον, ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Να πω ότι αυτές οι πλούσιες ψυχές των Ελλήνων των αρχαίων που λέγαμε πού πήγανε, πού κάνανε, νάτες που φανήκανε. Απλά θέλανε λίγο χρόνο μετά τη σκλαβιά ίσως, δηλαδή 200 χρόνια τώρα πόσο έχει. Για λίγα χρονάκια ακόμη και θα βγουν φοβερά πράγματα, δηλαδή σαν να υπάρχει ψυχική κληρονομικότητα και βγαίνει δηλαδή ο Έλληνας αρχίζει να καλπάζει πάλι.
1: Σε τι αναφέρεσαι, δεν καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει, θα το πω
1: σε τι ένα. Πες το, έτσι που να το καταλάβουμε όλοι, τι είναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή.
1: Ωραία, ναι. Άρα λοιπόν ναι. Και αυτό σε ρωτάω που αναφέρεσαι, για να καταλάβω.
0: Ναι, okay. Ναι, να σου πω και πώς το σκέφτηκα. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη εκπομπή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και τη ζωή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Σαν... Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης, που μίλησε τώρα πριν λίγο,
1: ναι.
0: Φοβερό σκεφτός, αλλά θα πάρω κάτι αν και δεν μ' αρέσει να αντικρούω ας πούμε κάποιον ακροατή, αλλά θα το κάνω για καλό, πιστεύω ότι είναι για καλό, γι' αυτό θα το κάνω. Αυτό το ωραίο παράδειγμα που έφερε με τα νύπια, που όταν παίρνεις λέει το παιχνίδι του άλλου παιδιού ας πούμε, όταν παίρνει το άλλο παιδάκι και πάει ο δάσκαλος και του λέει ας πούμε... μην το κάνεις αυτό, ξέρω εγώ, εξανθρωπίζεται, δηλαδή σαν να μερώνει τα ένστικτά σου.
1: Ναι, όχι με τη μία.
0: Όχι.
1: Χρειάζεται
0: με τη μία.
1: Καιρό να γίνει,
0: ναι,
1: αυτό,
0: σίγουρα,
1: αλλά
0: βέβαια,
1: πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει από τον νηπιαγωγείο, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, νομίζω στην εκπομπή σου πάλι, ίσως και σήμερα το είπε κιόλας, που μιλούσε κάποιος για την ιδιοκτησία και ότι πρέπει να την απαρνηθούμε.
1: Ναι.
0: Για μένα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά άμα από παιδάκι, ας πούμε πες τα νύπια, όταν πήγαινα να πάρω το παιχνίδι του άλλου, λέγανε στο άλλο το παιδάκι, ας το παιχνίδι, δεν είναι μόνο δικό σου, ας το να παίξει και το άλλο. Και, ας πούμε κατάλαβες, να παίξει.
1: Χρειάζεται πολύ καιρό. Για να φτάσει,
0: ναι,
1: η κοινωνία σε αυτό, χρειάζεται πολύ καιρό.
0: Εκεί αλλάζουν όμως νομίζω οι άνθρωποι. Δηλαδή και εγώ έχω πολύ πρόβλημα με την ιδιοκτησία, ας πούμε. Θεωρώ το χωράφι μου, το δέντρο μου, το τέτοιο μου, γιατί έφαγες από τα μήλα μου, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί βόσκεις ας πούμε στο χωράφι μου τα πρόβατά σου. Ενώ άμα από μικρά τα παιδιά τα βάλουν σε μια κοινοκτημοσύνη, δεν θα γίνει και τίποτε τώρα, δεν θα πάει τίποτε. Γιατί τα παιδιά είναι εύπλαστα. Σωστά. Σε εκείνη τη φάση σκέφτηκα μετά και κάτι άλλο, επειδή κυρίως οι αριστεροί, έχω πάει δηλαδή σε... Κουκουέ μου, Λούκα, τη συγκεντρώσει του Πανεπιστήμιου, θυμάμαι μικρό ζευγό όταν σπούδασα. Και βρίσκανε και κάτι άλλε συνελεύσει, α πούμε, που ήταν για κοινωνικέ δράσει. Και βρίσκαν όλοι μεταξύ του οι αριστεροί, οι μένει με του δε, να ευκαιρία να μαλώσουμε, να χωρίσουμε κάτι, δε παιδί μου.
1: Γι' αυτό έχουν ανύπαρκτα ποσοστά.
0: Ναι,
1: στο κοινοβούλιο,
0: ναι,
1: γι' αυτό,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: άλλος λόγος.
0: Δηλαδή,
1: γι' αυτό το κουκουέ μουλού, το μουλού κουκουέ,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: καραγκιός μπερντέδες, να πούμε.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, δηλαδή στο τέλος δεν έβγαζε νόημα αναποτελεσματικότητα και γι' αυτό εγκατέλειψα και όλους τους πόλους, ας πούμε, και λέω καλύτερα να σκέφτομαι μόνος μου, να βρω μόνος μου και να μην... Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν και τα ειδόδια όμως αυτοί.
1: Τι έχουνε?
0: Τέλος πάντων, αυτό.
1: Τι κάτι, μία λέξη δεν κατάλαβα. Τη λέξη.
0: Ιδεώδη, όχι, ιδεώδη. Πάντα δεν θα το πάω παρακάτω, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ιδεώδη, ξέρεις, εννοώ αυτά το
1: ιδεώδη. Αιδιώδη έχουν.
0: Αιδιώδη.
1: Αιδιώδη, ναι.
0: Στην ουσία μετράει το αποτέλεσμα, μάλλον.
1: Ναι, που δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Που δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
1: Άρα, αιδιώδη.
0: Αιδιώδη. Καλά το λες, πολύ καλά το λες. Ωραία. Γλωσσοπλάστης, ωραίος. Λοιπόν, και το. Το θέμα είναι ότι σκέφτηκα κάτι ακόμη για τα νύπια. Δηλαδή, επειδή βάζει με αυτό που λέω τώρα για αυτούς, δηλαδή, που δεν βρίσκουν τα κοινά σημεία για να δούνε πού συμφωνούν, που είναι πάρα πολλά, και βρίσκουν τα λίγα που διαφωνούν και στέκονται εκεί και μιλάνε επί ώρες. Και λέω, καλά είναι δυνατόν, πώς συμβαίνει αυτό, ας πούμε, αφού συμφωνούσε τόσα. Και τέλος πάντων, στα μικρά παιδιά πάλι σκέφτηκε ένα παιχνιδάκι, ότι είναι, ας πούμε, τα παιδιά ντυμένα με διαφορετικά χρώματα. Και να κάνει η δασκάλα σαν παιχνίδι, δεν είναι κακό, κάτι κακό αυτό, ας πούμε. Τι κοινό χρώμα έχει ο Κωστάκης με το Γιαννάκη? Το άσπρο, το κίτρινο, αυτά. Εσύ με εκείνο τι κοινό, το κόκκινο, το... δηλαδή σαν να τους βάζει, έτσι μέσα δηλαδή να τους μαθαίνει μέσα τους σιγά σιγά, να βρίσκουν τα κοινά μεταξύ τους. Εκεί είναι η παιδεία μάνα, εκεί είναι η αλλαγή. Εμείς πλέον είμαστε σκληροί και στην στάση ζωής μας και στις ιδέες μας και κάνουμε και λάθη και είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε μια, πώς να το πω τώρα, να βρούμε μια αλήθεια, ρε παιδί μου, έτσι όπως είμαστε στημένοι και κυρίως να συμβιώσουμε, ας πούμε, αρμονικά.
1: Κατάλαβα.
0: Μου φάνηκε πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή. Και πρέπει να μάθουμε να αλλάζουμε. Ένας, δηλαδή, λόγος είναι αυτό που είχε πει ένας φίλος σε μια εκπομπή, γιατί δεν μας μαθαίνουν να σκεφτόμαστε. Άμα θυμάσαι, είχε
1: αισθανθώ. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο Αριστοτέλης το έχει πει αυτό.
0: Α, το είχε πει,
1: ναι,
0: ο Αριστοτέλης.
1: Α,
0: ναι, ναι, το θυμάμαι που το είχες πει. Άμα θες πες το, γιατί.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Άμα ναι. Το θυμάσαι, ναι.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ο Αριστοτέλης που... το είπε στον Φίλιππο, τον πατέρα του Αλεξάνδρου.
0: Ναι, ναι, ναι, που το έλεγε, το ρωτούσε επανειλημμένα. Τι μαθαίνει τον Λαρνέ τη Αφρόσπου, δεν ξέρω εγώ τι στο πάνω.
1: Του μαθαίνω να σκέφτεται.
0: Ναι, του μαθαίνω να σκέφτεται.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Να αλλάζουμε. Να αλλάζουμε. Είναι πολύ φοβερό πράγμα αυτό. Εμένα μου έχει τύχει στη ζωή μου, ας πούμε, επιστημονικά σκεφτόμενος κάτι, ένα θέμα.
1: Φυσάει εκεί.
0: Α, συγγνώμη, το ακούσε. Το... Ναι.
1: Όχι, λέω τώρα... φυσάει. Απάντησε μου.
0: Όχι, τίποτα. Ζέστη.
1: Αλλά τι είναι αυτό το ήχος που...
0: Ένα νεμιστηράκι, ρώτησα.
1: Α, οκ. Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς το έλεγα τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ότι για όλα αυτά που είναι σωστά να μαθαίνει κανείς τα παιδιά, για το Φίλιππο λέγαμε τελευταία.
0: Ναι.
1: Και τι είπε ο Αριστοτέλης, τι του απάντησε.
0: Ναι, καλά θα ήταν να μαθαίνει, να τους μάθαινε πώς να αλλάζουν. Δηλαδή, αντί να τους μαθαίνει πώς να σκέφτονται. Και τώρα θα σου πω κάπου σε έναν Βιτκεστάιν, που ήταν Γερμανός φιλόσοφος αυτός, σαν να θυμάμαι 1550, κάπου εκεί, 1650. Και έλεγε ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, για την ιδανική κοινωνία που μιλάμε, θα υπάρχει και ένας ιδανικός άνθρωπος εκεί πέρα μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Μακάρι.
0: Στην ιδανική κοινωνία, δηλαδή, όχι ένας, όλοι θα είναι ιδανικοί άνθρωποι, δηλαδή, για να είναι ιδανική κοινωνία. Όλοι θα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο. Και έλεγε αυτός ότι όταν θα μάθουμε να δρούμε άμεσα, δηλαδή, χωρίς να το σκεφτόμαστε, που αυτό δεν το κάνουμε, δηλαδή να δρούμε άμεσα, χωρίς να το σκεφτόμαστε, τότε θα είμαστε ελεύθεροι, ας πούμε, και θα είμαστε πολύ, πολύ καλοί σαν άνθρωποι.
1: Μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πού το τοποθέτησες τον Βίτκενστάιν? Χρονικά.
0: Χρονικά,
1: ναι.
0: 1650.
1: Όχι, 20ος αιώνας.
0: 20ος αιώνας, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος, ναι. Είπα να μην πω χρονολογία γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό το θέμα τώρα... Α, σε μία εκπομπή σου άκουσα πάλι για τον Βιτκεστάιν. Το είχα εγώ αυτό, το είχα πάρα πολύ, ας πούμε... Από ένα δικό μου δρόμο το είχα αφομοιώσει, δηλαδή το είχε αρέσει αυτό που είπε και το θεωρούσα σωστό. Αλλά άκουσα ότι έλεγε κιόλας αυτός ότι τις έννοιες πρέπει μερικές φορές να τις διαχωρίσουμε για να προχωρήσουμε σαν άνθρωποι στον δρόμο της γνώσης, ας πούμε, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Πρέπει να διαχωρίσουμε τις έννοιες. Δηλαδή, τι να διαχωρίσουμε τις έννοιες? Λέμε, ας πούμε, αυτό κριτική. Μπορεί να υπάρχει αυτοκριτική, αυτοκριτική, και να υπάρχει και αυτοκριτική, το άλφα με κεφαλαίο, που να είναι σαν, ας πούμε, η κριτική του Θεού προς εμάς, ας πούμε, κάτι. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι κάπως έτσι περίεργο είναι αυτό. Πάνω σε αυτό τώρα, στο διαχωρισμό των ηνιών, εγώ ήθελα πολύ μάλλον να διαχωρίσω, πολλά χρόνια το σκεφτόμουν, να διαχωρίσω το, την έννοια του Θεού, δηλαδή το Θεό. Θεό λέμε τώρα, ας πούμε, συζητούσα πολύ παλιά με ένα φίλο και δεν ήξερα όμως τι είναι, δεν ήταν φίλος μου, απλά έτσι ενδιαφέροντος άνθρωπος, γνωριστήκαμε και λέγαμε κάποια πράγματα για το Θεό. Και μου λέει σε κάποια φάση, ναι, αλλά ποιος από όλους τους θεούς, όχι, λέω. Εγώ μιλούσα με την έννοια που έχουν, ας πούμε, οι μονοθεϊστές. Αυτός φαίνεται, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν το καθιστής.
1: Έχουμε φύγει τώρα.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, πάνω στην Ιδανική κοινωνία.
1: Ναι, απλά δεν έχουμε πολύ χρόνο πλέον. Γι' αυτό μην ξεφύγεις. Πες αυτό που είναι, ναι. Σε ακούω. Πες μου.
0: Εντάξει. Πάνω στο Θεό, λοιπόν.
1: Όχι, στο Θεό δεν πάμε.
0: Γιατί εσύ έβαλες θέμα ποιος φέρνει εμπόδιο, ο διάβολος.
1: Μισό λεπτό, αγόρι μου. Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έβαλα τέτοιο θέμα. Εγώ είπα.
0: Δεν είπες ποιος φέρνει εμπόδια σε μια φάση.
1: Ναι, ποιος φέρνει εμπόδια.
0: Ποιος φέρνει εμπόδια στην Ιδανική κοινωνία. Ποιος φέρνει.
1: Μα δεν υπάρχει διάβολος. Τι είναι αυτά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, βεβαίως, δεν υπάρχει. Όχι, καθόλου.
0: Α,
1: διάβολος είναι, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, αυτά είναι ο διάβολος. Δεν υπάρχει διάβολος. Και όσο για το Θεό, ούτε και για αυτόν είμαι σίγουρος. Παρότι πιστεύω. Πιστεύω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν είναι κανείς σίγουρος.
1: Ωραία. Ούτε και για το διάβολο. Να το σιγουρέψουμε, τι είναι το 13άρι του προπό, πώς θα το σιγουρέψουμε.
0: Θα με κάνεις να σου πω ένα παιχνίδι.
1: Όχι, δεν δε θέλω να
0: μου. Όχι, εντάξει,
1: Πάρη, μην ανεβάζεις τους τόνους, γιατί είναι αργά. Ναι,
0: όχι, όχι,
1: είναι αργά. Κουλ.
0: Cool.
1: Όχι, δεν με νοιάζει. Κουλ, cool. Εγώ δεν μπορώ.
0: Α, ναι,
1: εγώ, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, δεν ανέβασα τις τόνους.
1: Ανέβασες. Έλα, πες μου πάλι.
0: Όχι, ναι. Αυτά ήθελα να το πάω στο παιχνίδι πάλι.
1: Ναι. Αυτό θα πούμε και θα κλείσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι ένα... με αυτούς τους ποδοσφαιρόφιλους, ας πούμε.
1: Δεν έχω ιδέα εγώ από ποδόσφαιρο. Ένα μου βάλει... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος, δεν έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ποτέ. Μα δεν το
0: και
1: ξέρω.
0: Και εγώ δεν ασχολούμαι, πάνω μου. Και εγώ δεν ασχολούμαι. Και εγώ τα περιφρονώ αυτά. Δεν σου πω.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Αν δεν είδες, υπάρχει δώσεις.
1: Ναι, έλα, πες.
0: Άντε καλά, άντε. Δεν πειράζει. Θα πούμε μια καλή νύχτα.
1: Άντε, θα
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα λέμε, τέλος.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και μισό λεπτό να δω αν υπάρχει κανένα. Αγαπητές Στέλιο Γιαννουλόπουλε, βλάκας είσαι και φαίνεσαι. Βλάκα να σε πει το πρώτο σου παιδί και να είναι και από άλλη ράτσα. Δεν μιλάμε έτσι για τους ακροατές. Αν έχεις κουράγιο βγες να πεις ό,τι θέλεις. Αλλά κατεβάζω το μήνυμά σου στα ανεπιθύμητα, οπότε δεν θα μπορείς πλέον να επικοινωνήσεις με κανέναν εδώ μέσα. Καλό Πάσχα. Τούβλο. Γεια σου Στεφανία μου από την Έδεσα.
1: Ναι.
0: Στεφανία. Στεφανία. Στεφανία μου. Στεφανία μου, λίγο κάνε κάτι με το τηλέφωνο για να σε ακούω. Στεφανία.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από τα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Α, ωραία. Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Εγώ, Μάνο μου, ανακάλυψα.
0: Ναι.
1: Γιατί επαναπατρίστηκα τώρα εδώ και 2 χρόνια στην Έδεσα.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει σπίτι, μπορώ να σε πιάσω. Γιατί έκανα 1,5 χρόνο να.
0: Ναι.
1: Να επικοινωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια, όχι 1,5. 1,5-2 είμαι τώρα στην Έδεσα.
0: Ωραία. Επαναπατρίστηκες και τώρα δεν θα ξαναφύγεις από εκεί.
1: Όχι, δεν θέλω ούτε να κατέβω στην Αθήνα να πουλήσω το διαμέρισμά μου.
0: Ε, καλά, μα γιατί μην το αφήσεις να ερημώσει εκεί πέρα, κάνε κάτι.
1: Δεν θα ερημώσει, θα το αξιοποιήσω και αυτό καταλήλω.
0: Α, okay.
1: Χαίρομαι που σε ακούω πάρα πολύ και μέτρων ή μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είσαι εδώ και είμαι σε κάτι χωριά, ξέρεις, στα λουτρά του Πόσδαρ.
0: Βεβαίως, είναι καταπληκτικά εκεί.
1: Εκεί πάω και κάνω μπάνιο.
0: Έχεις ρωτήσει το γιατρό πόση ώρα πρέπει να μένεις μέσα?
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Α, ρωτάω.
1: Μανώ, από τη Ζυρίχη, ο γιατρός μου ήταν ο καλύτερος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Μπέρνι. Mm. Αυτός με έστειλε, μου λέει, στα χρυσορυχεία που έχετε στην Ελλάδα. Από Ιαματική, από τότε που γύρισα 50 χρόνια, από Ιαματική πηγή, νησί, η πηγή όλη την Ελλάδα και έχω γράψει.
0: Και δεν μου λες για ποιο θέμα διευκολύνει αυτή η συγκεκριμένη πηγή, τα πόζα.
1: Κοίταξε, έχει λιγότερα αυτά από μερικές, όπως η καρία.
0: Όχι, όχι, άλλο ρωτάω.
1: Ναι.
0: Ξέρω για αρκετά πράγματα, αλλά ρωτάω σε τι βοηθάει.
1: Τα πάρα πολλά.
0: Δεν μου απαντάς όμως.
1: Εγώ περισσότερα ρευματολογικές, μυοσκελετικά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να σου πω, πίνουν και νερό και κάνει και καλά, καλό και γι' αυτά. Αυτά τα ξέρουν περισσότερο οι ειδικοί. Αλλά για μυοσκελετικά, δηλαδή προβλήματα.
0: Και τι είναι και νερό που το πίνεις, είπες δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν πηγές από παλιά. Θυμάμαι μικρή, με θυμάμαι μικρή εμένα πριν 75 χρόνια που πίνανε όλοι και ερχόμαστε και έχει και το λουτροχώρι που έχει πολύ φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Και έχει πολύ φτιάχνει.
0: Οπότε θα μυρίζει κλούβιο αυγό, ε.
1: Ε, ναι, μυρίζει κλούβιο αυγό. Από αυτό πήρε εγώ άριστα στη ρευματολογία στην Ελβετία στη Ζυρίχη. Γιατί είχα την εμπειρία. Να το πω στον καθηγητή μου να γράψει γι' αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ονειρεμένο είναι εδώ. Ε. Τώρα την έχουν ανακαινήσει την πισίνα, την εξωτερική. Εγώ κάνω βέβαια.
0: Έξω, ναι, βέβαια. Ωραίο θα είναι και το χειμώνα εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Με χιόνι μέχρι το χρόνο το έχουμε έρθει.
0: Ναι.
1: Πριν από 25 χρόνια είχα πάρει τις κυρίες εκεί, τις γειτόνισες μου από τη Φυσιά, Εκάλη και. Δεν συμμαζεύεται που έχουν και ιδιωτικές πισίνες στα σπίτια τους. 3-4 κυρίες και ήρθαν εδώ και λέω, βρε παιδιά, έρχομαι χρόνια, αλλά χειμώνα δεν έχω έρθει με χιόνι.
0: Ναι.
1: Και την επομένη μας κάνει ένα χιόνι.
0: Ναι, τυχαίνει.
1: 45 πόντους και πηγαίνουμε, κατευθείαν έχει καταράκτες εκεί πέρα.
0: Ναι, τους έχω δει.
1: Ναι, πηγαίνουμε λοιπόν από το ξενοδοχείο Μάνο μου και μπαίνουμε κάτω στους καταράκτες, δεν βλέπουμε ένα στον άλλον. Σαν χαμάμι είναι βέβαια με το κρύο.
0: Ε, βέβαια.
1: Ονειρεμένη εμπειρία. Αυτή όμως πριν 30 χρόνια.
0: Αλλά εκεί που είπε στην Ικαρία πρέπει να προσέχει κανείς, γιατί είναι πολύ ραδιενεργά τα νερά.
1: Όχι, στην Ικαρία δεν έχω πάει εδώ και 15 χρόνια.
0: Καλά, πέρα από αυτό, λέω για κάποιον που θα πάει αύριο, ξέρω.
1: Ναι,
0: που.
1: Και πάρα πολύ. Και πάρα
0: πρέπει,
1: πολύ.
0: Ναι, πρέπει να ξέρει, όποιος χρησιμοποιεί αματικά λουτρά, πρέπει να έχει ρωτήσει τον γιατρό πριν.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό.
1: Και πάρα από μισή ώρα, ακόμη και στην πισίνα εδώ, δεν επιτρέπεται. 20
0: βέβαια,
1: λεπτά.
0: Βέβαια.
1: 20 λεπτά είναι αυτά για, για τις μπανιέρες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κολυμπώντας, έχει την ενέργεια. Εγώ κολυμπάω. 35 λεπτά, γιατί φέρω κίνηση. Έχω χειριστεί.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έπεσες και χτύπησες ή
1: όχι, παιδί μου, για το επάγγελμά μου. Έχω δισκοκύλες, είχα δύο δισκοκύλες, με το να σηκώνω παραπληγικούς και ημιπληγικούς, να τους κάνω θεραπεία. Φυσιοθεραπεύτρια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μπράβο.
1: Με 7 φυσιοθεραπευτήρες στην Αθήνα,
0: Τέλεια.
1: Εγώ χαίρομαι, σε χαίρομαι μετά την περιπέτεια σου, αλλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Είμαι πανευτυχή, δεν μπορείς να φανταστείς, παράδεισος.
0: Την περιπέτειά μου λες με τα εμφράγματα.
1: Ναι.
0: Τίποτα, εντάξει, περάσανε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Αναγάλια την καρδιά μου, τα άκουρα και σηκώθηκα και πετάχτηκα. Είχα στο καθιστικό να βρω το τηλέφωνο να σε πάρω.
0: Ναι.
1: Και έπιασαν, δεν έπιανε εδώ έπιασα, παραπολιτικά.
0: Τώρα πιάνει, γιατί είναι πιάνει από τη Θεσσαλονίκη, από τον Status FM.
1: Δεν το ήξερα.
0: Τώρα, δεν είναι υποχρεωτικό να το ήξερα.
1: Κοιμήθηκα, δηλαδή αυτά κουράζουν και όλα τα πάλια. Κοιμήθηκα για απόγευμα, για αυτό και ξύπνησα κατά τις 3 η ώρα. Και δεν ήξερα τι να κάνω και λέω να βάλω το ραδιόφωνο το άλλο και σε είχα. Πριν από 3 χρόνια που σου είχα το αδειόφωνο μου στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και στα Μέθανα, γιατί και εκεί έκανα, εγώ κάτι που εδρεύω σε πόλεις που έχουν καμαρικά λουτρά.
0: Ναι, ωραία.
1: Τις ανακάλυψα, πολύ χαίρομαι και άκουσα μια πολύ ωραία συζήτηση που είχες με το προπροηγούμενο ομιλητή.
0: Ναι, το κύριο Δημήτρη.
1: Ενθουσιάστηκα, λέω κάτι να δω αυτός ο σταθμός, πολύ ενδιαφέρον. Ποιος είναι, και όταν άκουσα, πετάχτηκα και εδώ. Στο καθιστικό να βρω το τηλέφωνο σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό.
0: Και εγώ, Στεφανία μου, ελπίζω.
1: Για την εξέλιξη, τώρα θα επικοινωνούμε. Μόνο δεν έχω να σου πω ένα δυσάρεστο. Είχα ένα πολύ καλό φίλο, το Σωτήρη, ο οποίος ήταν για καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, 40 χρόνια, που συζητούσαμε για σένα και λέγαμε την κοινή μας αγάπη και τα κοινά μας ενδιαφέροντα. 40 χρόνια πέθανε από έμφραγμα.
0: Από?
1: Έμφραγμα.
0: Ναι. Α, είναι άτιμο πράγμα, ναι.
1: Μόλις είχε παντρευτεί. Ναι.
0: Αλλά ας μην πούμε άλλα τέτοια τώρα.
1: Όχι, έτσι.
0: Θα τα λέμε άντε, τώρα. Σε
1: εδώ με τα κεράσια, άκουστα, σα στείλω κεράσια. Τα κεράσια της Ελένης δεν είναι πάνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε κεράσια. Όπου πάμε από εδώ για να πάω μέχρι 17 χιλιόμετρα, μέχρι τις θείες, για να κάνω μπάνιο, όλο κεράσια γεμάτα. Τώρα έχουμε και τα νυχταρίνια. Αλλά τα κεράσια, τα πετροκέρασα δεν. Μια ποικιλία δεν την έχει πουθενά. Κανένα τόπο. Σε φιλό.
0: Και εγώ, Στεφανία μου, να είσαι καλά, θα τα πούμε πάλι.
1: Γεια σου, Μάνο μου.

Ποια είναι τα τέσσερα μεγάλα λάθη μας, εμάς των ανθρώπων, κατά τον Νίτσε? Στο βιβλίο του «Λυκόφως των Ιδόλων», ο Νίτσε αναφέρει τέσσερα μεγάλα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι. Είναι τα εξής. Πρώτον, το λάθος της σύγχυσης αιτίας και αποτελέσματος. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο λάθος από το μπέρδεμα της αιτίας με το αποτέλεσμα. Το ονομάζω πραγματική διαφθορά του λογικού. Κι όμως σε τούτο το λάθος εντάσσεται στις αρχαιότερες και στις νεότερες συνήθειες της ανθρωπότητας. Είναι καθαγιασμένο και φέρει το όνομα της θρησκείας ή της ηθικής. Όποια πρόταση διατυπωθεί από τη θρησκεία και την ηθική το περιέχει. Οι ιερείς και οι νομοθέτες ηθικών κανόνων είναι οι γεννήτορες ετούτης της διαφθοράς του λογικού. Δεύτερον, το λάθος της ψευδούς αιτιότητας. Οι άνθρωποι πάντα πίστευαν ότι γνωρίζουν τι είναι μια αιτία, από πού παίρνουμε όμως τη γνώση μας ή ακριβέστερα την πίστη μας ότι είχαμε αυτή τη γνώση. Από τη σφαίρα των περίφημων εσωτερικών γεγονότων, από τα οποία κανένα δεν αποδείχτηκε μέχρι σήμερα πως είναι όντως γεγονός. Πιστεύαμε ότι ήμασταν αιτιώδεις στην πράξη της θέλησης. Νομίζαμε πως τουλάχιστον εδώ συλλαμβάναμε την αιτιότητα επί το έργον. Τρίτον, το λάθος των φανταστικών αιτιών. Για να αρχίσουμε με τα όνειρα, κατόπιν εορτής μια αιτία τοποθετείται λαθρέα κάτω από μια αίσθηση, λόγου χάρη την αίσθηση που δημιουργείται από το μακρινό πυροβολισμό ενός κανονιού. Συχνά η αιτία αυτή είναι ένα ολοκληρωμένο μυθιστόρημα όπου κεντρικό πρόσωπο είναι ακριβώς αυτός που ονειρεύεται. Και τέταρτον, το λάθος της ελεύθερης βούλησης. Σήμερα δεν νιώθουμε καμία λύπηση για την έννοια της ελεύθερης θέλησης. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Το πιο ολοκληρωμένο κατασκεύασμα των θεολόγων που θέλει να κάνει υπεύθυνη την ανθρωπότητα με τη δική του έννοια, δηλαδή να την κάνει να εξαρτάται από αυτούς. Δίνω εδώ μόνο την ψυχολογία κάθε απόπειρας υπευθυνοποίησης. Παντού όπου αναζητούνται ευθύνες, εκείνο που λειτουργεί συνήθως είναι το ένστικτο της επιθυμίας για κρίση και για τιμωρία.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
5: Είναι η πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:01 πρώτο λεπτό. Ηλία Σελιμά στον ήχο, η Θησαυρούλα επί της επικοινωνίας, διευθύντρια και παραγωγός της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Γεια σου Στάθη από τη Ραθίνα.
6: Καλημέρα σας κύριε Μάνο.
5: Καλώς τον.
6: Άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα απόψε, το οποίο έχει δημιουργήσει και μια σχετική αναστάτωση στην εκπομπή, από ό,τι έχω καταλάβει, την παρακολουθώ από την αρχή.
5: Πότε έγινε αναστάτωση?
6: Λίγο όχι, πριν. Με διαφορετικές απόψεις, με αυτή την έννοια.
5: Γι' αυτό την κάνουμε την εκπομπή.
6: Άμα ήταν
5: όλοι με την ίδια άποψη, δεν θα είχαμε βαρεθεί στο τέταρτο.
6: Ναι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να αναφέρω την άποψή μου στο θέμα αυτό.
5: Παρακαλώ κύριε.
6: Το οποίο, όπως όλα τα θέματα, έχουν τη θεωρητική τους άποψη και την πρακτική. Αν μιλήσουμε στην αρχή για τη θεωρητική, που είναι και πιο εύκολη πιστεύω άποψη, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στον Πλάτωνα, ο οποίος στην πολιτεία του αναφέρει πως πρέπει να είναι μια οργανωμένη, ευνονούμενη πολιτεία. Εκεί το αναφέρει βέβαια για πως θα είναι μια εξελιγμένη ψυχή και κάνει τον παραλληλισμό ότι θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα μιας ευνονούμενης πολιτείας. Και άλλο ένα παράδειγμα που ήθελα να αναφέρω είναι ότι και από την κωμωδία του Αριστοφάνη Όρνηθες βλέπουμε ότι αποφασίσανε και τα πουλιά σε κάποια στιγμή, δυσαρεστημένα από την κατάσταση που επικρατούσε και λόγω του Πελοποννησιακού πολέμου αλλά και της κακοδικήσεως της Αθήνας την εποχή εκείνη, να φτιάξουν μια ιδανική πολιτεία στους εθέρες, στην εφελοκοκυγία όπως την ονόμασαν, και εκεί πέρα να δημιουργήσουν τις συνθήκες της πολύ καλής διαβίωσης. Mm-hmm. Δεν το κατάφεραν όμως, όπως τα θυμούνται οι ακροατές, γιατί αρχίσανε τα λαδώματα, από τους θεούς ακόμη οι ανησυχίες, γιατί δεν έφτανε η τέκνα από τα σφάγια και από τις θυσίες των ανθρώπων, δεν μπορούσε να φτάσει εκεί πέρα στην πόλη αυτή. Τέλος πάντων, βλέπουμε το πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί αυτή η ιδανική πολιτεία. Ειδικά στις μέρες μας τώρα, για να πάμε στο πρακτικό θέμα, όπου έχει επικρατήσει το κακό. Όπως έχουν αναφέρει και πολλοί άλλοι ακροατές, ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του εαυτός, πρέπει να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι, πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξυπνήσουμε, να ξεσηκωθούμε. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα στην εποχή μας. Γιατί τα κράτη και τα κακά κράτη και οι κακές διοικήσεις των κρατών έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, ενώ η αντίσταση των λαών δεν έχει εξελιχθεί τόσο. Και βρισκόμαστε στο σημερινό φαινόμενο που να ονομάζει όποιος είναι ο ισχυρός, να ονομάζει τη δημοκρατία όπως την εννοεί αυτός, τη δικαιοσύνη όπως την εννοεί αυτός, και να επιβάλλει το δίκαιο του ισχυρού, όποιος είναι, και να το ονομάζει όπως θέλει. Είναι δύσκολες οι εποχές. Μακάρι, είδα ότι οι περισσότεροι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία βέβαια, πιστεύει σε ιδανικά, σε αρχές, αλλά αυτά τα πράγματα είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Είχα συμμετάσχει, δεν θυμάμαι τώρα, το 95-96, κάπου εκεί πέρα, σε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ και μας είχαν ζητήσει στο τέλος να γράψουμε και σαν ήδη έτσι με 2-3 σελίδες, σαν εκθεσούλα μικρή, τις προοπτικές πώς τις βλέπουμε στις Ευρωπαϊκές Ένωση και κάτι τέτοιο. Το διαβάζω τώρα, το τι είχα γράψει, και είναι τραγικό. Είχα ιδανικά οράματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με την παγκοσμιοποίηση και όπως έχουν αρχίσει να εξελίσσονται, να έχουν πέσει τα σύνορα, να μην υπάρχουν οι κοινωνικές διαφορές όπως υπήρχαν στο παρελθόν, ότι όλα συνηγορούν σε μια πολύ, σε ένα πολύ καλύτερο κόσμο και φυσικά και μια πολύ καλύτερη Ευρώπη. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Mm. Το αστείο είναι, το λέμε και έτσι σε παρέες που βρισκόμαστε, λοιπόν, ορίζουμε τον καπιταλισμό? Απλά είναι εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Και το σοσιαλισμό ακριβώς το αντίθετο. Mm. Δηλαδή έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, δεν υπάρχουν ιδεολογίες.
5: Αυτό πάντως λεγόταν από τότε που ήμουν παιδί εγώ.
6: Ναι. Από τότε. Τώρα ισχύει όμως. Ναι. Τότε δεν ισχύει. Υπήρχαν οι κοινωνικές διαφορές, υπήρχαν οι κοινωνικά συστήματα διαφορετικά. Τώρα δεν υπάρχει κανένα σύστημα. Δεν μπορείς να ονομάσεις κάτι. Έχει η φιλελευθερωποίηση βέβαια, ο καπιταλισμός έχει επικρατήσει, αλλά στη χειρότερη του μορφή. Mm. Και έτσι η άποψή μου είναι ότι όλοι οραματιζόμαστε έναν ιδανικό κόσμο, μια ιδανική πολιτεία, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν αυτή τη στιγμή. Μπορεί αργότερα οι συγκυρίες να αλλάξουν και τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους. Αυτά.
5: Από πού είστε? Ενώ η καταγωγή, όχι τώρα ξέρω,
6: στη Ραφίνα. Όχι, εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι από το Αίγιο.
5: Α, μάλιστα.
6: Από το Αίγιο, δηλαδή, κατά την περιοχή του Αιγείου κατάγομαι.
5: Κατάλαβα.
6: Αυτά ήθελα να πω, να μην κρατήσω και πολύ περισσότερο το τηλέφωνο.
5: Να
6: και να
5: καλά.
6: Ευχαριστήσω και πάλι, γιατί δίνεται το μόνο που... Αυτό που αντιλαμβάνομαι μερικές φορές, ότι παίρνουμε τηλέφωνο και δεν παρακολουθούμε τι έχει υποθεί για να συμφωνήσουμε. Πώς να το πω τώρα, έτσι να το πω και λίγο κομψά. Καλό θα είναι, για να γίνουμε και καλύτεροι δηλαδή, να μην παίρνουμε να εκφράσουμε την άποψή μας και αυτή είναι και δεν υπάρχει άλλη. Έχουν ελεγχθεί πολλά πράγματα πανέμορφα και απόψε, όπως και σε κάθε εκπομπή, και καλό θα είναι να παίρνουμε από αυτά που λέει ο καθένας και να αναθεωρούμε και τις απόψεις μας όπου νομίζουμε ότι παίρνει τις
5: απόψεις. Όπου είναι το επιχείρημα πιστικό για μας.
6: Ναι, όπου είναι, ναι. ναι. Αυτά, χάρηκα που σας άκουσα και πάλι απόψε. Και καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
5: Εσύ. Γεια χαρά.
6: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Γιώργο από το Κιλκής, που επικοινωνείτε για πρώτη φορά. Καλώς τον.
2: Ναι, ναι. Είμαι και εγώ στην παρέα σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Ακούω τα βράδια έτσι αρκετές φορές εδώ πέρα τις συζητήσεις που κάνετε.
0: Ναι.
2: Που ενώνονται οι φωνές των ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο και λένε τις γνώμες του καθένα.
0: Ναι.
2: Ναι. Εγώ ήθελα να πω έτσι και τις δικές μου τις απόψεις πάνω στα θέματα που συζητάτε σήμερα για μια ιδανική πολιτεία.
0: Ναι. Σε ποιες αρχές επάνω θα έπρεπε να τη, αν είχε κανείς τη δυνατότητα να τη σχεδιάσει αυτή την πολιτεία, σε ποιες αρχές θα τη βάσιζε?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε να ήμασταν πιο κοντά έτσι στην ύπαιθρο οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα αστικά κέντρα μην γινόταν τόσο τεράστια.
0: Ναι.
2: Και οι άνθρωποι να μπορούσαν ο καθένας να έχουν το δικό του κήπο, να μπορούν να φυτέψουν ένα δέντρο, τα παιδιά να έχουν σύνδεση με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό ακούγεται λίγο έτσι ακραίο αυτό που λέω.
0: Ακραίο όχι, γιατί αν ταξιδέψεις στο βορρά της Ευρώπης θα δεις ότι η ίδια η πολιτεία προσφέρει μικρά κυπάρια το ένα δίπλα στο άλλο στους ανθρώπους με ένα σπιτάκι μέσα μικρό, εργαλείο, παρκάρισμα δηλαδή, ξέρεις. Τα εργαλεία και φυτεύουν εκεί ζαρζαβατικά, ντομάτες. Μένει ας πούμε στο Άμστερνταμ και έξω από το Άμστερνταμ υπάρχει αυτός ο χώρος για τον καθένα.
2: Ναι.
0: Καταλάβες.
2: Ακόμα να μπορούσε κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα κάτι που τρώει και τον αρέσει να μπορεί να το πάραξει και ο ίδιος ακόμα.
0: Ναι.
2: Ο άλλος παραδείγματος χάρη τον αρέσουν τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα, να μπορεί να φτιάξει μια ροδακινιά. Με το παιδί του, ας υποθέσουμε, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα θα μπορούσαν δηλαδή αυτές οι πόλεις οι τεράστιες να είναι διασκορπισμένες σε πολλά τμήματα της επαρχίας, αφού το αυτοκίνητο έχει εκμηδενίσει τα αποστάσεις. Mm. Γιατί τώρα είναι όλοι οι άνθρωποι μαζεμένοι σε αστικά κέντρα και παρόλα αυτά μένουν δίπλα, δεν γνωρίζονται.
0: Μα οι άνθρωποι, αγαπητέ μου Γιώργο, όταν τα σπίτια ήταν ένας-δύο όροφοι, εκ των πραγμάτων γνωρίζονταν. Τώρα μια πολυκατοικία 7 ορόφων, 8, 6, πώς να το γνωριστούν μεταξύ τους? Σε καμιά συνέλευση μόνο. Εγώ ζω σε μια πολυκατοικία 6 όροφη και γνωρίζω...
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στην πολυκατοικία συμβαίνει μόνο. Κατάλαβες.
2: Οπότε πιστεύω ότι οι άνθρωποι άμα ήταν πιο διασκορισμένοι στην επαρχία θα μπορούσαν έτσι...
0: Μα ήτανε και μαζεύτηκαν στην Αθήνα και έγινε η Αθήνα έτσι που έγινε. Δεν είναι ότι είναι όλοι μαντρωμένοι εδώ και μακάρι να πάνε και κάπου αλλού. Ήτανε στο κάπου αλλού και ήρθαν εδώ. Γιατί τους καταδυνάστευε ο χωροφύλακας, ο παπάς, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Η χωροφυλακή βασικά, αυτό που μάζευε τους κομμουνιστές από... και όσοι είχαν συμμετάσχει στον εμφύλιο. Από τον εμφύλιο και μετά άρχισαν να έρχονται. Για να κρυφτούν πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι και να γλιτώσουν από τα ξερονήσια και από όλα αυτά. Γιατί στην Αθήνα δεν είναι το ίδιο εύκολο... και στη Θεσσαλονίκη να σε ταλαιπωρήσουν, δεν ήταν το ίδιο εύκολο. Συνέχισε.
2: Τώρα να γίνει κάτι τέτοιο που αναφέρω είναι λίγο δύσκολο.
0: Μα να γίνει πώς, με τι και τι δουλειά θα κάνουνε.
2: Αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά, όχι απότομα. Σταδιακά έτσι να ξαναεπιστρέψει ο άνθρωπος στην ύπαιθρο, να μπορεί να έχει δυνατότητα να παράξει ο ίδιος κάτι που θα φάει, που θα βάλει στο πιάτο του.
0: Οι Ιταλοί δες τι κάνουνε. Σε ορισμένα χωριά που δεν υπήρχε κανείς, πουλάνε τα κτίσματα 1 ευρώ το κάθε κτίσμα. Με τη βασική προϋπόθεση ότι θα πας εκεί, θα το φτιάξεις και θα μείνεις πάνω από 10 χρόνια.
2: Ναι, έχω ακούσει και για αυτά που συμβαίνουν, έχω ακούσει.
0: Ενώ εδώ πέρα δεν βρίσκει ο άλλος να κάτσει, ας πούμε. Πάει ο δάσκαλος στο νησί και όταν έρχεται ο Ιούλιος του λένε μαζεύεται τώρα, ξανά έλα το Σεπτέμβρη. Γιατί θα το νοικιάσω Airbnb. Για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα θέλουν μία νομοθετική ρύθμιση.
2: Ναι, ναι, από εκεί ξεκινήσουν.
0: Θέλει πολιτικούς οι οποίοι να σέβονται τον όρκο που δώσανε, αν δώσανε. Όχι τι θα φάμε και τι θα αρπάξει, μην πω.
2: Αυτό πάντως ήταν καλό, θα μπορούσε τον άνθρωπο να του βοηθήσει έτσι.
0: Θα
2: να...
0: μπορούσε, δεν
2: είναι. Είναι σε ποια ισορροπία.
0: Ότι θα μπορούσε, αλλά... Με ακούς? Με ακούς?
2: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
0: Α, οκ, εντάξει.
2: Ένα θόρυβος ακούγεται από μέσα.
0: Ε?
2: Ακούγεται ένα θόρυβος, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι. Αυτά δεν είχα να πω και πολλά, κύριε Μάνο.
0: Ναι, αγόρι μου. Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε.
2: Ναι, τα χαιρετίσματά μου.
0: Να είσαι καλά. Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα.

Ευχαριστώ τον Νεκτάριο από την Έγινα για το κείμενο που μου έστειλε. Ο συνήθως δεν λέει που το ψάρεψε. Το κείμενο έχει τίτλο «Πώς διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας». Η αίσθηση της ταυτότητας στον άνθρωπο είναι μια σύνθεση προσωπικών στοιχείων που ενσωματώνει ο άνθρωπος στη ζωή του κατά τη διάρκεια της εφηβικής του φάσης. Ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας είναι η εικόνα που έχει για τον εαυτό του ως πρόσωπο και πόσο νιώθει ισχυρή την αυτοαξία του. Η ταυτότητα χαρακτηρίζεται επίσης από μια σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προσώπου, τη δυνατότητα να την υπερασπίζεται στις διαπροσωπικές του σχέσεις και να ανατρέχει σε αυτήν όταν καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την εξέλιξη της ζωής του. Η καλλιέργεια της ταυτότητας του ανθρώπου γίνεται με την εισαγωγή του στην εφηβική φάση. Ως παιδί έχει ήδη κάποια ιδέα για τον εαυτό του, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από τις βιολογικές αλλαγές αλλά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με την οικογένεια και το στενό του περιβάλλον. Στην εφηβεία, οι αλλαγές που συμβαίνουν βιολογικά, συναισθηματικά, γνωστικά και περιβαλλοντικά είναι τόσο ραγδαίες που ουσιαστικά οθούν τον έφηβο να ενσωματώσει τα νέα δεδομένα στην υπάρχουσα ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Η απεξάρτηση από την παιδική ηλικία και οι απαιτήσεις που έχουν οι γονείς στο σχολείο αλλά και το μέλλον που τον καλεί

είναι παράγοντες που επιτάσσουν τη διαμόρφωση της ταυτότητας και δεν μπορούν να αναβληθούν, διότι από αυτές εξαρτάται ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό η ζωή του. Μέσα σε ένα πλαίσιο πιέσεων και απαιτήσεων λοιπόν, ο έφηβος καλείται να διαμορφώσει την ταυτότητά του που θα τον οδηγήσει στην ενήλικη ζωή. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τον έφηβο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του είναι οι εξής. Πρώτον, οι εμπειρίες και τα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Το είδος της κοινωνίας, διότι οι έφηβοι για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα του κοντινού ή και του μακρινού τους περιβάλλοντος. Ποιες είναι οι μορφές που καταλήγει η ταυτότητα του εφήβου? Είναι η κατακτημένη ταυτότητα, η πρόωρα σχηματισμένη ταυτότητα, η σύγχυση των ρόλων και πώς μπορούν άραγε οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους στην υιοθέτηση της κατακτημένης ταυτότητας. Με ενθάρρυνση και υποστήριξη, αφήνοντας το παιδί να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές, αποφεύγοντας να οθήσει τον έφηβο στην πρόωρη υιοθέτηση μιας πεποίθησης ή ιδεολογίας. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί πάντως και οι εκδηλώσεις των τρυφερών συναισθημάτων απέναντι στους εφήβους. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Συγγραφέας Χάρης Πίσχος.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη, ο Νικηφόρος Βρετάκος που θα διαβάσουμε τώρα. Το δύσκολο όρος. Πήρε τους μαθητές του ο Ιησούς και ανηφόρησε στο δύσκολο όρος. Στην κορυφή του, όπου είναι μόνος κανείς, σε σύννεφα ανάμεσα και σε ανέμους. Και είπε, χωρίς να ξέρει αν ακούγεται, «Η αγάπη είναι αλήθεια και η αλήθεια αγάπη». Και το ότι κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, το είδε στα πρόσωπα των μαθητών του που κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Νιώθοντας μόνος ανάμεσα στο κενό και το κρύο, έμεινε ακίνητος ως να μαρμάρωσε και βυθίστηκε σε περισυλλογή. Για πόσο καιρό? Και βλέποντας κάτω τη θάλασσα, ταράχτηκε σφόδρα, ώσπου το πλήρωμα να έρθει της αγάπης μπορεί να χρειαστούν τόσα δάκρυα όσα είναι όλες οι θάλασσες. Και ξεκίνησε έπειτα έτσι όπως ήταν για τους αιώνες. Μετακινιόταν το όρος με αυτόν στην κορυφή, διπλωμένο στα σύννεφα.

0: Το παιδί με τη Σάλπιγγα. Αν μπορούσες να ακουστείς, θα σου έτεινα την ψυχή μου, να την πάσω στην άκρη του κόσμου, να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα αναμένα για τα Χριστούγεννα, να την κάνεις ανθισμένη μηλιά στα παράθυρα των φυλακισμένων. Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο. Αν μπορούσες να ακουστείς, θα σου έτεινα την ψυχή μου, να την κάνεις τις νύχτες ορατές νότες, έγχρωμες.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο ήλιος μοιράζεται σε κομμάτια μέσα στους ποιητές. Είναι το αντίδωρο που ο Θεός διανέμει στους εντολείς του. Συμμετέχουμε στην υπόθεση του φωτός. Ενώ φτιάνουν εκείνοι, πουλούν, διακινούν όπου γης και όπου άνθρωποι όπλα και αποθηκεύουν αίμα σκοτώνοντας όνειρα, εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν ουρανό με λίγες λέξεις. Αφήστε αυτό τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται, ανακυκλώνοντας το αύριο μες στις πηγές του, όπως τον καιρό που γεννήθηκα, ως να αναδύεται κάθε πρωί για πρώτη φορά μέσα από τις ρόδινες γάζες της γέννας του. Σβήστε στον ήλιο την κακή φωτιά. Μη μας σκοτώνετε. Μη μου σκοτώσετε το νερό. Μη μου σκοτώσετε τα δέντρα. Μη μου ξεσκίσετε αυτές τις θείες σελίδες που τις γράψανε το ασύλληπτο φως και ο ασύλληπτος χρόνος και όπου σταθώ με περιβάλλον. Μη μου σκοτώσετε τις γης στο ποίημα. Επιστρατέψετε την αιωνιότητα ανάβοντας το άστρο αγάπη. Επιστρατέψετε την αιωνιότητα ανάβοντας ψηλότερα απ' όλα, πάνω από το έτοιμο βάραθρο, το άστρο ανθρώπινο μέτωπο. Σας παρακαλούμε, αφήστε μας τα πράγματα, μη μας τα καίτε. Αφήστε τα έντομα να βρίσκουν τα άνθη τους. Μεταφέρω από τόπο σε τόπο τη λύπη μου. Αυτό το καλύβει με τα ελάχιστα πράγματα, τα χαρτιά, τις μνήμες, τις πένες μου. Το πιο μεγάλο μου από όλα τα πράγματα, μέσα στον άδειο μου χώρο, είναι τα χέρια μου. Τον καιρό που γεννήθηκα, εκείνα τα χρόνια, μου είχε ο Θεός φυλάξει τα δέντρα. Ήταν αστέρια στον ουρανό. Μπροστά μου ο Ταΐγετος στεκόταν ανέπαφος. Ήταν ο κόσμος τούτος τόσο όμορφος που μπέρδευε εύκολα κανείς τα φαινόμενα. Τον καιρό που γεννήθηκα, εκείνα τα χρόνια, δεν πλανιότανε ούτε υποψία κακής φωτιάς στον ορίζοντα. Τα βήματα του φθινοπόρου αντήχησαν νωρίς και είπε με πίκρα η αδερφή μου: «Η νυχτερινή βροχή τα ρόδα μας σταμάτησε, αδελφούλη μου, και τώρα ένα βιβλίο ρομαντικό θα συλλογίστηκε. Μα εγώ αναμέτρησα στο νου μου τις ιστορίες γύρω από αυτά τα ρόδα που μαδίθηκαν στη φύση ανάμεσα και στην καρδιά μου. Δεν ξέρω, μα δεν έμεινε καθόλου σκοτάδι. Ο ήλιος χύθηκε μέσα μου από χίλιες πληγές και τούτη λευκότητα που σε περιβάλλω δεν θα τη βρεις ούτε στις Άλπεις, γιατί αυτός ο αγέρας τριφουγυρνάει ως εκεί ψηλά και το χιόνι λερώνεται. Και στο λευκό τριαντάφυλλο βρίσκεις μια ιδέα σκόνης. Το τέλειο θαύμα θα το βρεις μοναχά μες στον άνθρωπο. Λευκές εκτάσεις που ακτινοβολούν αληθινά στο σύμπαν και υπερέχουν. Το πιο καθαρό πράγμα λοιπόν της δημιουργίας δεν είναι το λυκόφως, ούτε ο ουρανός που κατρευτίζεται μες στο ποτάμι, ούτε ο ήλιος πάνω στις μιλιά στα άνθη. Είναι η αγάπη. Νικηφόρος Βρετάκος.

Και κλείνουμε με μια ιστορία του Χόρχε Μπουκάη. Ένα κειμενάκι που έχει τίτλο «Ο Ζητιάνος και το Χρυσάφι». Ένα Ζητιάνος καθόταν στην ίδια γωνία του ίδιου δρόμου για περισσότερο από 30 χρόνια. Κάποια μέρα πέρασε από εκεί ένας ξένος. «Έχετε κανένα ευρώ να μου δώσετε?» μουρμούρισε μηχανικά ο Ζητιάνος, απλώνοντας το παλιό φθαρμένο του καπέλο. «Δεν έχω τίποτα να σου δώσω», είπε ο ξένος. «Αλλά για πες μου, τι είναι αυτό που κάθεσε πάνω του?» «Τίποτα», αποκρίθηκε ο Ζητιάνος. «Ένα παλιό κουτί. Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθομαι πάνω του». «Κοίταξες ποτέ μες στο κουτί?» ρώτησε ο ξένος. «Όχι», είπε ο Ζητιάνος. «Τι νόημα θα είχε? Δεν έχει τίποτα μέσα». «Για ρίξε μια ματιά», επέμεινε ο ξένος. Ο Ζητιάνος κατάφερε με δυσκολία να ανοίξει το καπάκι. Μην πιστεύοντας τα μάτια του, κατάπληκτος και ενθουσιασμένος, είδε ότι το κουτί ήταν γεμάτο πλάκες χρυσού. Κατά έναν τρόπο όλοι είμαστε ζητιάνοι. Ζητάμε αγάπη, συμπόνια, αλληλεγγύη, κατανόηση, τρυφερότητα από τους άλλους και το μόνο που παίρνουμε είναι αυτά τα λίγα που περισσεύουν στον καθένα. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν αισθανόμαστε πλήρεις και ποτέ δεν σταματάμε να ζητιανεύουμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που εμείς καθόμαστε στο μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. Όποιος δεν θέλει να είναι ζητιάνος, ξέρει που να ψάξει. Ξέρει ότι την αγάπη, τη συμπόνια, την τρυφερότητα και την κατανόηση μπορεί να την προσφέρει ο ίδιος απλόχερα στον εαυτό του, σε όση αυθονία θέλει. Και όταν τα δώσει σε αυθονία στον εαυτό του, τότε θα παρατηρήσει ότι ο καθένας έχει τη δική του αυθονία. Αντί λοιπόν να προσπαθήσει να δίνει από τη δική του, δημιουργώντας όλο και πιο ανήμπορους, εξαρτημένους ανθρώπους, όλο και περισσότερους ζητιάνους που θα ικανοποιούνται μόνο προσωρινά, τότε θα επιχειρήσει να τους δείξει το δικό τους θησαυρό. Γίνε εσύ ο άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελες να περάσεις μαζί του την υπόλοιπη ζωή σου και θα βρεις το τέρι σου. Γίνε εσύ ο καλύτερος σου φίλος και θα έχεις πολλές και αληθινές φιλίες. Γίνε εσύ ο καλύτερος γονιός σου και το καλύτερο παιδί σου και θα γίνεις γονιός καταξιωμένος και υπερήφανος. Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο και θα δεις μια ιδανική κοινωνία να δημιουργείται. Η δύναμη βρίσκεται πάντα μέσα μας και η αποτυχία και οι επιτυχίες ξεκινάνε από την αλλαγή μέσα μας. Χόρχε Μπουκάη.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Ο κύριος Μιλτιάδης λέει, Άγρυπνε, υπάρχει ένα μυθιστόρημα γραμμένο το 1932 από τον Άλντους Χάξλεϊ, που η ελληνική μετάφραση του τίτλου είναι «Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος». Μας μεταφέρει σε μια μελλοντική δυστοπική κοινωνία και η πλοκή του διαδραματίζεται στο Λονδίνο το έτος 2540 μετά Χριστόν. Ο Χάξλεϊ οραματίστηκε και απέδωσε στο βιβλίο αυτό μια κοινωνία στην οποία κυριαρχούν ο αυτοματισμός, ο υλισμός και η ειδονή ως μέσα αποχάβνωσης των μαζών, ενώ η επιστημονική σκέψη...
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Ιστορική μνήμη θεωρούνται αδυναμίες. Στην κοινωνία του Huxley, ο νέος μεσσίας είναι ο Henry Ford, ιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, και το έτος είναι το 641 μετά Ford. Τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, της γενετικής μηχανικής, της φαρμακοβιομηχανίας, της εφαρμοσμένης ψυχολογίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση ενός συστήματος από κάστες. Ο Huxley θεωρεί, διαβάστε το βιβλίο σας, το συνιστώ, ο Huxley θεωρεί ότι είναι αδύνατη η ύπαρξη μιας αταξικής κοινωνίας. Οι άνθρωποι γεννιόνται αποκλειστικά στο εργαστήριο και κατόπιν κατανέμονται στην αντίστοιχη κάστα. Η έννοια της κλασικής οικογένειας θεωρείται ξεπερασμένη. Σας θυμίζει τίποτα από τη δική μας εποχή? Σε λίγο έρχεται, σύντροφε της καθενύχτας, η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα είναι μαζί σας, μαζί με την Έρη Πανάγου και ο Ηλίας Ελιμάς στον ήχο και η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα τα ωραία που άκουσα και σήμερα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, σε 90,1. Είδατε πως σας υποστεχόμαστε σήμερα, έτσι. Γλυκιά τριτούλα, γλυκιά τριτούλα.
1: Δεν μας υποδέχεσαι με γλυκιά τριτούλα.
0: Ναι.
1: Με γλυγκλάν από το.
0: Τεχνολόγια.
1: Από το τεχνολόγια. Για χαμηλώσε εδώ τώρα, για να τελειώνουμε. Άιντε.
0: Λοιπόν, ακούστε τραγουδάρα που σας έχω. Ακούστε τραγουδάρα. Αυτό είναι δική μου επιλογή, πρέπει να σας πω.
1: Μάλιστα. Αγαπάει το κορίτσι.
0: Έτσι. Δυστυχώς. Δεκαετία 80 αγαπάω.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία, γλυκιά τριτούλα σήμερα 7 Ιουλίου, 7 στα 7. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ακούσατε, ο κύριος Ηλίας Σιλιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2, 11, 10, 80, 80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Εκεί περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.
1: Καλό ρεπό να έχουμε.
0: Ο καθένας το θυμάται.
1: Όχι, αλήθεια λέω, προετοιμάζω τον κόσμο.
0: Λοιπόν, σήμερα στις μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης.

0: Αδαμαντίδης. Αυτές είναι οι σωστές ενάρξεις. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 52 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, ο Πρωθυπουργός. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κυριάκους, τις Κυριακούλες και φυσικά σήμερα γιορτάζει, λέει, και ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, της γλώσσας Σουαχίλη. Αυτή που μιλάει ο Σελιμάς εδώ.
1: Ποδανά μιλάς, ποδανά.
0: Ναι.
1: Μιλάς,
0: ε. Ναι, εντάξει. Έχω χρόνια να μιλήσω. Πολλές γλώσσες, δε.
1: Είσαι πολύ γλώσσα. Και πολύ ταλαντούχα.
0: Ειδικά τη γλώσσα, το ψάρι.
1: Καλά,
0: το καθαρίζω.
1: Σε ένα ο ποπός σου σε τρώει να τα ακούσεις.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα στον Νίκο το Χαλκίδη. Το λιμάνι της Ραφίνας, λέει, έχει θέματα. Το μόνο θετικό είναι, λέει, ότι προλαβαίνω την Ανατολή. Σας στέλνω, λέει, χθεσινή φωτογραφία. Μια καταπληκτική φωτογραφία με Ανατολή από το λιμάνι της Ραφίνας και ένα καράβι φαίνεται αγκυροβολημένο εκεί. Είναι πολύ ρομαντική φωτογραφία. Γεια σου, Νικόλα. Σε πολύ ρομαντική ψυχή τελικά. Και δεν σου φαινότανε. Τις καλημέρες μου στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη τριτούλα. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γεια σου, Βάη από την Πάτρα. Καλημέρα, φιλιά σε όλους, λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, που έχει βγει για περπάτημα, τα γνωστά. Νάτος και ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα, καλή τριτούλα με υγεία. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ευαγγελία που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Ψωμάκια με μπουένο, σοκολάτα μήλο, σοκολάτα γάλακτος και cheesecake, παρακαλώ, έχει σήμερα το μενού. Ο φίλος μας ο αρτοποιός ο Παύλος. Γεια σου, Παυλάρα, γίγαντα. Και στην Έλενα, την αγαπημένη μου. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε όλη την αγαπημένη ομάδα της εκπομπής που μας κρατά συντροφιά και μας ομορφαίνει τα πρωινά μας. Να είστε καλά, παιδιά, συντονισμένοι πάντα. Σας βλέπω, είστε έτσι ετοιμοπόλεμοι.

0: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα είναι και πάλι στους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος καιρός και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Και σε Στερεά Πελοπόννησο και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και τα λοιπά, Κρήτη. Και εδώ στην Αττική περιμένουμε επίσης έθριο καιρό, άνεμη τοπικά 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία ως τους 35 βαθμούς Κελσίου και φυσικά παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονικάρα την υπέροχη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Αλλά από το Σάββατο και μετά, ναι, ανέβασε λίγο, κατέβασε λίγο θερμοκρασία. Είπαμε, κάνει λίγο ζέστη εδώ μέσα.
1: Το κλείσαμε. Να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Α, Παναγία μου. Γιατί έκλεισε το κλιματιστικό, αδερφέ μου?
1: Γιατί κρυώνω.
0: Εντάξει. Το κλιμακτήριο. Τι να πει τώρα, εντάξει.
1: Κλιμακτήριο, να σε ρωτήσω. Εδώ έχω απορία. Κλιμακτήριο περνάει τι άντρες.
0: Ε, ναι, έτσι λένε. Ξέρω.
1: Έτσι λένε.
0: Εσύ
1: λένε.
0: Θα μας πεις, εγώ θα σου πω αν περνάνε κλιμακτήριο.
1: Εσύ είσαι η δημοσιογράφα εδώ της κατάστασης.
0: Και τι είπε δημοσιογράφος που ξέρω.
1: Άστα ρε αυτά που κοίτα, ψάξεις να μας τα πεις.
0: Chat GPT. Περνάνε κλιμακτήριο οι άνθρωποι.
1: Για πάμε.
0: Ναι. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Γεια σου φίλε μου.

0: Ναι, οι άνδρες λέει περνούν μια αντίστοιχη φάση, αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια, λέει, με την εμμηνόπαυση στις γυναίκες. Στους άνδρες.
1: Στους άνδρες, ναι, ή τι γελάς.
0: Στους άνδρες, λέει, συχνά αναφέρεται ως ανδρόπαυση.
1: Ανδρόπαυση. Δεν ακούγεται καλό αυτό. Το νου σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, σε αντίθεση με τις γυναίκες, όπου οι ορμόνες μειώνονται απότομα, στους άνδρες η μείωση της τεστοστερόνης είναι συνήθως, λέει, αργή και σταδιακή, ξεκινώντας συχνά μετά τα 40-50. Mm. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να, πιθανά συμπτώματα, έχει πολλά, θα διαβάσω μερικά. Δυσκολία στη συγκέντρωση.
1: Στη συγκέντρωση.
0: Το έχεις.
1: Αυτό το έχω από μικρός.
0: Δυσκολία στον ύπνο. Το έχεις γιατί δεν κοιμάσαι. Αλλαγές στη διάθεση. Το έχεις.
1: Το έχω.
0: Ευερεθιστότητα. Το έχεις.
1: Το έχω.
0: Θλίψη. Όχι, δεν έχει. Εντάξει, δεν θα έλεγα. Μειωμένη μυϊκή μάζα και δύναμη. Όχι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει. Παλεύεσαι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω.
1: Γιατί δεν μπορώ, μισά πράγματα. Τι άλλα περιγράφει.
0: Δεν λέω, εντάξει.
1: Μπλε χαπάκια και τέτοια.
0: Ναι, μωρέ, λέει τώρα εκεί διάφορα.
1: Ναι, αλλά η επιστήμη έχει κάνει θαύματα.
0: Ναι, τεκνολότσια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Πάει Ρονάλντο Ρέρι, λέει τελικά η Αμερική φάγε 4 από το Βέλγιο. Πάλι καλά που έκανε τα κόλπα του, λέει ο Τραμπ. Έλαντε. Έλαντε.
1: Φαντάζεσαι να μην τα έκανα.
0: Ναι. Τελικά, γι' αυτό σας το έλεγα, σας έλεγα χθες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τώρα να παίρνει το βίσμα τηλέφωνο, ας πούμε, και να κανονίζει τώρα να παίξει.
1: Κοίταξε,
0: να παίξει το παιχνίδι. Και να... τελικά, να σου πω κάτι. Τι έμεινε τώρα από αυτήν την ιστορία.
1: Άκου να δεις.
0: Τι έμεινε.
1: Αυτό
0: αν, είχε φάει το αν είχε φάει την κόκκινη, δεν είχε παίξει σήμερα. Έτσι. Ωραία και καλά. Εντάξει, είχε φάει ένα κόκκινο, τέλος. Τώρα τι έμεινε στην ιστορία και η Αμερική έχασε. Πόσο, 4-1. Έτσι. 4-1. Και έχασε και έμεινε στην ιστορία ότι πήρε το τηλεφωνάκι.
1: Άκου να δεις τώρα λοιπόν. Η Αμερική, παρότι είναι νέα, ας πούμε, σε αυτό το είδος ποδοσφαίρου,
0: ναι.
1: Όπως ξέρεις πολύ καλά, το άθλημα της Αμερικής είναι το μπάσκετ, μετά ακολουθεί το ράγκμπι, αυτό που λένε αυτοί, ναι. Φούτμπολ, έτσι.
0: Και το γκολφ.
1: Το γκολφ.
0: Ναι, το πετάνε εκεί το τέτοιο. Ξέρω,
1: το πιο.
0: Το μπαλάκι αυτό. λες, αυτό είναι. Το μπαλάκι.
1: Το μπαλάκι.
0: Με το μπαστούνι.
1: Λοιπόν, ναι, λίγο το. Με τι άλλο θα μεταχθεί το μπαλάκι στον γκολφ.
0: Με το χέρι.
1: Με το χέρι δεν είναι γκολφ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρότι όμως είναι νέα σε αυτό το άθλημα, έχει δώσει μια πολύ καλή εικόνα τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως ακυρώθηκε με αυτή την κατάσταση, με αυτό το τηλεφώνημα.
0: Με τον Μπάλογκαν.
1: Και είναι αμαρτία, γιατί ξέρεις, είναι πολύ μεγάλος αγώνας, ας πούμε.
0: Λοιπόν, το Βέλγιο συνέτριψε λοιπόν 4-1 την Αμερική και συνεχίζει τα πρώιμε τελικά του Μουντιάλ. Το αγώνας διεξήχθηκε στο Seattle Stadium, τελείωσε πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Και όπως καταλαβαίνετε, όλη η συζήτηση γίνεται γύρω από τις πολιτικές διαστάσεις της ιστορίας, αφού η απόφαση της FIFA μετά από τηλεφώνημα, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου για τον Αμερικανό Μπάλογκαν να αγωνιστεί, λέει, κανονικά, παρότι του είχε επιβληθεί.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Με ποια ομάδα έπαιζε και του επιβλήθηκε Βοσνία. Όχι.
1: Βοσνία,
0: ναι.
1: Βοσνία,
0: έτσι λοιπόν, στην επόμενη φάση περνάει το Βέλγιο και βεβαίως χθες το βράδυ οι Ισπανοί κέρδισαν τους Πορτογάλους. Εντάξει, ψηλό αναμενόμενο δεν ήταν αυτό.
1: Φυσικά.
0: Δυσκολεύτηκαν όμως οι Ισπανοί, γιατί
1: το
0: γκολ μπήκε αργά, δηλαδή στο 89, κάτι τέτοιο. Αμέσως μετά ο Κριστιάνο Ρονάλντο λύγησε, έκλαψε. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί είναι ένας μεγάλος στάρ, ο οποίος απογοητεύτηκε γιατί, όπως καταλαβαίνετε, 41 ετών, είναι τελευταίο Μουντιάλ και δεν το πήρε ποτέ. Είναι αρκετοί που παίχτες που ήταν παιχτούρες, ας πούμε, στην ιστορία τους και δεν κατάφεραν να πάρουν Μουντιάλ. Ο Κρόιφ, ας πούμε. Δηλαδή δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Μόλις λοιπόν τελείωσε το παιχνίδι, δεν άντεξε ο Πορτογάλος, άρχισε να κλαίει. Συγκινητικές στιγμές όπως καταλαβαίνετε, με τους φιλάθλους της ομάδας. Έκανε μάλιστα και κάποιες δηλώσεις. Είπε ότι δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Αυτό λέει είναι κάτι που πρέπει να το δω, να το συζητήσω με την οικογένειά μου. Δεν θέλω, λέει, να πάρω αποφάσεις εν θερμό. Αυτό πιθανότατα όμως είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Και ότι η μέρα που θα αποσυρθώ, λέει, από την εθνική ομάδα θα έρθει, αλλά θα είμαι ειλικρινής, ό,τι και αν συμβεί θα φύγω με καθαρή συνείδηση. Θα φύγω με καθαρή συνείδηση, λέει, όχι 100% αλλά 1000%. Γιατί έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, δεν το χρειάζομαι, έχω μια καλή ζωή, αλλά όλα είναι, λέει, θέμα πάθους. Παίζω ποδόσφαιρο γιατί το αγαπάω. Πρέπει να απολαμβάνεις κάθε μέρα και έχω πετύχει 3 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν τα πάω και άσχημα, έτσι δεν είναι. 27 συμμετοχές στα τελική φάση Μουντιάλ, σκόραρα 11 φορές, μοίρασε 2 ασίστ για την Εθνική Πορτογαλία στα στατιστικά, χωρίς όμως ποτέ να φτάσει στην πηγή. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει πικρία. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες τώρα οι οποίοι μένουν εκτός από όλες αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν, αλλά είπαμε, εδώ η στρογγυλή θεά τώρα, όλα είναι θέμα. Τι προβλέπεις, είπες, για τελικό Αργεντινή Γαλλία.
1: Αν δεν συναντηθούν πριν, ναι, αυτό. Γιατί δεν ξέρω πώς πάνε τα...
0: Και αν πάει η Αργεντινή Γαλλία, ποιος θα το πάρει, τι λες?
1: Κοίταξε, είπαμε. Αργεντινή. Ο τελικός είναι τελικός. Δεν έχει ούτε Αργεντινή ούτε Γαλλία.
0: Α, δεν λες τίποτα.
1: Δεν έχει. Τι είναι, ναι. Ο τελικός είναι τελικός. Μπορεί να παίξει, ας πούμε, κολοπετινίτσα.
0: Σούρμενα.
1: Σούρμενα, όχι σούρμενα. Κολοπετινίτσα Ολυμπιακός και να το πάρει κολοπετινίτσα. Γιατί μπήκανε, ναι, μέσα και μασάν τα σίδερα.
0: Και είναι ατάει στα σκυλιά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Και να μπούμε έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Λοιπόν, στείλτε κανένα μήνυμα 2-11-10-80-8-80, τηλεφωνάκι Σταυρούλα Γιαννούτσου και radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, το κυνήγι του Λαγοκέφαλου καλά κρατεί σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως προς Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Και ένας πιτσιρικάς 11 χρονών έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Έσπασε.

0: ρεκόρ του άλλου πιτσιρικά εδώ στην Αθήνα που είχε πιάσει 154. Έσπασε λοιπόν το ρεκόρ, έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Για να τον ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή.
1: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα άντως. Μ' αρέσει πολύ να ψαρεύω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλους με απόχη καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή. Πού ήρθε στις θάλασσές μας, σου αρέσει, προσπαθούμε να βρίσκουμε πράγματα εδώ στο Καστελόριζο, έτσι και αλλιώς γενικά βοηθάει τα παιδιά να μην είναι κολλημένα σε οθόνες, είναι στο σπίτι και να βαριούνται. Κέρδισε ένα μεγάλο καλάμι και αυτό το καρεκλάκι που κάθομαι τώρα και άλλο ένα ίδιο.
0: Ωραίος ο πιτσιρικάς, 11 χρονών, μπράβο στο παλικαράκι, να είναι γερό, μπράβο, έτσι. Και ακούσατε τι είπε, έτσι. Προκειμένου σου λέει να είμαι κολλημένος σε οθόνες και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και το νησί αυτό πάρα πολύ όμορφο. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον. Και στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Διότι την περασμένη εβδομάδα ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, Ηλία. Και του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το νέο πλαίσιο δημογραφικής ενίσχυσης, για να στηριχθούν οι οικογένειες, 1.000 ευρώ εφάπαξ για τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο, για το τρίτο και τέταρτο παιδί της οικογένειας.
2: Πώς, τι.
0: Οι πάνες, ναι. Για ένα χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Σε κάθε τρίτο και τέταρτο παιδί μιας οικογένειας 1.000 ευρώ εφάπαξ, τις πάνες επίσης. Και μείωση δημοτικών τελών κατά 70% για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά επίσης και στη δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό που θα επισκέπτεται εβδομαδία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Και επίσης διευκόλυνση για πρόσβαση στο Εθνικό Πρόγραμμα Δαντάδες της Γειτονιάς. Για να μπορούν οι μητέρες στη συνέχεια να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Επίσης, το πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής προσιτής στέγασης για δημότες μέσα από 3 σημαντικά προγράμματα. Διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο άμεσης απόδοσης. Επίσης, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια προβλέπεται ανακαίνιση ακόμη 60 κατοικιών. Και φυσικά θα ωφεληθούν πάνω από 270 άνθρωποι. Αυτές είναι οι κινήσεις. Αν θες πραγματικά να λύσεις το δημογραφικό, κάνεις κάποιες κινήσεις. Ο κάθε δήμος θα μπορούσε να κάνει κάποια κίνηση και το κράτος φυσικά σαν ενιαίος φορέας, αλλά και ως δήμος.

0: Και ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε προς την τουριστική περίοδο και αρχίζουν οι τουρίστες και έρχονται μαζικά, οι αφήξεις και οι αναχωρήσεις αυξάνονται. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και όλα τα αεροδρόμια τα ελληνικά αρχίζουν και δέχονται μεγάλο κύμα τουρισμού. Αρχίζουν και οι καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είναι πολύ μεγάλος όγκος αφενός, αλλά αφετέρου υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Έτσι. Ελλείψεις σε προσωπικό που προσπαθούν τώρα να τελευταία στιγμή να γίνουν κάποιες προσλήψεις, όμως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν πρώτα από κάποια εκπαίδευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην Ελλάδα και σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα οι καθυστερήσεις έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με πέρσι. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στο Μέγκα.
1: Πάρα πολλές φορές γύρω στο μισάωρο υπάρχει καθυστέρηση. Κίνηση που υπάρχει στην ενέργεια κυκλοφορία.
2: Πάντα έρχομαι λίγο καθυστέρηση, ξέρω ότι θα καθυστέρησει η πτήση. Συνήθως okay με αυτό.
3: 8 στις 10 πτήσεις σίγουρα θα εμφανίσουν μια καθυστέρηση.
4: Μάλλον θέλουν περισσότερους υπαλλήλους.
5: Το χειμώνα είναι όλα ok. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο στοίχημα.
6: 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση μόνο. Δεν μας φάνηκε κάτι τραγικό.
7: Πήγα πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Τώρα ένα άλλο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο εδώ στο Χαϊδάρι, όταν ένας άντρας δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε, λέει, παρατήρηση σε ένα άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Σηκώθηκε πάνω και τον πλάκωσε στο ξύλο. Έτσι είπε ο άνθρωπος που δέχτηκε την επίθεση. Μάλιστα, από ό,τι είπε ο ίδιος, του έχει σπάσει, λέει, το κόκαλο στη μύτη. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως. Πολλά τα τραύματα στο πρόσωπο του ανθρώπου από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων. Και φυσικά οι δύο άνδρες ήταν τελείως άγνωστοι μεταξύ τους. Δεν είχαν κάποιο προηγούμενο. Δηλαδή απλά του έκανε μια παρατήρηση, του είπε, ξέρω εγώ, μπορείτε να μιλάτε λίγο χαμηλότερα γιατί και τα λοιπά. Σε ιατρείο ήταν, δεν ήταν στο γήπεδο, καταλαβαίνετε. Ωστόσο, όπως καταλάβατε, δεν δίστασε να τον πλακώσει στο ξύλο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο άνθρωπος που δέχτηκε.
1: Στην αίθουσα δίπλα μας καθόταν αυτός ο κύριος, ο οποίος μίλαγε πάρα πολύ δυνατά σε δύο κινητά και φώναζε. Του ζήτησα να μιλάει λίγο πιο σιγά ή να βγει έξω να συνεχίσει τη συζήτηση. Και δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Σηκώθηκε πάνω, άρχισε να με χτυπάει από την πίσω πλευρά στο πρόσωπο. Το ιατρείο γέμισε αίματα, βγήκε ο γιατρός έξω. Ο τύπος ξαναγύρισε πίσω, περίμενε στις σκάλες, μέσα στο σκοτάδι. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στην κάμερα και με βούτυξε να με ξαναχτυπήσει. Εγώ είμαι τέταρτη μέρα στο νοσοκομείο με αλλαγές. Μόλις έβγαλα την παροχέτευση από τη μύτη. Περιμένουμε να δούμε αν θα χρειαστεί χειρουργείο στο διάφραγμα, διότι έχει ραγίσει. Και αναμένουμε με τον δικηγόρο μου να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα, διότι μεγαλώνω παιδί. Είμαστε στην ίδια περιοχή με τον κύριο. Έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση ορισμένες φορές. Το βλέπεις και στους δρόμους. Έτσι υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός, αδικαιολόγητος εκνευρισμός. Και για ψιλοπίδημα μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε παρεξήγηση, η οποία μπορεί να φτάσει και στα άκρα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Τι έγινε στην Πάτρα, λέει, με το λαγοκέφαλο. Είχαμε ένα περιστατικό στην Πάτρα με μια γυναίκα 65 χρονών, η οποία τραυματίστηκε εκεί όταν κολυμπούσε σε μια πλάζ. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, τη δάγκωσε λαγοκέφαλος όταν μπήκε στη θάλασσα. Τη δάγκωσε κοντά, λέει, στην καροτίδα. Οι μάρτυρες εκεί που βρέθηκαν, που ήταν μπροστά στο περιστατικό, είπαν ότι η γυναίκα πήγε κατευθείαν στο κέντρο υγείας σε βόρειο τομέα. Οι γιατροί ακολούθησαν όλο το πρωτόκολλο που χρειαζόταν για να αντιμετωπιστεί αυτό το τραύμα. Και ευτυχώς η λουόμενη λύτωσε τα χειρότερα, έτσι, γιατί έφτασε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας. Είπαμε, ο λαγοκέφαλος φέτος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Τι θα κάνεις, Ηλία, μα σου πετύχει κανένας λαγοκέφαλος, έχεις σκεφτεί?
2: Θα βγω έξω.
0: Τι θα κάνω? Bye bye.
2: Τι θα κάνω, δηλαδή, τι κρομποϊλίκια.
0: Bye bye, my love, goodbye. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, χρόνια πολλά στην Κυριακή, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Έχετε κάποιον δικό σας που γιορτάζει σήμερα ή έχετε γενέθλια ή κάποια πολύ σημαντική επέτειο. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, διότι σήμερα είναι και 7 Ιουλίου. Παιδιά, μπαίνουμε προς το κατά καλό καιρό. Στα πάει λίγο για τον καύσωνα.
1: Ο Τσίτσι.
0: Έρχεται το Σάββατο.
1: Το Σάββατο έρχεται ο καύσωνας.
0: Ναι, έρχεται. Σαραντάρι λέει.
1: Σαραντάρι.
0: Σαραντάρι. Ωραία. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τουλάχιστον 8 μέρες.
1: Περαστικά μας.
0: Καλά θα περάσουμε.
1: Ωραία.
0: Ό,τι χαρήκαμε, χαρήκαμε.
1: Άντε κάπως, ας πούμε, ένα αεράκι θα το φυσήξει. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις?
0: Εγώ.
1: Που μένεις κέντρο.
0: Θα πάρω το ανεμιστηράκι αυτό το.
1: Σώθηκες.
0: Με τις μπαταρίες.
1: Είναι και το άλλο, το. Πώς το λένε, που βρέχεσαι. Το, έτσι,
0: το σπρέι.
1: Το σπρέι.
0: Το πήρα, ναι.
1: Ευιώνω.
0: Το πήρα, ναι. Το πήρα, το πήρα.
1: Το έχεις πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τι να κάνεις. Εντάξει. Θα πάει το αρκουδίσιον σύννεφο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα καλά μας πήγε. Αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από τις 15 Ιουλίου και μετά, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου προβλέπεται πάρα πολύ ζεστό, με τις θερμοκρασίες ακόμα και στα βόρεια της χώρας 38-39, έτσι. Εδώ στην Αθήνα είπαμε σαραντάρι. Τώρα στην Νίκαια, σε ένα ζαχαροπλαστή στην Νίκαια, που έχουν επιχειρήσει να το ληστέψουν 20 φορές, πάνω από 20 φορές, αν έχει, δηλαδή αν έχεις το Θεό στο ζαχαροπλαστείο, μπαίνει χθες ένας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, κρατούσε μάλιστα και ένα όπλο, ρέπλικα αποδεικνύεται ότι ήταν, και ζήτησε από την υπάλληλο, η οποία εκείνη την ώρα σφουγγάριζε και τι έκλεινε το μαγαζί, τις εισπράξεις. Να μην σας τα πολυλογώ, η υπάλληλος τον πήρε στο κατόπι με τη σφουγγαρίστρα. Και μάλιστα είχε και χιούμορ η συγκεκριμένη και μπράβο στην ψυχραιμία της. Για να την ακούσουμε.
2: Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, όταν έφτασα στο ύψος του ταμείου είδα έναν κύριο που είχε μπει μέσα στο κατάστημα και κατευθυνόταν προς εμένα. Μου φοράγε μια μάσκα και ένα καπέλο. Μου λέει ληστεία, κοιτάω και τα χέρια του φορούσε γάντια και κράταγε ένα όπλο. Του λέω, σε παρακαλώ μη με πειράξεις, πάρε μου λέει μια σακούλα και βάλε τα λεφτά από το ταμείο. Και όντως άμα δείτε στο βίντεο, πάω εδώ που είναι οι σακούλες από κάτω, παίρνω μια σακούλα και έρχομαι προς το ταμείο να ανοίξω το ταμείο, όπως μας έχει πει και ο διοκτήτης, ότι σε περίπτωση συμβάντος δώστε ό,τι είναι να φύγει, να μην σας κάνει ζημιά. Από τον πανικό του πυροβόλησε τρεις φορές. Φυσικά εκεί κατάλαβα ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο, γιατί δεν έκανε κρότο. Παίρνω τη σφουγγαρίστρα και άρχισα και το χτύπαγα εκεί στο ταμείο, για να σταματήσει δηλαδή να παίρνει λεφτά, να τρομάξει.
3: Παίρνει άλλο τώρα ένα πιστόλι εκεί πέρα ψεύτικο, μπαίνει μέσα και. Ο άλλος τώρα δεν ξέρει αν είναι όντως αληθινό ψεύτικο και κάνει ληστεία.
4: Είναι η πρώτη φορά που δεν αντέχεται πλέον.
5: Είναι συχνό το φαινόμενο στην περιοχή και σε σπίτια και σε καταστήματα.
6: Στο μαγαζί που δούλευα είχαν μπει και σε εμάς και πήγανε και πήραν λεφτά στην κουβέλα. Περασμένη Πέμπτη σε σπίτι μπήκανε. Έλεγχος υπάρχει, έλεγχος από κάπου.

0: τώρα σε άλλα νέα. Η αλήθεια είναι ότι παρότι βρισκόμαστε σε 7 του Ιουλίου, είναι λίγοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δηλώσει άδειες καλοκαιρινές ηλία, διότι είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε κάπου.
1: Ο άνθρωπος να ξεκουραστεί, ναι, έστω στο σπίτι.
0: Ναι, και πάλι όμως λέει προτιμότερο είναι να δουλέψω και τα λοιπά και να αφήσω ίσως ένα δεύτερο χρόνο την άδεια για αργότερα. Αυτό είναι τώρα.
1: Όχι, η άδεια είναι υποχρεωτική, ναι, δεν μπορείς να την αφήσεις. Η κάβα είναι.
0: Ένα μέρος μπορείς να πάρεις τώρα και ένα μέρος αργότερα. Εννοώ ότι εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι μια στενότητα. Έχουμε και τις εκπτώσεις οι οποίες ξεκινάνε την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Ναι, τα καλά, εντάξει.
0: Με τα μαγαζιά όμως, πραγματικά, τα εμπορικά καταστήματα να είναι Σάββατο, ας πούμε, σε αγορά, σε κεντρική αγορά.
1: Νέκρα,
0: κόσμος, ναι, ναι, ναι. Απ' έξω ο κόσμος να κόβει βόλτες, να κοιτάει βιτρίνες και μέσα στα καταστήματα ένας πελάτης. Τώρα μιλάμε για καταστήματα μεγάλα, όχι, ξέρετε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει ακριβώς με το εμπόριο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν θα πάει να αγοράσει κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, μια δεύτερη μπλούζα, μια τρίτη μπλούζα.
1: Τα απολύτως απαραίτητα, παιδιά.
0: Τα απολύτως απαραίτητα, ναι.
1: Και δεν το συζητάμε να έχει κάποιος οικογένεια και τέτοια λεφτά.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται σφάκι.
0: Παρότι λοιπόν θα ξεκινήσουν και έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες προσφορές, δηλαδή κάποια καταστήματα δεν περιμένουν να έρθει Δευτέρα, έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση είναι δύσκολη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α.
2: Πήρα αυτό το σορτσάκι από 20 ευρώ στα 12,99. Έχει αρκετές προσφορές καλές. Εντάξει, τις κυνηγάμε όσο μπορούμε για να πάμε για διακοπές στα νησιά.
3: Ετοιμαζόμαστε για την Πάρο, αγοράζουμε ρούχα γι' αυτό, τώρα που έχει προσφορές. Και ναι, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές.
4: Ψώνεις αυτό το μπλουζάκι από 12,5.
5: Ξέρω ότι έχει προσφορές, οπότε το εκμεταλλεύομαι. Βρήκα 30%, 40% τη μπλούζα για καλές περιστάσεις το βράδυ, για τέρνες. 27.
6: Ένα ρουχαλάκι για τη μικρή μου, σχεδόν 18 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή ευκαιρία από τις διακοπές να ψωνίσεις, γιατί είναι πραγματικά πολύ καλές προσφορές.
7: Ψώνισα ρουχαλάκια, τώρα έχουμε διακοπές, να φτιάξουμε ωραία outfits,
8: μια πετσέτα, ένα μαγιό και κάτι ρούχο για τη θάλασσα.
9: Έχει και αρκετά χειμωνιάτικα σε προσφορές που είναι καλό τώρα, σίγουρα να μαζεύεις κάποια ρούχα για να τα έχεις.
10: Μια ματιά πρώτα και μετά σε όλα τα μαγαζιά και μετά θα πάμε να ψωνίσουμε κάτι.
11: Φέτος εμπορικός κόσμος προσδοκά να πάει όσο καλύτερα γίνεται, διότι το προηγούμενο διάστημα ήταν αρνητικό. Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα δώσουν μεγάλα περιθώρια εκπτώσεων, 40-50-60% ανάλογα με το είδος.
12: Ψωνίσουμε ρουχαλάκια, διάφορα καλοκαιρινά είδη.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ, οι περισσότεροι που μίλησαν ήταν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, τα οποία εντάξει, στα παιδιά δεν μπορεί κάποιος να στερήσει, ας πούμε, ένα καινούριο ρούχο κτλ. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς βάζουν μπροστά τις ανάγκες των παιδιών και αφήνουν πίσω τα δικά τους. Κάπως έτσι λοιπόν γίνεται, με τα απαραίτητα και με μια έτσι, έρευνα αγοράς πρώτα, θα πάμε προς τις εκπτώσεις. Και αναμένει και ο εμπορικός κόσμος να ανακάμψει. Έχει ήδη ξεκινήσει και το μέτρο για την κινέζικη αγορά με τα 3 ευρώ. Δηλαδή, τώρα πλέον οποιαδήποτε παραγγελία γίνεται από Temu, Shane και όλες αυτές τις εταιρείες, AliExpress κτλ., σε κάθε κωδικό υπάρχει ένα 3 ευρώ. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε η παραγγελία να κάνει 50 ευρώ, λέμε τώρα, αλλά και στο τέλος, στην ολοκλήρωση της αγοράς, προστίθεται και ο φόρος εισαγωγής.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Για όσους επιλέγουν αυτές τις πλατφόρμες. Και η αλήθεια είναι ότι τις επιλέγουν μόνο και μόνο γιατί είναι οικονομικές. Δεν νομίζω ότι τις επιλέγουν, ας πούμε, για κάποιο άλλο λόγο. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, λέει, ανάθεμα στο Λαγοκέφαλο. Μια απόλαυση, λέει, είχαμε το γυμνισμό. Πάει και αυτό. Απαπαπαπα, μην μας βρει κανένα κακό. Ηλία, το νου σου.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Και εσύ, Ηλία.
1: Δεν κάνω γυμνός. Ναι. Παιδιά, αυτά. Εντάξει. Τέλμα,
0: τελείως. Μη σου κάνεις το μήνυμα. Ναι. Πάπα, αλλά τι εννοείς, κάποτε έκανες.
1: Ναι, μα, γιατί ξέρεις τι ώρα που είναι.
0: Ψ, αυτά είναι.
1: Τώρα έχουμε κόρη.
0: Εγώ δεν κάνω. Εγώ δεν έχω ηχολήπτη τον Ηλία Σελιμά.
1: Ποιον έχεις?
0: Τον Κουσγούνι.
1: Σιγά. Κουσγούνι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημερώνει μια πολύ όμορφη γλυκιά τριτούλα και ο φίλος ο Νικόλας έχει στείλει μια ακόμη όμορφη φωτογραφία από το λιμάνι της Ραφίνας. Καθώς ξημερώνει, τα φώτα ανοιχτά στα καράβια ετοιμάζονται για αναχώρηση. Με τον ουρανό να είναι έτσι προς το ροζ. Φανταστικό, φανταστικό. Φανταστική φωτογραφία. Γεια σου, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ψάχνετε πάρκινγκ, αιώνιο πρόβλημα στην Αθήνα. Υπάρχει μια νέα εφαρμογή που έρχεται να σας πει ποιος οδηγός ξεπαρκάρει κοντά σας. Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι προσπαθούμε να παρκάρουμε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν πολύ λίγες διαθέσιμες θέσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη αυξημένη κυκλοφορία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθμεύσεις. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να φτάσεις στον προορισμό σου σε 10-15 λεπτά και να χρειαστεί να παρκάρεις ακόμη και μισή ώρα. Να κόβεις βόλτες όλα τα τετράγωνα, να μην βρίσκεις τίποτα, να χάνεις τα ραντεβού σου και να μην σε πιστεύει και κανένας. Λοιπόν, για να μην λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, πλέον οι οδηγοί θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Είναι μια καινούργια εφαρμογή που έρχεται και θα λέγεται Park Out. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών και από κάποιες, ας πούμε, πρόσθετες υποδομές. Κατεβάζουμε λοιπόν την εφαρμογή, το Park Out. Το Park Out μπαίνει δωρεάν, έτσι, και για Android και για iOS συσκευές. Εκεί λοιπόν τώρα είναι το θέμα. Δηλώνεις ότι αποχωρείς. Μπαίνεις στην εφαρμογή και λες φεύγω. Τώρα δύσκολο είναι αυτό τώρα. Ναι, εδώ δεν συνεννοούνται για το φανάρι. Θα συνεννοηθούν για το ότι φεύγει ο άλλος και πει φεύγω. Όταν λέει πρόκειται να φύγεις από μια θέση, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι ελευθερώνει τη θέση. Ενημερώνεσαι λοιπόν ο άλλος τώρα οδηγός, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Αν αναζητάς θέση στάθμευσης δηλαδή, μπορείς να ενημερώσεις επίσης για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου. Να ενημερωθείς αμέσως ότι να, έφυγε τώρα ο Χρήστος, ο Μυρίδης, έφυγε που ήρθε τώρα δηλαδή, αλλά ναι, έφυγε τώρα σε λιμάς, ας πούμε. Κατάλαβες, έλα Χρήστο. Και έτσι λοιπόν παρκάρεις πιο γρήγορα. Με αυτόν τον χρόνο, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, θα μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης. Αλλά είπαμε, αυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει, θα μπορέσει να λειτουργήσει μόνο εφόσον υπάρχει έτσι συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Γιατί αν εγώ φεύγω, αλλά δεν δηλώσω ότι φεύγω, το μηχάνημα δεν το καταλαβαίνει μόνο του. Είπαμε, τεχνολόγια μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα και το τεχνολόγια. Η λειτουργία τώρα της εφαρμογής Park Out αφορά τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Αγίος Ελευθέριος, Ρουφ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Γκίζη, Πολύγωνο, Γεροκομείο, Παγκράτη, Προφήτης Ηλίας, Νέος Κόσμος, Γούβα, Πετράλωνα, σε αυτές τις περιοχές λοιπόν.

Αυτό λοιπόν είναι μια λύση. Προτείνεται αυτή η λύση λοιπόν με το λεγόμενο park-out, με την εφαρμογή. Τι γίνεται τώρα όμως με τους ανθρώπους που δεν είναι τώρα τόσο πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία? Είναι μια λύση αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλες λύσεις. Δηλαδή, στα τόσα χρόνια που έχουν περάσει και στο πρόβλημα αυτό το οποίο είναι βαίνει όλο ένα και μεγαλύτερο στα χρόνια που περνούν, θα έπρεπε σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης. Απλά πράγματα. Και καθύψος κιόλας. Δηλαδή βλέπεις πολυόροφα κτίρια κτλ. Που είναι εγκαταλελειμμένα, να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές, έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να υπάρχει έτσι ένας χώρος στάθμευσης με ένα χαμηλό αντίτιμο, να μπορεί ο εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του, να παρκάρει το αυτοκίνητό του και ο Δήμος να εισπράττει κάποιο έσοδο έτσι από αυτό, αλλά και ο άλλος να κάνει τη δουλειά του και να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θες να πας στη δουλειά σου, είναι ότι έχεις αυτό το άγχος. Πού θα παρκάρω, θα φύγει κάποιος, δεν θα φύγει? Καθυστερείς άσκοπα, χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Και χάνεις χρόνο και για τη μετακίνησή σου. Ένα, χάνεις χρόνο και για το παρκάρισμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τις εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά ήδη οι προσφορές βρίσκονται στα καταστήματα, σε αρκετά καταστήματα. Ήδη πολλοί καταστηματάρχες έχουν προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις. Και όλα αυτά την ώρα που το πορτοφόλι του Έλληνα στενάζει, προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες έτσι ώστε να ξεκινήσει τις διακοπές του. Κάτι το οποίο όμως είναι λίγο δύσκολο, διότι ο μισός χρόνος δουλειάς πηγαίνει σε φόρους και σε εισφορές. Δηλαδή, ό,τι εισπράττει κάποιος, αν εξαιρέσεις τους λογαριασμούς, τα ενίκιο, το ρεύμα, το νερό κτλ., έτσι πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Τι να απομείνει λοιπόν για να μπορέσει να υπάρξει αποταμίευση για κάποιες διακοπές, τι να μείνει για να πληρωθούν οι φόροι. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Δουλεύουμε μόνο για φόρους και εισφορές. Κάθε μήνα δουλεύουμε για την εφορία. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Μας παίρνει τα λεφτά η εφορία, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι σαν να μην το κράτος να μην θέλει τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επιχειρηματίες. Είναι κατά αυτό. Γιατί είναι σαν να δουλεύεις, σαν να τον έχει συνέδριο το κράτος. Είναι υπέρογκες οι κρατήσεις. Πληρώνω 4,5 εκατοστάρικα, 450 ευρώ, μόνο για τον ΕΦΚΑ. Τα χρήματα τελειώνουν πολύ γρήγορα. Στα μέσα του μήνα δεν υπάρχει κάτι. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
2: Είναι πάρα πολύ οι φόροι υψηλοί στην Ελλάδα σε σχέση με τους μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί, δεν φτάνουν τα χρήματα. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις. Κοιτάζει τα βασικά.
3: Και άλλα κράτη έχουν υψηλούς φόρους, αλλά έχουν και πολλές παροχές.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, μέχρι τις 6, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στείλτε μηνύματα, radio@parapolitika.gr. Ο Κώστας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα, με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, φίλε μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια.

0: Έτσι είναι ρε συμπαγγελάκι, άμα το τέλος είναι αυτό και άμα έχουμε αυτές τις φορολογίες που άκουγα προηγουμένως από τα παραπολιτικά για τη φίλη μου την Έρη, που λέει ο κόσμος συνέχεια ότι πληρώνει. Τώρα ποιο να πιστέψεις δεν ξέρεις, να πούμε. Καταλαβαίνεις έτσι. Καλή σου μέρα αγόρι μου καλό. Καλημέρα και σε όλη την παρέα. Πήραμε σκητάλη από παραπολιτικά 3 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε στάτους 107 και 7. Και είναι Τρίτη. Είναι 7 του Ιούλη 2026 μετά Χριστόν. Τα κλιματιστικά δουλεύουν right through. Και ο κόσμος παραπονιέται ότι έχουμε μεγάλη φορολογία. Τι μεγάλη φορολογία, αφού μας είπανε προχθές, να πούμε, οι άνθρωποι του αυτού των αυτών, τα αυτά, ότι οι φόροι έχουν μειωθεί, 70 φόροι μειώθηκαν και... Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω, πλέον δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, δεν ξέρω πού πάμε, δεν ξέρω πού πατάμε. Και όποιος δεν ξέρει πού πηγαίνει και πού πατάει, καταλαβαίνει τι γίνεται. Γεια σου Μανώλη, γεια σου Ιωάννη, γεια σου Ζινοβή. Βίκη μου, πού βρίσκεστε τώρα, με συγχωρείς δηλαδή τώρα, δηλαδή πώς τη στέλνεις αυτή τη φωτογραφία έτσι πρωί πρωί, να πούμε, με τις ομπρέλες και με τον ήλιο να βγαίνει στο ξεύγαλμα εκεί μέσα από τη θάλασσα. Για ομολόγα να δούμε λίγο τι γίνεται, πού πάτε, τι κάνετε και πού γυρνάτε αυτή την ώρα. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Είχα ένα μαγαζάκι 14 γωνικά.
0: Έτσι, Δημητράκη καλημέρα. Κατερινιό Μόργεν.

0: Μάνα, μάνα, μάνα, έμα δεν είχες τιμολόγια. Τα αυτιά τι τα θέλεις, Βαγγελάκη. Τι συμβαίνει ρε φίλε, τι γίνεται να πούμε? Ο κόσμος λέει πολλή εφορία πληρώνουμε. Πληρώνουμε εφορία πολύ, αλήθεια τώρα? Για έτσι μόνο να είχαμε να συζητάμε, για να ξέρω δηλαδή τι γίνεται. Δεν άκουσε το ρεπορτάζ προηγουμένως από τα παραπολιτικά? Βγήκε ο κόσμος, λέει τι, όλα λέει, τα πληρώνουμε στην εφορία. Λέει πολύ εφορία, λέει, δεν μας μένει τίποτα. Δηλαδή πληρώνει εφορία ο κόσμος. Δεν μας είπε η κυβέρνηση ότι έχει χαμηλώσει την εφορία, να πούμε σε 70 τομείς ας πούμε έπεσε η εφορία? Και ότι παλιά με το ΣΥΡΙΖΙ να πούμε φορολογούσαμε τα πάντα? Δεν ξέρω τι να πιστέψω ρε φίλε. Έχω γίνει πλέον άπιστος. Κοινωνικά άπιστος έχω γίνει. Άστα να πάνε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Τι γιορτάζει κανένας χριστιανός, ορθόδοξος? 6 και 9 βγαίνει ο ήλιος. 6 και 51 το χάσαμε το λεπτουδάκι. 8 και 51 θα βραδιάσουμε. Θα σουρουπώσουμε δηλαδή. Αγίας Κυριακής λέει της Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, του Αγίου Οδυσσέα, του Νεομάρτυρα, όχι του Οδυσσέα του Πολυμήχανου, μην μπερδεύεστε. Μην τα βάζουμε εμείς σε μια θέση ας πούμε έτσι για να είναι τακτοποιημένα όλα, αλλά μην τα μπερδεύετε αυτά. Της Μεγαλομάρτυρος η Κυριακή, Αγίας Κυριακής, και Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρος είναι. Γιορτάζει Κυριακή, η Κυριακίτσα, η Κική. Η Κίτσα γιορτάζει, η Κορίνα γιορτάζει, Ντομένικα, βγαίνει από το Κυριακή. Η Σάντι, και αυτό από την Κυριακή, και η Κούλα γιορτάζει. Έτσι, η Κούλα, κούμπα τα μπαούλα αλλού, είναι αφρικάνικο αυτό, αλλά γιορτάζει η Κούλα, και ο Οδυσσέας σήμερα γιορτάζει. Έτσι, παιδιά. Κάθε μέρα έχει μια γιορτή, έτσι, στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. 27 βαθμούς λέει η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Έχει αρχίσει να βγαίνει και αυτή η βουρκίλα εδώ πέρα από τα δυτικά τώρα. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το περιμέναμε αυτό. Παρά τις ηλεκτρονικές μύτες που αγοράσαμε για να εντοπίσουμε την μυρωδιά η οποία αναδύεται ως σπονδί σε αυτή την μεγάλη όμορφη πόλη που είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αυτή η βρουκίλα, για να μην την πω σαν γκλούβιο αυγό που βρωμοκοπάει ο τόπος ας πούμε, έχει φτάσει μέχρι τα παραθύρια μας εδώ πέρα στην φυσικά φαινόμενα. Ναι, αν είναι φυσικά φαινόμενα μην ανησυχεί, όλα πάνε καλά. Φυσικά φαινόμενα λέει ο άλλος, εντάξει, είναι φυσικά φαινόμενα. Πάντως τη μυρωδιά την καταλαβαίνεις ας πούμε, την νιώθεις έτσι, μια ανακατοσούρα την έχεις πρωί πρωί. Να είσαι και λίγο θυμωμένος με το σύντροφό σου. Να σου κορνάρει και ο άλλος πρωί πρωί λιγάκι ας πούμε, και το συνδυάσεις με την βρωμιά και την δυσοδεία. Μια αγανάκτηση, ένα συκτήρι που λένε, θα σου βγει. Καλός κακός θα πεις χώρα με Χριστέ μου. Εσύ που ξύπνησες πρωί πρωί. Μέχρι 34-35 βαθμούς το μεσημεράκι. Ποιος είναι στη γραμμή, συμβαίνει κάτι από μακριά, βλέπω τηλέφωνο, ορίστε.
1: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Ας το καλό, τρόμαξα ρε, έτσι πως το...
1: Σήμερα γιόρταζε το έτερο ίμιση που δεν υπάρχει, Κυριακούλα μου.
0: Ναι.
1: Κάνει μια ευχή να πάω να τη βρω γλίγορα.
0: Α, θέλετε να το... είναι και αυτό το τέτοιο, ναι.
1: Να ανταμωθούμε, να είμαστε κοντά.
0: Ναι, αλλά η σύνταξη είναι ακόμα χρήσιμη. Βοηθάει.
1: Για τα
0: εγγονάκια κάνε λίγο υπομονή. Μην γελάς. Κάνε γι' αυτό το λόγο λίγο υπομονή. Άμα φύγεις εσύ και πας να συναντήσεις την Κυριακούλα, τη σύνταξη δεν μπορούμε να. Εκτός και αν υπάρχει καμιά συμφωνία.
1: Να χαίρομαι τα εγγόνια μου και τα παιδάκια
0: μου. Άμπραβο, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Μην τα παρατάς εύκολα. Τη χρειαζόμαστε τη σύνταξη ακόμα. Κάνε κουράγιο. Ζωή είναι, θα περάσει. Τι να κάνουμε.

Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Ακούτε Status 107 και 7.

0: Μπράβο ρε Μάγκα και Αλάνη. Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ερντοάν. Ερντοάν. Καλά, αυτά μας τα πει η Κατερίνα μετά. Άσε τώρα μην τα παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που βγήκε λίγο πριν. Να μην στενοχωριέται. Λίγο πριν είπες θα μάλωνε με την γυναίκα του. Μια χαρά μόνος του. Να μάλωσε ούτε τίποτα.
0: Πιο καλά είμαστε μόνοι. Ναι, πιο καλά. Πέσε στον κόσμο ότι είναι πιο καλά να είναι μόνοι, να μην είναι μαζί τα ζευγάρια.
1: Άστα, μην το συζητάς. Ναι. Ούτε το ένα είναι καλό, αλλά και το άλλο μας δεν συμφωνείς και μαλώνεις και εκείνο δεν είναι.
0: Έτσι
1: καλό.
0: Λένε και οι Κινέζοι για το γάμο. Και να παντρευτείς κακό είναι και να μην παντρευτείς πάλι κακό είναι. Έτσι.
1: Να χαιρετήσω δύο Κυριακές που γιορτάζουν σήμερα. Μία είναι η Κίτα και άλλη η Κυριακή εκεί. Και εγώ τώρα έκανα τραχανά ανεξιπλάτη μου προς το δίνει.
0: Μαχα.
1: Τώρα μόλις τη γνώση να τον περάσω και από και το κακό είναι ότι δεν έχω κόσκινο τώρα εδώ πέρα και το περνάω από το τρυπητό και έχει.
0: Α, έκανες τραχανά, τον έφτιαξες, όχι έκανες για να φάμε, έκανες τραχανά, το φτιάχνεις τον τραχανά.
1: Σήμερα έκανα τραχανά με ντομάτα και καρότο.
0: Τον δημιούργησες εννοείς.
1: Έκανα μεγάλα.
0: Πρόσεξε να δεις γιατί ο κόσμος ακούει νομίζω ότι κάνεις τραχανά για να φας. Κάνουμε τραχανά.
1: Έχω απλώσει εδώ πέρα τώρα.
0: Μπράβο. Έχεις φτιάξει τραχανά για να τρως το χειμώνα. Δεν είναι ο τραχανάς δεν τρώγεται τώρα. Ναι. Έτσι κάπως.
1: Γιατί αλλιώς θα έλεγα έκανα μαγείρεψα τραχανά να φάω.
0: Ναι, αυτό. Γιατί ο Γιάννης ο Καλέμης το πρωί σηκώνεται πίνει τρώει μια σούπα κάθε πρωί. Κάθε πρωί κάνει μια σούπα, ναι. Ωραία.
1: Εγώ κάθε χρόνο κάνω μεγάλα, αλλά αυτή τη φορά έκανα την πρώτη φορά μεγάλα και σήμερα έκανα πρώτη φορά με καρότο και ντομάτα.
0: Να υποθέσω για τη συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν δεν έχεις κάτι να μας πεις.
1: Καλά, δεν. Στο δικό μου επίπεδο είναι αυτή για
0: καλά,
1: να.
0: Καλά, ούτε συζήτηση.
1: Δεν ξέρω ότι συζητάνε και τι λένε.
0: Λέω, μήπως άκουσες, μήπως πήρε τα αυτή σου ειδήσει, άμα είδε τίποτα, άμα άκουσε.
1: Εγώ είπα χρόνια πολλά στι φίλε μου που τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Και
0: η ζωή συνεχίζεται.
1: Που... Λοιπόν, πώς
0: και,
1: είναι...
0: και πολύ σωστά τα λες.
1: Σε χαιρετώ.
0: Την αγάπη μου, να
1: και
0: είσαι καλά.
1: Πάλι.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Την ώρα που η Ευαγγελία εδώ πέρα, οι φίλοι μας έκανε τραχανά, άπλωνε τραχανά και έψαχνε κόσκινο για να το θρυπταλήσει, ο Ερντοάν συναντιόταν με τον Τραμπ και έκανε σοου εκεί. Το παρασκήνιο λέει του τηλεφωνήματος που έκανε ο Νετανιάχος ο Τραμπ. Τι λέτε ρε παιδιά, του ζήτησε να συγκρατήσει τον Ερντοάν. Πανηγύρι γίνεται, παζάρι μεγάλο, όχι πανηγύρι, παζάρι μεγάλο, ε, παζάρι μεγάλο. Τι ρουφιάν είναι όμως, ε, δεν είναι μεγάλη ρουφιάν, δεν είναι. Εμείς όμως προσπαθούμε να έχουμε μια σεμνότητα και μια λογική, παρακολουθώντας και αναλύοντας, ξέρω εγώ, όλη αυτή την μπροστά μάτια μας, ας πούμε, πώς να το πω ρε παιδί μου, κατάπτυστη διαδικασία. Κατάπτυστη διαδικασία πωλήσεων οπτικών συστημάτων που γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή σου λέει ο άλλος είσαι βλάκας. Και τώρα κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε εμείς. Θα καθίσουμε εδώ πέρα μπροστά, μιλήσουμε για όπλα, για το πώς θα σκοτώσουμε μαζικά τον κόσμο. Αυτό που μας μπαίνει στο μάτι, αυτό που είναι τρομοκράτες σίγουρα, ναι, το καταλαβαίνω και τέτοια άλλα μπριμέ. Και κάθεσαι εσύ παρακολουθείς, ξέρω εγώ τώρα, τους κουστούμάτους, τους εσχρούς δηλαδή στην ουσία, διεστραμμένους. Και πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά, θα έρθουν καλύτερες μέρες ας πούμε. Και αν ο κόσμος συμμορφωθεί ας πούμε σύμφωνα με αυτά που λένε οι διεστραμμένοι, θα, όλα θα πάνε καλά. Μα πόσο χαζούλης. Μα πόσο ρε φίλε.

Θοδωρή, καλή σου μέρα. Στον κύριο Σάβα επίσης, στη Ζηνοβία είπε καλημέρα, ε. Αντωνάκη, καλημέρα και σε σένα. Η Βίκη δεν μου στέλνει πληροφορίες, μου στείλε κάτι ομπρέλες πολύ ωραίες με μια ανατολή του ήλιου. Ανατολή είναι για Δύση τώρα. Είναι παλιά φωτογραφία, φαίνεται σε μια παραλία ζάχαρη. Με λείπα αυτές την τζάμπα που πηγαίνεις, ας πούμε, και αν είσαι Έλληνας. Έτσι, ενώ αν είσαι Γερμανός, πληρώνεις 30.000 ευρώ. Τι έχουμε ακούσει, ρε φίλε. Anyway. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας τα πει τώρα η Κατερίνα με τον τι έγινε με τον Νατανιάχου και με τον Τραμπ και με τον Ερντογάν, και να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε εμείς. Τι θέλουν να αγοράσουν οι Τούρκοι, θέλουν να αγοράσουν όπλα καλύτερα από τα δικά μας, γιατί σε περίπτωση πολέμου θα υπερισχύσουν. Εμείς θέλουμε να αγοράσουμε καλύτερα από τα δικά τους για να υπερισχύσουμε εμείς. Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει και στους δύο, και τα καλύτερα και τα χειρότερα, για να υπερισχύσει αυτός. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, πως ελληνικός. Όλα πάνε καλά. Δεν βαριέσαι. Απεραία, Περαία. Γεια σου, ρε Σιμίκη μου, να είσαι καλά, κορίτσι. Είμαι κοτσομπόλης λιγάκι, καταλαβαίνεις. Θέλω να μαθαίνω λιγάκι που πάτε, τι κάνετε, πώς περνάτε και τέτοια. Ίσως

Έτσι λοιπόν ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ, μη δώσεις λέει F-35 στους Τούρκους, γιατί τον είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης που έχουμε συνεργασία εμείς με τους Εβραίους και με τους Κύπριους, μαζί τους ανθρώπους, είμαστε όλοι μαζί ένας συνασπισμός, και σου λέει να μην, δεν μπορεί να έχει ο άλλος το καλύτερο κινητό, με τα κινητά γίνεται το ίδιο, ξέρεις. Οι γυναίκες το έχουν πιο πολύ αυτό το πράγμα, δηλαδή μη φορέσει η γυναίκα κανένα ρούχο ίδιο με... Λέω Νετανιάχου του Τραμπ, κοίταξε Τραμπάκο, μην δώσεις F-35 στους, έτσι, στους Τούρκους, άσους να έχουν τα παλιά αυτοί, να μην αναβαθμιστεί ρε παιδί μου το, η πολεμική, να μην εξυγχρονιστεί μάλλον η πολεμική αεροπορία τους, για να μπορούν οι Έλληνες να έχουν το πάνω χέρι. Τόσα κόμματα πατριωτικά έχουμε, τι θα κάνουμε άμα δεν έχουμε τέτοιου είδους, ας πούμε, εργαλεία για να δείξουμε παρελάσεις, πράγματα, ράματα, για να δούμε ότι είμαστε πιο μπροστά τεχνολογικά στο μαζικό, μαζική καταστροφή και στην άμυνα, πάνω απ' όλα στην άμυνα. Αλλά αυτό μαθεύτηκε προφανώς, γιατί έγινε διέρευση και έγινε εκεί πέρα το κακό χαμός. Μπήκε και η Τράμπενα, όχι η Τράμπενα, η Ερντογάνενα μπήκε στο παιχνίδι. Αυτή με το κράνος που φοράει, που είναι σαν αστροναύτης, η γυναίκα του είναι, του Αλκουτούν. Ναι. Οι Τούρκοι εξυγχρονίστηκαν στο αντρικό κομμάτι, στο γυναικείο δεν πάει μπροστά ο άντρας, μετά η γυναίκα έρχεται. Μην το μπερδεύετε αυτό, έτσι. Λουί Βιτών όμως, έτσι. Η τσαντούλα Λουί Βιτών. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Διαμαρτυρήθηκε στον Τραμπ, του λέει καλά πας να πουλήσεις στους Τούρκους, οι οποίοι μετά θα κάνουν που δεν μας θέλουν εμάς και μετά θα έχουμε... Είναι δυνατόν, αφού εμείς είμαστε από την ίδια μεριά. Πώς θα πουλήσουμε δηλαδή στον άλλον τα μέσα να μας καταπολεμήσει και να μας αντιμετωπίσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Εμείς κόβουμε και ράβουμε, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Άμα δώσουμε δυνατότητα στον άλλον...

να μας ελέγξει και αρχίσει να μας ελέγχει, θα χάσουμε να πούμε την κουτάλα. Νατανιάχου μου, να στο πω λίγο, γόρι μου, δεν του κόβηκε πολύ το λουνούδι. Είναι λίγο, ξέρεις, πάνω στο χρήμα. Είναι παραδόπιστος ο κύριος, δηλαδή μόνο να βγάλει λεφτά θέλει. Αυτός είναι ικανός να κόψει το κλαδί που κάθεται. Εγώ το καταλαβαίνω τον Νατανιάχου τώρα, την αναστάτωσή του τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μετά είναι και ότι είναι και φίλοι με τους Έλληνες, οι Εβραίοι. Και σου λέει τώρα, άμα πάρουν F-35 εσείς, πρέπει να πάρετε το F-37. Το καλύτερο τουλάχιστον. Έχει F-37, δεν έχει. Θα βγάλουν. Σιγά σιγά. Ναι, δεν μπορεί να μην πάρουμε κάτι πιο σύγχρονο. Χαζά μιλάς τώρα. Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Good morning, την αγάπη μου σου στέλνω. Γεια σου κυρία Βάσο. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Μπορεί να φαίνεται μακριά το Σάββατο, αλλά έρχεται.

Έτσι, έτσι Μανώλη μου, καλή σου μέρα, κόρη μου, καλό πρωινό, καλημέρα, καλημέρα. Γκούτε μόργκεν. Ναι, τα λέω λίγο απλοποιημένα για να τα καταλαβαίνει η μάνα μου, αλλά πάνω κάτω κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ας πούμε, έτσι. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Χρειάζεται να είσαι, ξέρω εγώ, τίποτα τουρκολόγος, αμερικανολόγος, διεθνολόγος και τέτοια. Και μόνο, ας πούμε, που παρατηρείς λίγο τον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, κάτι δεν γίνεται σωστά, κάτι μας έχει ξεφύγει, ας πούμε, έτσι. Μανώλη, συμφωνείς? Μπράβο, κόσμο. Έτσι, να συμφωνείτε και να είμαστε καλά, παιδάκια. Καθαρά στα παπάκια. Γεια σου, ρε Στεφανάκο.

0: τα λεφτά δουλεύω.
1: Βαγγελάκη, και εσύ για τα λεφτά βγαίνεις στη δουλειά, γόρι μου, πας. Μόνο για τη δόξα πήγαινες, ρε. Α, για τα λεφτά κι εσύ. Ναι, αλλά πολύ μεγάλη φορολογία, λέει τώρα. Τι θα γίνει, για. Προχθές μας έλεγαν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι να πούμε ότι η φορολογία έχει μειωθεί, η ανεργία έχει μειωθεί, αυτό έχουν μειωθεί όλα. Τι να πιστέψεις, δεν ξέρω κι εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ άπιστος να πούμε.
0: Γιατί απάντηση θα βρεις μόνο στη δίκη.
1: Καλά, δεν έπεσε η φορολογία. Δεν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και χαμήλωσε τη φορολογία σε 70 σημεία, να πούμε, της φορολογικής μας, ας πούμε, απατεωνιάς, της φορολογικής μας συμπεριφοράς, θέλω να πω. Δεν κατέβασε σε 70 σημεία. 69 ήτανε. 68, 71, κάπου και κάπου 70. 70 φορές έπεσε η εφορία. Και εσύ ακόμα γρινιάζεις ότι πληρώνεις πολλή εφορία. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω να πω.
0: Για τα λεφτά δουλεύουμε.
1: Μου θυμίζεται το σύμμικτο πλήθος των Ισραηλιτών που έφυγε από την Αίγυπτο, από τη σκλαβιά, και αντί να πει αλληλούια, ας πούμε, και να αγαλιάσει για την ελευθερία την οποία τους δόθηκε εκεί πέρα από τον Μωυσή, αυτοί θέλανε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου, να πούμε. Είναι δυνατόν? Πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Πρέπει να πάω στο διαφημίσεις και επιστρέφω. Γιαννάκη, μη φύγεις, έχουμε κι άλλα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
14: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
13: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
15: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μπελοφιλόσοφε, τι έγινε στο Βερολίνο, κύριε? Για μίλα, μολόγα να πούμε. Οι ακτιβίστριες, ωραίες ακτιβίστριες όμως. Δηλαδή, πολύ καλές ακτιβίστριες, όμορφες, πανέμορφες. Καθίσανε έξω από την βιομηχανία, από την αμυντική βιομηχανία, διαμαρτυρόμενες στο πλακόστρωτο και βάλανε στο χέρι τους τσιμέντο και τσιμεντώθηκαν. Και τρέχανε αστυνομικοί με τα καλέμια να τις ξεκαλουπώσουνε. Πλάκα είχε. Δεν μας τα λες αυτά όμως, να ξέρουμε κι εμείς να κάνουμε καμιά τέτοια αντίδραση. Ωραία φάση. Έβαλε το χέρι της η γυναίκα κάτω στο πλακόστρωτο, έξω από το εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στο Βερολίνο, και το τσιμέντωσε. Και ήρθαν αστυνομικοί με κάτι καλέμια και κάτι. Και τα βγάζανε, ναι, μετά και το έτσι και το αλλιώς. Γιατί την αφήσετε εκεί πέρα, θα κάνει μοναχιά? Άστε να διαφόρησε, α πούμε, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Άστε να ξετσιμεντωθεί μονάχη. Τι σε πειράζει εσένα, γιατί να πας να την ξετσιμεντώσεις, δηλαδή, για το σοου όλα τα πράγματα. Ρε εσύ, αμπελοφιλόσοφε, τι πράγματα γίνονται εκεί στο Βερολίνο, ρε? Είναι διαμαρτυρία τώρα αυτό να τσιμεντώνει το χέρι της σε άλλη? Και άστε να τσιμεντωμένη, αφού μόνη της το έκανε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε λίγο θα καθαρίζουμε τα αυτιά μας με την πατονέτα και θα έρχεται το άλλο και λέει: όχι τόσο βαθιά, όχι τόσο βαθιά. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ θέλω να τσιμεντώσω το χέρι μου, δεν κατάλαβα. Ρε τι πάθαμε πρωί πρωί. Καλημέρα σας κυρία Κατερίνα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή την πρωινή.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εδώ για την εφορία συζητούσαμε. Θα μας τα πεις σε λιγάκι μόνο, γιατί ο κόσμος αναρωτιέται. Φώναζε η Έρη πρωί πρωί. Την πάρω ένα τηλέφωνο. Τι λαϊκισμός είναι αυτός? Πρωί πρωί η εφορία και ο κόσμος βγήκε έξω. Είχε ένα ρεπορτάζ ότι πληρώνουμε πολύ εφορία. Δεν έπεσε η εφορία σε 70 σημεία. Χαμήλωσε η εφορία, τα έχει ελαφρύνει, να πούμε, η κυβέρνηση.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και εγώ φέτος θα πληρώσω περισσότερη εφορία.
0: Γιατί ρε κορίτσου, αφού πέσανε.
1: Γιατί έβγαλα περισσότερα λεφτά.
0: Αμπιά, ορίστε. Ορίστε η απάντηση, παιδιά. Ορίστε η απάντηση, παιδιά.
1: Τι, αφού έβγαλα περισσότερα
0: τι
1: λεφτά,
0: να κάνουμε,
1: τι να κάνω.
0: Ψέματα να λέμε. Παρακαλώ στη γραμμή. Μα τώρα δεν θα υπάρχει απάντηση. Ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Άμα βγάζεις περισσότερα λεφτά, δεν πληρώνεις περισσότερη εφορία. Πληρώνεις λιγότερη.
0: Γιατί, πώς, αφού περισσότερα θα πληρώσει λίγο.
2: Αγόρι μου, γι' αυτό έχουν εφευρεθεί τα μαύρα.
0: Α, ναι, αλλά
2: υπάρχουν
1: και
2: νομοταγή.
1: Τι να κάνω, είμαι και νομοταγή.
0: Είναι και νομοταγή, τι να κάνει η γυναίκα τώρα.
2: Εμεί δηλαδή τι είμαστε, παράνομοι?
0: Τι είσαστε, παράνομοι και εσεί καταστρέφετε ουσιαστικά τον ιστό. Κατά
2: δεν καταστρέφουμε, απλά πρόσεξε, δημιουργούμε πλούτο τον οποίο το διοχετεύουμε πάλι άνετα. Και κινείται η αγορά ακόμα πιο ωραία.
0: Εντάξει, αυτά τώρα είναι.
2: Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, Κώστα μου, μετά τον Παπαγεωργίου έχει ποτηλιάρισμα φοβερό προς αεροδρόμιο.
0: Άντε πάλι τώρα, πρωί πρωί.
2: Ένα μικρό κόκκινο αμαξάκι, να μην πω και τη μάρκα. Και
0: όχι, όχι, μην λες μάρκα.
2: Έχει σταματήσει. Έχει πάει από πίσω το αυτοκίνητο της εταιρείας, της οδού δηλαδή, αλλά ναι. Εντάξει. Περιμένουν τώρα, πότε θα το τραβήξουμε.
0: Το αυτοκίνητο.
2: Μετά το Παπαγεωργίου.
0: Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Έχει μείνει απλά ένα μάξι, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, αυτό.
0: Έχει
2: το
0: μείνει
2: αυτό,
0: ένα
2: ναι.
0: Μάξι, μάλιστα. Καλώς, αδερφές, καλή ευχαριστώ.
2: Παιδιά,
0: καλή σου μέρα, καλημέρα, καλή. Καλό πρωινό, καλημέρα. Έμεινε ένα αυτοκινητάκι, πήγε και ένα αυτοκινητάκι από, από το flyover.
1: Ένα αυτοκινητάκι τρέχει
0: και πού θα σταματήσει. Και τι χρώμα θα ζητήσει. Ωραία πράγματα. Ώστε έτσι, Κατερίνα μου, λοιπόν, γι' αυτό, γιατί βγήκε ο κόσμος και διαμαρτυρόταν εκεί στα παραπολιτικά το πρωί που άκουγα κανένα δεκάλεπτο και έλεγε: πολύ εφορία πληρώνουμε. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Πολύ μεγάλη εφορία. Όλο εφορία. Τα παίρνουμε και τα δουλεύουν στην εφορία. Και πολύ εφορία και πολύ εφορία. Σταματήσει αυτό ο λαϊκισμός.
1: Πάνω απ'
0: ό,τι έχει λεφτά. Βέβαια.
1: Έχω
0: βέβαια.
1: Ένα γνωστό,
0: yeah.
1: Ο οποίος νοικιάζει, ξέρω εγώ, 5-6 ακίνητα και επαγγελματικούς χώρους και παίρνει χοντρά νίκη. Και χαζά, κανένα τάλιρο το μήνα μιλάμε τώρα.
0: Έτσι.
1: Και να λέει: μου ήρθε εφορία 5.000.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αφού 5.000 το μήνα παίρνει για από τα νίκη, τι θα σου έρθει?
0: Δεν θα πάρει και το κράτος κάτι. Πώς θα ζει το κράτος? Τι θα γίνει το κράτος, μικρομεσαίος? Λαϊκισμός, κυρίες και κύριοι.
1: Για να καταλάβεις, εγώ πέρσι
0: ναι.
1: Έκανα έναρξη, μπλοκάκι, αλλά δεν πρόλαβα να κόψω τιμολόγιο.
0: Αχα.
1: Παρά τα αυτά θα πληρώσω 400 ευρώ προκαταβολή φόρου.
0: Ναι, ρε.
1: Εγώ να παραπονεθώ που χωρίς να πάρω μηδέν, παίρνοντας μηδέν από το μπλοκάκι θα πληρώσω 4 εκατοστάρικα, να πω άντε πες.
0: Ναι, αλλά δεν παραπονιέσαι εσύ.
1: Δεν παραπονιέμαι, γιατί ξέρω ότι του χρόνου θα αφαιρεθούν αυτά. Έτσι. Και λέω εντάξει, δέστο σαν αποταμίευση, Κατερίνα.
0: Μπράβο. Βλέπεις τι ωραία που τα λέει η Κατερίνα. Γρινιάριδες όλοι πρωί-πρωί να πούμε τα βάλατε με την κυβέρνηση.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα σου πω
0: ναι.
1: κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ αυτό το λέω Γιατί ρε παιδί μου, τη βγάζω.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Άμα δεν τη βγάζει όμω, έχει ζήτημα.
0: Γιατί να μην τη βγάζει όμω.
1: Γιατί μπορεί να μην τη βγάζει. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τη βγάζουν. Εγώ θεωρώ ότι ένα άνθρωπο με οικογένεια. Όχι, ρε. Ένα άνθρωπο που έχει να πληρώνει ενίκιο,
0: ναι,
1: Κώστα μου δύσκολα τη βγάζει. Μια οικογένεια με βασικού μισθού που έχει να πληρώσει ενίκια.
0: Πολύ Ελλάδα ενίκια πληρώνει. Περισσότερο.
1: Δεν πληρώνει, όχι. 70% ιδιοκατοίκηση έχουμε.
0: Α, έχουμε ιδιοκατοίκηση 70%. Το 30% πληρώνουμε μόνο ενίκια. Πώ για Παναγιώτη.
1: Έβλεπα ένα μεσίτη χτε, έλεγε. Παιδιά, ναι, το πρόβλημά σα είναι ότι χωρίζετε.
0: Ναι.
1: Να μην χωρίζετε.
0: Σωστό.
1: Γιατί αυξήθηκε, λέει, η ζήτηση για ακίνητα, γιατί πολλοί χωρίζουν και ψάχνουν.
0: Ένα σπίτι ένα, ένα σπίτι άλλο, ναι.
1: Παιδιά, αγαπηθείτε, μην χωρίζετε.
0: Και μην ξεχνάτε ένα άλλο μοντέλο, το συνεχίζω λίγο παραπάνω. Μείνετε και με τους γονείς, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ χθες πάντως για αυτούς που παραπονιούνται για την εφορία και ότι δεν βγαίνουν το κλασικό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ταυνικά,
0: πέστε, πέστε.
2: Ο πιστός, ναι. 17 δις, λέει, δώσαμε,
0: ναι,
2: στις στοιχηματικές. Στις 20 και στοιχηματικές που έχουμε σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων.
0: Έτσι.
2: 11. Έχουμε πάνω από 20 στοιχηματικές.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, και έχουμε δώσει 17 δις από αυτά που τελειώνουν από τις 15 του μήνα, μάλλον.
0: Γι' αυτό τελειώνουν, γιατί τα δίνουμε σε στοιχηματικές προφανώς.
2: Λοιπόν, τώρα τα συμπεράσματα.
0: Ναι.
2: Τι να πω τώρα εγώ.
0: Τίποτα. Εσείς εδώ μιλάμε, ελεύθερα μιλάμε τώρα. Γι' αυτό την κάνω την εκπομπή. Για να βγαίνουμε όλοι να μιλάμε και να λέμε. Βγήκανε στα παραπολιτικά και παραπονέθηκαν οι άνθρωποι να πούμε ότι πληρώνουν πολλή εφορία. Και εγώ απόρρισα.
2: Σε πλάγιν για αυτό το ποσό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 17 δισεκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Μια χώρα που λέει ότι ο μισθός της τελειώνει. Που παραπονιούνται οι πολίτες ότι ο μισθός τελειώνει στις 15. Πρώτα ήταν κάπου γύρω στις 20.
0: Ναι.
2: Τώρα άρχισε να κατεβαίνει.
0: Όχι,
2: λοιπόν,
0: πιο.
2: 15.
0: Όχι, όχι. Ναι. Αυξήθηκε.
2: Όχι, όχι. Προχθές άκουσα έναν που είπε 10. Έναν, μία.
0: Αυτή είναι από την αντιπολίτευση.
2: 10 του μήνα λέει δεν έχουμε να φάμε. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα δώσουμε 17 δις στις στοιχηματικές. Να είμαστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα, μια γραμμή ακόμα. Ελάτε, μιλήστε εσείς, πείτε τα πράγματα για να εμείς δώσαμε τις απαντήσεις για να ξέρετε τι γίνεται, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ δεν ξέρω για τις στοιχηματικές και για αυτά. Εγώ είμαι μισθωτός.
0: Αχα.
3: Έτσι. Λοιπόν, μηνιάτικο παίρνω κάθε μήνα.
0: Μπράβο.
3: 1300.
0: Μπράβο, ωραία.
3: Μήνα παίρνω. Έτσι.
0: Ναι.
3: Μου έχουν παρακρατήσει φόρο 1700 ευρώ. Στη διάρκεια. Έτσι, κάθε πληρωμή που παίρνω μου παρακρατά και φόρο. Λοιπόν,
1: τα 1300 είναι καθαρά ή μεικτά.
0: Καθαρά θα είναι.
1: Καθαρά είναι τα 1300.
3: 1700 ευρώ καθαρά.
1: Όχι, όχι. 1300 που παίρνετε είναι
0: καθαρά,
1: τα καθαρά.
0: Καθαρά.
1: Και άλλα 1700 σας έχουν παρακρατήσει στις κρατήσεις κάθε μήνα.
3: 1700 μέσα στη χρονιά μου έχουν κρατήσει φόρο.
1: Mm-hmm.
3: Και κάνω τη δήλωση και μου ζητάνε άλλα 350.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πρέπει να δώσω 2.000, έτσι.
1: Γιατί σας τα ζητάνε όμως αυτά.
3: Πρέπει να δουλεύω εγώ.
1: Γιατί σας τα ζητάνε.
3: 1,5 μήνα το χρόνο
1: για,
3: να πληρώσω την εφορία μου.
1: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Αυτά τα επιπλέον που σας ζητάνε, γιατί σας τα ζητάνε.
3: Γιατί αυτή, έτσι βγήκε η δήλωσή μου. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε Κατερίνα.
1: Βάλατε τις δαπάνες σας.
3: Τα πάντα, κορίτσι μου, έχω και αυτά που χρειάζονται.
0: Μισθωτός
3: να κάνω
0: είναι ο άνθρωπος, τι να βάλει.
3: Όλα, τα πάντα,
0: τις βάλει.
1: Όχι, μπορεί να μην έχεις βάλει τις αποδείξεις, να μην έχεις συγκεντρώσει το ποσοστό ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μπορεί να
3: αυτό
1: μην έχεις βάλει τα πάντα.
3: Τις κάρτες έχω υπερβεί το όριο.
1: Ναι.
3: Συναλλαγών.
0: Ναι.
3: Αποδείξεις δεν έχω, όχι, δεν χρειάζονται αποδείξεις πλέον.
1: Ναι, ναι, τις συναλλαγές, τις ηλεκτρονικές, αυτό.
3: Ναι, τις συναλλαγές τις έχω υπερεύει εγώ και πάρα πολύ.
0: Εγώ έφαγα πέναλτι μια χρονιά που δεν έκανα αναλήψεις με, πώς λέει, δεν έκανα αγορές με κάρτα.
1: Μου φαίνεται περίεργο πάντως που σας ζητάνε τόσα χρήματα, να ξέρετε.
0: Ναι.
3: Αν θέλεις θα σου στείλω εγώ το, πώς το λένε, το καθαριστικό μου, να δεις.
1: Όχι, δεν είμαι λογιστή.
0: Καλά, δεν μπορώ τώρα, με το σοπασί αυτά, παιδιά, με το σούρμασί.
1: Όχι, εγώ τις φορολογικές δηλαδή, δεν ξέρω να σου κάνει κάτι σούρμασί. Απλά μου φαίνεται πολύ. Και εμένα μου φαίνεται πάρα.
0: Άρα λέτε δηλαδή ότι πληρώνετε κι εσείς πολύ φόρο. Έτσι λέτε.
1: Λογικό είναι.
3: Εγώ άσε τι λέω.
1: Ένα μισθό.
3: 1700 μου έχουν κρατήσει, 1300, 2000. 1,5 μήνα το χρόνο πρέπει να δουλεύω για την εφορία μου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Άρα καλά κάνετε και παραπονιόντες.
3: Πολλά.
0: Πολλά, βέβαια.
1: Α,
0: πολλά.
1: 300, όχι 1000, νόμιζα άλλα 1300.
0: Ναι.
3: 350 ευρώ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Καλώς, κυρία μου, να είσαι καλά, σας ευχαριστώ. Γιατί και ο άνθρωπος τώρα λέει τα δικά του, καθένα λέει τον πόνο του. Παρακαλώ, μια γραμμή ακόμα. Πόση εφορία πληρώνετε.
2: Καλημέρα σας.
0: Και εσύ πληρώνεις πολλή εφορία. Καλά, ήταν δυνατόν να μην πληρώνεις εσύ πολλή εφορία.
2: Εγώ, όχι, μηδενικός βγαίνω, Κώστα.
0: Α, μηδενικός.
2: Μηδέν βγαίνω εδώ και τέτοιο. 1100 εγώ παίρνω το μήνα.
0: Καθαρά.
2: Κατερίνα, εμείς μιλάμε για τον πολύ τον κόσμο. Όπως είπε ο κύριος ο προηγούμενος, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. 2,5 εκατομμύρια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού να είμαστε άλλα 1,5-2 εκατομμύρια. Κάπου εκεί. Γι' αυτό τον κόσμο μιλάμε.
0: Αχα.
2: Δεν μπορεί να τον έχεις τον άλλο που είναι με 800 ευρώ να τον παίρνεις 9% στα 10.000.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα λέει ο Σάκης 880 ευρώ το μήνα καθαρά παίρνω. Λέει και κάθε χρόνο παίρνω 350 ευρώ επιστροφή. Ορίστε.
2: Προφανώς έχει έξοδα πολλά. Έχει πολλά παιδιά. Δεν ξέρω. Κάτι έχει. Δεν έχει το στο όνομα του τίποτα. Δεν έχει περιουσία καθόλου. Γι' αυτό. Αλλά η φορολογία, οι συντελεστές είναι τα πρώτα 10.000 900 ευρώ. Και δεν μπορεί αυτός που βγάζει 50.000 να τον έχει μειώσει το συντελεστή. Και ο μόνος συντελεστής που έχει μείνει σταθερός είναι το 9%. Το βρίσκεται δίκαιο αυτό, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή τώρα.
0: Λες δηλαδή μείωσε, αυτοί που βγάζουν λίγα μείωσε, λεφτά.
2: Το 9% έπρεπε να το κάνει 4%. Και αυτούς που παίρνουν 40.000 που βγάζουν.
1: Συγγνώμη
2: και 50,
1: να ρωτήσω κάτι. Αυτός παίρνει 800 δεν πληρώνει κάτι. Εκτός από τις εισφορές του που δεν τις πληρώνει ουσιαστικά ούτως ή άλλως.
0: Παίρνει 880 ευρώ καθαρά και του επιστρέφουν 350 το χρόνο.
2: Στα πρώτα 10.000 ο φόρος είναι με 9%.
1: Δεν πληρώνεις φόρο στα 10.000, κύριε. Δεν πληρώνεις, μηδενική σου έρχεται.
0: Στα πρώτα 10, νομίζω έχει πέσει.
1: Και παραπάνω, στα 12.
0: Στα 12 είναι.
1: Στα 12.000 δεν πληρώνεις φόρο. Τις κρατήσεις του μήνα, λέτε.
2: Καθαρά πόσο είναι, από 0 μέχρι 10.000 πόσο συντελεστή εφορία έχει, ρε Κατερίνα.
1: Χριστιανέ μου, πληρώνεις φόρο. Δεν
2: ναι,
1: πληρώνεις.
2: Πάτα στην ΑΔΕ και πες. Εισόδημα από 0 έως 10.000 πόσο φόρο έχει.
1: Πληρώνετε φορεία για τα 800 ευρώ.
2: Μα φυσικά που με
1: κατακτάνε. Μα δεν πληρώνεις αφού τα είναι. Τα μεικτά αφού είναι παραπάνω. Αφού τα μεικτά είναι παραπάνω.
2: Βρε καθαρά σου λέω 1.100. 1.100 μαζί με τα δώρα, γιατί εγώ είμαι του ιδιωτικού τομέα, είναι γύρω στα 15.000 το χρόνο. Αυτά με το κρατάνε κατά κράτη κάθε μήνα από το μισθό μου. Και μου έρχεται μηδενική. Ο άλλος ο κύριος είπε ότι πλήρωσε 1.700 που τον κρατούσαν κάθε μήνα και του έδωσαν και άλλα 350.
1: Ναι, αλλά δεν πληρώνεται. Εν τέλει.
2: Μα αφού μου το κρατάει κάθε μήνα από το μισθό αυτά μεικτά.
1: Άρα ποιος πρέπει τελικά να πληρώνει, κανείς να πληρώνει φορεία?
2: Όχι, να υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Να
2: πληρώσουν αυτοί που έχουν τα πιο πολλά. Αυτοί που βγάζουν 5.000 να τους πάρει 30.000.
1: Παίρνουν και από αυτούς παίρνουν.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα τελειώσουμε αυτό.
2: Το άλλο, συγγνώμη.
1: Εγώ να σου πω το άλλο.
2: Εγώ που είμαι μισθωτός, πληρώνω φόρο εισοδήματος.
1: Ναι. Το είπα στον κόσμο. Δεν πληρώνετε. Άμα πληρώνει το 800, άμα παίρνει το 800 στάρικα, δεν πληρώνει.
0: Δεν παίρνει 8,
2: 1.100 παίρνει. Είπα, παίρνω, ρε. Το κρατάνε κάθε μήνα από το μισθό, δεν τα δίνω εγώ από την τσέπη μου, τα κρατάνε από το μισθό, πώς να το πω, ρε Κατρίνα.
0: Παίρνει 1.100 καθαρά ο άνθρωπος. Ναι.
2: 15.000 μαζί με τα δώρα, γιατί είναι 14, μισθή, είναι γύρω στα 15.000 το χρόνο.
0: Ωραία. Σου φτάνουνε.
2: Λέω, μέχρι τη μηδενική, γιατί εγώ δεν έχω περιουσία. Δεν έχω σπίτι δικό μου, είμαι στο ενίκιο, δεν έχω κινητή περιουσία, δεν έχω ένα αμάξι 30 χρονών του 98 μοντέλο και δεν μπορώ να τα αλλάξω.
0: Ωραία, πού καταλήγουμε τώρα δηλαδή?
2: Ναι, να σου πω το άλλο. Εγώ που είμαι μισθωτός, πληρώνω αυτό ό,τι μου αντιστοιχεί το μήνα από το φόρο εισοδήματος που μου κρατάνε κάθε μήνα. Λοιπόν, πληρώνω για κάθε συναλλαγή μου, κάθε συναλλαγή που κάνω 24%, 13% και 6% ΦΠΑ. Ξαναφορολογούμε το ίδιο εισόδημα, το δεύτερος φόρος.
1: Συγγνώμη, ξέρετε χώρα που να μην έχει, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε χώρα να μην έχει ΦΠΑ?
2: Αυτό είναι παγκόσμια εκλεψία, αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα μακρηγορήσουμε τώρα.
2: Και πληρώνω και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
0: Ενώ αν έβγαζες 5.000 το μήνα, δεν θα σε ένοιαζε καν, ας πούμε, για παράδειγμα. Το φόρο
2: πληρώνω.
0: Ρε, άσε που θα σε ένοιαζε τώρα, αλεπουδιές, να πούμε τώρα, θα σε ένοιαζε 5.000 το μήνα καθαρά. Τι θα, από αύριο μισθό σου γίνεται 5.000 στους αρχιμανδρίτες. Λέμε τώρα.
2: Όχι, εγώ,
0: τι θα σε ένοιαζε, θα γκρίνιαζες?
2: Δεν ενδιαφέρομαι για το τομάρι μου μόνο. Εγώ ενδιαφέρομαι και ο δίπλα μου να είναι καλά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, καλώς.
2: Δεν πάει μόνο φιλοτομαριστικά να σκεφτόμαστε μόνο το τομάρι.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, αριστερόστροφο. Εντάξει, παιδιά, τώρα μιλάμε λίγο μερικά πράγματα. Είπαμε για τους φόρους. Εγώ άκουγα ότι οι φόροι πέσανε και εδώ άκουσα το ρεπορτάζ των παραπολιτικών που λέει πάρα πολύ φορεία πληρώνουμε.
1: Άμα παίρνεις 5.000 το μήνα, θα πληρώσεις περίπου 21.000 φόρο, να ξέρεις.
0: 21.000?
1: Ναι. Άμα παίρνεις 5.000 το μήνα, ναι, πληρώνεις 21.000 φόρο. Έχω ένα εργαλείο τώρα εδώ μπροστά μου και τα
0: υπολογίζω. Όταν λες αυτό, πώς γίνεται? Όταν λες πληρώνω 20, δηλαδή στο τέλος του χρόνου θα πληρώσω και άλλα 21.000.
1: Άμα παίρνεις 5.000 το μήνα,
0: ναι,
1: δεν δικαιούσε καμία έκπτωση φόρου, ναι, και πληρώνεις 21.000 τέτοιο φόρο.
0: Σταδιακά όμως τα πληρώνω. Δεν πληρώνω μια. Φάπαξ. Ναι. 21 χιλιάρικα.
1: Καταρχάς, να σου πω το εξής. Ναι. Νοικιάζεις εσύ ένα σπιτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Από τα 12 ενίκια,
0: ναι,
1: τα 2 τα δίνεις στην εφορία.
0: Τα 2 έγιναν. Το ένα ήταν με το
1: τα
0: Πασόκ.
1: Τα 2 ενίκια τα δίνεις στην εφορία.
0: Με το Πασόκ ένα δύναμη στην εφορία.
1: Δεν ξέρω τι να
0: σου. Εκεί δεν ξέρει. Δεν ξέρει, παιδιά. Δεν θυμάσαι εσύ με το Πασόκ που νοικιάζαμε το διαμερισματάκι. Ένα νίκη το παίρνει η εφορία. Εντάξει. Μετά το κάναμε μαύρο, δεν έπαιρνε τίποτα η εφορία. Τα παίρναμε όλα εμείς. Παρακαλώ.
4: Κωνσταντίνε,
0: ορίστε.
4: Εγώ ρώτησα τον κύριο Σοπασί λίγο καιρό πριν και μου είπε στο 8600 είναι το αφορολόγητο. Γιατί κάπου εκεί είμαι και εγώ με τη σύνταξη, δεν αφορολογούμε ακόμη για 750 ευρώ.
0: Δεν τα ξέρω εγώ, παιδιά, αυτά τα άλλα με τα 8600, ναι, τα 10300, δηλαδή, δεν τα ξέρω αυτά.
4: Μετά έχει να κάνει με τα παιδιά που έχει. Αν εμένα τώρα που δεν έχω παιδιά μικρά, εκεί είναι το αφορολόγητο.
0: Καλώς, καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα και στη Ράνια, καλημέρα στον Νικολή. Χθες λέει, καλημέρα, χθες πληρώθηκα 4.600 μεικτά, 2.970 καθαρά, λέει, πήρε ο Νικόλας.
1: Τι να κάνω, από θα πάρει μεγάλη σύνταξη.
0: Βέβαια, πάρεις μεγάλη σύνταξη. Πάρεις μια σύνταξη στη Δίχρο τώρα, να, με το συμπάθειο, έτσι, τόσο μεγάλη σύνταξη θα πάρεις, να την έχεις, αλλά δεν θα μπορείς ούτε αλάτια να φας, ούτε πατσέτες, τίποτα. Βραστά όλα.
5: Είναι όμορφη ζωή.
1: Σε αυτό που θα συμφωνήσω εγώ με τον κύριο,
0: ναι, ναι,
1: τον αριστερόστροφο,
0: ναι,
1: είναι το εξής. Είναι ντροπή να πληρώνουμε ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό είναι για μένα ντροπή.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Αυτό, μα σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Πληρώνεις
1: φόρο
0: και
1: στο φόρο. Δηλαδή, αυτό, ναι, για εμένα είναι ντροπή.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Αλλά και πλάκα ξέρεις ποια είναι, ότι τσατίζομαι κιόλας βλέποντας και πού πηγαίνουν οι φόροι μου.
0: Α. Γιατί το λες αυτό, τι
1: πήγε? Γιατί υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού η, ναι, οποία, ναι, ζει μόνιμα με επιδόματα και είναι μόνιμα στη Ζήτα και στη Μύρλα. Μόνιμα, ναι, όμως.
0: Μόνιμα. Ενώ μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Φυσικά και μπορούν να κάνουν κάτι, σωστά, άλλο. Γιατί εγώ να πληρώνω τα κέρατά μου για να ζουν αυτοί παραστικά?
0: Τζάμπα στη μια Ελλάδα να πούμε που ενώ ο Γερμανός πρέπει να πληρώσει 30 χιλιάρικα. Σωστό. Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο η Κατερίνα σε αυτό τώρα. Παρακαλώ, σε μια γραμμή ακόμα, ελάτε.
6: Καλημέρα, τελευταίος.
0: Ναι.
6: Σχετικά με τους ψηλόμισθους που λέτε για τους αυτούς με τα πολλά.
0: Ναι.
6: Αυτοί δεν πληρώνουν εφορία στο τέλος του έτους, ή θα είναι κάτι πάρα πολύ ελάχιστο. Τα κρατήσεις κάθε μήνα είναι εξοντοτικές. Εξοντοτικές. Αν κάποιος παίρνει 6, 7 χιλιάρια καθαρά παντελόνι, έτσι σημαίνει ότι έχει 12-14 μεικτά.
0: Α, για, τους, για μισθό. Το τώρα μιλάμε για παιδιά, για εργαζόμενους μιλάμε τώρα, έτσι. Για ανθρώπους.
6: Για εργαζόμενους.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Ακριβώς. Ναι. Αυτό.
0: Ένας που, άρα, καθαρίζει δηλαδή 5 χιλιάρικα καθαρά.
6: Ευρώ, 80 ευρώ.
0: Αυτός που βγάζει 5 χιλιάρικα καθαρά, για να βγάλει 5 χιλιάρικα πρέπει να έχει βγάλει μεικτά.
1: 7,5.
6: 11.
0: Τι, 11. Παραπάνω, ναι.
1: 11.
0: Ναι, είναι παραπάνω.
6: 11,500 εκεί.
0: Κατάλαβα.
6: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Και εγώ το είσα στη Γερμανία αυτό το πράγμα. Δούλευα ακόρτ. Έβγαζα, ξέρω εγώ, 2.800, 3.200. Και τα μεικτά μου ήταν, ξέρω εγώ, 5,5. Και για να μπορέσω να βγάλω από τα 3.200, ας πούμε, 3.800, τα μεικτά μου έπρεπε να πάνε στα 7,5, στα 8. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, για το κράτος θα δουλεύουμε. Και μετά το γύρισα, να πούμε, και δούλευα μαύρα. Τι να κάνω. Καθένας κοιτάει την πάρτη του. Υπερπίστεως και πατρίδος θα πάμε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Πώς με κόβεις δηλαδή.

0: Άιντα. Το ρολόι δείχνει 7, παιδιά, πάμε για καιρό. Μετά τηλέφωνα πάλι, μετά. Δεν θα παραπονιέσαι, μην παραπονιέσαι τώρα. Εγώ άνοιξε ένα θέμα έτσι για την εφορία, γιατί άκουσα, σου λέω, στα παραπολιτικά ένα ρεπορτάζ που μιλούσε ο κόσμος και έλεγε ο κόσμος, ο καημένος, εξοντωτικά και εξαντλητικά και πολλή εφορία πληρώνουμε. Και από την άλλη άκουγα την κυβέρνηση που λέει σε 70 σημεία μειώσαμε τους φόρους. Αφού τους μειώνει τους φόρους, γιατί πληρώνετε πολλά εσείς? Θα σε καταγγείλω, λέει, στους Γερμανούς. Ε, παρακαλώ τώρα.
1: Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο.
2: Εσύ αγόρευες.
0: Οι μισοί κολέγες, να πούμε, Παρασκευή 2 η ώρα την κοπανούσαμε. Δεν ήξερα γιατί φεύγανε. Εγώ ήθελα να δουλέψω, γιατί που δούλευα ακόρτ. Μου λέγανε χαζός, γιατί δουλεύεις ακόμα στην εταιρεία? Λούμα. Για να πάρεις 100 ευρώ στην εταιρεία πρέπει να πληρώσεις 300 εφορία. Λέω και τι να κάνω. 2 η ώρα την Παρασκευή, γεια σας. Θέλει 36 ώρες τη βδομάδα. Φτάνει. Μαύρα μετά. Ε, βέβαια. Όσα βγάζαμε όλο το μήνα, τα βγάζαμε σε ένα Σαββατοκύριακο. Τι ωραία η Γερμανία.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εύρος καιρός με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στη τιμίωση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Στον Πολύγυρο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 34 και στα Γιαννίτσα τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων Ίσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
16: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Έχουμε αμάξι σταματημένο εδώ και κάνα 40 λεπτό από ό,τι πληροφορήθηκα. Πολύ ξένη μου, και στο περιφερειακό έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχει μπλοκάρει λίγο εκεί το σύμπαν. Έχει φτάσει το πρόβλημα μέχρι τα Νταμάρια, μπήκε και στη βοηθητική για Ευκαρπία. Είναι κολλημένο λίγο πριν την έξοδο για Πεύκα προς τα ανατολικά. Γι' αυτό έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι να το μαζέψουν. Γιατί δεν γίνεται γρήγορα αυτή η διαδικασία? Δεν υπάρχει ένα γερανοφόρο να το τραβήξει, να πούμε, πρέπει να το προνοήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει ένα αυτοκινητάκι που βοηθάει του flyover, αλλά βοηθάει μην γίνει καμιά σύγκρουση, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Το πρόβλημα παραμένει όμως, γιατί πρέπει να φύγει γρήγορα. Τώρα έμεινε το αυτοκίνητο από βλάβη, έμεινε από βενζίνη, έμεινε από λάστιχο, δεν ξέρω τι έμεινε. Πάντως έμεινε. Και έμεινε νωρίς και μας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, έτσι. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Εγώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά τα φορολογικά. Είναι πέρα από τις φορολογήσεις που γίνονται στον κάθε ένα, είναι και το χειρότερο, όχι χειρότερο, πρόβλημα μεγάλο, το ότι πρέπει το 20% του εισοδήματος πρέπει να το βγάλεις, να το χτυπήσεις σε κάρτα, δηλαδή να κάνεις αγορές με κάρτα. Εάν σε περίπτωση δεν κάνεις,
0: τρως πέναλτι 100 ευρώ.
1: Ότι τη διαφορά πληρώνεις 22% πέναλτι.
2: Και ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό?
0: Βέβαια, γιατί ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Και εγώ πλήρωσα, μια φορά πλήρωσα.
1: Δεν κατάλαβες. Ορισμένοι δεν κάνουν αυτό.
0: Να κάνουν.
1: Και πληρώνουν πέναλτι. Ίσως τα 300 ευρώ του κυρίου εκείνα τα
0: τώρα πρόκειτα. Μιλάτε υποθέσεις τώρα, ίσως, παιδιά, τώρα, βέβαια. Ίσως τώρα και αυτό με το πέναλτι είναι γνωστό. Το ξέρω.
2: Να ξέρετε, και να το ξέρετε κιόλας και οι υπόλοιποι, ότι εάν είσαι και πάνω από κάποια ηλικία, απαλλάσσεσαι και από αυτήν την υποχρέωση.
1: Πάνω από 70 χρονών.
2: Ναι.
1: Μέχρι 70 πρέπει υποχρεωτικά να κάνεις αγορές με κάρτα και να καλύψεις το 20% του εισοδήματός σου με κάρτα.
0: Βρε, περισσότεροι με κάρτα δουλεύουμε. Περισσότεροι με κάρτα.
1: Λέω, ρε Κώστα, υπάρχει και το ενδεχόμενο αυτό και λέει.
0: Βρε, παιδιά, τώρα τι σχέση έχει εσύ όλοι τώρα? Άλλο το ένα ενδεχόμενο μια περίπτωση. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ ρώτησα και είπα, πληρώνουμε περισσότερο εφορεί από αυτό που αντέχουμε, ενώ πέσανε οι φόροι. Τι δεν καταλαβαίνετε τώρα? Μην μου λέτε μεμονωμένα πράγματα αν δεν πληρώνει με την κάρτα. Και εγώ μια χρονιά.
1: Για μας γενικά είναι η φορεία πολύ μεγάλη. Κώστα, εντάξει. Γενικά,
0: δεν έπεσαν όμως οι φόροι, δεν μας λέει η κυβέρνηση.
1: Πέσαν σε άλλα, πέσαν. Δεν πέσαν τώρα σε εμά, α το πούμε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, καλώς, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Εντάξει, παιδιά, ανοίγω κάποια θέματα και εγώ πρωί-πρωί. Το άκουσα, ρε παιδί μου, γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται. Ο κόσμος είμαστε εμείς. Μην μου λέτε μεμονωμένες περιπτώσεις, ας πούμε. Εγώ δεν μίλησα για σένα. Λέω γενικά, οι φόροι από αυτά που πληρώναμε στο παρελθόν είναι μεγαλύτεροι και τώρα δεν μας φτάνουν, ας πούμε, αυτά που μας μένουν για να μπορέσουμε να ζήσουμε, ή είναι λιγότεροι? Η κυβέρνηση λέει πέσανε οι φόροι σε σχέση με τις παλιότερες κυβερνήσεις. Ο κόσμος λέει πληρώνουμε πολλή εφορία πάλι. Αυτό είπα εγώ. Κατερίνα είπε πληρώνουμε περισσότερους φόρους γιατί βγάζουμε περισσότερα λεφτά. Όσο πιο πολύ αυτό, τόσο πιο πολύ κερδίζεις, ας πούμε. Εντάξει.
2: Να πούμε ότι βλέπω δύο ατυχηματάκια στην περιφερειακή.
0: Δύο.
2: Ένα στην Ευκαρπία και ένα στο Παπαγεωργίου λίγο πριν την Πολύχνη.
0: Α, δύο είναι τώρα.
2: Και έχει ανάμεσα στα δύο ατυχηματάκια, έχει κοκομπλόκο.
0: Κοκομπλόκο μεγάλο, αυτές οι μέρες τα Νταμάρια πάει προς τα Καμένα.

0: Να πούμε ότι σήμερα κλιμάκιο του Πασόκ θα βρεθεί στο Ωραιόκαστρο προκειμένου να δει τις πληγήσεις περιοχές από τις φωτιές προχθές.
1: Α, γι' αυτό καθαρίζανε χθες. Χθες μπήκε μια μπουλντόζα μεγάλη, ένα τεράστιο μηχάνημα.
0: Δεν πάνε γι' αυτό και καθαρίζουν. Καθαρίζουν γιατί πρέπει να καθαρίσουν.
1: Όχι καλέ, κάνουν ζώνες πυρασφάλειας. Ζώνες εκεί, τα σπρώχνανε, τα τέτοια. Ένα μεγάλο μηχάνημα. Κάτι ρόδες, πιο ψηλές από μένα.
0: Λοιπόν, και θα 9.30 ώρα θα πάνε εκεί. Θα συναντηθούν επίσης με τον δήμαρχο της περιοχής. Έτσι να το έχουμε στο. Και έχει βγάλει και μια ανακοίνωση στο Πασόκ, που εκφράζει την ανησυχία του για τις, για τις καταστροφές εκεί και για τον έφος και τα λοιπά. Στο μεταξύ είχαμε χθες μεγάλη δραστηριότητα από Πασόκ, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μας έστειλε και μια έρευνα που έγινε, λέει, τηλεφωνικά με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Έχει γίνει, απλά από την To The Point έχει γίνει η έρευνα αυτή. Την έρευνα έχει ζητήσει η Επιτροπή Διεύρυνσης του Πασόκ. Και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κάπου ένα 70% του κόσμου πιστεύει ότι η χώρα πάει προς τη λάθος κατεύθυνση.
1: Ποιος το έκανε αυτό, τι έρευνα είναι αυτή?
0: To The Point είναι η εταιρεία δημοσκόπησης που την κάνει. Την έχει παραγγείλει η Επιτροπή Διεύρυνσης του Πασόκ. Και λέει ότι το 70% του κόσμου
1: κινούμαστε προς τη λάθος κατεύθυνση. Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι από αυτό το 70%,
1: ναι,
0: το 70% αυτό του 70% είναι, ναι, αυτοί που ψηφίζουν την αντιπολίτευση.
1: Α,
0: ενώ οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ένα ποσοστό περίπου, χονδρικά στα λέω τώρα, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: 65% πιστεύουν ότι
1: είμαστε
0: η χώρα
1: δρόμο,
0: πάει στον καλό δρόμο.
1: Είμαστε, ναι, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μάλιστα. Λογικό. Λογικό εννοώ σε σχέση με την αντικειμενικότητα. Η αντιπολίτευση και χρυσάφι να πέφτει από τον ουρανό θα ρωτάνε πόσα καράτια είναι. Λογικό είναι.
0: Να πούμε ότι ότι 3 στους 4 θεωρούν την ακρίβεια το νούμερο 1 πρόβλημα στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.

0: Δημητράκη μου, για το θέμα ας πούμε των πυρασφαλιών γύρω από τους, από τους ιστούς εγώ μιλάω τώρα. Ας τα δάση. Τα δάση, εκεί άμα δεν χτύπα ξύλο που λένε, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, δεν μπορούμε. Εγώ μιλάω για γύρω από τα σπίτια μας. Από τα σπίτια μας. Γύρω από τα σπίτια μας, από τον οικισμό. Ο οικισμός έχει ένα συγκεκριμένο, μια χωροταξία που λένε συγκεκριμένη. Γύρω από αυτή την χωροταξία πρέπει να γίνονται το Φεβρουάριο, που δεν έχει και πολλή δουλειά, τέτοιου είδους ζώνες. Το Φεβρουάριο, όχι τώρα.
1: Γίνονται, παιδιά.
0: Γίνονται, λέει Κατερίνα. Εντάξει. Γίνονται.
1: Εντάξει, αφού γίνονται.
0: Άμα γίνονται, τι να λέμε. Αφού γίνονται, εντάξει. Αφού γίνονται. Τώρα, γιατί καίγονται σπίτια, είναι άλλη περίπτωση καμιά φορά. Και βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Σε βιομηχανικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, στην Καλλικράτη, πόσες φορές λέγαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι παιδιά στους οικισμούς, αυτά τα σπιτάκια που έχετε, ξέρω εγώ. Πέρα από ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα και τα λοιπά, πολύ σωστό, πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο, ας πούμε, για παράδειγμα, γύρω από τον οικισμό. Υπάρχει μια ζώνη, αφού έχει δάσος μετά. Μετά το δάσος, πριν το δάσος, τελειώνει ο οικισμός, κάνε μια νεκρή ζώνη, ας πούμε, για παράδειγμα, 10, 15, 20 μέτρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Πεις, μετά τα 20 μέτρα θα μπούμε στο δάσος. Εμείς πηγαίνουμε κατευθείαν στο δάσος. Μπαίνουμε μέσα στο δάσος. Μη σου πω το σπίτι είναι μέσα στο δάσος, εντελώς, ας πούμε.
1: Είναι νόμιμο το σπίτι?
0: Νόμιμο. Πού να ξέρω εγώ, ρώτα την πολεοδομία. Αλλά τι έχει τώρα σκάνδαλα εκεί πέρα, πού να ασχοληθεί.
1: Βάλε καμιά μουσική.
0: Πού να ασχοληθεί η πολεοδομία. Πού είναι βουτυγμένη μέσα στη διαφθορά.

0: Ωπ, καλό στο Θείο Τοντάκι από την Περαντούλα και στον Εύωσμο. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Πηγή, καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα και στην παρέα τη ραδιοφωνική, έτσι. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Καλημέρα σας εδώ στον Στάτους 107 και 7. Περιφερειακός προβληματάκι, το οποίο μεγαλώνει κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγο πριν εσκάκι στο 424 που να γίνει κάτι. Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και μου λέει η Κατερίνα και ένα ατυχηματάκι πρέπει να έχουμε λίγο πιο κάτω. Οπότε γίνεται κόλαση. Παρακαλώ στη γραμμή. Γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ελάτε.
1: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, αλλά έχεις hands free κινέζικο. Αγγλικά να αγοράζετε, μην αγοράζετε κινέζικα. Είναι φτηνιάρικα τα κινέζικα.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι από μικρό παιδάκι, από 15 χρονών ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Σήμερα που μιλάω είμαι 58, ποτέ δεν άκουσα τον κόσμο καμιά εποχή να λέει «Α, τα πράγματα είναι φτηνά».
0: Ναι.
1: Από ανέκαθεν, από μικρός μεγάλωσα με αυτό το, ξέρω κι εγώ, με αυτό το σλόγγαν, η ακρίβεια, η ακρίβεια, η ακρίβεια.
0: Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό.
1: Και βλέπω και παρατηρώ ότι η ακρίβεια είναι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και σε όλη την Ευρώπη τα πράγματα, τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω μπορεί να διαφέρουν, αλλά ακρίβεια υπάρχει.

Έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θα το επικοινωνήσουμε αυτό. Να αφήσει το Μητσοτάκη κανένα 2-3 τετραετίες για να μειωθούν οι φόροι, όπως μειώνονται, αφού λέει ο άνθρωπος ότι μειώθηκαν, έτσι.

0: Άλλη μια γραμμούλα, ελάτε παρακαλώ. Α, έπεσε η γραμμή σας. Μην μιλάτε για φωτιές, λέει ο άλλος. Δηλαδή, η REM, εγώ τι, παρακαλώ. Πάλι έπεσε η γραμμή. Δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, κάτι γίνεται με τη γραμμή σου, η σύνδεσή σου προφανώς. Ο πάροχος, δεν ξέρω τι φταίει. Προσπαθείς εδώ και ώρα, αλλά δεν. Προσπαθείς πάλι. Επιμένεις εκεί τώρα. Δεν γίνεται. Παρακαλώ. Άντε, έπιασε. Έλα, έβγαλε. Το 0 πρέπει να παίρνετε. Από πού παίρνεις τηλέφωνο και έχει πρόβλημα εκεί πέρα?
1: Από το Κορδελιό.
0: Από το Κορδελιό, για τα Κορδελιό, χάλια γραμμές. Για πες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και σένα και στο κορίτσι.
0: Καλημέρα.
1: Στο κορίτσι μας.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Έχω ένα καθάριστο οικόπεδο στο Κορδελιό, Ντόρντουγλου 3. Και αδιαφορούν. Εγώ είναι κλεισμένο αυτό το οικόπεδο. Πήρα στο Δήμο, αλλά με έγραψε και ο Δήμος.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτό.
2: Ντόρντογλου 3.
0: Τι έχει μέσα,
1: ναι.
0: Χόρτα.
1: Τσαλιά, ναι.
0: Τσαλιά.
2: Ντόρντογλου 3. Το σημειώνω, ναι. Και θα στείλω, ναι, κι εγώ ένα χαιρετίσματα.
0: Οκ, okay, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Τώρα εντάξει, να λέμε και του στραβού το δίκιο.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι η φάση που θα πρέπει να ξεκινήσει ο Δήμος,
0: ναι,
2: να καθαρίζει αυτά που δεν καθάρισαν κάποιοι και να του στέλνει το φιρμάνι και με το κόστος του καθαρισμού και με το πρόστιμο.
0: Βέβαια, παιδιά, πέρα από αυτά που συζητάμε, αυτά είναι σωστά και να γίνονται καλά. Πριν γίνουν αυτά όμως, πριν γίνουν αυτά, που πολύ σωστά πρέπει να καθαρίζουμε και τα πρόστιμα να μπαίνουν εκεί που χρειάζεται, ναι. Πριν γίνουν αυτά, γιατί δεν μπορούμε να δούμε λίγο το πρακτικό κομμάτι? Λέω και πάλι, εκεί που υπάρχουν σπίτια. Ας τα βουνά και τα δάση. Και αυτά καλά είναι, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί που υπάρχουν σπίτια, γύρω από τους οικισμούς μας. Ας πούμε για παράδειγμα στη Τούμπα τώρα και εσένα.
2: Εμένα έχει παντού ζώνες πυρασφάλειας. Κάθε χρόνο την άνοιξη πάνε και το καθαρίζουν εκεί.
0: Ναι, ρε πουδάκι μου. Αριστερά της Περεβού, ας πούμε, ανεβαίνεις πάνω, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος,
2: ναι,
0: ας πούμε, για
2: παράδειγμα. Έχει δρόμο, έχει ζώνη.
0: Ωραία, άμα έχει,
2: εκεί.
0: Σωστά έχει. Καλά κάνει και έτσι να έχει σε όλους τους οικισμούς. Δηλαδή να έρχεται η φωτιά, αλλά να σταματάει πριν τα σπίτια. Μην καίγονται σπίτια. Αυτό λέω εγώ. Τα δάση δεν μπορούμε να τα σώσουμε.
2: Πόσα σπίτια έχει, ρε παιδί μου, σε αστικό τώρα για τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε έτσι. Μέσα στο δάσος.
0: Στο μέρος που πήρε φωτιά η κατάσταση είναι βιομηχανική περιοχή. Κάθε μέρα πάω εκεί, γιατί είναι ο ξάδερφος, έχει το εργοστάσιο, το οποίο το σώσαν οι άνθρωποι. Ήταν όλη τη νύχτα εκεί, με τα λάστιχα και με τα τέτοια. Έτσι έριξαν βέβαια και τα λεφτά.
2: Ωραία, εγώ κάνω την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ο κάθε ένας που έχει εργοστάσιο δεν, ναι, πρέπει να έχει μια στοιχειώδη εγκατάσταση πυρασφάλειας, ναι, για την επιχείρησή
0: έχει,
2: του.
0: Έχει, έχει.
2: Άρα αυτός προστάτεψε την επιχείρησή του.
0: Κορίτσι μου, έχει το κάθε εργοστάσιο και το κάθε. Αλλά όταν. Εχθές σου λέω, φτιάχνανε ζώα. Εχθές το είδα εγώ με τα μάτια μου. 2,5 ώρα πήγα να φορτώσω από εκεί και οι φαγάνες δουλεύαν και φτιάχνανε δρόμους. Για να κόψουν ουσιαστικά το κομμάτι που κάηκε ήταν καμένο, το κομμάτι που δεν κάηκε. Ναι, τι, απανεδέστα, εκεί ήμουν εχθές να πούμε. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε, είπα, το Φεβρουάριο, να γίνουν, ναι, οι ζώνες, ας πούμε.
2: Εγώ πάντως, επειδή το έχω καλύψει πολλές φορές το ρεπορτάζ, γι' αυτό με βλέπεις έτσι, ναι, κάθετη.
0: Όχι, εντάξει,
2: ότι
0: καλά κάνεις.
2: Έχω πάει άπειρες φορές, ας πούμε, στο Σεϊξού, γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο, mm-hmm, που πάνε και κόβουν εκεί πέρα και καθαρίζουν.
0: Κάνουμε,
2: Μάιο,
0: βέβαια, δεν αφιβάλλω.
2: Και ανοίγουν ζώνες αντιπυρικές, γιατί έχουμε πάει τηλεοπτικά και
0: στο δάσος, λες εσύ τώρα. Εσύ λες στο δάσος.
2: Και γενικότερα σε περιοχές.
0: Συμφωνώ. Πάμε Καλλικράτεια μια βόλτα τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Μη μου λες εκτός Θεσσαλονίκης τι γίνεται.

0: Στην Καλλικράτεια είναι έσχος αυτό και παίρνω τηλέφωνο και τον κύριο Καρά και δεν μου απαντάει.
1: Ναι.
0: Είναι έσχος, παιδιά, αυτό με τις αυτοσχέδιες στις χωματερές, αυτό που παρατάνε τα χόρτα όπου να είναι, που κόψαν, που καθαρίσαν τα χωράφια τους και δεν πάει κανείς να τα μαζέψει και είναι παρανάλομα εκεί.
1: Πού πρέπει να τα πάνε?
0: Ρίξεις ένα τέτοιο.
1: Βάλτε τα.
0: Μη σου πω.
1: Μη σου πω.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Πού είναι τα πάνε, άδε,
0: παιδιά, η κατάσταση, επειδή κυκλοφόρησε τελευταία, έχω βρει ένα στέκι εκεί κοντά. Mm-hmm. Έχω πάει το τελευταίο καιρό αρκετές φορές. Ναι. Παιδιά, είναι σχρό αλγινό και πονίδιστο αυτό.
1: Και δεν είναι μόνο η Καλλικράτεια, είναι και το Ποσίδι. Είναι και άλλες περιοχές που έχω πάει εγώ και
0: αυτό είναι άλλος δήμος. Να τα χωρίσουμε, ναι, λίγο κατά δύο, να ξέρουμε ποιο δήμαρχο να βρίζουμε σε κάθε
1: παιδιά,
0: περίπτωση.
1: Εγώ δεν επάζω με τον δήμαρχο. Εντάξει, έχεις δίκιο, εσύ τα βλέπεις από την δικιά σου την πλευρά. Εγώ λέω απλά τι γίνεται. Ρωτάω εγώ λοιπόν. Βγάζουν οι άνθρωποι, κάνουν δουλειά κάθε καλοκαίρι για να πάνε να καθίσουν την σεζόν του. Πού να τα πάνε? Έβγαλα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έπιπλα. Έβγαλα παλιά κουζίνα. Έβγαλα δύο πόρτες. Έβγαλα χόρτα. Καθάρισα το Πεύκο. Τα καθάρισα, τα μάζεψα όλα αυτά. Πού να τα πάω, ας πούμε? Να πληρώσω, λέει ο άλλος. Να πληρώσω. Πού? Δεν ξέρω, κύριε Δημάρχη. Γεια σου, Ευάγγελε. Καλή σου μέρα. Καλό πρωινό, λέει, στην όμορφη παρέα.
0: Σα σήμερα ξέρεις τι έγινε?
1: Σα σήμερα τι έγινε?
0: Σα σήμερα
1: με τρομάζεις?
0: Όχι, δεν σε τρομάζω. Θα σου, δεν τα μαζεύει, λέει, απλώς τα ανακυκλώνει, μου λέει εδώ η Βιργινία.
1: Είναι άλλη περίπτωση αυτή, το μιλάει για μπάζα, λέει η Βιργινία. Ναι, εντάξει, ναι, η ανακέμω όντως κάνει δουλειά. Ναι. Είναι άλλη περίπτωση, είναι για τις ανακαινήσεις αυτό. Και όταν θέλεις να γκρεμεί εδώ, μιλάμε τώρα για το καθάρισμα του οικοπαίδου. Που έχει χόρτα, έχει τις παλιές τις αιώρες. Κάτι ομπρέλες παλιές, κάτι πράγματα παλιά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ένα ξυλούρι ωραίο.
1: Ξυλούρι ωραίο, ναι.
0: Σωστά. Γιατί γεννήθηκε σας σήμερα 7 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Στην Κρήτη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο Νίκος ο Ξυλούρης, με αυτή την υπέροχη.

0: σε αυτό, σε ώρες, κάτι ομπρέλες παλιές, κάτι πράγματα παλιά.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ένα ξυλούρι ωραίο.
0: Ξυλούρι ωραίο, ναι.
1: Σου γιατί βάλω. Γεννήθηκε σας σήμερα 7 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη, ο αρχάγγελος της Κρήτης, ο Νίκος ο Ξυλούρης, με αυτή την υπέροχη

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
15: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. 7ήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη

0: προσλάβετε. Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
1: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Όχι, Παπηδάκη, πες τι γινόταν με αυτό το τραγούδι το 89.
1: Πολύ ρομαντική
0: σύνθεση. Πω, τι γινόταν αυτό, τα ξεκινούσε αυτή η εισαγωγή, ήμασταν όλοι σαν υπνοτισμένοι. Σαν τα παπάκια που πηγαίνανε στην ποταμιά. Και μόλις ξεκινούσε να πούμε, ξυπνούσαμε όλοι.
1: Εντάξει, ξυπνούσαμε κιόλα.
0: Καλά, δεν ξυπνούσαμε κιόλα, έτσι υποτυπώδη ξύπνημα. Τι λέει οι Αμερικάνοι, Παπαλά.
1: Πάπαλα, εννοείται πάπαλα. Τι νομίζανε. Τι και αν έχει Τραμπ.
0: Ναι, εννοείται τον Τραμπ και
1: έχει. Και σβήνει κόκκινες κάρτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι και να κάνανε, οι Βέλγοι τους καθάρισαν.
1: Τους καθάρισαν. Εντάξει. Πολύ καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, πάμε στον περιφερειακό.
0: Περιφερειακό είχαμε ατυχηματάκι.
1: Το ένα ατύχημα έχει λήξει.
0: Α, έληξε. Είχαμε και ένα σταματημένο πρωί.
1: Το σταματημένο έχει λήξει.
0: Α, έχει λήξει.
1: Έχει φύγει το σταματημένο. Έμεινε μόνο αυτό στην Ευκαρπία που το δεύτερο που είχαμε.
0: Έχει ακόμα κίνηση.
1: Φυσικά και έχει, γιατί έχει και αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Και μέχρι να αποσυμφορηθεί χρειάζεται χρόνος. Πάντως από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης θα ταλαιπωρηθείτε αρκετούτσικα όσον αφορά το μέτωπο προς τα ανατολικά. Και μετά έχουμε ένα κολληματάκι στην Τριανδρία μέχρι περίπου και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όλο το μήκος του δρόμου έχει πρόβλημα. Έχει αρκετά αυτοκίνητα γιατί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όπως όλο το μήκος του δρόμου σχεδόν από την Τριανδρία μέχρι και μετά την Νεάπολη έχει αρκετή κίνηση και προς τα δυτικά. Εκεί έχουμε μικρά κολληματάκια, ανηφόρα Αγίου Παύλου, πριν και μετά Σικές και μετά την Νεάπολη. Αλλά είναι κολληματάκια, δεν είναι σταματήματα.
0: Ναι, είναι πονάω από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ.
1: Θέμα έχουμε και στην Λαγκαδά, στην Μίκη Θοδωράκη. Από την Ακριτόνη, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες. Κορδελιό, κλασικά το γνωστό θέμα εκεί με το.
0: Εκεί με τη Μίκη Θεοδωράκη, όταν βλέπετε να έχει κίνηση, βρείτε εναλλακτικές, παιδιά. Υπάρχουν εναλλακτικές. Μην το πάτε του γρου, ας πούμε, γιατί είναι ίσιος ο δρόμος κτλ. Μπορείς να πας λίγο.
1: Είναι
0: από...
1: το κομμάτι εκείνο το.
0: Το
1: ορφανό
0: χιλιόμετρο.
1: Που στενεύει.
0: Το ορφανό χιλιόμετρο.
1: Εκείνο εκεί που στενεύει από τα συμμαχικά.
0: Ναι, εκεί δημιουργείται.
1: Ή μπορείτε να πάτε από πίσω από Επτάλοφο.
0: Από Επτάλοφο βγαίνει στο 10 ώρα από την πίσω μεριά.
1: Στην εκκλησία και μετά βγαίνει στην.
0: Μοναστηρίου.
1: Ναι,
0: όπου θες. Ή ξαναμπαίνει στη Μονέ. Πα Αγίου Δημητρίου, έχει εναλλακτικές.
1: Λοιπόν. Να πούμε ότι τελείωσε η διαγράμμιση που είχαμε χθες το βράδυ στη Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι.
1: Έκλεινε παραδρομής ο δρόμος για να γίνει η διαγράμμιση. Έχει τελειώσει. Και πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, σκόρπισε τις ΗΠΑ στο Βέλγιο 4-1.
0: Καθάρισε τελείως.
1: Ναι, ναι. Νωρίτερα στο Ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία ανοίξε στις καθυστερήσεις. Άλλο ένα παιχνίδι που λύγει και τελειώνει στις καθυστερήσεις. Νίξε 1-0 την Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο που λογικά θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Στο επόμενο θα είναι 45.
0: Εντάξει.
1: Ένα γύρο ακόμα τον παίρνει στα 43.
0: Στεναχωρέθηκε το.
1: Στεναχωρέθηκε, ναι.
0: Στεναχωρέθηκε, ναι, έκλεψε. Να πούμε, εντάξει,
1: δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Περιμέναμε πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Ναι. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι τεχνικές. Μάλιστα παραιτήθηκε και ο προπονητής της Πορτογαλίας. Λέει δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω πλέον. Και έχουν βγει σχεδόν όλα τα ζευγάρια. Ένα έμεινε. Σήμερα έχουμε στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Για να συμπληρωθεί επίσημα το παζλ των αγώνων.
0: Για τους 8.
1: Για τους 8.
0: Για τους 8, ναι.
1: Είναι. Θα έχουμε ευρωπαϊκούς.
0: Μπήκαμε τελική ευθεία σιγά σιγά.
1: Βέβαια. Θα έχουμε ευρωπαϊκούς φιλίους πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, θέλεις.
0: Στα δικά μας, ναι.
1: Σοκ στον ΠΑΟΚ. Με τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Σαρή, ο οποίος μπήκε στην πρώτη ομάδα φέτος. Ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης. Σε φιλικό τραυματίστηκε σοβαρά. Ρήξη πρόστιου χιαστού. Όπως σημαίνει κάτι μήνες εκτός.
0: Oh.
1: Ο νεαρός, 19χρονος. Στο Λονδίνο Τσάλοφ για να χειρουργηθεί. Γιατί και αυτός αποκόμισε ένα σοβαρό πρόβλημα από τα φιλικά. Στον Άρη πάμε. Παίκτης του Άρη είναι ο Ματάρ Τιάμ στο ποδόσφαιρο. Επίσημα, ενώ το όνομα του Μάγνουσον ακούγεται πάλι για τους κίτρινους. Στον Ηρακλή Στο ποδόσφαιρο ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Σουρλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ, από την Λάρισα δηλαδή. Και στο μπάσκετ ανακοίνωσε και τον Διαμαντή Σλαφτσάκη, ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ πέρσι. Και κλείνουμε με Γιάννη Αντετοκούνμπο. Βγήκαν οι φανέλες του στους Χιτ. Τυπώθηκαν κιόλας.
0: Γρήγορα γίνονται αυτά, ξέρουμε.
1: Άμα θέλετε να την πάρετε, είναι μόνο 140 ευρώ
0: εντάξει,
1: η φανέλα.
0: Είναι, εντάξει, λογικό. Τι το λες έτσι, σαν να είναι. Είναι του Αντετοκούνμπο. 140 ευρώ είναι κοτό.
1: Ήδη γίνεται χαμό στο Μαϊάμι.
0: Βέβαια. Δεν είναι. Βαμβακερό είναι, 100% βαμβάκι. Τι λες τώρα. Πλένεται μόνο στο χέρι.
1: 140 ευρώ ρε.
0: Μια χαρά, πανελάκι. Ωραία πράγματα, να ρέει το χρήμα. Να ρέει το χρήμα. Εγώ πάντως παίρνω βλουζάκια από εδώ που ένα φίλο μας ακούει στη συμμαχική πάνω. Μου δίνει βλουζάκια διαφημιστικά, χρώματα σιδηρικά και τέτοια μάντρα είναι. Τζάμπα. Τζάμπα, μια χαρά. Και αυτή
2: διαφημιστικά.
0: Μπαμπακερά. Μπαμπακερά, κοτόν που λέει και ο.
1: Άρα γλιτώνει 140
0: ευρώ. Βέβαια, τι λες τώρα. Και μπουφανάκια μου δίνει και 1200.

0: Έχουμε Taxi Way. Πάμε στην Taxi Way. Καλημέρα στην Taxi Way.
1: Καλημέρα, Taxi Way.
0: Καλημέρα. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κανένα προβληματάκι με τους δρόμους, τους άλλους τους είπαμε εμείς που έχει κίνηση. Αν ρωτήσουμε κανέναν οδηγό, μήπως βλέπει κάτι που είναι καλό να μας το πει.
1: Βεβαίως, να δούμε λίγο. Χρειάζομαι μία ενημέρωση λίγο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο στην πόλη. Πέρα από την κίνηση, λίγο να αναφερθεί αν υπάρχει πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα στην πόλη, στην κίνηση. Κάτι που πρέπει να αναφερθεί. 47.
2: Ενημερώ για τον περιφερειακό.
1: Ενημερώστε.
2: Μεγάλο πρόβλημα έχει ο περιφερειακός από δυτικά προς ανατολικά. Και εδώ νεουρά είναι πριν το Τιτάν. Είναι σχεδόν σταματημένη.
1: Μάλιστα, αλήθεια. Αυτό
0: το είπαμε και εμείς. Σας ευχαριστώ. Λέω κανένα φανάρι που είχε χαλασμένο, αλλά καλά πάμε σήμερα πρωί-πρωί. Πέρα από την κίνηση. Ευχαριστούμε πολύ, Taxi Way. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Taxi Way. Την κίνηση την ξέρουμε γιατί την έχουμε από νωρίς κατά νου και την συζητάμε. Κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Είχαμε αυτοκίνητο το οποίο είχε μείνει. Είχαμε και ένα ατυχηματάκι. Τώρα έχουμε εξομαλυνθεί λίγο κατάσταση. Παραμένει βέβαια το μποτιλιάρισμα. Και η Λαγκαδά έχει, η πρώην Λαγκαδά, η Μίκη Θεοδωράκη πλέον έχει τα προβλήματά της εκεί στις 12 Όρφες και μετά. Το φανάρι του Κορδελιού κλασικά μαζεύει κίνηση. Η Μοναστηρίου έχει κανένα 2-3 σημεία. Πρέπει να γίνονται έργα, μας είχε πει ο Σλάνε χθες εκεί προς την βιομηχανική της Ίνδου. Και εκεί έχουμε ένα στριμωγματάκι, κατεύθυνση προς την πόλη.

0: πούμε.
1: Άσε ρε Παυλάκη, καλά που ήταν ο Νατανιάχου και πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και τον είπε να πούμε σιγά, γιατί για τους... αλλιώς αυτός με τον Τούρκο δεν ξέρω τι τον πιάνει όταν τον βλέπει τον Ερντοάν. Παθαίνει μια, ένα τέτοιο να πούμε. Σαν με έρωτα, είναι συμπάθεια, είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς βγήκε ο Νατανιάχου και του λέει: καλά, τον Τούρκο. Τούρκος που έχει τη μισή Κύπρο, που τα βάζει με τους Έλληνες, τους φίλους μας. Και μας υπερασπίστηκε ο άνθρωπος και. Και δεν θέλει να δώσει να πούμε F-35 στον Τούρκο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πάρουν και οι Τούρκοι F-35. Δηλαδή, γίνουμε όλοι όμοι και ίδιοι να πούμε σε αυτήν την κοινωνία. Έλεος να πούμε. Να είναι καλά ο Νατανιάχου. Αλλιώς, άμα το αφήναμε στο Τραμπ το θέμα, φιλαράκια, δεν μας βλέπω καλά. Αυτός θέλει να πουλήσει το μεταξύ τώρα, καταλαβαίνεις. Λέει, παιδιά, όποιος πάρει δεν είναι θέμα. Σουβλάκια πουλάω εγώ τώρα.
2: Κλειστή με έχεις. Α, όχι, μ' άνοιξες.
1: Όχι, ανοιχτή. Συγγνώμη.
2: Σου έχω ξαναπεί ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα.
1: Συμφέροντα, ναι. Το συμφέρον όμως είναι να είμαστε με τον φίλο μας, όχι με τον εχθρό μας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ο Αμερικάνος το παίζει σε διπλό ταμπλό, ας πούμε.
2: Γιατί κάτι είναι. Θέλει να πάρει κι αυτό.
1: Ένα.
2: Χθες έβλεπα ρεπορτάζ που λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει φράγκα από την Τουρκία.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έχει κάτι πύργο εκεί πέρα στην ΚΟΟΗ. Παίρνει χοντρά φράγκα. Έχει business εκεί, σου λέω.
1: Έχει business. Τη Γερμανία.
2: Λοιπόν, να πούμε να πάμε σε κάτι λίγο πιο κοντινό και πολύ κρίσιμο.
1: Πάμε.
2: Σήμερα είναι στις 9 η ώρα, ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού. Α. Τα παιδιά δηλαδή που έδωσαν πανελλήνιες θα ξεκινήσουν από τώρα και μέχρι την 5η 16 Ιουλίου πρέπει να κάτσουν να μελετήσουν τα μηχανογραφικά, τις διαθέσιμες σχολές που υπάρχουν για να επιλέξουν πού θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην τριτοβάθμια. Παράλληλα, μπορούν να συμπληρώσουν και το παράλληλο μηχανογραφικό που απευθύνεται στα ΣΑΕΚ, τα παλιά τα ΙΕΚ, τα δημόσια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα στις 9, επαναλαμβάνω, ανοίγει πλατφόρμα, θα μείνει ανοιχτή μέχρι την 5η 16 Ιουλίου. Πρέπει είναι αποκλειστική ημερομηνία, δεν παίρνει παράταση.
1: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν σχολές που πρέπει να
2: πάνε. Σε ποια σχολή θέλουν να πάνε. Αυτό που λένε όλοι πάντα είναι ότι όταν συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό, δεν το συμπληρώνουμε μόνο με βάση το τι γράψαμε, ούτε με τις περσινές βάσεις. Πού θέλουμε να πάμε, βάζουμε πρώτο.
1: Μάλιστα.
2: Πού θέλουμε να πάμε να σπουδάσουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλουμε να πάμε να σπουδάσουμε, και ας μην το πιάνουμε με βάση την περσινή τη βάση, εμείς θα το βάλουμε πρώτο. Γιατί σπάει διάλογο στο ποδάρι, του πέφτουν λίγο τα οι βάσεις, μπορεί και να περάσουμε. Οπότε στο μυαλό σας πάντα θα έχετε το τι θέλετε και όχι ποια ήταν η περσινή βάση.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν χάσατε τον κωδικό ασφαλείας ή τον ξεχάσατε, υπάρχει η κλασική διαδικασία, ξέχασα τον κωδικό μου στην πλατφόρμα, ή αν δεν τον έχετε αποκτήσει ποτέ, μπορείτε να απευθυνθείτε στο λύκειο που φοιτούσατε ή το παιδί σας για να τον πάρει. Τα λύκεια επίσης να ξέρετε ότι έχουν ημέρες εφημερίας που είναι ανοιχτά και τώρα το καλοκαίρι. Και έτσι, αν δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε και να χρησιμοποιήσετε εκεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γιατί καλά τα μπλιμπλί και τα κινητά, αλλά όταν έχεις να κάνεις κάτι σοβαρό που θέλει μελέτη, καλό είναι να το έχεις σε μεγάλη οθόνη. Εάν δεν έχετε στο σπίτι σας, μπορείτε να πάτε στο σχολείο σας τις ημέρες και ώρες εφημερίας που είναι ανοιχτό, για να κάνετε από εκεί τη διαδικασία, για να έχετε άπλα. Επίσης, στις 10 του μήνα και στις 16 θα είναι ανοιχτά τα λύκεια, για να μπορείτε να πάτε να κάνετε εκεί τη διαδικασία. Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα υπερφόρτωσης συστήματος. Μην ξεχάσετε να κάνετε οριστικοποίηση της αίτησής σας και να εκτυπώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου ή να αποθηκεύσετε το οριστικοποιημένο έγγραφο. Ξαναλέω, εάν δεν έχετε υπολογιστή, μην προσπαθείτε από το κινητό, παιδιά, είναι ένα σοβαρό πράγμα αυτό. Καθίστε σε έναν υπολογιστή, πάτε στο σχολείο σας, αφιερώστε το χρόνο που πρέπει. Γιατί μιλάμε για την πιο κρίσιμη φάση της διαδικασίας αυτής.
1: Μάλιστα.

0: Αυτό που οι ακροατές μου θυμίζετε τις αναφορές που πρέπει να κάνω με ξεπερνάει.
1: Ωραίο, ναι, ωραίο.
0: Πού να σας πάω σήμερα, πού θέτε?
1: Πού θέλει.
0: Πού θέτε να σας πάω?
1: Πάνε μας, όπου θες εσύ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω κρουαζιέρα.
1: Κρουαζιέρα.
0: Τα αποφάσισα.
1: Είναι πολύ ωραίος στόχος.
0: Κρουαζιέρα με το Greco Travel. Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 1-15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες, τιμή, χάρισμα. Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες, αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εμπλό και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο, έτσι ώστε όταν γυρίσεις και σε ρωτήσει ο γυμναστής σου ή γυμνάστρια τι έκανες στις διακοπές, να λες γυμναζόμουνα. Βγες καμιά selfie εκεί και μην κάνεις πολλά πολλά, απλά να έχεις να πεις. Κλείσε τώρα θέση, διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, ζήτηση τεράστια, greco.gr 2310-5555-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι, από 779 ευρώ για να γυρίσεις όλες αυτές τις περιοχές. Ξέρεις, κάθε περιοχή και 10 selfies.
1: Ναι, καλά.
0: Κάνεις κάβα για το χειμώνα.
1: Έτσι.

0: Ρες η Κώστα.
1: Ναι, κορίτσι, μου,
0: μια,
1: ναι.
0: Τώρα που κλείνουμε λίγο για να τη...
1: Ναι, ναι.
0: Κυκλοφορεί μια είδηση από χθες, θα την ακούσετε και τώρα στο δελτίο ειδήσεων.
1: Αχα.
0: Αλλά εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι. Μία 64χρονη στην Πλάς της Πάτρας τη δάγκωσε, λέει, λαγοκέφαλο στην καροτίδα.
1: Αχα.
0: Πώς σε βρήκε, ρε μάνα μου, εγώ λαγοκέφαλος.
1: Έκανε υποβρυχίωση στην... αυτή, φαίνεται. Έκανε υποβρυχίωση.
0: Και πήγε και τις, την επιτέθηκε.
1: Περνούσε εκείνο στοιχεία από εκεί και την...
0: Η ίδια δεν το είδε το ψάρι. Μια φίλη της, λέει, ήταν εκεί και το είδε και το περιέγραψε.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε στο κέντρο υγείας, είχε μια πληγή στο λαιμό, της κάναν τετανικό και αντιβίωση. Και δεν τρέχει κάτι. Α. Να ξέρετε, το λαγοκέφαλο είναι τοξικό μόνο άμα τον φας.
1: Ναι.
0: Όχι άμα σε τσιμπήσει. Το δάγκωμα δεν είναι τοξικό.
1: Ναι, αλλά κάτι δόντια.
0: Άμα τον φας,
1: ναι,
0: έχεις πρόβλημα. Τι να σου πω, ρε. Εγώ και στην Τούλουζα κάποια στιγμή είχα βουτήξει.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου είχε έρθει μια χλαπάτσα στη μούρη.
1: Καλή, στην Τούλουζα δεν έχει τίποτα. Είναι νεκρή η θάλασσα.
0: Μου είχε έρθει μια χλαπάτσα στη μούρη, σε πληροφορώ.
1: Ναι.
0: Είχα γίνει τούμπανο.
1: Α.
0: Τούμπανο.
1: Καραφίκι, παράξενο κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Εγώ τώρα μου φαίνεται, γιατί από, και από αυτά που έχουμε ακούσει από τους επιστήμονες, λίγο τραβηγμένο.
1: Εγώ
0: μου
1: πάλι,
0: τώρα,
1: ναι, εντάξει, μωρέ, αλλά εγώ έχω μια καλύτερη εκδοχή. Έχω την εντύπωση ότι η επίθεση από τους λαγοκέφαλους είναι στο πρόγραμμα των εξωγήινων που έχουν εξαπολύσει επίθεση. Γιατί γελάει η Κατερίνα. Μέσα στους λαγοκέφαλους υπάρχουν εξωγήινα μπαρμπαδάκια. Αυτοί κατευθύνουν τους λαγοκέφαλους πριν στην Ελλάδα. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα, εκεί που είναι η κυβέρνηση. Για να δημιουργήσουν πρόβλημα στο Μητσοτάκι. Ζουν ανάμεσά μας, προσπαθούν να μας μιλήσουν.
0: Ευτυχώς φοράω ακουστικά.
1: Για τις ανεμογεννήτριες δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε πάλι την Κατερίνα. Δεν σε με έπιασε τα δικά της, να πούμε.
0: Τι θες να με ρωτήσεις,
1: ρε? Ήθελα να μάθω, ρε παιδί
0: μου,
1: να πούμε. Καλά που ήρθε το Βενιέρι και μου δίνει μερικές πληροφορίες και μαθαίνω κι εγώ. Άμα περιμένω από σένα, σώθηκα, να πούμε.
0: Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας,
1: ναι,
0: έχει βγάλει ανακοίνωση ολόκληρη ενάντια στα fake news.
1: Ναι, αλλά εντάξει, εμείς θέλαμε να μάθουμε, να πούμε.
0: Τι
1: γιατί...
0: να μάθεις. Εκεί καταρχάς που λέει η Καριστιανού ότι, ναι, θα μπουν οι ανεμογεννήτριες,
1: δεν
0: είναι γούβα.
1: Καλά, δεν είπε η Καριστιανού αυτό.
0: Τι είπε?
1: Ρώτησε αν υπάρχουν αιτήσεις από παλιά. Αν υπάρχουν
0: στη γούβα, εκεί που μπήκε η φωτιά.
1: Στη γούβα,
0: στη,
1: ναι,
0: γούβα, στο επίπεδο της θάλασσας.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ρώτησε, αλλά εγώ της εξήγησα της Κάρης ότι δεν, εκεί υπάρχει ο ιστός, ας πούμε, αυτό.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Για να σας πω κάτι.
1: Δεν λίγο... μπορούμε να βάλουμε εκεί πέρα ανεμογεννήτριες, ούτε φωτοβολταϊκά. Είναι νόμος. Δεν,
0: δηλαδή, εντάξει. Κάποια, ναι, πράγματα νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει πλήρως.
1: Πλήρως
0: έχουμε ξεφύγει.
1: Πλήρως.
0: Ξέρεις, υπάρχει κάτι που λέγεται το ξηράφι του Όκαμ. Το έχει, είναι και τραγούδι του Πασχαλίδη αυτό.
1: Ναι.
0: Η πιο απλή απάντηση είναι συνήθως η σωστή.
1: Ναι.
0: Αλλά για κάποιο λόγο, εμάς στο μυαλό μας, για τα 9 στα 10 πράγματα πλέον,
1: ναι,
0: στρεφόμαστε συνέχεια στην νομοσιολογία.
1: Καχύποπτη έχουμε γίνει. Καχύποπτη. Γιατί άραγε.
0: Σχιζοφρένεια το λέω αυτό.
1: Έλα καλά, εσύ. Σχιζοφρένεια, άλλο
0: πράγμα. Άντε καλημέρα.
1: Άντε καλημέρα στου σχιζοφρενεί. Το απογευματάκι στι 8 τα πούμε εμεί αυτά. Έχω πληροφορίες.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στις 9 σήμερα το πρωί ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα παραμείνει ενεργή έως τις 16 Ιουλίου, ενώ παράλληλα μπορεί να συμπληρωθεί και το παράλληλο μηχανογραφικό για την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι υποψήφοι που δεν έχουν ή ξέχασαν το password μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους ή να επαναφέρουν τον κωδικό μέσω της επιλογής «Εξέχασα τον κωδικό ασφαλείας» στην εφαρμογή. Τα λύκεια θα είναι ανοιχτά για υποστήριξη και χρήση υπολογιστή τις ημέρες εφημερίας και επιπλέον στις 10 και 16 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο από το αποτέλεσμα Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Για fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες, κάνει λόγο η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Η δήλωση έγινε με αφορμή αναφορές όπως αυτή της Μαρίας Καριστιανού για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και για μια αίτηση για ανεμογεννήτριες που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αίτηση σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων, σημειώνει η Ένωση. Ξεκινά απόψε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κεντρικό θέμα των εργασιών, η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΕΕ ετησίως έως το 2035, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα και για δικαιότερο επιμερισμό των βαρών βρίσκεται στο επίκεντρο της διατλαντικής συζήτησης. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της Συνόδου διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, όπου αναμένεται να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, την πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη Καν, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ανοιχτά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην Άγκυρα μεταβαίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν, στους ηγέτες των κρατών μέλων του ΝΑΤΟ. Πίσω στα δικά μας, μια 64χρονη κατήγγειλε πως τη δάγκωσε λαγοκέφαλο στην πολυσύχναστη Πλας Πάτρα την Κυριακή, στο λαιμό, κοντά στην Καροτίδα. Ήταν μαζί με μια άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στο λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση, δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας. Νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος, αυτή τη φορά με αφορμή τον Μπακλαβά. Ζητάει η Τουρκία επίσημα από την UNESCO να αναγνωρίσει τον τουρκικό ισχυρισμό ότι ο Μπακλαβάς είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας, αγνοώντας την κληρονομιά της ελληνικής πολίτικης κουζίνας, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα της Hersfelder Zeitung. Η απόφαση για την αίτηση αναμένεται να ληφθεί κατά την 21η συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη διαφύλαξη της ΑΕΛ. Της πολιτιστικής κληρονομιάς που θα πραγματοποιηθεί στο Σιαμέν της Κίνας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με τα βλητεία έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: αγάπη μου. Σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
12: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
15: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
16: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
17: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
18: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
19: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
20: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
19: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
20: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

εδώ λύνουμε απορίες. Έχουμε προγραμματίσει χάρη στο μεγαλείο το δημοσιογραφικό της κυρίας Δημαρέση. Έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη σταθμό στον Status 107,7 σταθμό στα RGNA. Θα περιμένετε λίγο, μην κλείσετε τα ραδιόφωνα, τις συσκευές, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η οποία θα δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα αμήλικτα ερωτήματα. Χαμός έγινε χθες με τον Ιακωβίδη. Βγάλαμε τον Όθωνα εδώ τον Ιακωβίδη, είπε όσα είπε και είδαμε τη φάτσα μας. Εντάξει, μια φωτογραφία είναι ανάποδη. Θα αλλάξω φωτογραφία, δεν μου αρέσει αυτή. Την είχε βγάλει μια συνάδελφος, αλλά χάλι μαύρο. Διώχνω κόσμο, είναι ανθρωποδιώκτης αυτή η φωτογραφία. Καλό πρωινό σε όλες και όλους, είναι 14 λεπτά μετά τις 8, είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Εδώ στην οικογένεια των βολεμένων, των φαραντούριδων της κυβέρνησης. Χαμός! Πακτολός χρημάτων. Και όχι τέλος του μήνα, αρχές του μήνα, κυρία Νικολά. Γι' αυτό δηλώσατε περισσότερα φέτος, όπως ομολογήσατε η ίδια νωρίτερα όταν μιλούσατε για τα φορολογικά. Λοιπόν, γίνεται της κακομήρας στην περιφερειακή οδό. Γίνεται της κακομήρας και προς δυτικά, αλλά και προς ανατολικά. Προς δυτικά, λίγο μετά τα Νταμάρια έως και περίπου στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή συνωστισμός. Προς ανατολικά, δύο τμήματα μεγάλα, το ένα είναι πάρα πολύ μεγάλο, με αρκετή κίνηση, μάλλον ακινησία. Άρα χρειάζεται υπομονή. Ένα τροχαίο είχαμε νωρίτερα. Βλέπω

0: πού είναι αυτό το θεματάκι. Α, είναι, είναι στην εδώ τι είναι η στροφή. Η στροφή για Σύνδο μάλλον. Ναι, όλοι όσοι έρχεστε από Βέρεια, Γεννητσά και λοιπά και θέλετε να μπείτε Σύνδο, έχετε θέμα εκεί, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Γιατί βλέπω έχει ακινησία και εκεί. Κινητικότητα ωστόσο υπάρχει στο κεντρικό πολιτικό μας ψηφιδωτό. Πολύ κινητικότητα. Είναι κάτι έκτακτον παρακαλώ.
1: Για το περιφερειακό λόγο να σας πω, κύριε Δημήτρη.
0: Να πείτε ό,τι θέλετε εδώ ελεύθερα, δημοκρατία, Πασόκ.
1: Ο περιφερειακός είναι μέχρι τα Καμάρια, όπως είπατε, προς ανατολικά.
0: Mm-hmm.
1: Προς δυτικά έχει λίγο κόλλημα εκεί στην Τριανδρία και στην Κατηφόρα μετά έχει λίγο, αλλά λόγω πολλών αυτοκινήτων, τίποτε παραπάνω.
0: Α, δεν έχει γίνει κάτι, γιατί έχει πολύ ουρίτσα, πολύ κάθιστε.
1: Όχι, δεν έχει. Εγώ τώρα μόλις πέρασα, είμαι εδώ στο Τιτάν, κοντεύω.
0: Mm-hmm.
1: Προς δυτικά πάω.
0: Κοίταξε, ευθύνεται και η βενζίνη τώρα, οπότε του δίνουμε και καταλαβαίνει. 1,68.
1: Έχει και πολύ τουρισμό, αλλά πέρασα και το πρωί που ήταν το ακινητοποιημένο προς ανατολικά.
0: Mm-hmm.
1: Είχε αρκετή κίνηση. Εμένα με πέτυχε εκεί στα νοσοκομεία κάτω.
0: Δουλειά τώρα, τι είσαι, οδηγός, τι είσαι.
1: Οδηγός είμαι, οδηγός.
0: Μαύρα παίρνεις ή όλα είναι δηλωμένα.
1: Όχι, όλα λεφτά.
0: Ρε κοροϊδο, γίνε φαραντούρης ρε, γίνε φαραντούρης ρε, άντε να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αν και για το φαραντούρι τώρα, για να μην λέμε χαζά, γιατί το θέμα από την πρώτη μέρα σας είπαμε δεν υπάρχει καμιά παρανομία, το θέμα είναι θέμα ηθικής τάξεως, γιατί άκουσα τον, είδα κάπου τον, τον Άρη τον Πορτοσάλτε, τον άκουσα μάλλον, σε ένα απόσπασμα. Όπου ο ίδιος ο Πορτοσάλτε επικοινώνησε, λέει, με τον Πιερακάκη, ο Πιερακάκης με τον Πορτοσάλτε, δεν ξέρω, και υπόθηκαν σημαντικά πράγματα.
2: Παρακαλώ. Επειδή κατονόμασα τους υπουργούς στο τηλεοπτικό μου σχόλιο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και μου είπε τα εξής πράγματα, ότι η κυρία είχε το, μου λέει, δεν υπάρχει άλλος μεταπτυχιακό LSE στο δημόσιο τομέα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόκλημα, δεν μπορούσα να κάνω πίσω εδώ, και αυτό αποδεικνύει το ότι εμείς δεν κοιτάμε η σύζυγος δεν εμπλέκεται στην πολιτική αντιπαράθεση, ανεξαρτήτως τι μας κάνει ο κύριος Φαραντούρης, αν υβρίζει την κυβέρνηση, αν και υβρίζει εμένα, δηλαδή τον Πιερακάκη. Εγώ βρήκα μπροστά μου αυτά τα προσόντα και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτήν την μετάθεση, έχοντας ένα μεταπτυχιακό της κυρίας από το London School of Economics.
0: Εν ολίγης, συνοπτικός, αν και από την αρχή υπόθηκε, αυτό ήταν ξεκάθαρο, δεν υπάρχει κάτι παράνομο, αλλά το θέμα είναι θέμα ηθικής τάξεως. Φαραντούρη μου, επαναστάτη μου εσύ, τσαχπίνη μου, γυρολόγε. Είχαμε και εμείς στο χωριό ένα γυρολόγο παλιά, μικρός ήμουν, θυμάμαι τότε, λάσπες, ξυπόλυτη, που είχαμε την ανταλλακτική οικονομία, δηλαδή η αγιά είχαμε πίσω ένα χειρόνα, όπως λέγεται. Είχαμε γάλα, αυγά, πράγματα, θάματα, μαζεύαμε τα αυγά από τις κότες. Αυτό και είναι άγριος καπιταλισμός. Εκμεταλλευόμασταν τα αυγά από τις κότες. Παίρναμε τα αυγουλάκια από τις κότες. Βέβαια τις ταΐζαμε κιόλας, σαν και ελευθέρας βοσκής περισσότερο. Και περνούσε ένα μπακάλικο, ένα Volkswagen, εκείνες οι κλούβες οι παλιές. Ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε διάφορα πράγματα εκεί, σαπούνια τέτοια, σαν που αν δεν είχαμε και οδόκρεμες. Και τα βασικά, ας πούμε, μας τα έδινε και δίναμε αυγά. Αυγά. Ανταλλακτική οικονομία λέγεται. Ωραία χρόνια, Πασόκ. Όχι, αυτό δεν ήταν Πασόκ, ήταν Χούντα. Ναι, τότε στη Χούντα, 70 τόσο. Λοιπόν, τι έλεγα, κινητικό της, λέει, μεγάλη, Σαμαράς, χαμός. Μεταξύ άλλων, λέει, ο Σαμαράς τσακώνει και την βουλευτή Ναμπίζιου, η οποία, λέει, είναι το αφεντικό της φέτα στη Λάρισα. Θυμάστε ένα περιστατικό πριν από λίγες μέρες με τον Βιλανάκη, με την οικογένεια Βιλανάκηδων, που είχε πάει αυτή υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και είχε ταΐσει τους αθήγκανους Ρωμά της περιοχής για να τις δώσουν σταυρουδάκια, αλλά η ίδια υποστήριζε ότι την εξαπάτησαν, δεν πήρε σταυρουδάκια και βγήκε επιλαχούσα. Και πήγε ο μπαμπάς της και έλεγε: θα σας κλωτσίσω, θα

0: πολύ από τους νεοδημοκράτες, τους αυτούς οι οποίοι δηλώνουν τώρα Νέα Δημοκρατία, αλλά εμποδίζει κάποιους εκεί στην κρίζα ζώνη να γυρίσουν στη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο άλλος, εντάξει, με τις κυραλιφές και τις απάτες εκεί και τα ξυλόλια και τα εξαφανισμένα βαγόνια, δεν μπορώ, είμαι σοβαρός άνθρωπος, δεν μπορώ να στηρίξω. Η Αφροδίτη έχει μονοθεματικά πάρει τους λάθρομετανάστες, πώς το λέει. Η Καριστιανού κάνει real estate. Σου λέει, εντάξει, εγώ είμαι παραδοσιακός της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοφόρος. Ο Σαμαράς μπορεί να είναι μια κάποια λύση. Να, αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θα εμποδίσει. Μην άκους πλαλέω λίγο έτσι με διάθεση χιούμορ. Είναι γιατί βαρέθηκα στα 62 μου χρόνια να πυροβολάμε τα πόδια μας οι Έλληνες, αλλά επειδή δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό, χαίρομαι τους κρότους, τον κρότο από τους πυροβολισμούς. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος λοιπόν λέει, αφού δεν πάω κυραλιφές, δεν πάω Λατινοπούλου, δεν πάω real estate, μια στάση, συγγνώμη, μια στάση εδώ στον Σαμαρά θα την κάνω. Να, γιατί η Λατινοπούλ τώρα τα βάλε με την ΕΡΤ. Βέβαια για πολύ κόσμο, ας μου επιτραπεί να πω, δεν έχει άδικο, αλλά να ακούστε.
1: Ο προηγούμενος πληρώνει 170 εκατομμύρια το χρόνο για να συντηρείται η ΕΡΤ.
2: Να την κλείσει την ΕΡΤ δηλαδή.
1: Όχι, δεν κλείνει τίποτα. Σταματάς τη χρηματοδότηση. Θα αφήσει όπως είναι την ΕΡΤ, κανονικά. Μέσα έχει τις κάμερες, τα στούντιό του, δημοσιογράφους, αρχισυντάκτες, ό,τι έχει. Τι έχει το διοικητικό του συμβούλιο. Και θα ψάξουν λοιπόν να κάνουν κερδοφόρα την ανώνυμη εταιρεία του. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να κάνουν καλές εκπομπές, καλές παραγωγές, να
2: μαζεύουν διαφημίσεις.
1: Γιατί εσείς παίρνετε χρηματοδότηση, πρέπει δηλαδή ο καθένας να παίρνει χρηματοδότηση. Δεν κατάλαβα από πού είναι υποχρεωμένος ο Έλληνας φορολογούμενος τώρα που τα μαθαίνει, γιατί αυτά δεν τα ξέρουν. Γιατί κανείς δεν ξέρει πόσα πληρώνουμε σε ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει τη συντήρηση και το βιοπορισμό ιδιωτικών εταιρεών.
0: Ομορφούλα είναι στην τηλεόραση. Μόνο εγώ βγαίνω άσχημο στην τηλεόραση. Πώς θα το διορθώσω, ρε φίλε, ένα πράγμα. Αφού με βλέπει στον δρόμο ο κόσμος και λέει, μοιάζει, λέει, έναν άσχημο της τηλεόρασης. Λέω, καλό είναι αυτό για μένα. Από κοντά είμαι μάλλον πιο όμορφος. Χιουμοράκι είναι, έτσι. Κάτσε λίγο να σου πω τώρα τι γίνεται. Γιατί το χρειάζεσαι. Να σου πω ότι το μεσημεράκι σήμερα θα έχουμε 34 βαθμούς. Έτσι λοιπόν με το Σαμαρά, να το κλείσω. Δηλαδή δεν είναι ότι wow, ο κόσμος, ο Αντώνη, πάμε δυνατά. Όχι, όχι. Απλά ένας κόσμος ο οποίος είναι εκεί στην κρίζα ζώνη, στην κρίζα ζώνη, έχει ακόμη έναν τρόπο να εκφραστεί πολιτικά, γιατί ακόμη δεν έχει πιστεί ότι από το 19 στο 26 πάμε καλύτερα. Δεν έχει πιστεί. 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, με 3 έως και 4 μποφοράκια, και ουρανό πεντακαθαρίδι. Στο Πασόκ περνάνε καλά. Χθες προχθές είχαμε επίθεση και συνεχίζει του Γιάννη Σγουρού, ο οποίος τσακώθηκε τις προάλλες με τον Ζαχαρό. Ο Σγουρός λέει, κοιτάξτε μάγκες, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, υπάρχει ζήτημα. Και μάλιστα ο Σγουρός είπε ότι θα πάμε συνέδριο και στο συνέδριο μπορεί να αλλάξει η άποψη ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Σγουρός. Σου λέει ο Σγουρός, ρε φίλε, πού είναι το Πασόκ των προγόνων μας.
3: Δημοσκόπηση για το Μέγκα της Άλκο. Να δούμε και τον τίτλο. Ήταν 11,4% το Πασόκ τρίτο. Μία ακόμα δημοσκόπηση που είναι τρίτο το Πασόκ. Η διαφορά, να δούμε τον τίτλο, είναι μεγάλη ή πολύ μεγάλη. Είναι σωστό και ο Σανδουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα, ναι, πρώτη με μια ψήφο διαφορά. Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
4: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει. Ο κόσμος, βλέποντας αυτή την οικονομική κατάσταση που υπάρχει, ψάχνει να βρει ποιος είναι ο πιο σοβαρός, ο πιο αποτελεσματικός.
0: Έχει δίκιο ο Γιάννης ο Σγουρός. Ψάχνει να δει ποιος είναι ο πιο σοβαρός, ο πιο αποτελεσματικός. Έχει δίκιο. Γι' αυτό το Πασόκ είναι στο 8%.

Χθες μιλούσα για σένα στον Αλέξανδρο. Λέγαμε πως διαλύονται οι παρέες ή πως δεν διαλύονται οι παρέες και ποιο είναι το κριτήριο στις παρέες για να μην διαλύονται. Και του έλεγα ότι το σημαντικότερο στοιχείο σε ανθρώπινες σχέσεις είναι η ειλικρίνεια, Στέφανε. Γι' αυτό του λέω θα πεθάνουμε μαζί εμείς. Τώρα ποιος από τους δύο πρώτους δεν ξέρω. Γιατί εδώ μου ρίχνει μια μπικτή, παιδιά. Προχθές που βρεθήκαμε στη Φλόρινα, έμαθα από μια κούκλα μαμά αθλητή, συναθλή του γιού μου. Ήμασταν σε ένα μεγάλο τραπέζι. Και όταν άκουσε την ηλικία μου, λέει: σοβαρά μιλάς? Έχεις την ηλικία της μάνας μου. Όχι ο γιος της, η ίδια. Μεγαλώσαμε, σύντροφε, μεγαλώσαμε. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα φέρει μαζί μου. Σας το υπόσχομαι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ενημερωτικά, διασκεδαστικά, ψυχαγωγικά και όμορφα. Αλλά κάθε φορά που ακούω Αντώνη Σαμαρά, μου έρχεται το όνομα του Αντώνη του Καλογιάννη και ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι. Το χρειάζεστε, το χρειαζόμαστε. Όσοι πασαληφθήκατε με κυραλιφές, όσοι παραμυθιαστήκατε με χούφτελ φούχτελ, πως τον έλεγε ο άλλος, και εσείς οι οποίοι ανεβαίνετε για να τιμήσετε τον εμφύλιο, κάντε κουράγιο. Θα αλλάξει, που θα πάει, θα προλάβουμε την αλλαγή. Μία την προλάβαμε, αλλά εκείνη μας έχασε, το 81. Κάντε κουράγιο, όπως μας είπε ο Όλι Ρόεν.

0: Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κοντίτο, εξαιρετικά προϊόντα. Καλημέρα στον Χρήστο και σε όλους τους ανθρώπους της Κοντίτο. Μωραΐτης, Ηρακλάρα λέμε. Όπως βλέπεις απέναντι από τον Θερμαϊκό, ξεχωρίζει τι? Όλυμπος. Όλυμπος έτσι κι αλλιώς ξεχωρίζει για πολλούς λόγους. Και επειδή ακριβώς ξεχωρίζει για πάρα πολλούς λόγους, ξεχωριστό είναι και ό,τι βγαίνει από τον Όλυμπο, όπως το φυσικό, μεταλλικό, νερό, διός και απόλαυση και υγεία. Φυσικό, μεταλλικό, νερό, διός, κάθε στιγμή, κάθε μέρα, όλες τις εποχές του χρόνου. Και στην κατάψυξη, εκτός από παγάκια, μονόδρομος ο Μπαρμπαστάθης. Βάλτε χώστε εκεί μέσα τον Μπαρμπαστάθη. Αυτός έχει τον τρόπο να προσφέρει 18 διαφορετικές ιδέες από τη σειρά «Ας μαγειρέψουμε», για να γίνει η ζωή πιο απλή, πιο ξεκούραστη, να έχετε περισσότερο χρόνο και να τρώμε υγιεινά, γρήγορα, νόστιμα. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, έρχεται ο Τράμπης, ο οποίος πιέζει. Άκου να δεις τι κάνει τώρα ο Τράμπ, ρε, τον μαγκάκο. Εκεί έχουμε 2-3 πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα, για να το δώσω ειδησιογραφικά μόνο, ο Νετανιάχου στέλνει μήνυμα στον Τράμπ, του λέει μη δώσει F-35 στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι μόνιμος εχθρός μας εδώ στο Ισραήλ. Κλείνω παρένθεση. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν προβλέπεται συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην Άγκυρα γίνεται η σύνοδος, 7 μέχρι 9. Αλλά προσέξτε, ο Τραμπ έρχεται πιέζοντας τις χώρες μέλη να βάλουν περισσότερα φράγκα, τις 32 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, να αυξήσουν το ποσοστό των αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ, να πάνε στο 3%. Και γίνεται χαμούλης. Δεν συμφωνούν όλοι. Σου λέει τι πλάκα μας κάνει ο Τραμπ. Αλλά ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα όχι να τους κάνει πλάκα, να τους κάνει και πλάκα, αλλά να τους ταχώσει και σοβαρά. Σπιμάγκες, σας αφήνω μόνους. Έρχεται λοιπόν ο Τραμπ για να αναγκάσει η Γαλλία, η Ιταλία και άλλες χώρες να ανεβάσουν το κόστος των εξοπλισμών, να αγοράσουν περισσότερα όπλα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο ζόρι, πρέπει να σου πω, για να μην βιαστείς να πεις τα διάφορα χαζά και παλαβά σου. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα δαπανά πολύ πάνω από το 3%. Είμαστε μεταξύ των 5 χωρών οι οποίες δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ κάθε χώρας ξεχωριστά για αμυντικές δαπάνες. Είμαστε πρωταγωνιστές. Εμείς, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία και εμείς. Για να μην γκρινιάζεις γιατί είσαι κνήτης και δεν θα ανοίξεις ποτέ ορίζοντες όσο παραμένεις στεγνά κνήτης, οι 4 χώρες στις οποίες αναφέρθηκα δαπανούν πολλά γιατί έχουν κίνδυνο από τους Ρώσους, και εμείς δαπανούμε πολλά γιατί έχουμε μια Τουρκία δίπλα. Δεν είμαστε ούτε Αυστρία, ούτε Ελβετία, ούτε Ολλανδία, ούτε Γαλλία, ούτε Γιβραλτάρ, ούτε Λιχτενστάιν. Χώρες οι οποίες δεν κινδυνεύουν. Εμείς κινδυνεύουμε, γι' αυτό ξοδεύουμε περισσότερα. Το λέω επειδή κάποιοι από εσάς στην Ελλάδα, χωρίς να ψηφίζετε κουκουέ, έχετε παραμείνει κνήτες στο μυαλό. Σας έχουν γαλουχίσει με τέτοιον τρόπο, ώστε είστε κνήτες. Να, προχθές είδα μια μεγάλο δημοσιογράφο, την Καλογεροπούλου. Πού θα το βρω τώρα αυτό όμως? Πού θα το βρω, μωρέ, το ανέβασα. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό, δώσε μου 30 δεύτερα. Τι 30 δεύτερα τώρα, δεν ξέρω. Ήταν καλεσμένος, δεν θυμάμαι ποιος. Το έχω στο Facebook βασικά. Το πήρα από ανάρτηση άλλου. Όπου μεταξύ άλλων λέει τώρα η Καλογεροπούλου. Ευτυχώς, λέει, με αφορμή αυτά τα κνήτικα, τα Βίτσι, Γράμμος και πάει λέγοντας, Λέει ευτυχώς, λέει, που ήταν ο δημοκρατικός στρατός της Ελλάδας. Άκου, έμεγαλο δημοσιογράφος. Για τον κόσμο τώρα μεταξύ μας, για τον πολύ κόσμο, γιατί ο κόσμος ο οποίος γνωρίζει έχει πιο αυστηρά κριτήρια. Λέει ευτυχώς που ήταν, λέει, ο δημοκρατικός στρατός της Ελλάδας, αυτός του κουκουέ, ρε παιδί μου, και έδιωξε, λέει, τους κατακτητές από την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, για την ιστορία αναφέρω ότι ο δημοκρατικός στρατός Ελλάδος έδρασε στον δεύτερο εμφύλιο, πήρε μέρος στην αλληλοσφαγία, έτσι, που σφάζαν οι μεν τους δε. Και μάλιστα στα τέλη του 46 είχε ιδρυθεί. Αλλά για τη δημοσιογράφο, ο δημοκρατικός στρατός της Ελλάδας ταυτίστηκε με την αντίσταση στην περίοδο της κατοχής. Γι' αυτό λέω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα την ιστορία την έγραψαν οι ιτημένοι και έχουν επηρεάσει και μια και δύο και τρεις γενιές. Εμφύλιος ήταν 46-49, κυρία Καλή.

σπρώξτε λίγο ακόμη να φύγει ο Μητσοτάκης. Κάτσε λίγο, έφερα κάτι χαρτιά εδώ, περίμενε λίγο. Έχω μαζί μου, μισό λεπτό λίγο. Έχω μαζί μου, λεφτά δεν έχω μαζί μου. Με Iris πληρώνω, ποιος θέλει να πληρωθεί, μόνο με Iris. Λοιπόν, κάτσε. Και με Revolut. Έχω εδώ μπροστά μου ένα συνοπτικό πίνακα, τον οποίο ανέβασε ο Νίκος Καρδούλας, ασχολείται με τέτοια πράγματα, ο οποίος τι έκανε. Πήρε το σύνολο των δημοσκοπήσεων και βγάζει συμπεράσματα. Μάλιστα εκτίμησης και όχι πρόθεσης ψήφου. Με βάση λοιπόν τα συμπεράσματα του από 3-4 εταιρείες οι οποίες επέλεξε, η εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής. Χωρίς κόμμα Σαμαρά, Νέα Δημοκρατία 27,5, Ελλάς 16,6, Πασόκ 11,2, Ελπίδα 9,3, Κουκουέ 7,6, Ελληνική Λύση 7,2, Φωνή Λογικής 4,5, Πλεύση Ελευθερίας 4,1, Μέρα 25 κάτω από 3. Με κόμμα Σαμαρά, η εκτίμηση ψήφου λέει, πάω ανάποδα, κόμματα που είναι πάνω από 3%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1, Φωνή Λογικής 4,2, Ελληνική Λύση πέφτει γιατί παίρνει ο Σαμαράς κομματάκι 6,3, κόμμα Σαμαρά 6,5 παρακαλώ, Κουκουέ σταθερά 7,6, βρέξει πληρώσει, βρέξει χιονίσει, ο μισθός να πέφτει, η Ελπίδα 8,3, με κόμμα Σαμαρά πέφτει από το 9,3, το Πασόκ στα ίδια 11%, η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς 16,4 περίπου στα ίδια, και έχει πτώσει 3% μονάδων η Νέα Δημοκρατία στο 24,5%. Με βάση αυτούς τους πίναγες, αγαπητή Νέα Δημοκρατία, ούτε με συνεργασία Πασόκ προκύπτουν 151 έδρες. Χάος! Να βγουν οι ερπίστριες. Γκάγκα, καλά τα λέω. Ερπίστριες, φίλε μου.

Άσε Στέφανη, μας ακούει και ο Καραμεσίνης, φίλε. Μας κόψει την καλημέρα. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων, αγαπητές φίλες και φίλοι, και με τα δημοσκοπικά, φαίνεται ότι θα μπούμε σε όμορφες περιπέτειες. Δεν σας το λέω ως φόβητρο. Ποσός πραγματικά, δηλαδή, σας έχω πει. Ένας λαός που το 61% το 2015 ζήτησε να βγούμε από το ευρώ, γιατί αυτό ζήτησε. Άσε τι λένε οι άλλοι, ότι ήταν άλλο το δημοψήφισμα και δώστε μας δύναμη να επαναδιαφτά. Είναι χαζομάρες. Στο θέμα είναι τι πέρασε στον κόσμο. Στον κόσμο πέρασε ντου να πετάξουμε το ευρώ από τις πλάτες μας. Σε μια χώρα λοιπόν όπως αυτή δεν βγάζει άκρη. Πάντα ένα 30-35% έσωζε τούτη εδώ τη χώρα και την είχε στην πλευρά, στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντα. Ακόμη και εμείς όταν ήμασταν τότε Πασόκοι, από την άλλη μεριά ήταν η αλήθεια. Αφήστε τα καραγκιόζηλίκια, τα συνθήματα της αριστεράς, όχι και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο και διάφορες γαζομάρες που λέγαμε όλοι. Μας παραμύθιασαν μια, δυο, πάμε για τρίτη. Και το λουρί της μάνας.

0: Στη Μόρεντ θα πάμε. Θα πάμε στη Μόρεντ γιατί είναι η εταιρεία εκείνη στην οποία μπορεί κανείς να βρει οποιοδήποτε επαγγελματικό όχημα van για να κάνει τη δουλειά του. Απλή, δύσκολη, πολύ δύσκολη, για λίγο διάστημα, για πολύ διάστημα, λύσεις θα βρείτε στη Μόρεντ. Η Μόρεντ έχει τα γραφεία της στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο της εταιρείας είναι το 2310-754-596. Υπογράφω την άριστη εξυπηρέτηση, τα χαμόγελα και την καλή διάθεση των ανθρώπων της Μόρεντ. Είτε έχεις πιστωτική κάρτα, είτε δεν έχεις, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε ιδιώτης, κάνεις τη δουλειά σου πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά. Είναι κάτι έκτακτο, παρακαλώ.
1: Κύριε Βενιέρη, καλημέρα.
0: Είναι κάτι έκτακτο.
1: Όχι, για αυτό που είπατε για το ευρώ, είπατε κάτι για ευρώ και λέω...
0: Μετά τις 9 ευρώ, yen, yuan, dirhams και δινάρια, μετά τις 9. Και Μπολιβάρ επίσης. Το είπα, το ανέφερα ιστορικώς, τελείωσε αυτή η ιστορία. Εδώ το μετάνιωσαν οι Βρετανοί το Brexit. Στις δημοσκοπήσεις γίνεται χαμός στη Βρετανία. Το μετάνιωσαν το Brexit και ποιος, η Βρετανία, έτσι, με ισχυρή οικονομία, πράγματα, θάματα, απεικιοκράτες οι Βρετανοί, άριστη σχέση με τους Αμερικανούς διαχρονικά, μάγκες παγκόσμιοι, μεγάλη δυνατή παγκόσμια, και το μετάνιωσαν, λέει, λάθος που ψηφίσαμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ακόμη το συζητάμε στην Ελλάδα, γι' αυτό λέω, ας ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, δεν βαριέσαι, ας τιμωρήσουμε τα παιδιά μας, δηλαδή, προς Θεού. Οι παλαιότεροι γιατί μας τιμώρησαν εμάς? Ας τιμωρήσουμε και εμείς τα δικά μας παιδιά. Δεν κακό. Λοιπόν, έχω πρωτοσέλιδα και έχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα για σήμερα. Τα πρωτοσέλιδα στον Status 107.7, είστε συντονισμένοι 17 λεπτά πριν από τις 9.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
23: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
20: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
23: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
20: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
24: Παίνεις τσουλώτα!
25: Βγαίνεις περπατώντας.
26: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
27: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
28: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
29: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
30: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
31: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
32: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
33: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
34: Η μυθική Ιθάκη.
35: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
36: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι.
0: Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
0: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
0: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

Καλημέρα στους δεινοπαθούντες στην περιφερειακή οδό, όπου επικρατεί ένας χαμούλης. Αλλά χωρίς ξεκάθαρο αίτιο, μας έλεγε νωρίτερα ο ακροατής, δεν υπάρχει κάτι, απλά πολλά αυτοκίνητα, αδερφέ. Πολλά αυτοκίνητα, αδερφέ. Τι να κάνουμε, έχουμε 3-4 αυτοκίνητα πλέον. Εμείς είχαμε ένα Opel Olympia. Μετά το κάναμε Cadet. Ένα είχαμε στο σπίτι. Ένα είχαμε. Τέσσερις άνθρωποι, ένα αυτοκίνητο. Φοιτητή στην Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ρε φίλε. Είναι δυνατόν? Τώρα το παιδί σπουδάζει η Θεσσαλονίκη και λέει η μαμά στον παπέ, έλα μα, του πάρουμε ένα Polo, του πάρουμε ένα i20. Πώς θα πηγαίνει το παιδί από το Κορδελιό στο Πανεπιστήμιο, πώς θα πηγαίνει? Τόσα αυτοκίνητα που να χωρέσουν, ρε φίλε, λογικό είναι. Solo me falta una cosita para completar mi felicidad. Es una negra que no consigo. 17 δισεκατομμύρια λέει δαπάνησαν οι Έλληνες το 25 στον Τζόγο. Σε αυτές τις στοιχηματικές εταιρείες 17 δις, όχι εκατομμύρια, 17 δις, 17 δις είναι περίπου το 15% του ΑΕΠ. Τα 100 ευρώ, τα 15 τα δώσαμε στον Τζόγο οι Έλληνες. Άντε μετά να σου βγάζουν τα λεφτά μετά τις 15 του μηνού. Γιατί με Τζόγο, τώρα κακά τα ψέματα. Βλέπω εγώ προσωπάκια εκεί μέσα ή από συζητήσεις. Δεν πάει ο Βαρδινογιάννης να παίξει Τζόγο. Ο Βαρδινογιάννης ή ο, ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης επενδύουν χρηματιστηριακά. Την πλάκα τους πάνε. Τα λεφτά αυτά είναι του φουγκαρά, του καθημερινού εργαζόμενου πολίτη, ο οποίος λέει θα πάω να παίξω ένα στοιχηματάκι under. Down, down under, man at work. 17 δισεκατομμύρια, πού να φτάσουν μετά τις 15 του μήνα. Λοιπόν, στην χρωμοδομή τα πράγματα είναι εξαιρετικά από το 1988. Και στη χρωμοδομή και σε εμάς που γνωρίζουμε τη χρωμοδομή, και σε εσάς που τη γνωρίζετε και σε εσάς που δεν την γνωρίζετε. Και καλό είναι να δείτε, άμα έχετε θέματα και θέλετε να βάψετε, θέλετε να εξοραίσετε το χώρο σας, θέλετε να αντιμετωπίσετε θέματα μόνωσης, η χρωμοδομή προηγείται πάντα με καινοτομίες, ιδέες και προτάσεις που αρέσουν σε όλες και όλους. Γεια σου Σάβα, γεια σου Βασίλη. Ωραία οικογένεια, χαλιαμπάλια. Όπου αντί να αραιώσει κίνηση στην περιφερειακή, έκανα ένα update και βλέπω ότι πυκνώνει. Είναι και μέχρι αύριο. Έχουμε Summer Home Festival, Μαρμαρίδης Modern Living. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε? Μέχρι αύριο, 7 Ιουλίου είναι το Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival, με πραγματικά φεστιβάλ ή φεστιβάλ τιμών στα έπιπλα Μαρμαρίδη. Διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορ, ο πρώην πρωθυπουργός. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, κόκκινη κάρτα παρενέβη εκεί ο Τραμπ, τα βάλε σε μια τάξη τα πράγματα ανοιχτά όμως, ξεκάθαρα. Αυτό είναι, ρε φίλε, όχι παρασκηνιακά, παράγκα και πάει λέγοντας. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει, μάγκες, κακός η κόκκινη κάρτα, πάρτε την πίσω. Τι να κάνει και το Μεξικό. Ξεφτύλα μεγάλη. Τα νέα από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πόλη των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να γίνει αλλαγή, να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας να τα σαρώσει όλα. Συνεργαστεί με τον Βαρουφάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Φαραντούρη. Θα μου πεις Πασόκ, όχι δεν είναι. Ο Φαραντούρης είναι γυρολόγος, όπου κάτσει μπίλια. Στα νέα διαβάζω δύο μεγάλα... Α, ναι, το διαβάσαμε αυτό, κάτσε. Βέβαια η επανάληψη είναι μήτυρα μαθήσεως, αλλά... Έτερων εκατερινότερων. Η απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες ενισχύεται το δόγμα
φυλακή ή επιστροφή. Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν και πώς το επίδομα των 300 ευρώ. Πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Παπασταύρου, Λαύρος εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι πάλι άνοιξαν θέμα ανεμογεννήτριών. Σε λίγο όλες οι απαντήσεις, ερωτήματα για το θέμα των ανεμογεννητριών. Για ακόμη μια φορά το status πρέστουτ εδώ η εκπομπή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως έλεγα σε έναν φίλο ο οποίος ήθελε να κάνουμε δημοσιογραφία όπως αρέσει σε εκείνον, αλλά κάποιοι άλλοι διαφωνούν με εκείνον, εκείνος διαφωνεί με κάποιους άλλους. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνώ με τον εαυτό μου, αυτός είμαι. Ξεκάθαρα, έντιμα και ειλικρινά πρεσβεύω αυτά που η συνείδησή μου ορίζει. Αν αρέσουν ή δεν αρέσουν, τι να κάνω. Σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Λογικό δεν είναι? Η εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα, Ιράν και Αραβία σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ΟΠΕΚ. Νομίζω έχει πέσει αρκετά η τιμή, έτσι, ένα 63 είδα κάπου. Ριζοσπάστη στα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Και έχει εδώ κόσμο πάνω στο Βίτσι. Επιστροφή στο παρελθόν. Η κανονικότητα δεν βολεύει την αριστερά. Το είπε και η Σοφία Χτσιόγλου, η φίλη μου, η πατριώτησα, συμπατριώτησα. Ο ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας για τα θέματα των πυρκαγιών. Η ισπανική πρόκριση το 91 έκλαψε χθες ο Ρονάλντο. Μεγάλος παίκτης. Μορφή, μανιφέστο. Μοιράζει καθρεφτάκια. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Πάρε κόσμε όλα τζάμπα. Λοιπόν, λέω το πετρέλαιο ρε παιδιά. Όχι τη βενζίνη, πετρέλαιο βάζω στο αυτοκίνητό μου. Σας ξεγέλασα. Αφού είπαμε, φαραντούρης. Πρώτη φορά. Τι λέει ρε φίλε. Μετά το κρατάω για μετά αυτό το πρωτοσέλιδο. Αν χωρέσει μετά. Δεν το διαβάζω καν. Κόντρα γράφει χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς για κυβέρνηση. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η επιδιώξη και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λίγο αργότερα, μετά την επόμενη, έχουμε και μεθεπόμενη πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη. Με δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα στο οικονομικό πρόγραμμα και της περίοδου 15-19, αλλά και στο rebranding τώρα. Θα έχουμε τον κύριο Κουμεντάκη λίγο αργότερα όμως, γιατί θα προηγηθεί ο κύριος Παπασταματίου. Ποιος είναι ο κύριος Παπασταματίου? Περιμένετε λίγο για να πούμε δύο-τρεις αλήθειες. Κάποιοι στον τόπο δεν είμαστε μόνο εμείς, προς Θεού. Πρέπει να φροντίζουμε όμως να λέγονται και αλήθειες. Να το, ήδη μ' αρέσει, λέει, μην αργήσει όμως, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ελεύθερο χρόνο, το καταλαβαίνω. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Νέα αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Όθων Ιακωβίδης έπεσε στα μάτια μου όταν αγόρασα ακίνητο πληστηριασμό. Ακόμη και στην Ελεύθερη Ώρα παίξαμε χθες. Μεγάλη επιτυχία η συνέντευξη με τον Ιακωβίδη. Δεν υπάρχει site, μέσο, ραδιόφωνο, τηλεόραση που να μην αναφέρεται σε όλα όσα συζητήσαμε με τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Η Political γράφει πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την εφημερίδα. Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.
θέλει αυτοδυναμία, αλλά η αυτοδυναμία δεν έρχεται με βροχούλα. Η Δημοκρατία γράφει: ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνηση για τις υποκλοπές. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Ρουμάνα σαδίστρια στην Κρήτη. Φρικτά βασανιστήρια σε φυλακισμένη 55χρονη από αρρωστημένη δεσμοφύλακα στο Ηράκλειο. Τα 11 βίντεο με ανατριχιαστικές εικόνες που εντόπισαν οι αστυνομικοί.

0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Συντομεύω γιατί θέλω να ρίξω κι εγώ μια ματιά ακόμη σε όλο αυτό που συμβαίνει στο Summer Home Festival Modern Living στα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί συμβαίνουν εξαιρετικά πράγματα εκεί και προλαβαίνετε μέχρι αύριο αυτό το φεστιβάλ ή φεστιβάλ τιμών Μαρμαρίδη. Πάντα μας γοητεύει, μας ξεσηκώνει ο Μαρμαρίδης. Δελτίο ειδήσεων 9 και 4 πρώτα λεπτά, για να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια συνέντευξη η οποία θα δώσει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων και ερωτηματικών και ενδεχομένως, λέω, αν και είμαι βέβαιος, θα αδειάσει όλους τους αδαείς άσχετους οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εμπορεύονται πολιτικά θέματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από τους ίδιους.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αυτή την ώρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και θα παραμείνει ενεργείως στις 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Οι υποψήφοι μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την ανώτατη εκπαίδευση και παράλληλο μηχανογραφικό για ΣΑΕΚ μέσω της πλατφόρμας μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς. Εάν δεν τους έχουν ή τους ξέχασαν, μπορούν να απευθυνθούν είτε στο λύκειό τους είτε να επαναφέρουν τον κωδικό μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον κωδικό». Τα λύκεια θα είναι ανοιχτά για υποστήριξη και χρήση υπολογιστή τις ημέρες εφημερίας και επιπλέον στις 10 και 16 Ιουλίου. Ξεκινά απόψε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035 σε μια συγκυρία κατά την οποία η ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα και για δικαιότερο επιμερισμό των βαρών βρίσκεται στο επίκεντρο της διατλαντικής συζήτησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, όπου αναμένεται να συζητηθούν η άρση των κυρώσεων, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη ΚΑΝ, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν στο δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο επικεφαλής του γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας Τέλειος Χουρμουζιάδης στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αξιωματούχος ήταν επικεφαλής και της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια 64χρονη κατήγγειλε πως τη δάγκωσε λαγοκέφαλο στην πολυσύχναστη Πλας Πάτρα στην Κυριακή στον Λαιμό κοντά στην Καροτίδα. Ήταν μαζί με μια άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στο Λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση, δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας. Νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος με αφορμή τον Μπακλαβά. Η τουρκική κυβέρνηση ζητά επίσημα από την UNESCO να αναγνωρίσει τον τουρκικό ισχυρισμό ότι ο Μπακλαβάς είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας, αγνοώντας την κληρονομιά της ελληνικής πολίτικης κουζίνας, όπως επισημαίνεται σε γερμανικό δημοσίευμα. Η απόφαση θα ληφθεί στη συνεδρίαση της σχετικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς τους 33, στη Βέρεια και τις Έρες τους 34 και στα Γιάννητσα τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Απαρή.
17: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: και όσα παίρνει ο άνεμος και λόγια του αέρα και επεπτερόεντα
1: και αερολογίες
0: και αεροψεκασμοί
1: και μας ψεκάζουν.
0: Και μας ψεκάζουν.
1: Καλά ότι μας ψεκάζουν πλέον, εγώ το έχω σίγουρο.
0: Έλα ρε.
1: Τι έλα ρε.
0: Έλα,
1: με όλα αυτά που ακούμε.
0: Έλα. Λοιπόν, και να σου που το θέμα με τις ανεμογεννήτριες γίνεται και πάλι θέμα.
1: Ξαναφούντωσε μαζί με τις φωτιές.
0: Ξαναφούντωσε. Το άνοιξαν ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης και η επικεφαλής της Ελπίδας. Και στα social media γίνεται έτσι ένα πάρτι και θυμίζουμε λίγο τι αβορίγινες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και επηρεαζόμαστε κάποιοι, ένα κομμάτι της κοινωνίας, από κάθε αδαή ο οποίος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά βεβαίως έχει τεκμηριωμένη άποψη για όλα όσα θα συμβούν.
1: Και ταυτόχρονα δεν θέλει να ακούει και τους ειδικούς. Αυτό
0: ναι,
1: είναι το ωραίο.
0: Ναι. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνεται συζήτηση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών χαμηλά κάτω, εκεί που δεν φυσάει, που υπάρχει άπνοια. Ναι, γιατί είναι η περιοχή όπου μένω και προχθές κάει και η περιοχή εκείνη για την οποία έβαλε ζήτημα η κυρία Κρέμα Καριστιανού. Ότι εκεί καίγονται, λέει, για να βάλουν, γι' αυτό σπίνιαρε ο άλλος με το αυτοκίνητο, για να κάψει την περιοχή και να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Εκεί κάτω δεν φυσάει εντωμεταξύ καθόλου. Σας το λέω.
1: Προφανώς δεν έχει πάει κιόλας για να ξέρει.
0: Χρειάζεται και άνεμος για τις ανεμογεννήτριες, νομίζω, ναι.
1: Φαντάζομαι, αυτό το ξέρω τουλάχιστον κι εγώ. Λοιπόν, να πάμε.
0: Πάμε να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Παπασταματίου από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Για να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Καλημέρα κύριε Παπασταματίου από Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, καταρχάς...
1: Είναι γενικός διευθυντής ο κύριος Παπασταματίου.
0: Ναι, είναι μια συζήτηση η οποία έρχεται, πανέρχεται. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να πείσει όλο τον κόσμο για ό,τι σημαίνει η αιωλική ενέργεια, όταν σε χώρες, το λέμε 2-3 μέρες, το λέμε πάντα όταν μας δίνεται ευκαιρία, σε πολύ προηγμένες χώρες η αιωλική ενέργεια είναι βασικός παράγων παραγωγής ενέργειας για τις χώρες εκείνες.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από εδώ, από το τοπικό θέμα.
0: Ναι.
1: Κύριε Παπασταματίου.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε από το τοπικό. Το τοπικό θέμα έδωσε αφορμή να ξεκινήσει πάλι μια συζήτηση στο διαδίκτυο ότι δήθεν υπάρχει μια συσχέτιση των δασικών πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, για το συγκεκριμένο θέμα προκύπτει το εξής από την έρευνά μας. Στην ευρύτερη περιοχή, σε ακτίνα χιλιόμετρων από εκεί που πιάσει φωτιά, δεν υπάρχει καμία αίτηση, καμία άδεια για αιωλικό πάρκο ή για ανεμογεννήτριες. Υπήρχε το 2024 και ανακλήθηκε το 2024 μία αίτηση, και αυτά είναι δημόσια στοιχεία.
0: Για εγκατάσταση 18 ανεμογεννητριών, σε αυτό
2: να φύγει. Για εγκατάσταση 18 ανεμογεννητριών, οι πλησιέστεροι των οποίων χωροθετεί το σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από εκεί που έφτασε η φωτιά, και μεταξύ αυτής της πλησιέστερης ανεμογεννήτριας που πλέον έχει ανακριθεί, επαναλαμβάνω, η αίτηση, και της φωτιάς, μεσολαβεί και ο αστικός ιστός της πόλης του Αιρεοκάστρου. Δηλαδή, αυτό που ακούστηκε, 18 ανεμογεννήτριες και όλα αυτά, καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Mm-hmm.
2: Και επαναλαμβάνω, η αίτηση αυτή έχει ανακριθεί. Σε ακτίνα χιλιόμετρων

0: χρειάζεται να τα κάψεις για να βάλεις και δυσκολεύει κι άλλο.
1: Το ανάποδο είναι.
0: Ναι.
2: Ακριβώς είναι το ανάποδο. Για 2-3 λόγους και δώστε με ένα λεπτό να ξαναπούμε. Βεβαίως. Πρώτον, με βάση τον νόμο, το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κριθεί ότι επιτρέπεται νομίμως να μπαίνουν ανεμογεννήτριες μετά από ειδική άδεια, ειδική μελέτη και υπό αυστηρούς όρους σε δάση και σε δραστικές εκτάσεις. Και το ίδιο επιτρέπεται για πολλές άλλες επεμφάσεις και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται και προβλέπονται στο δασικό κώδικα, όχι μόνο ανεμογεννήτριες και άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις. Μετά από άδεια και ειδική μελέτη. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα κίνητο ή κανένας λόγος να καταστραφεί ή να καεί μια δασική έκταση προκειμένου δίθεν να αποχαρακτηριστεί, προκειμένου να επιτραπεί να γίνει κάτι που ήδη επιτρέπεται. Αντιθέτως, η δεύτερη κοινή λογική λέει ότι αν καεί μια έκταση, η εγκατάσταση, οποιαδήποτε εγκατάσταση, όχι μόνο μιας ανεμογεννήτριας, οποιαδήποτε επιτρεπτής εγκατάσταση, γίνεται πάρα πολύ πιο δύσκολη. Και αδειοδοτικά και κατασκευαστικά η άδεια βγαίνει πολύ πιο δύσκολα, η κυρίσσεται έκταση αναδασωτέα, οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για μια παρέμβαση σε αναδασωτέα έκταση είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές. Όλες οι υπηρεσίες είναι πιο δύσκολες, δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Και δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή τεχνικό κίνητρο. Ακούμε απίθανα πράγματα ότι άμα καεί, λέει, το δάσος αρχίζει να φυσάει περισσότερο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει ούτε εμείς. Είναι φοβερό.
2: Μα και εμείς τα διαβάζουμε στο Facebook. Αν φυσάει περισσότερο και άρα παράγουν περισσότερο ανεμογεννήτριες. Δεν φυσάει περισσότερο άμα καεί το δάσος. Επίσης, άμα καεί ένα δάσος, δεν εξαφανίζονται οι κορμοί. Δηλαδή, κατασκευαστικά το έδαφος αποφασώνεται, καταστρέφεται, πρέπει να γίνουν άλλου είδους τεχνικά έργα. Ό,τι καμένο υπάρχει πρέπει να χαθεί. Δεν είναι ότι διευκολύνεται τεχνικά ή οικονομικά η εγκατάσταση. Το ανάποδο μπορεί και να γίνεται πιο ακριβή. Δεν είναι ότι διευκολύνεται η απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το ανάποδο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κίνητρο οικονομικό, τεχνικό, όπως και νομικό, όπως είπα προηγουμένως, για να γίνει αυτή η ιστορία. Και το τρίτο που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι τελικά η ίδια η πραγματικότητα, δηλαδή τι έχει συμβεί τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια στην Ελλάδα. Πόσες ανεμογεννήτριες έχουν μπει σε καμένες εκτάσεις. Λοιπόν, εμείς το μετρήσαμε και είδαμε ότι από όλες τις καμένες εκτάσεις, αναδοσωτές εκτάσεις της Ελλάδας, τα αιωλικά πάρκα που έχουν εγκατασταθεί σε αυτές, που είναι κατεστημένα ήδη σε αναδοσωτές εκτάσεις, είτε μπήκανε πριν την πυρκαγιά, ειδικά και μετά η περιοχή, είτε μπήκανε μετά την πυρκαγιά, τα αιωλικά πάρκα, οι πλατείες, οι δρόμοι, τα δίκτυα καταλαμβάνουν το 0,06 με 0,07% των εκτάσεων αυτών. Και αν μάλιστα πάμε να κοιτάξουμε πόσες ανεμογεννήτριες μπήκαν μετά την πυρκαγιά, που εκεί λέμε να το κάψαν για να βάλουν ανεμογεννήτριες, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 0,03%. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πράγμα που
0: δεν κάνετε ένα email αυτά να τα στείλετε σε κάποιους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Προσπαθούμε και εμείς, αλλά και ξέρετε και οι δικές μας δυνατότητες είναι λίγο περιορισμένες.
1: Το πω ανάποδα. Αυτοί οι οποίοι τα υποστηρίζουν που είναι ευνόητοι, καταλαβαίνουμε γιατί υποστηρίζουν, εμπόρευμα είναι η πολιτική, την εμπορεύονται. Έχουν μπει στον κόπο κάποια στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση από εσάς. Ξέρω εγώ, να πει ο πρόεδρος, ο γραμματέας του κόμματος, ένα όργανο αυτών των σχηματισμών που υποστηρίζουν όλες αυτές τις απόψεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλουμε να έρθουμε ή να έρθετε να μας ενημερώσετε.
2: Όχι, αλλά εντάξει, δεν έχω και αυτή την απέτηση. Θέλω να πω, εμείς προσπαθούμε να ενημερώνουμε δημόσια όλα αυτά που λέω, στηρίζονται σε δημόσια στοιχεία. Τα έχουμε αναρτήσει και στο site μας. Κάνουμε ανακοινώσεις, τις μελέτες συγκεκριμένη που σας είπα για την κάλυψη των αναδοσιακών εκτάσεων. Την επικυροποιούμε μια φορά το χρόνο, κάθε χρόνο. Εντάξει, δεν έχω την απέτηση ότι κάθε πολιτικός αρχηγός απευθύνεται σε μια ένωση για ενημέρωση. Εμείς προσπαθούμε να δημοσιοποιούμε όλα τα στοιχεία και τα αναρτούμε και να είναι προσβάσιμα σε όλους. Μέχρι εκεί. Και προσπαθούμε.
1: Όταν τους ακούτε, πώς νιώθετε?
2: Με λείπει. Εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι αυτό το 1995, επομένως είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πραγματικά στην ιστορία της αιωλικής ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης εδώ και 35 χρόνια, προφανώς όλα αυτά με λυπούν. Και τα θεωρώ και λίγο αδικαιολόγητα. Και πράγματι, νομίζω, αυτό όμως είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα. Δεν έχει να κάνει ούτε με την δημόσια παρουσία της ΕΛΕΤΑΕΝ, ούτε με το τι πρέπει να εξηγούμε και πώς πρέπει να το εξηγούμε.
1: Να ρωτήσω αν υπήρχαν, δεν ξέρω από την. Αν γνωρίζετε, δεν είναι απαραίτητο αν γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε όμως. Αν υπάρχουν ανάλογες, όχι κλίμακας αντιδράσεις, αλλά δηλώσεις από θεσμικά πρόσωπα σε άλλες χώρες όπου είναι εκτεταμένη εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Όσοι ταξιδεύουν οδικώς σε χώρες Ευρώπης, Εγώ η πρώτη φορά, η πρώτη εικόνα που είχα δει χρόνια πριν ήταν στα σύνορα Ουγγαρίας-Αυστρίας, που από μακριά νόμιζα

0: ήταν σμήνος πουλιών. Και ήταν ανεμογεννήτριες. Πραγματικά δηλαδή έμοιαζε σαν ένας μήνος πουλιών ακίνητων στο βάθος του ορίζοντα. Εκεί υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις ή δηλώσεις ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιοι να θέσουν ζήτημα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
1: Καταρχάς το κομμάτι fake news, φωτιές και ανεμογεννήτριες είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Στην Ευρώπη υπάρχουν άλλα είδη μέτωπα, άλλου είδους μέτωπα παραπληροφόρησης, που και εδώ τα έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, κυρίως ότι δεν παράγουν ανεμογεννήτριες, ότι δίθεν να ανακυκλώνονται, ότι κάνουν πολύ θόρυβο, διάφορα τέτοια πράγματα, που και έχει γίνει και μια έρευνα στο misinformation και στο disinformation, προσπαθώντας και οι υπηρεσίες να διαγνώσουν και οι συναδέλφοι ενώσεις στις άλλες ενώσεις να διαγνώσουν από πού προέρχονται αυτά. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Το κομμάτι φωτιές είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα.
0: Ναι, μόνο εδώ το υποστηρίζουν, δηλαδή ότι μπαίνουν φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, το συγκεκριμένο ναι, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μας, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα τουλάχιστον. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η ολική ενέργεια έχει μεγαλώσει πλέον. Είναι μια δραστηριότητα η οποία εκτοπίζει τα ορυκτά καύσιμα, δημιουργεί πιο φθηνή ενέργεια και άρα εκτοπίζει τις ακριβές μορφές ενέργειας, τα εισαγόμενα καύσιμα. Αυτό μοιραία δημιουργεί συγκρούσεις. Οπότε, χωρίς να υπάρχει κάποια απόδειξη, δεν μπορεί οποιοδήποτε καλόπιστος να μην σκεφτεί ότι όλη αυτή η τάση η ευρωπαϊκή έχει κάποιο σχεδιασμό και κάποια στόχευση, ενώ ναι, να μην προχωρήσει η ολική ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν το σημαντικό για μένα δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν είναι η στάση των πολιτικών ή οποιοδήποτε άλλων δημοσίων προσώπων. Το πρόβλημα, και αυτό αφορά και εμάς σαν κλάδο εννοώ, έτσι, βέβαια και την πολιτεία πρωτίστως αφορά, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα βρίσκουν αντίκρισμα σε ένα σημαντικό τελικά κομμάτι της κοινωνίας. Και εκεί πέρα έχουμε ευθύνη και εμείς, ενώ ως Επιστημονική Ένωση, έχουν ευθύνη και επιχειρήσεις, κυρίως έχει ευθύνη η πολιτεία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτό να το αφήνει, να το απαντάει με ήπιο τρόπο και να το αφήνει διαρκώς να σέρνεται. Υπάρχει μια ανάγκη ενημέρωσης, εκστρατείας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο fake news, γενικά στα fake news. Επομένως, η πολιτική είναι ένα θέμα, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που μόλις περιέγραψα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Για πολλά θέματα υπάρχει αυτό που λέτε, δυστυχώς. Και η λογική δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει στον πόλεμο που δέχεται από τα fake news και από την ψέκα που κυκλοφορεί γύρω μας. Πείτε μου λίγο, υπάρχουν 2-3 ζητήματα που βέβαια θα τα θέσουν και οι ακροατές. Τα έχω στο Viber. Το έχω μελετήσει, αλλά καλύτερα να το ακούσουμε από εσάς. Βάζουν όλοι το ζήτημα της ανακύκλωσης μετά από χρόνια των ανεμογεννητριών, είτε των πτερυγίων, είτε του υπόλοιπου υλικού, ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτά να ανακυκλωθούν και θα μείνουν στο περιβάλλον έτσι, πώς το λένε, χήμα.
1: Ναι, όχι, και αυτό είναι ένα fake news και θα σας πω δύο μόνο πραγματάκια. Πρώτο το θεωρητικό. Το 90% των υλικών της ανεμογεννήτριας ανακυκλώνεται πλήρως και μάλιστα είναι υλικά αξίας. Χάλιβας, χαλκός, μέταλλα κτλ. Το υπόλοιπο 10% είναι τα σύνθετα υλικά που υπάρχουν στα πτερύγια, που δεν υπάρχουν μόνο στα πτερύγια, υπάρχουν στα πλοία, στις βάρκες, στις οικοδομές. Δηλαδή παγκοσμίως η ολική ενέργεια δημιουργεί περίπου το 15-20% των σύνθετων υλικών που παράγονται, τα οποία επίσης ανακυκλώνονται. Υπάρχουν τεχνικές, οι οποίες όμως είναι πιο λιγότερο αποδοτικές, κυρίως όμως τα διαχειριζόμαστε και όλη η παραγωγή τους, αν χρειαστεί, τα διαχειριζόμαστε με βάση την νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν διαπιστευμένες εταιρείες
0: ανακύκλωσης.
1: Ανακύκλωση, οι οποίες έρχονται και παραλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος απόβλητο, στην προκειμένη περίπτωση ένα πτερύγιο που θα χτυπήσει, ας πούμε, από ένα κεραυνό και πρέπει να κατασταθεί. Το παραλαμβάνουν, δίνουν το πιστοποιητικό στον ιδιοκτήτη του ολικού πάρκου που αποδεικνύει ότι το παρέλαβε η διαπιστευμένη εταιρεία. Η διαπιστευμένη εταιρεία ελέγχεται από το σύστημα διαπίστευση. Τι θα το κάνει αυτό, το διαχειρίζεται. Συνήθως το τεμαχίζει σε ένα είδος, ας το πούμε έτσι, πούδρα πέλετ, το οποίο πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση σε μεγάλες βιομηχανίες. Στην Ελλάδα δεν θάβονται πτερύγια, αλλά λέω και να θάβονταν, άλλοι δεν δημιουργούν κάποιο απόβλητο, ένα αδρανές υλικό είναι αυτό, δεν θάβονται. Και το δεύτερο και σημαντικό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει ένα παράδειγμα στην Ελλάδα που έχει συμβεί στην πράξη. Στην πράξη λοιπόν η ΔΕΗ, που είναι η παλαιότερη ηλεκτρική εταιρεία στην Ελλάδα και προφανώς έφτιαξε τα πρώτα ολικά πάρκα, έκανε πλήρη ανακύκλωση και των πτερυγίων και όλων των υλικών σε 110 περίπου παλιές ανεμογεννήτριες τα τελευταία 5 χρόνια κατέβασε 110 παλιές ανεμογεννήτριες στα νησιά μας, τις αντικατέστησε με 24 καινούργιες ίδιας παραγωγικής ικανότητας, έβγαλε τα θεμέλια, τα τσιμέντα, τα σίδερα, τα ανακύκλωσε όλα, αποκατέστησε τους χώρους και τώρα έχεις λιγότερες ανεμογεννήτριες στους ίδιους χώρους με την ίδια παραγωγική ικανότητα και με όλα τα υλικά των παλιών ανεμογεννητριών ανακυκλωμένα και διαχειρισμένα.
0: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, γιατί έχω ακόμη μια ερώτηση την οποία πρέπει να νομίζω ότι καλό είναι να απαντήσετε εσείς επειδή γνωρίζετε το θέμα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Το έχω διαβάσει πολλές φορές, λένε εκεί όπου μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, τα πουλιά δεν ζευγαρώνουν, δεν γεννάνε τα... επηρεάζεται η πανίδα κλπ. Εκεί τι απαντάτε? Συγγνώμη που το ρωτάω, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, έτσι.
1: Είναι λάθος. Καταρχάς τα πουλιά δεν είναι χαζά, τα πουλιά βλέπουν και αποφεύγουν. Αλλά ακόμα και αν χρειαστεί ένα προστατευόμενο είδος, κάποια παραπάνω προστασία, τοποθετούνται στις ανεμογεννήτριες αυτόματα συστήματα με κάμερες ή και με ραντάρ εναλλακτικές λύσεις, παρακολουθούν το χώρο, διαπιστώνουν με τεχνική νοημοσύνη αν το πουλί που πλησιάζει είναι προστατευόμενο και αν δεν μπορέσουν να το διώξουν με ένα αυτόματο ήχο, τότε σταματάει αυτόματα η ανεμογεννήτρια. Επομένως δεν υπάρχει θέμα τέτοιων θανατώσεων πουλιών που να θίγουν πληθυσμούς. Υπάρχουν παρόλα αυτά θανατώσεις μεμονωμένων ατόμων, τα οποία δεν ποτέ, πουθενά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν έχουν οδηγήσει στο να διακινδυνεύσει ο πληθυσμός κάποιου είδους. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να έχουμε πάρει στο μυαλό μας, γενικά για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι υπάρχουν περιοχές που μπορεί να κατασταθεί κάτι, υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί να κατασταθεί κάτι. Και υπάρχουν και περιοχές της χώρας, της Ελλάδας, της Ευρώπης, που ακριβώς επειδή είναι πολύ σημαντικές από κάποιο άλλο προστατευτικό αντικείμενο, πιθανόν ένα πάρα πολύ σπάνιο πουλί, ένα πάρα πολύ σπάνιο είδος πανίδας, θα απαγορεύεται να κατασταθεί οτιδήποτε περιλαμβανόμενο ολικών πάρκων. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές στη χώρα και καλώς υπάρχουν. Άρα η τεχνολογία βοηθάει στο να προστατεύουν τα πουλιά. Συνεχίζουν να υπάρχουν περιοχές που παρά τις τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν δεν θα εγκατασταθεί τίποτα.
3: Και με το νέο χωροταξικό, μάλιστα, είναι πάρα πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές που μπαίνουν, κύριε Παπασταματίου.
1: Ναι, το νέο χωροταξικό έχει πάει, κατά την άποψή μας, η κριτική που το έχουμε ασκήσει, έχει πάει σε μια υπερβολή. Δηλαδή, πράγματι, κάθε φορά το να βρεθεί χρυσή ισορροπία μεταξύ δύο αγαθών, και εδώ η φτηνή ενέργεια, η αιωλική ενέργεια, η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι ένα αγαθό. Η προστασία των πουλιών είναι ένα άλλο καθό. Πάντοτε να βρεθεί χρυσή ισορροπία είναι δύσκολη άσκηση και το αναγνωρίζουμε αυτό στην πολιτεία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εμφάνισε η πολιτεία τώρα είναι εξαιρετικά ανισόρροπο. Δεν έχει βρει αυτή την ισορροπία. Οδηγεί σε έναν αποκλεισμό του 61% της επικράτειας της χώρας από ανεμογεννήτριες. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι δεν σου επιτρέπει καν να υποβάλεις μια αίτηση ώστε να εξεταστεί αν κάτι μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Και το θεωρούμε αυτό υπερβολικό.
3: Να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα από πλευράς μου. Το θέτει ο Θάνος εδώ και έχει δίκιο. Αυτό είναι ένα πραγματικά καλό ερώτημα για τους ακροατές. Πόσο συμμετέχουν οι ανεμογεννήτριες, η αιωλική ενέργεια στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και πόσο επηρεάζουν την τιμή του ρεύματος σήμερα?
1: Πολύ καλά. Το 2025 περίπου το 23% του ηλεκτρισμού που καταναλώσαμε προήλθε από αιωλικά πάρκα. Συνολικά γύρω στο 55% του ηλεκτρισμού που καταναλώσαμε προήλθε από αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και υδροελεκτρικά. Αυτά είναι τα νούμερα.
3: Άρα τώρα, το 1 τέταρτο περίπου είναι αιωλική ενέργεια, έτσι?
0: Το 50% στο σύνολο.
1: Το 55% τώρα. Πόσο έχουν επηρεάσει? Έχουν επηρεάσει, και αν δεν είχαμε αιωλικά πάρκα, το ρεύμα στην Ελλάδα θα ήταν ακόμα ακριβότερο για τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, θα δώσω δύο νούμερα. Ένα νέο αιωλικό πάρκο παράγει ρεύμα με κόστος στον καταναλωτή, με έσοδο για τον παραγωγό, γύρω στα 65 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτά είναι νούμερα του τελευταίου διαγωνισμού που κάνει ΡΑΕ. Το ίδιο ρεύμα από φυσικό αέριο χρειάζεται γύρω στα 120 με 150 ευρώ τη μεγαβατόρα και στην κρίση έφτασε και 400. Από λιγνίτη είναι γύρω στα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα και γι' αυτό κιόλας λέμε και έχει αποδειχθεί, το έχουμε μετρήσει, ότι αν δεν υπήρχαν τεωλικά πάρκα το ρεύμα θα ήταν ακριβότερο. Για παράδειγμα, μετρήσαμε στη διάρκεια της κρίσης, που ήταν 1,5 χρόνο κράτησε αυτή η ιστορία, ότι αν δεν είχαμε τα αιωλικά πάρκα, της κρίσης εννοώ των τιμών του φυσικού αερίου, Το συνολικό κόστος που θα είχαμε πληρώσει όλοι μας ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο μέσα στον 1,5 χρόνο. Γενικά, αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, θα είχαμε πληρώσει γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο. Άρα, τα αιωλικά πάρκα έχουν συγκατήσει τις τιμές.
0: Σε σχέση με το... θέτω ερωτήματα τα οποία διαβάζω...
1: Να πω ένα δεύτερο, γιατί έχει σημασία να μην φαίνομαι και παράλογο.
0: Ναι.
1: Το να έχουμε όμως ακόμα πιο φθηνό ρεύμα στον καταναλωτή, υπάρχει μια δεύτερη προϋπόθεση. Η πρώτη είναι η φθηνή τεχνολογία. Αυτή είναι τα αιωλικά πάρκα, η αποθήκευση, το είπαμε. Υπάρχει δεύτερη προϋπόθεση, να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα αγοράς. Δηλαδή, θα το πω ως σύνθημα, γιατί είναι αρκετά τεχνικό το θέμα και ρυθμιστικό. Χρειάζεται να βρούμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, η κυβέρνηση ενώ και η Ευρώπη, ώστε αυτό το φθηνό ηλεκτρόνιο που παράγει το αιωλικό πάρκο, για το οποίο ο παραγωγός αιωλικός εισπράττει πολύ λίγα χρήματα, αυτό το φθηνό ηλεκτρόνιο να φάνει κατευθείαν αυτή η φθήνια, άμεσα, αυτούσιο, ο όφελος, το οικονομικό όφελος στον καταναλωτή. Εκεί λοιπόν χρειάζονται αποφάσεις που είναι μεν αρμοδιότητα της Ευρώπης, είναι αρμοδιότητα και της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε αυτό το οικονομικό όφελος που ούτως ή άλλως προσφέρουν τα αιωλικά πάρκα να φαίνεται πιο άμεσα, πιο αυτούσια και με διαφάνεια στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Ναι, ερώτημα. Σε σχέση με το κόστος παραγωγής ενέργειας από το λιγνίτη, συνυπολογιζόμενου και του προστίμου που πληρώνουμε στο χρηματιστήριο ρήπων, είναι φθηνότερη η αιωλική ενέργεια?
1: Απόλυτα. Ο λιγνίτης κοστίζει γύρω στα 180 ευρώ.
0: Βάζετε μέσα, συνυπολογίζετε και το πρόστιμο πληρώνουμε,
1: ναι,
0: επειδή.
1: Α, ναι. Το συνυπολογίζω.
0: Γιατί κάποιοι με έξυπνο τρόπο δεν το υπολογίζουν για να πούνε ότι είναι φθηνότερα.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν μου αρέσει ο όρος πρόστιμο και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν είναι πρόστιμο, δεν είναι φόρος. Είναι η ενσωμάτωση στη τιμή στο λιγνίτη ενός πραγματικού κόστους. Πραγματικού κόστους. Διότι η παραγωγή από λιγνίτη δημιουργεί κόστος. Εκτός από τον ποιοτικού είδους κόστος, μειώση της ποιότητας ζωής, δημιουργεί κόστος ασφαλιστικά ταμεία, κόστος δημόσια υγεία, κόστος θανάτους, κόστος συνυποβάσεως περιβάλλοντος. Αυτά είναι πραγματικά κόστη που ένα σύστημα αγοράς δυσκολεύεται να τα σωματώσει στις τιμές. Γι' αυτό το μοντέλο που επιλέγει εδώ και 25 χρόνια, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες, είναι αυτό το πραγματικό κόστος να ενσωματώνεται στις τιμές των καυσίμων μέσω του μηχανισμού εμπορίας ρήπων. Δεν είναι πρόστιμο, δεν είναι φόρος. Είναι η ενσωμάτωση τιμής του καυσίμου ενός πραγματικού κόστους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Αν δεν υπήρχε αυτό το πρόστιμο που ονομάσατε, δεν σημαίνει ότι η κοινωνία δεν θα πλήρωνε με χρήματα τις συνέπειες της παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη. Θα τις πλήρωνε. Αλλά θα τις πλήρωνε με άλλο τρόπο. Μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, μέσω του συστήματος δημόσιας υγείας, μέσω της υποβάθμισης ποιότητας ζωής των περιοχών αυτών.
0: Κάτι δικό μου τώρα. Στην παραγωγή του υλικού που απαιτείται για την εγκατάσταση, δεν μιλώ για το σκυρόδεμα τώρα, δεν ξέρω και τις βάσεις και τα θεμέλια. Στα υπόλοιπα, η ελληνική οικονομία έχει κέρδος, δηλαδή είναι πράγματα που κατασκευάζουμε εδώ ή τα εισάγουμε όλα αυτά?
1: Οι μηχανές εισάγονται. Εδώ στην Ελλάδα κατασκευάζουμε πυλώνες. Όχι όλους. Υπάρχουν όμως εργοστάσεις που κατασκευάζουν πυλώνες.
0: Τα πτερύγια.
1: Τα πτερία όχι, εισάγονται όλα.
0: Όλα εισάγονται.
1: Πτερία εισάγονται όλα.
0: Δεν είναι ένα μεγάλο στοίχημα να αναπτυχθούν και εδώ? Δεν ξέρω, δεν συμφέρει. Είναι πολύ, θα ήταν πολύ δαπανηρή μια τέτοια επένδυση.
1: Θα είμαι ρεαλιστής. Στοίχημα να αναπτύξουμε βιομηχανία τέτοιου είδους στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια. Το έχουμε χάσει από τη δεκαετία του 80 και του 90 για πολλούς λόγους που δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Νομίζω καταλαβαίνουμε.
1: Παρ' όλα αυτά, το στοίχημα που είναι ακόμα ανοιχτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να αναπτύξουμε υποδομές κατασκευής εδώ για θαλάσσια αιωλικά πάρκα.
3: Αυτά τα υπεράκτια.
1: Ακριβώς. Διότι ήδη έχουμε τέτοιες βιομηχανίες στην Ελλάδα. Ήδη παράγουμε στην Ελλάδα πλωτήρες για πλωτές ανεμογεννήτριες, καλώδια ειδικά υψηλής τάσης για θαλάσσιες και πλωτές ανεμογεννήτριες, πυλώνες και θεμελιώσεις για θαλάσσιες και πλωτές ανεμογεννήτριες. Ήδη παράγουμε τέτοια στοιχεία στην Ελλάδα. Έχουμε και τα ναυπηγεία μας που είναι έτοιμα να κάνουν τις επενδύσεις. Έχουμε και τα λιμάνια μας που μπορούν να κάνουν πολλές μεγάλες επενδύσεις ώστε να υποστηρίξουν τις εγκαταστάσεις. Επομένως, ναι, μεν στο κομμάτι χερσαία αιωλικά πάρκα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πλέον περιθώριο εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά στο κομμάτι θαλάσσια αιωλικά πάρκα υπάρχει τεράστιο περιθώριο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σημαντική ευκαιρία. Γι' αυτό που, μου αρέσει για την Ελλάδα, αυτό που εγώ πολύ συχνά λέω είναι ότι η πολιτική ανάπτυξη θαλασσίων αιωλικών πάρκων στην Ελλάδα είναι πρώτα βιομηχανική πολιτική και παράλληλα είναι ενεργειακή πολιτική.
0: Τελευταία μου ερώτηση για την αιωλική ενέργεια. Σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά, στα φωτοβολταϊκά όταν υπάρχει πολύ ήλιος εκεί πάνω δεν δίνουν στο δίκτυο ρεύμα γιατί είναι πλήρες. Η αιωλική ενέργεια είναι συνεχής, δηλαδή ό,τι παράγεται μπαίνει συνεχώς στο δίκτυο και εκεί όταν είναι πλήρες το φορτίο συμπληρώνουμε, μένει η ενέργεια χαμένη. Σταματούν οι ανεμογεννήτριες. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Θα σας πω, όταν είναι πλήρες το φορτίο, δηλαδή όταν η προσφορά ενέργειας είναι παραπάνω από τη ζήτηση και οι ανεμογεννήτριες σταματάνε.
0: Α, σταματάνε, έτσι.
1: Απλώς αυτό όμως, οι ανεμογεννήτριες, συμβαίνει πάρα πολύ λιγότερες ώρες σε σχέση με το φωτοβολταϊκά. Διότι η παραγωγή των ανεμογεννητριών είναι πάρα πολύ πιο ομαλά κατανεμημένη μέσα στο 24ωρο και δεν ταυτοχρονίζονται όλες μαζί το μεσημέρι. Δηλαδή κάπου, κάποια στιγμή, κάποιες ώρες φυσάει σε κάποια περιοχή της Ελλάδας περισσότερο και κάποιες ώρες φυσάει σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας περισσότερο. Επομένως, αυτό που έχετε ακούσει για περικοπές που συμβαίνουν πάρα πολύ στα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι, δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν πάρα πολύ λίγο σε ανεμογεννήτριες, ακριβώς επειδή έχουν πιο ομαλό προφίλ παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ταυτοχρονίζονται όλες μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπασταματίου. Να είστε καλά. Για άλλη μια φορά. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
19: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
20: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
23: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
24: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
3: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
18: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
24: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
25: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
24: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
26: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
24: Και στις βουτιές δίπλα σου.
27: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
28: Θαλασσινός Pro.
27: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
28: Θαλασσινός Pro.
27: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
28: Θαλασσινός Pro.
27: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
28: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
27: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
28: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
29: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
30: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
31: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
32: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
31: Έχουν βάλει και καύσιμα.
32: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
33: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
31: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
25: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
31: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα, λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
25: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
31: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίγο, Ηλίας, ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5 και 17 το κιλό.
0: Άσε με φιλί, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
31: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: We are all in the same system that's exploiting all that is taking advantage of everybody.
1: Αυτά μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν η συνέντευξη, ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ετέθησαν. Από τα μηνύματά σας επιλέξαμε εκείνα τα οποία είναι πιο αναπάντητα, αν και έχουν απαντηθεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο ερώτημα το οποίο δεν ετέθη. Από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας μπορεί να επιλέξει.
2: Πολλά ερωτήματα δεν τέθηκαν.
1: Όχι, ναι.
2: Αφενός γιατί απαντήθηκαν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τον ίδιο τον κύριο Παπασταματίου. Αφετέρου γιατί...
1: Είναι
2: πολύ αυτονόητα κιόλας κάποια πράγματα. Τώρα ναι. Να ρωτάμε γιατί, αν είναι οικολογική ή καθαρή η τοποθέτηση ανεμογεννητριών, ας πούμε, εντάξει.
1: Θεό σου στείλε η Βιργινία εδώ ένα μήνυμα, αν θέλεις, με απόλυτη αχαιμήθεια, πολύ ευχαρίστως, να πούμε 2-3 πράγματα.
2: Πάντως πάρα πολλά θετικά μηνύματα, γιατί σε πάρα πολλά θετικά μηνύματα.
1: Ήτανε πολύ και ο Παπασταματίου.
2: Παπασταματίου.
1: Είναι και πολύ επικοινωνιακός. Νομίζω ότι τα έδωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί πέρα σας λέω, αγαπητές φίλες και φίλοι, μπεν προς Θεού, δικαίωμα του καθενός είναι. Αφού ο πρόεδρος ή η πρόεδρος λένε ότι μας ψεκάζουν και θα βάλουν ανεμογεννήτρια κάτω στην κοιλάδα. Βέβαια, σε κοιλάδες υπάρχουν κοιλάδες που φυσάει. Μπάζει, δηλαδή. Τι με κοιτάζεις εσύ. Στο αυτό της Αμαριάς, ας πούμε, κάτω στην. Στου Βίκου. Δεν έχω κατέβει κάτω, να σου πω την αλήθεια. Θα φυσάει όμως, είναι ανοιχτά. Δηλαδή από τη μία μεριά περνάει ο αέρας, βάζεις 10 ανεμογεννήτριες στη σειρά.
2: Και μετά θες να βγεις από το φαράκι, σκαρφαλώνεις ανεμογεννήτριες. Γιατί είναι και τουριστικά μέρη αυτά, δεν και νατούρα και...
1: Δεν το συζητώ, παιδί μου, σου λέω, δεν το συζητώ. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν κακό να πορεύεται ένας κόσμος με fake news.
2: Όχι, κακό είναι.
1: Έλα ρε, γιατί είναι
2: πολύ
1: κακό.
2: Κακό
1: έλα ρε, στη Βιργινία
2: πολύ
1: τώρα. Πρέπει
2: είναι.
1: Να είναι όλοι στο ίδιο τέμπο.
2: Βέβαια. Άλλο να έχεις την άποψή σου για ένα θέμα και άλλο να είσαι αλλού νταλού.
1: Τι αλλού νταλού.
2: Αλλού νταλού.
1: Το Περιστέρι δεν γεννάει, παρακαλώ.
2: Τι κάνει.
3: Το Περιστέρι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
3: Και συγχαρητήρια, κύριε Βενιέρη, στο σταθμό μας. Συγχαρητήρια που βγάλατε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Υποχρέωσή μας είναι.
3: Ταξιδεύω πάνω από 40 χρόνια στο Αιγαίο. Και αυτό δηλαδή το πράγμα το οποίο, δηλαδή είπε, μπορώ να σας πω, το 30-40% από τη δύναμη, όχι μόνο, αλλά σε συγκρίσεις οι οποίες έχουν γίνει με το εξωτερικό, το Αιγαίο έχει διάρκεια ανέμων, δηλαδή από όλες τις κατευθύνσεις.
1: Μα φυσικά.
3: Όχι, το Ιόνιο δεν έχει.
1: Όχι, όχι, φυσικά λέω το Αιγαίο εδώ. Οι κυκλάδες.
3: Αλλά δεν έχουν αυτό το πράγμα.
1: Οι κυκλάδες δεν είναι χαζοί παλιοί που βάζανε ανεμόμυλους. Κάτι ήξερα.
3: Η Μύκονο είχε μύλους.
1: Ναι, αυτό λέω, ανεμόμυλους.
3: Έπα τους καταδαφίσουν. Και επίσης υπάρχουν τόσες πολλές δυνάμεις που έχει, που έχουμε δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω αυτοί που τα βγάζουν μήπως είναι από τίποτα πετρελό.
1: Σας κόβω, κακίες. Κάνω τα χέρια από τους συγγενείς μου. Πλάκα και αυτοί. Λες όταν κάναν τους ανεμόμυλους, Βιργινία,
2: ναι.
1: Να είχαν τίποτε προσφυγές στο τότε Συμβούλιο της Επικρατείας, το 1600-1700.
2: Τότε δεν υπήρχε Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, παιδί μου, το αντίστοιχο. Πηγαίνω στο Αυτοκράτορα.
2: Ούτε αντίστοιχο.
1: Δεν υπήρχε.
2: Τότε αλεύρια κάνανε εκεί μέσα.
1: Ο Πελεκάνος πώς επεβίωσε εκεί. Επιβίωσε. Ναι, παιδί μου, με τόσο φύσιμα από τους...
2: Με τόσο φάι που του ρίχνανε γύρω-γύρω. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν ακροατή ο οποίος άκουγε την συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Παπασταματίου για τις ανεμογεννήτριες. Δεν θα πω ούτε μικρό όνομα. Ο οποίος μας έγραψε ότι αυτός που έβαλε κατά λάθος τη φωτιά.
1: Γείτονάς του.
2: Έχει και τα αρχικά του, δεν θα τα πω ούτε καν τα αρχικά. Είναι γείτονας, λέει, μένει κοντά στο πρώτο γυμνάσιο Ωραιοκάστρου. Καμία σχέση, λέει, με τις βλακίες που λένε και γράφουν περί σχεδίου ανεμογεννητριών κτλ. Σίγουρα, λέει, ο ίδιος έγινε χωρίς να το θέλει. Απλά, να το πω, λέει, έτσι δεν είναι και το πιο κοφτερό μαχαίρι στο σιρτάρι.
1: Εκτός αέρα μπορούμε να πούμε καμιά κουβέντα μαζί του, έτσι, με χεμήθεια. Η Μαριό λέει εδώ, καλημέρα, όντως επιμορφωτική συνέντευξη για τις ανεμογεννήτριες. Η Μαριό είναι εκπαιδευτικός. Γεια σου ρε Πάνο, τι λέει εδώ, με τόσο αέρα που έχουν τα μυαλά τους, ας βάλουν μια ανεμογεννήτρια στο κεφάλι. Θα έχουμε απεριόριστη ενέργεια, ωραίο.
2: Τώρα είμαστε στη φάση, γιατί αυτό που έλεγε ο κύριος Παπασταματίου για τις υπεράκτιες, τα υπεράκτια αεολικά πάρκα, έτσι.
1: Ναι. Αυτά τα έχουν κάνει πάνω στη Δανία.
2: Θα κάνουμε και εδώ.
1: Υπεράκτια. Ωραία, γαμός θα γίνει.
2: Offshore τα λέμε, αλλά μην πάει το μυαλό σας στο κακό. Μακριά από την ακτή δηλαδή.
1: Offshore σημαίνει αν είναι υπεράκτια, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Θα βγει το κουνούπι να κάνει TikTok. Μου κάνει εντύπωση που δεν ρωτάει Δημαρές ποιο είναι το κουνούπι. Είναι αυτός ο τύπος που βλέπεις στα social που θα είναι υποψήφιος με... Ένα παιδί μικρό σε ηλικία που κάνει TikTokια, χτυπημένο κανονικά.
2: Είναι πολύ χτυπημένο στο TikTok και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο λέει, ειλικρινά.
1: Δεν ξέρω αν γίνονται πιο νόστιμοι όταν είναι χτυπημένοι, δηλαδή σαν το χταπόδι, το χτυπάς και νοστιμεύει.
2: Το χταπόδι μαλακώνει όταν το χτυπάς.
1: Ναι, γίνει. Αλλιώς μπορεί να φας χταπόδι άμα το χτυπήσεις.
2: Έχω χτυπήσει χταπόδι.
1: Πόσες φορές?
2: Πόσες φορές το έχω χτυπήσει?
1: Ναι.
2: Μου είχαν πει χτύπα το 60-70 φορές.
1: Τι 60-70 σε Βιργινία, 60. Πάνω από 150 το χταπόδι θέλει χτύπημα.
2: Εγώ τόσες φορές το είχα χτυπήσει.
1: Μπορεί δεν είναι, το ματέ μαλάκωσε.
2: Τέλειο έγινε, τέλειο έγινε.
1: Μαλάκωσε. Εκτός αν ένα χταποδάκι.
2: Α, καλέ, τόσο. Γιορτάζουν οι Κυριακές σήμερα. Η Κυριακή γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά
2: στην Κυριακή. Στέλιος. Ζήτω, λέει ο Πελεκάνος, ο Πέτρος Σμικών.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Οι ανεμογεννήτρες μπαίνουν σε τέτοιο ύψος που δεν χρειάζεται να κάψεις το δάσος, παιδιά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 100 και για 120 μέτρα. Για τέτοια ύψη μιλάμε.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς, μας εξήγησε ο κύριος Παπασταματίου για ποιον λόγο δεν υπάρχει λόγος.
4: Άκουγα τη συζήτηση. Επίσης, σε μέρη όπου υπάρχει δάσος και πρέπει να περάσουν τα φτερά, που τα φτερά είναι τα μεγάλα, γιατί έχει φτερά τώρα που πιάνουν τα 85 μέτρα, 87 μέτρα. Εκεί δεν πηγαίνουν, δεν μεταφέρονται τα φτερά όπως τα βλέπουμε στο δρόμο που μεταφέρονται πάνω στις καρότσες. Όταν πηγαίνουν στον αποθηκευτικό, ξεμοντέρνονται από τις βάσεις και μπαίνουν σε blade lift. Το blade lift είναι ένας μηχανισμός που παίρνει το φτερό και το σηκώνει όρθιο.
1: Ναι.
4: Οπότε δεν χρειάζεται στις στροφές να λες θα κόψω ένα δέντρο ή θα κάνω. Οπότε το φτερό σηκώνεται όρθιο, περνάει το δρόμο και ανεβαίνει πάνω στο πεδίο εκεί που είναι η βάση της ανεμογεννήτριας.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σύντροφε. Ναι, αυτό κάποιος το γράφει, είναι αλήθεια, Βιργινία. Το χταπόδι το χτυπάς πάνω από 120%.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: το βάζει την κατάψυξη 2-3 μήνες, 2-3 εβδομάδες.
2: Αυτό το παιδί.
1: Πήγες με, με 60 χτυπήματα στο χταπόδι και το έφαγες
2: δευτερίο. Το χτυπούσα πολλή ώρα.
1: Κοινόδοντες
2: έγινες. Αυτό το παιδί που στέλνει εδώ ο Γιώργος, αυτό είναι.
1: Ποιο παιδί?
2: Δεν το ξέρω, παιδιά, εγώ αυτό το παιδί.
1: Κάτσε λίγο.
2: Μια φωτογραφία.
1: Ναι, αυτό είναι. Άστο, μην πεις περισσότερο.
2: Άστο, μεταξύ γιορτάζουν και οι Κυριάκοι σήμερα.
1: Όχι.
2: Ναι, έτσι λέει, Κυριακή.
1: Ο Κυριακός, όχι ο Κυριάκος.
2: Κυριάκος λέει εδώ.
1: Όχι, Κυριάκος γιορτάζει άλλη φορά. Αφού τα ξέρω αυτά είναι.
2: Και να μην γιορτάζει τη γιορτή του Πρωθυπουργού σήμερα, γιορτάζει την. Πες το, το 2019, την νίκη στις εκλογές. Σαν σήμερα είχαμε βουλευτικές εκλογές. Επάνωδο Νέας Δημοκρατίας με Κυριάκο Μητσοτάκη για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007.
1: 7 Ιουλίου είχαν γίνει εκλογές.
2: Ωραία, κατά καλό καιρό. 39,85.
1: Να, ο Στέλιος το λέει. 29 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος, ο Πρωθυπουργός γιορτάζει κανονικά.

0: Υπάρχουν βέβαια και γιορτές οι οποίες είναι καθημερινές. Γκρέκος Travel, του Αγίου Γκρέκος. Διαθέμως του Αγίου Γκρέκος. Σαν Γκρέκος.
1: Ναι.
0: Αφού είναι κάθε μέρα η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή όλο τον χρόνο στον Γκρέκο.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπεις τις τιμές, βλέπεις τις παροχές και κάνεις το σταυρό σου και λες δεν μπορεί. Λοιπόν, Γκρέκο Travel, για ό,τι ταξίδι χρειάζεστε, κοντινό στην Ελλάδα, μακρινό στην Ευρώπη, ακόμη πιο μακρινό στον υπόλοιπο κόσμο. Έχει κάτι προορισμούς, Νέα Υόρκη, Μεξικό, Ιαπωνία, Κίνα, Αιθιοπία, Μαρόκο, Τινησία, όπου θέλεις πας με Γκρέκο. Με τις καλύτερες παροχές, στις καλύτερες τιμές και με την καλύτερη κυρίως οργάνωση. Πάρα πολύ σημαντικό. Μην ψάχνεις άδικα, μπες στο Facebook Γκρέκο Travel ή στο site της εταιρείας greco.gr, δες τις προσφορές, δες τα πακέτα, πήγαινε και μια βόλτα από το γραφείο Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 εδώ στο λιμάνι ή πάρε ένα τηλέφωνο 2310 55 55 56.
0: Γράφει Δημήτρη, από Κυριάκο σε Κυριάκο Δημήτρης δεν γλιτώνει. Ωραία. Μπράβο ρε Παπαθανασίου, να το βάσει σε μπετονιέρα λέει το χταπόδι άμα είναι μεγάλο.
1: Πού να τη βρω την μπετονιέρα ρε παιδιά?
0: Στο πλυντήριο πάνω να τη βάλεις. Να το βάζεις στο χταπόδι, αλήθεια
1: το
0: δεν
1: χταπόδι.
0: Γιατί,
1: και τι μετά πώς θα το πλυντήριο?
0: Τι πώς θα?
1: Δεν θα μυρίζει, δεν θα... Τι λες τώρα?
0: Αφού έχει καλλιτικά, πώς θα είναι, απορριπαντικά.
1: Α, που... θα βάλεις και απορριπαντικό.
0: Όχι. Όχι, είναι στο χταπόδι. Απορριπαντικό θα βάλεις μετά, όταν θα βγάλεις το χταπόδι.
1: Δες ένα ωραίο μήνυμα που μας έστειλε εδώ η Μαρία.
0: Τι γράφει η Μαρία?
1: Γράφει και η Μαρία αυτό που έγραψε, επιμορφωτική συνέντευξη, και λέει: εκτιμώ και κάτι ακόμα, λέει, από το σταθμό σας. Δεν ακούμε σχολιασμό κίτρινου τύπου για τη δήλωση Καριστιανού. Ακούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα από το στόμα ενός ειδικού. Μαρία μου, η μεγάλη διαφορά ξέρεις ποιο είναι? Ποια είναι? Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας. Είναι έτσι. Εδώ είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς τα σχόλιά μας στο πλαίσιο της επικαιρότητας, εκπομπής κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα, όταν είσαι δημοσιογράφος, από μικρός μαθαίνεις, πάρε τον τάδε για να σου πει τι γίνεται εδώ. Δεν τα λέμε μόνοι μας.
0: Ποιος είναι εδώ, ποιος άνθρωπος?
2: Καλημέρα.
0: Έλα.
2: Δεν την πρόλαβα όλη τη συνέντευξη. Αυτά τα χρήματα που πληρώνουν όλες οι δυτικές χώρες για το λιγνίτι και τα λοιπά, ποιος τα παίρνει, πού πάνε αυτά?
0: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο, χρηματιστήριο ρήπων λέγεται, ναι, το οποίο συγκεντρώνει τα χρήματα και ασκεί πολιτική. Είναι ταμείο το οποίο μαζεύει χρήματα για να γίνονται άλλα πραγματάκια. Έτσι δουλεύει η Ευρώπη.
2: Τι άλλα?
0: Πολλά και διάφορα. Ας πούμε για παράδειγμα, ας το πω τώρα τυχαία, δεν ξέρω αν έχει σχέση άμεση, αλλά μην πω το ψάξω. Όταν γίνεται, ας πούμε, ένα έργο και λέμε ότι είναι ταμείο 2.0 και δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση για ταμείο ανάκαμψης. Από πού τα δίνει τα λεφτά? Από κάπου το μαζεύει. Η πόρη είναι συγκεκριμένη. Από το ΦΠΑ το οποίο μαζεύει, κάποιες ειδικές εισφορές των χωρών και άλλοι μηχανισμοί από τους οποίους συγκεντρώνονται χρήματα. Ταμείο είναι.
1: Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ρήπων πηγαίνει για...
0: Αυτό, ναι, πρέπει να το δούμε αυτό το μικρόφωνο, ναι. Γιατί όμως...
1: Δεν ξέρω. Τώρα ακούγομαι. Ναι. Πηγαίνει για πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή... Για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρηματοδότηση τέτοιων έργων, για προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, για επιδοτήσεις ρεύματος.
0: Όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία δίνονται μετά.
2: Τα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή.
0: Τα παίρνουμε ίδιοι, όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι έξω.
1: Επιμερίζονται. Και εμείς μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε.
0: Παιδιά,
1: δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό.
0: Στην Ελλάδα από το 79-80 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς. Μην το λέτε, το μάθει ο Τραμπ και θα μας βγάλει. Σήμερα ο Τραμπ είναι θυμωμένος, να ξέρεις. Θέλει να βάλει τη Μελόνι και τον Μακρόν.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο.
0: Πήγαμε.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα δείχνει η νέα δημοσκόπηση της ίντερβιου για την political στη Νέα Δημοκρατία. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 26,8%, η Ελλάς 15,3%, το Πασόκ 11,1%, 7,6% η Ελληνική Λύση, 6,6% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 4,9% το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο 3% η Φωνή Λογικής. Κάτω από το όριο του 3% η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25% με 2,3%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6% και η Νίκη 0,5% όπως και η Νέα Αριστερά. Άλλο κόμμα δηλώνουν το 4,5%, αναποφάσιστη το 11,7%. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα παραμείνει ενεργή ως τις 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι υποβάλλουν μηχανογραφικό και για τα ΑΕΗ αλλά και παράλληλο μηχανογραφικό για ΣΑΕΚ. Τα λύκεια θα είναι ανοιχτά τις ημέρες εφημερίας αλλά και στις 10 και 16 Ιουλίου για υποστήριξη και χρήση υπολογιστή. Ξεκινά απόψε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κεντρικό θέμα η αύξηση των δαπανών για την άμυνα, ενώ σε μια συγκυρία κατά την οποία η ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα και δικαιότερο επιμερισμό των βαρών βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, όπου αναμένεται να συζητηθεί η άρση των κυρώσεων, η επανένταξη της Τουρκίας στα προγράμματα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη ΚΑΝ και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καεί μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες, ξεκαθάρισε σήμερα μιλώντας στον Status FM ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας Παναγιώτης Παπασταματίου. Αντίθετα, η κατάσταση αν καεί μια περιοχή γίνεται πολύ πιο δύσκολη αδειοδοτικά και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο οικονομικό, τεχνικό ή νομικό για να γίνει μια τέτοια ιστορία. Η ίδια η πραγματικότητα το διαψεύδει. Από όλες τις καμένες εκτάσεις στα αιωλικά πάρκα, είτε μπήκαν πριν την πυρκαγιά, είτε μετά καταλαμβάνουν μόλις το 0,06 με 0,07 των εκτάσεων αυτών και μάλιστα όπως είπε μετά την πυρκαγιά μπήκε το 0,03 των εκτάσεων. Ελληνική υπόθεση σύμφωνα με τον ίδιο είναι η παραφιλολογία για τη σύνδεση των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες. Την παρέτησή του για προσωπικούς λόγους υπέβαλε επικεφαλής του Γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στέλιος Χουρμουζιάδης στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αξιωματούχος ήταν επικεφαλής και της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ένα 15χρονο κορίτσι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 14χρονο, ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε την πράξη. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό έγινε τον Δεκέμβριο του 2025. Από το σπίτι του ανήλικου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία εξετάζονται από τις εγκληματολογικές έρευνες Βόρειο Ελλάδος.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιάννητσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, επόμενη ενημέρωση στις 11.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Αυτή η παρέτηση του επικεφαλής πάνω εκεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για προσωπικούς λόγους με βάση σε σκέψεις. Συσκέπτομαι δηλαδή. Βλέπεις να έχει σχέση με το Φαραντούρι.
1: Τώρα τελευταία πάντως πολλές παρετήσεις για προσωπικούς λόγους.
0: Λέτε να έχει σχέση γιατί ήταν λέει στην αξιολόγηση.
1: Αφού λένε και ο ίδιος ο Πιερακάκης, νομίζω ποιος το είπε, ότι ήταν με τα περισσότερα προσόντα, λέει η συγκεκριμένη κυρία.
0: Ναι, και γιατί παρετήθηκε αυτός, πρέπει να μάθω.
1: Ξέρω.
0: Για προσωπικούς λόγους.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να σας πω τώρα, μου λέει η Κατερίνα από την αίθουσα σύνταξης, ότι έχουμε ένα τροχαίο με τραυματισμό.
0: Πού?
1: Μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης επί της Αγίου Δημητρίου, δίκυκλο με γιο ταχύ. Πριν από
0: μπροστά
1: λίγα
0: στο
1: λεπτά,
0: Υπουργείο.
1: Μπροστά στο Υπουργείο, ναι.
0: Αν κάποιος πέρασε, περνά από εκεί, ας μας ενημερώσει προς ώρας. Ακούστε τι λέει για Φαραντούρι ο Άδωνης.
2: Καταρχάς, εγώ ποτέ δεν επιτίθεμαι σε συζύγους πολιτικών μου αντιπάλων. Mm. Είναι μια κόκκινη γραμμή, την οποία δεν έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου, σε πολλές φορές που δόθηκαν σχετικές αφορμές. Όμως εδώ έχει συμβεί το εξής. Και βλέπω και την κριτική που ασκεί κυρίως ο φίλος μου Μακάριος Λαζαρίδης.
3: Mm.
2: Όταν είσαι ο Φαραντούρης από το Πασόκ και έχει σηκώσει την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Θεό.
3: Ναι.
2: Ποια ήταν η βασική κατηγορία του Μακάριου Λαζαρίδη? Την πήρε, αν θυμάμαι καλά, 3-4 χιλιάδες παραπάνω. Αυτά ήταν οι 1500 ευρώ, δεν το λέγανε.
3: Ναι.
2: Ότι πήρε 150 ευρώ επί 15 μήνες παραπάνω το μήνα.
3: Σωστά. Ενώ δεν το δικαιούται.
2: Ξέρετε ότι βγήκε το πόρμα τελικά τα δικαιούται.
3: Τελικά τα δικαιούται.
2: Ναι, ναι, ναι. Βγήκε ότι με την νομοθεσία τη εποχή είναι όλα σωστά. Βγήκε, τελείωσε αυτό, έκλεισε.
3: Μάλιστα. Έκλεισε. Μάλιστα. Άρα έκλεισε το θέμα. Ναι. Μάλιστα.
2: Όταν ω Πασόκ έχει σηκώσει τόσο πολύ αυτό το θέμα, δεν ισχύει εδώ το ρητό? Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν φτάνει να είναι τιμή, αλλά πρέπει και να φαίνεται.
4: Δεν φαίνεται.
2: Εγώ δεν φαίνεται. Εάν μένει η κυρία.
4: Εδώ έχω το βιογραφικό που υπέβαλε η κυρία.
2: Εξαιρετικό, το είδα.
4: Η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη. Δεν είχα να λέμε η κυρία Φαραντούρη. Απόφυτος στο ΕΚΠΑ της Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο στο London School of Economics, στο Decision Sciences, Department of Operational Research, στο ΣΕΒ για 3 χρόνια, στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, στην ΑΔΕ ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Έχει ένα βιογραφικό και μάλιστα μου λένε,
3: σπάνιο,
4: μου λένε ότι δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη κυρία που αποσπάστηκε και έγινε δεχτή. Υπήρχε άλλη μία με αντίστοιχα προσόντα.
2: Πρώτα απ' όλα δεν
4: τίθεται. Η οποία επίσης δέχτηκε.
2: Δεν τίθεται.
4: Δύο.
3: Άρα δεν υπάρχει θέμα. Είναι μη θέμα.
2: Κανένας δεν έχει θέσει ζήτημα νομιμότητας.
4: Άρα.
2: Η κυβέρνηση ή άλλως δεν θα έκανε μία παράνομη πράξη. Η κριτική μου δεν είναι προς την κυβέρνηση. Καλώς την έβαλε. Mm. Είχε το αντίστοιχο πτυχίο, είχε τα προσόντα, είναι μια άξια υπάλληλος. Καλώς την έβαλε.
4: Άρα.
2: Η κριτική με πολιτική είναι προς το Πασόκ και στον κύριο Φαραντούρη. Όταν εσύ ως Πασόκ έχεις σηκώσει τα θέματα τόσο πολύ και έχεις φέρει αυτή την τοξικότητα στην πολιτική ζωή, μήπως τελικά αυτή η τοξικότητα μπορεί κάτι να σε βρει εσένα και να σε πλακώσει? Αυτό σας λέω τόση ώρα. Εγώ δεν θα σας πω ότι κακός μπήκε η κυρία, γιατί δεν ξέρω, μου είναι συμπαθεστάτη και από τον βιογραφό του φαίνεται και όλα τα προσόντα. Καμία αντίρρηση.
4: Άρα λούζεται αυτό που είπε.
2: Αλλά όταν κύριε Φαραντούρη, έχει γυρίσει 70 κανάλια κατά του Λαζαρίδη.
3: Μάλιστα.
2: Στην οικογένειά σου παίρνει τώρα μισθό ευρωβουλευτού και μισθό μέα.
3: Δεν είναι τα επίχειρα, μάλιστα.
4: Ναι, αλλά τι πρόβλημα.
0: Μέα είναι. Είπε μισθό ευρωβουλευτή και μισθό μέα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Ναι, ρε, μόνιμη.
1: Εγώ να ρωτήσω πάντως κάτι.
0: Μόνιμη αντιπροσωπεία. Εντάξει, αστείευομαι.
1: Στα σοβαρά τώρα να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή είναι διοικητική υπάλληλο, το λέω σε πολλά εισαγωγικά αυτό, καριέρα η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο άντρας της έγινε ευρωβουλευτής, πρέπει να ακυρώσει όλα τα δικά της. Την ανέλυξη, τα όνειρα, την.
0: Γι' αυτό εγώ φωνάζω 2 μέρες όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Φαραντούρης.
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Εγώ το λέω, μπορείς να απαντήσεις αυτό. Αν η γυναίκα έχει όλα τα προσόντα για μία θέση. Όλα τα προσόντα.
0: Άλλος είναι ο δικός μου προβληματισμός.
1: Πρέπει να ακυρώσει όλη τη δική της πορεία, να βάλει ένα φρένο γιατί ο σύζυγός της έγινε ευρωβουλευτής.
0: Έλατε.
1: Δεν μου απαντάς όμως.
0: Άλλος είναι ο προβληματισμός, αλλά για το Φαραντούρι άλλα έχω να πω. Τα υπόλοιπα του γυρολόγου περισσότερο με απασχολούν και όχι τόσο.
1: Άλλο αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, είπε ο Άδωνης εδώ, η γυναίκα του Κέσσαρος. Πώς το λέει?
3: Δεν πρέπει να είναι τιμία, πρέπει να φαίνεται κιόλας.
0: Πρέπει να φαίνεται. Ναι, αλλά ο Κέσσαρα ο Ιούλιος είχε 3 γυναίκες. Για ποια από τις 3? Για την Κορνηλία, την Πομπία Είχε ακόμη, δεν θυμάμαι το όνομα της τρίτης. Τρεις γυναίκες είχε.
1: Δεν θυμάται τι έφαγε χτες, αλλά τα ονόματα δύο από τις τρεις γυναίκες.
0: Ναι, ρε, εύκολα είναι τα δύο. Το άλλο είναι ένα μπερδεμένο όνομα. Τρεις γυναίκες είχε. Τρεις γυναίκες, αν και λέγανε οι κακές φήμες τότε τα gossip. Η Κατερίνα Καινούργιου της εποχής στην εκπομπή της τότε, σταμάτη, πώς τη λένε, η Τζίνα, η Αλιμό, όχι η Τζίνα με την Τζίνα. η Ζίνα, πώς τη λένε. Είχαν βγάλει βρώμα ότι σαχπινογαργαλιαζόταν με την Κλεοπάτρα. Άρα τέσσερις.
5: Όλα τα κουτσομπολιά της Αργιώτας τα ξέρει.
0: Ναι ρε, δεν θυμάμαι την τέταρτη γυναίκα, την τρίτη γυναίκα πώς τη λέγανε. Δεν τον Ιούλιο τον Γέσσερα, τρεις γυναίκες ρε φίλε, άμα είσαι αυτοκράτορας. Τι?
1: Καλπουρνία.
0: Μπράβο ρε, να το, πού το βρήκες
1: το Google, ρε, προς Θεού.
0: Ναι, ναι, θα θυμώσω ποτέ το όνομα.

0: Είχαμε καμιά έκπληξη χθες. Αυτός ο τέτοιος ο Νορβηγός. Πλάκα κάνει στο γήπεδο.
1: Προχθές.
0: Βάζει γκολ και δεν τίποτα. Κάνει κάτι.
1: Προχθές.
0: Σαν να παίζει προπόνηση.
1: Τον έχεις δει να τρώει.
0: Όχι. Τον έχεις δει Βιργινία. Πολύ ωραία. Χάλαντ, πώς το λένε.
1: Χάλαντ, ναι.
0: Χτυπάνε. Ένα φοβερό τύπο με
2: κοτσίδα. Δεν ξέρω
1: το Χάλαντ. Πρέπει να το δείτε να τρώει. Πρέπει να το δείτε να τρώει.
0: Τρώει το άντερα του.
1: Πώς το τρώει ο Καπαμάρου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιομίζει τα τέτοια και.
0: Παιδιά, τον είδα πώς αντέδρασε όταν έβαλε τα δύο γκολ στη Βραζιλία, μάλιστα. Χαλαρά και τα λοιπά. Και μετά κυκλοφορεί ένα βίντεο. Δεν είναι AI. Κάνει, δεν ξέρω αν το είδατε. Τρέχει γυμνός, ένα σώμα κάτσε καλά, σαν το δικό μου ένα πράγμα.
1: Είναι πανύψος και πολύ δυνατός.
0: Παιδιά, είναι σε μια ανηφόρα με άμμο. Με, σαν έρημο, ρε παιδί. Πώς είναι στη Λίμνο που έχει μια έρημο εκεί. Λοιπόν, και ξεκινάει από τη βάση του λόφου, με άμμο κάτω σου λέει. Και ρε φίλε, τρέχει μέσα στην άμμο και φτάνει μέχρι την κορυφή χωρίς να λαχανιάσει. Πρέπει να είναι γυμνασμένος μάλλον.
1: Όταν ξεκινάει, όταν ξεκινάει ο Χάλαντ να μπει μέσα, δεν του σταματάει τίποτα. Μόνο με φάουλ.
0: Ωραία, πού παίζει αυτός, παίζει σε καμιά ομάδα μεγάλη.
1: Στη City.
0: Α, ναι, πού τα ξέρω, δεν τα ξέρω. Εγώ για την Νορβηγία ξέρω. Είχαμε τίποτα χθες φοβερό.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 σε καθυστερήσεις.
0: Α, ναι, έκλαψε ο Ρονάλντο.
1: Δεν περιμέναμε πολύ ωραίο παιχνίδι, ήταν άνοστο.
0: Ναι.
1: Ναι, περιμέναμε ωραίο παιχνίδι. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολύ τεχνικές. Δεν.
0: Άρα και η Πορτογαλία εκτός.
1: Η Πορτογαλία εκτός, ίσως μάλλον το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο. Λέει ότι δεν ξέρω ακόμα, θα δω λέει, 45 θα είναι στο επόμενο.
0: Σιγά αν παίξει 45 χρόνων, έλα τώρα, τάβλη θα παίξουμε.
1: Η αδερφή του είπε βέβαια ότι στο Euro μπορεί σε δύο χρόνια.
0: Ναι, 45 νομίζω, υπάρχει άλλο 45 άρης. Έναν τερματοφύλακα ξέρω που ήταν 40, Μπουφόν ποιος ήταν, δεν ξέρω που ήταν 42, πόσο.
1: Μπουφόν ήταν, εντάξει.
0: Αλλά ο τερματοφύλακας δεν κουράζεται.
2: Ο Ρονάλντο βέβαια είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.
0: Όσο και να είναι στην Βιργινία, 45 χρόνια τώρα μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Θα δούμε, έχουμε ακόμα 4 χρόνια κάτσε.
0: Μακάρι δηλαδή, γιατί εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Λοιπόν,
2: η άλλη μεγάλη είδηση χθες ήταν Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, όσο και να σβήνει κόκκινες.
2: Είναι και πολιτική είδηση αυτή, έτσι.
1: Όσο και να σβήνει τις κόκκινες ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τη διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Βέλγιο 4-1.
0: Ωραία, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και μάλιστα, οι Βέλγοι για να τρολάρουν και τον Τραμπ έκαναν το χορό του Τραμπ,
0: ναι.
2: Το YMCA, ναι. Μετά το τέλος του αγώνα, έτσι.
0: Οι Βέλγοι.
2: Λόγω, ναι, της παρέμβασης του Τραμπ, ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια η FIFA λέει δεν την ακυρώσαμε, την αναστήλαμε. Χαζά χαμένα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία για να κλείσει ο κύκλος των 8. Να επιθυμίσουμε, έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, ωραία παιχνίδια. Και σήμερα θα βγει και το ζευγάρι το τέταρτο, τον 8.
0: Ανάμεσα,
1: είπαμε Αργεντινή, Αίγυπτος, στις 7 το απόγευμα, mm-hmm. Και στις 11 Ελβετία, Κολομβία.
0: Λογικά Αργεντινή στο πρώτο,
1: Ναι, λογικά ναι.
0: Αν και Σάλαχ.
1: Σάλαχ, αλλά... Προπονητές είναι οι αδερφοί Χασάν που παίζαν στον ΠΑΟΚ με τον Μακδί. Στην Αίγυπτο, προπονητές, ναι, είναι οι αδερφοί Χασάν που παίζαν την κατηγορία.
0: Γιατί 80. Δύο προπονητές έχει.
1: Ναι, είναι ο ένας είναι ο πρώτος και ο δεύτερος είναι οι αδερφοί Χασάν που παίζαν στον ΠΑΟΚ με τον Μακδί μαζί.
0: Μάλιστα. Μακάρι να κερδίσει η Αίγυπτος. Ψαράδες έχει. Ναι. Πυραμίδες έχει.
1: Πάλι έχουμε ένταση στο ΠΑΟΚ μεταξύ ΑΣ και ΚΑΕ.
0: Η ΚΑΕ την πέφτει στο Μιστακίδη. Γιατί
1: πέφτει στο Μιστακίδη, λέει μήπως, λέει, επειδή υπογράψαμε το σύμφωνο, μας κάνεις τσικλίκια και με τα λεφτά και με αυτά.
0: Δεν δίνει λεφτά ο Μιστακίδης.
1: Είπε ότι έδωσε 500 χιλιάρικα, αλλά αυτά ήταν, λέει, δωρεά ο ΑΣ πριν αναλάβει. Γενικώς υπάρχει μια ένταση και δεν είναι καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουν λίγο, να το δούνε, να το τελειώσουν, γιατί αρχίζει και χάνει την υπομονή του κόσμου.
0: Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Να βλέπεις τώρα αυτά τα πράγματα δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα αμιγώς ποδοσφαιρικά. Δυστυχώς ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ, ο 19χρονος, ο καινούριος, που ήρθε από τη δεύτερη ομάδα, τραυματίστηκε. Έχει μάλλον ρίξει εμπρός του χιαστού.
0: Ω, δύσκολο.
1: Που σημαίνει μήνες εκτός. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ο Σαρίς, ο 19χρονος, που είπαμε, 92 είναι κιόλας. Πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής, για την εθνική κυρίως.
0: Ναι,
1: και για τον ΠΑΟΚ φυσικά εννοείται. Ατύχησε στο πρώτο.

0: Το του φιλικό. Πάμε στον στον Άρη θες, στον, ή, στην, ή στον Ηρακλή.
1: Ό,τι θες, στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή, τώρα πήγα στον Άρη.
1: Εντάξει.
0: Παίκτης του Άρη ο Ματάρ Τιάμ στο ποδόσφαιρο. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και πάμε στον Ηρακλή. Δύο χτυπήματα ο Ηρακλής, ένα στο μπάσκετ και ένα στο ποδόσφαιρο. Πρώτα πάμε να ανοίξει λίγο, γιατί βλέπεις όπως βλέπεις, να φταίω εγώ. Ανακοίνωσε τον Σουρλή από την ΑΕΛ, ο οποίος αφέθηκε, έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Και φυσικά στον μπάσκετ ανακοίνωσε τον Σλαφτσάκη, ο οποίος είπε στον ΠΑΟΚ πέρσι.
1: Mm-hmm.
0: Και κλείνουμε επίσης με μπάσκετ. Γιανακόπουλος προανήγγειλε 3 μπαμ.
1: Ναι.
0: Λέει ένα ίσως σήμερα, ένα δεύτερο και ένα τρίτο έρχεται.
1: 3 μπαμ, μπαμ,
0: μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και όλες οι ομάδες, εκτός από τον ΠΑΟΚ που βλέπουμε, τον Άρη που τον πήρε ο Σιάου, τον ΠΑΟΚ που τον πήρε ο κ. Μητσακίδης, μπαίνει στο παιχνίδι και η ΑΕΚ. Μπήκε λοιπόν στο μετοχικό κεφάλαιο ο Πινιατάρο. Τι είναι ο Πινιατάρο τώρα? Ο Πινιατάρο είναι Ιταλός δισεκατομμυρίουχος, νούμερο 46 με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
1: Μπράβο ρε φίλε, πολλά λεφτά πέφτουν στην Ελλάδα. Ναι.
0: 46 κόμμα κάτι δισεκατομμύρια είναι η περιουσία του.
1: Αυτά μπαίνουν στις άμεσες επενδύσεις όταν λέει ο Μητσοτάκης έχουμε άμεσες επενδύσεις?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι. αυτός πήρε το 10% της ΑΕΚ, ναι, στο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Οπότε και η ΑΕΚ αρχίζει και φορτσάρει. Μακάρι οι ομάδες μας να πάνε τόσο.
1: Πήρε δύο πιτσιρικάδες στον Χαρτόνα και τον Χυμνόπουλο η ΑΕΚ.
0: Ναι. Πήρε η ΑΕΚ. Και πόσο έχει φανέλα το Αντετοκούνμπο στο σχίτ?
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Όλοι όσοι έχουμε φανέλα με το νούμερο 34, τώρα πρέπει να πάρουμε φανέλα με το νούμερο 7, λέει.
0: Ναι, θα αλλάξει. Γιατί είναι καπαλωμένη.
1: Κάτι φανέλες πήρες στα ενήψια σου με το νούμερο 34, το Αντετοκούνμπο τις αλλάζεις, γιατί πλέον στη νέα ομάδα θα φοράει το 7. Ζήλεψε το σπανούλι.
0: Το Μαϊάμι.
1: Τι?
2: Ναι, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Κοίτα. Δύο ανήψια. Βιργινία.
2: Ναι, ο ένας είναι με τον μπάσκετ, ο άλλος δεν είναι.
1: Δεν πειράζει, του πάρει φανέλα και τον
0: νούμερο. Τυχερή είσαι. Ναι.
1: Πόσο
0: 140 140 ευρώ έχει.
1: Μια φανέλα.
0: Ναι.
1: Με το νούμερο 7.
0: Ναι, αλλά είναι βαβάκι.
1: κότον. Ευχαριστούμε, Άρη μου. Κατάλαβα.
2: Ακρίβει είναι το βαβάκι.
1: Κατάλαβα. 2,80. Θα αλλάξει η παπούτσια, θα κάνει πάλι. Δε, γιατί...
0: Όχι, όχι, γι' αυτό η συμφωνία του με την.
1: Θα παραμείνουν τα παπούτσια. Μην αγοράσω και παπούτσια. Αυτά.
0: Μόνο φανέλα.
1: Και 47,5 νούμερο.
0: Μόνο φανέλα.
1: 47,5 νούμερο, ρε φίλε. Βάρκα. Καμιά φορά που βιάζομαι.
0: Σαν
1: βατροπέδιο. Όταν πάω να πετάξω τα σκουπίδια, για να μην φοράω τα δικά μου παπούτσια που θέλουν κορδόνια κτλ. Βάζω το ποδαράκι μέσα στο παπούτσι του μεγάλου. Ο μικρός έχει 47,5 νούμερο. Χωράνε δύο
0: μικρό.
1: Ο μικρός έχει 47,5 νούμερο παπούτσι.
0: Φαντάζομαι. Σαν έχει προπέλα το κολυμπάρι.
1: Βατραγωμένο. Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνουμε τα βιογραφικά, θα έλεγα, τα μηχανογραφικά. Από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, τα έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα. Τα παιδιά τα οποία έδωσαν εξετάσεις. Προσέξτε, 2-3 πράγματα, δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό. Θέλει ωριμότητα. Ποια είναι η ωριμότητα? Πρώτη παράμετρος, τι θέλει το παιδί, πού θέλει να περάσει. Σε ποιες σχολές. Να τις βάλει με τη σειρά. Αφού όμως μελετήσει τις επιλογές που έχει στη ζωή του. Επειδή το αντιμετωπίζω και εγώ, γιατί δόξα τω Θεώ έγραψε καλά ο μεγάλος. Λογικά είναι φοιτητής από τώρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά πρέπει να δούμε λίγο την σειρά των τμήματων για να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Άμα το συμπληρώσετε επιπόλαια, μπορεί να το μετανιώσετε. Γι' αυτό καλό να συμβουλευτείτε κάποιον που ξέρει κάτι περισσότερο και να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας. Τώρα να πάμε σε άλλα νέα, σημαντικά, σπουδαία νέα. Ξέρετε, είμαστε σε μια φάση όπου πολλά πράγματα συμβαίνουν. Μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες ψάχνουν να βρουν ορόσημα μέσα από τα οποία να πετύχουν πράγματα. Και ένα από τα ορόσημα είναι οι εκθέσεις. Οι κλαδικές εκθέσεις τις οποίες συμμετέχουν. Γιατί εκεί γίνονται επαφές, γίνονται συναντήσεις, νέες αγορές, νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες. Και έτσι διευρύνει τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι θα νοιαστούν, θα ενδιαφερθούν να σας βάλουν στην ατζέντα τους, να βάλουν εσάς και την επιχείρησή σας. Μία τέτοια έκθεση, πολλές εκθέσεις γίνονται, αλλά η Βιργινία έχει να σας πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Τέτοιες λοιπόν εκθέσεις, κλαδικές εκθέσεις που έχουν να κάνουν με τον τεχνικό μάλιστα κλάδο, πραγματοποιεί, διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια η τεχνοεκδοτική T-Press, η οποία απευθύνεται σε πάρα πολλούς δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη τη χώρα. Η T-Press από την ίδρυσή της το 1991 σταθερά υποστηρίζει τον τεχνικό κόσμο της χώρας με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και πολλές ακόμη δράσεις. Τώρα για να σας πω μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έρχεται τον Οκτώβριο, σας τα λέμε από τώρα για να ετοιμαστείτε εσείς που σας αφορά η έκθεση.
1: Ναι, βέβαια, προετοιμασία. Πρέπει άλλος να βρει ξενοδοχεία, αυτά πράγματα, θάματα.
2: Ναι, βέβαια,
1: να
2: οργανώσει την αποστολή, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026, 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση φυσικά T-Press, και απευθύνεται σε ποιους? Σε κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Και τι βλέπουμε στην έκθεση, τι θα δούμε σύμφωνα με πληροφορίες? Ό,τι έχει να κάνει με καινοτομία για τον τομέα της ενέργειας, και ξέρουμε όλοι ότι είναι ένας πολύ δυναμικός τομέας αυτός. Η έκθεση θα φέρει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς, τις λύσεις, τις καινοτομίες της επόμενης μέρας, προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, Ενέργεια Tech 2026, η 6η Διεθνής Έκθεση, οργάνωση T-Press.

Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 26 λεπτά πριν από τις 11. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Σας έχω ωραία απάντηση από Νίκο Φαραντούρη. Σε λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
0: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο.
9: Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride.
10: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Αν συμπλήρωνες με μηχανογραφικό, Βιργινία, σήμερα πιο... Τι θα επέλεγες πρώτα, τι θα σου άρεσε να περάσεις κάπου? Να σου πω εσύ τι θα σου ταιριάζει. Πέρα από τη δημοσιογραφία,
1: ας την λίγο. Όχι, όχι, δημοσιογραφία ούτε καν.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το ξανά κάνω, όχι. Τελικά θα μου άρεσε αυτή η δουλειά πολύ. Ναι, το λέω με τα λόγου. Το λέω με τα λόγου γνώση μετά.
0: Τι πουλάκι μου, επειδή υπάρχει χτύπημα παραλογισμού έξω και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
1: Όταν ξεκινούσα αυτή τη δουλειά, δεν είχα τέτοια θέματα. Δηλαδή να καλούμε να αποδείξω το αυτονόητο. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια.
0: Άρα τι θα δήλωνες πρώτο? Δεν, άρα είναι το καλό. Τι θα δήλωνες πρώτο?
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω πρόχειρο.
0: Πολιτικές επιστήμες, δε, στη Βιργινία. Θα σου πήγαινε. Δεν θα σου πήγαινε. Πολιτικές επιστήμες.
1: Για να βρεις δουλειά μετά πού?
0: Παιδί μου, θα είσαι τύπου μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Θα έχεις ένα βιογραφικό πλούσιο. Θα έχεις τελειώσει καποδιστριακά πράγματα.
1: Όχι, γιατί
0: θάματα.
1: Και αυτό είναι πολύ διοικητική θέση. Δεν θα μ' άρεσε.
0: Στην
1: ουσία δεν είναι πολιτικές. Δεν είναι παραγωγή πολιτικής αυτό το πράγμα. Είναι διοικητικές θέσεις αυτές, έτσι. Δεν είναι κάτι ενδιαφέρον. Πολιτικές επιστήμες είναι πολύ ενδιαφέρον να σπουδάσεις, αλλά δεν έχει απορροφησιμότητα μετά. Τι θα γίνεις, πολιτικός, ας πούμε? Ή θα είσαι στο γραφείο ενός πολιτικού? Εντάξει, όχι.
0: Δικηγόρος?
1: Όχι. Έτσι πως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα και με το AI ειδικά.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι άμα δεν δήλωνες δημοσιογραφία, θα ήταν απώλεια για τον κλάδο. Α, σε παρακαλώ, όλα και όλα.
1: Αυτά τα λες τώρα γιατί κλείνει σεζόν σιγά σιγά. Ξέρεις γιατί το κάνει.
0: Έρχεται η άδειά μου σε λίγο.
1: Έρχεται η άδειά του σε λίγο και σου λέει να χωρίσουμε με καλούς όρους. Γιατί προς το τέλος της χρονιάς πρέπει να σας πω, μετά από τόσες ώρες συνύπαρξης, εμείς δεν είμαστε μόνο στα μικρόφωνα μαζί.
0: Όλοι είμαστε.
1: Στο γραφείο είμαστε 10 ώρες μαζί.
0: Μια χαρά.
1: Μαλώνεις, κάνεις, ορίζεσαι, αναστατώνεσαι. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
0: Όχι, όλα τα λεφτά ποια είναι? Όταν κάποιος από τους δύο δεν είναι καλά για τους δικούς του λόγους. Πόση ώρα, τι έχεις, τίποτα. Έλα, κάτι έχει. Όχι, ρε, μια χαρά είμαι.
1: Έλα, πες.
0: Έλα, κάτι έχει.
1: Εγώ κάνω δε την τάδε ερώτηση όταν πια φτάνω προς το τέλος της υπομονής. Λέω, πες μου μόνο αυτό. Έχει να κάνει με τη δουλειά? Όχι. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν με αφήνω.
0: Έλα, ρε, Φαραντούρη, πες τα, αγαπητέ μου, πες τα, γιατί σε βάλαν στο στόχαστρο.
2: Και προσπαθούν να χτυπήσουν εμένα χτυπώντας τη σύζυγό μου. Η σύζυγός μου δεν είναι η κυρία του κυρίου. Είναι μια αυτοτελής προσωπικότητα, ένας αυτοτελής επιστήμον, την οποία θαυμάζω, αγαπώ, τιμώ και ως μητέρα των τριών παιδιών μας, αλλά και ως επιστήμονα και εργαζόμενη μητέρα. Με 22 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο δημόσιο τομέα κατόπιν ΑΣΕΠ, δεν τρύπωσε με ρουσφέτη, έχοντας τίτλους σπουδών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο του Οικονομικό, μεταπτυχιακά από το London School of Economics, εργασία στον ιδιωτικό τομέα στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Η κυρία Ιβάζογλου, λοιπόν, η οποία τυχαίνει να είναι σύζυγός μου, ανταποκρίθηκε σε μια πρόσκληση της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας για απόσπαση στελεχών, εξειδικευμένων στελεχών, για τις τεχνικές διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα και είναι και πολύ δύσκολες και πολύπλοκες εν όψη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θέλω να εξηγήσουμε το εξής. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία είναι ο φορέας που εκπροσωπεί τη χώρα στις Βρυξέλλες. Δεν είναι μια υπηρεσία που αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους. Πάνω από 400 υπάλληλοι από όλα τα υπουργεία, αποσπασμένοι, αποτελούν τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Και περίπου 2.000 Έλληνες δημόσιοι λειτουργοί υπάλληλοι βρίσκονται στις Βρυξέλλες είτε ως εθνικοί εμπειρογνώμονες, είτε ως στελέχοι της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, αποσπασμένοι. Και οι αποσπάσεις αυτές είναι κομμάτι της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών. Και κατά καιρούς βγαίνουν τέτοιες προσκλήσεις. Εξειδικευμένου προσωπικού πολύται περισσότερο όταν κοντοζυγώνει η ελληνική προεδρία και όταν γίνονται δύσκολες τεχνικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Η κυρία Ιβάζογλου, λοιπόν, που τυχαίνει να είναι σύζυγός μου, την οποία τη θαυμάζω, την τιμώ, την αγαπώ, αλλά έχει μια αυτοτελή προσωπικότητα πέρα από τη δική μας συζυγική σχέση, είχε τέτοιου είδους προσκλήσεις και στο παρελθόν, και πριν από 2 χρόνια και πριν από 3 χρόνια, να στελεχώσει υπηρεσίες στις Βρυξέλλες, να στελεχώσει υπηρεσίες ακόμα και στο Λουξεμβούργο, ακριβώς λόγω του χαρτοφυλακίου που χειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών και της εξειδίκευσης που διαθέτει ως ειδική σε θέματα επιστήμης των αποφάσεων, επιχειρησιακής έρευνας, επιχειρησιακής λογικής ανάλυσης

0: Είδατε συντρόφια της αριστεράς και κέντρο αριστεράς τι ωραίο πράγμα που είναι οι Βρυξέλλες και ο καπιταλισμός. Τι ωραίο πράγμα είναι η ΕΟΚ.
1: Πού τη θυμήθηκε στην ΕΟΚ?
0: ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο που τα πολεμούσατε εσείς οι αριστεροί, κέντρο αριστεροί. Είδατε τι ωραίος ο ΑΕΒ είναι για δεκάδες, εκατοντάδες από εσάς. Σαν τον τύπο με τον οποίο μάλωσε τις προάλλες οι δημαρές, το λέω, Τσάγκο, όπως το λέγανε. Αυτός δεν ήταν που είχε πάει κόλλητος.
1: Και αυτός και η κόρη του.
0: Αυτό λέω, ναι. Ήταν τόσο άσχημα στις Βρυξέλλες.
1: Τέρμα αριστερός, ναι, ναι.
0: Εναντίον της Ευρώπης και των Βρυξελών και των... πώς λέγονταν,
1: και του Ευρώ.
0: Και του Ευρώ και εναντίον της, της κάθε διρεκτίβας που ερχόταν από εκεί. Αλλά πήγε, βολεύτηκε στο γραφείο του Σκουντή. Χουντή, πώς το λέγανε. Και επειδή ήταν πολύ άσχημα πάνω στις Βρυξέλλες και ένιωθε μοναξιά, είχε πάρει και την κόρη του μαζί. Έλα ρε Φαραντούρη, εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, μια χαρά. Ωραίο μαγαζί η Ευρώπη. 68.000-70.000 κόσμο θεραπεύει. Ωραίο μαγαζί.
1: Ο Θάνος εδώ έχει βγάλει ένα ωραίο παρατσούκλι στο Φαραντούρη.
0: Τι?
1: Νταβαντούρη. Πετυχημένο.
0: Απλά μη φωνάζετε πολύ, δηλαδή, εντάξει, και εγώ από την πρώτη στιγμή είπα δεν υπάρχει κάτι παράνομο και τα λοιπά και τέτοια, αλλά μη φωνάζετε πολύ, δηλαδή, μην είστε τόσο επαναστάτες, μη δηλώνετε τόσο αντισυστημικοί, γιατί με 45.000 το μήνα στο σπίτι, 35 αν θέλεις άντε να στα κόψω λίγο, με 35.000 ένα χιλιαρικάκι κάθε μήνα καθαρά, πέρα από τα υπόλοιπα που έχεις δυνατότητα να εισπράττεις, δεν είσαι και αντισυστημικός, ρε φίλε.
1: Μα και νομίζω ότι ελαφρώς τον αδικείς τώρα τον Φαραντούρη.
0: Για πες,
1: δεν
0: ναι,
1: έχει
0: μαζί.
1: Πει ποτέ ότι είναι αντισυστημικός ο Φαραντούρης.
0: Πώς δεν λέει, επαναστατικά μιλάει.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ τώρα. Όχι τώρα, τώρα είναι Πασόκ. Είναι ντεμισυστημικός. Είπα Πασόκ, είδες ο Σγουρός, του έκαναν κάτω.
1: Σγουρός. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τον Σγουρό.
0: Ας το διαγράψουν, τι τον κρατάνε. Τι να κάνω, κάτσε από το άλλο μικρόφωνο. Βγαίνει τζάμπα τώρα, παιδεύεσαι. Τι να κάνω, θα αλλάξουμε το καλώδιο. Ο καλώδιο θέλει. Κάτω το καλώδιο Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ. Εύχομαι να είναι το καλώδιο και να μην είναι η φέτα τη κονσόλα, η οποία είναι ολοκαινουριότατη.
1: Μεγάλο θέμα. Για όσου δεν ξέρουν, τι είπε ο Σγουρό, και υπάρχει μεγάλο θέμα. Έκανε λόγο για προοπτική, πιθανότητα, σενάριο. Να δούμε, λέει, και μετά τις εκλογές, το θέμα της συνεργασίας της μετεκλογικής με τη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα που συνεδριακά έχει αποκλείσει το Πασόκ με απόφασή του.
0: Είναι κάζους μπέλι. Το επέβαλε ο Δούκας.
1: Το επέβαλε ο Δούκας, το δέχθηκε ο Ανδρουλάκης και τώρα ο Σγουρός είναι εκτός κομματικής γραμμής.
0: Ναι, λέει, άμα θα γίνει συνέδριο, μπορεί να επαναπροσδιορίσουμε την κατάσταση.
1: Ναι. Και τον πρόεδρο μπορούν να επαναπροσδιορίσουν. Το έχουν ξανακάνει.
0: Νομίζω καλύτερο πρόεδρο δεν.
1: Το θέμα είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τον Πολάκη έτοιμο για όλα. Το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, έχουν κεντρική επιτροπή.
0: Ναι, 11 του μήνα.
1: Ο Πολάκης του στείλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα διεκδικήσει ακόμα και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βάλει θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος ο Παπάς, πριν από καμιά εβδομάδα που μιλούσαμε εδώ στο Στάτους, μίλησε για συλλογική ηγεσία. Το ίδιο είπε και η Ρένα Δούρου, με την οποία επίσης μιλήσαμε. Δεν φαίνεται να στηρίξουν δηλαδή Πολάκη, να στηρίζουν Πολάκη.
0: Ο Πολάκης έχει δικαίωμα να πάει εκεί, αφού τον διαγράψαν από την γυλουστική ομάδα.
1: Είναι ανεξάρτητος.
0: Και θα πάει ως ανεξάρτητος, θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα γίνει. Του πούνε πόρτα θα φας. Το κάνανε και με τον Κασελάκη τότε, δεν θυμάσαι.
1: Καλά.
0: Που πήγαινε ο Αντώναρος και
1: άλλο Κασελάκης και άλλο Πολάκης.
0: Ο Αντώναρος τι κάνει, εσύ, Βυργινία? Ο Αντώναρος, ο φίλος, ο Βαγγέλης.
1: Πιθανώς είναι στην Πάρο και ρεπάρει, κάνει διακοπές.
0: Δεν έχει πάρει εδώ σήμερα Αλέξη και τα λοιπά.
1: Δεν θα είναι
0: νιου έντρι.
1: Δεν νομίζω να θέλει ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Τι του έκανε ο Αντώναρος, εντάξει.
1: Τίποτα δεν του έκανε, προς Θεού, τίποτα.
0: Απλά δεν διαβάζω και
1: αναρτήσεις. Αλλά νομίζω ότι θέλει καινούργια άτομα στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, να, έχει και Ζαχαριάδη, έχει και Καραμέρο. Κάποια στιγμή θα χτυπήσουν και αυτή την πόρτα από εκεί. Ακούγεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα πιθανώς θα έχουμε και άλλες παρετήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται τι θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 4-5 βουλευτές. Και σε συνέντευξή του ο Παύλος ο Πολάκης, πριν από λίγη ώρα στην Αυτεμπορική, είπε ξεκάθαρα στο Φάμελο: αν στηρίζεις την Ελλάς του Τσίπρα, παρετήσου και πάνε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει.
0: Πάτμο, όχι Πάρο, γράφει εδώ μια φίλη.
1: Ναι, η Πάτμο, Αναστασία. Ή Πάρο, ναι.
0: Πάτμο. Ωραίο νησί, Πάτμος να πας.
1: Της αποκάλυψης.
0: Ναι, τη αποκάλυψη. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται τη αποκάλυψη και στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Έχει μια τεράστια ουρά οχημάτων η οποία ξεκινά από την στροφή για Πεύκα Νεάπολη. Και σε λίγο θα πιάσει νταμάρια. Υπομονή, σύντροφοι, συντρόφοι σας εκεί κάτω. Υπάρχει θέμα. Έχει ένα βίντεο, άκουγα νωρίτερα, ήθελα να το παιχνιδίσει ο Διογέννης, ο δασκάλος, να το αφήσω να το μεταδώσω κι εγώ εκεί. Κάτι νεαροί που μιλάνε για το Γράμμο Βίτση και το.
1: Δεν είναι απλά κάτι νεαροί.
0: Το έχεις
1: κάπου, είναι παιδιά του Κουκουέ αυτά. Ναι, είναι, ναι, για την φετινή κατασκήνωση.
0: Ναι. Αν παρακαλώ και στείλτε μου. Τα βλέπα τα καλύτερα.
1: Εμένα μου. Κάτσε να το βρω. Αλλά μου άρεσε και αυτό το βιντεάκι του. Πες το, του Κασελάκη. Που του την είπαν για το τένις με τον Άδωνη.
0: Ναι, εγώ θα σου βάλω Κασελάκη, αλλά θέλω να μου βρεις τα παιδιά του Κουκουέ εκεί.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους σέρβισες και τα φαντς με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό.
0: Κάτσε εσύ, Βιργινία, ποιον ενόχλησε που έπαιξε τένις ο. Ο Κασελάκης, ναι.
1: Φανταστικό τέλος. Αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Ναι, ποιον ενόχλησε όμως, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το μόνο που θα μας χωρίζει θα είναι το φιλέ.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αν θέλει να γίνει πιο πιστικός.
1: Του την είπανε, γιατί σου λέει παίζεις τώρα τένις με τον.
0: Αν θέλει να γίνει πιο πιστικός, όμως για να τελειώσει πρέπει να παίξει ένα τένις με το Λοβέρδο.
1: Παίζει και ο Λοβέρδος. Είναι Νέα Δημοκρατία πάλι. Τι
0: ναι, ναι, ναι, άμεσο τέτοιο.
1: Με κανένα αριστερό να παίξει κανένα τέλος.
0: Να παίξει, όχι, να παίξει με την Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου έγινε, πέρασε στο Πανεπιστήμιο επειδή λέει είχε πολύ καλές επιδόσεις στο τένις. Θα μπορούσε να παίξει με την. Να παίξει με τον Χατζηνικολάου.
1: Ο Χατζηνικολάου δεν είναι πολιτικός.
0: Ναι, αλλά παίζει τένις τώρα.
1: Πρέπει να βρούμε έναν αριστερό να παίζει τένις.
0: Έχω να δω μερικά παιδιά, άκου μερικά αριστερά.
3: Το ζήτημα ζωή πριν, το Γράμμο και η ζωή μετά.
4: Περιμένω πάρα πολύ και ελπίζω να τα καταφέρουμε να πάμε στο χώρο του νοσοκομείου που διαμορφώνονται από ό,τι κατάλαβα αυτή την περίοδο.
5: Περισσότερο ανυπομονώ για τις ξεναγήσεις που θα κάνουμε.
6: Εκδρομές, μουσεία.
7: Τις περιηγήσεις.
8: Την πεζοπορία της Παρασκευής.
9: Επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους.
10: Θέλω να δω τα σημεία που πολεμήσαν οι αντάρτες.
11: Όλα τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Δουσουέ.
12: Χορός, τραγούδι.
13: Θα έρθω να.
14: Εννοείται.
10: Φυσικά και θα έρθω. Έχω πάρει άδεια.
0: Τι είπες, κύριε Δημαρέση?
1: Λέω, εμείς τέλος πάντων οι πιο σύγχρονοι άνθρωποι, τα πιο νέα παιδιά ασχολούνται με τα δουσού και αυτοί ασχολούνται με το δουσουέ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν είναι καλά.
1: Η κατασκήνωση του Κουκουέ είναι, παιδιά.
0: Ναι,
1: για τη νεολαία του Κουκουέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλουν να πάνε εκεί που πολέμησαν οι αντάρτες.
0: Έχουν μπερδέψει λίγο, βέβαια, τα παιδάκια δεν φταίνε. Έχουν μπερδέψει λίγο το ΕΑΜΕΛΑΣ με το. Πώς το λένε,
1: Δουσουέ.
0: Με το Δουσουέ. Αλλά δεν φταίνουν τα παιδιά.

0: Μαρία Δημητριάδη, Αφροδίτη Μάνου, ύμνος του ΕΑΜ. Να πω στους νεότερους, γιατί από την κατάλαβα δεν ξέρουν. Τώρα βασικά βαριά με το ψάχνω. Και η Καλογεροπούλου, η φίλη σου που τη θαυμάζει, δεν ξέρει, πρέπει να σου πω, κύριε Δημαρέση. Πλάκα κάνουμε που τη θαυμάζεις. Σε μια αντιπαράθεση που είχαν χθες, προχθές, εκεί στο Άξιον που εργάζεται η Καλογεροπούλου. Κάτσε, θα το βρω, το έχω εδώ, περίμενε.
1: Περίμενε,
0: να σου πω. Δεν ξέρει τι ακριβώς ήταν ο Δουσουέ.

0: Ας έρθουμε λίγο πιο σύγχρονα. Τι εξεσηκώσαμε τους κομμουνιστές. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι, καλημέρα κύριε Δενερή.
0: Γεια σας αγαπητέ μου.
1: Μπορώ να αναφέρω κάτι για το ΔΟΣΟΕ, μια που το αναφέρετε κι εσείς?
0: Αναφέρετε.
1: Ναι, στις τελευταίες μάχες του 49, οι περισσότεροι πολεμιστές του ΔΟΣΟΕ ήταν αυτονομιστές των Μακεδόνες, πρώτον. Και δεύτερον, εκλιπαρούσε ο Ζαχαριάδης τον Εμβέρ Χότζα να του στείλει 5-6.000, 10.000 τσάμιδες για να στήσουν το ΔΟΣΟΕ εναντίον της Ελλάδος και του ελληνικού στρατού. Αυτά για την ιστορία.
0: Να είστε καλά, κι άλλα έχει, αλλά δεν θέλω να εξαπλά. Μου έκανε εντύπωση να άκου λίγο τώρα εδώ την φίλη σου. Τι, για πες.
2: Δεν μπορεί να μην ξέρει τα βασικά.
0: Ποιος?
2: Η κυρία Καλογεροπούλου.
0: Περίμενε.
2: Πότε, ας πούμε, ότι τέλειωσε ο πόλεμος και μετά ίδρυσε.
0: Περίμενε, πουλάκι μου.
3: Τις δυνάμεις.
1: Ναι, βεβαίως,
3: δημοκρατικές δυνάμεις, το θεωρώ λίγο.
1: Ναι. Και ο στρατός δημοκρατικός λεγόταν. Δημοκρατικός στρατός λεγόταν.
4: Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε
3: και
4: πολύ.
3: Έκανε, και αν δεν ήταν αυτός ο δημοκρατικός
1: στρατός,
3: δεν θα ήσασταν.
1: Εκεί θα
3: η χώρα μας δεν ήταν ελεύθερη. Κύριε Κυρανάκη.
1: Εκεί θα επιστρέψουμε.
4: Εγώ θέλω, Ελένη μου, σε παρακαλώ πολύ.
0: Αν δεν ήταν, λέει, ο δημοκρατικός στρατός, κυρία Δημαρέση, λέει η κυρία Καλογεροπούλου, η χώρα δεν θα ήταν ελεύθερη. Θύμισα το πρωί, γιατί εγώ λίγο διαβάζω. Γκάγκα, βοήθα. Ο δημοκρατικός στρατός Ελλάδος το Δεκέμβριο του 46, κοντά στο 47, δηλαδή. Και ήταν δεν... ο στρατός που ιδρύθηκε για τον εμφύλιο, για να σκοτωθούν μεταξύ μας.
2: Δεν έδωσε μάχες ποτέ κατά των κατακτητών.
0: Όχι, παιδί, μεταξύ μας σκοτωνόμασταν.
2: Ναι.
0: Σκότωναν μεταξύ τους αριστερούς.
2: Αλλά η Καλογερό, γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να μην ξέρει τα βασικά ότι ιδρύθηκε μετά.
0: Πίστεψέ με, δεν τα ξέρει. Ναι. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Έχασα κάτι?
0: Δεν ξέρω αν έχετε χάσει απολιών, τμήμα απολιών στην ασφάλεια.
5: Γιατί μπήκα τώρα στα μάξη έβολα και ακούω τον ύμνο του άλλου. Μήπως μπήκαν οι...
0: Ναι, παιδί μου, έτοιμοι είμαστε.
5: Πάλι δημοκρατικό στρατός. Έτοιμοι.
2: Άμελας, τώρα είναι και επίκαιρα αυτά.
0: Άντε να είσαι καλά, δεν έχασες τίποτε. Μια χαρά, όλοι καλά είμαστε.
2: Δεν θα βγούμε στα βουνά, μην αγχώνεστε. Εκεί βγαίνει μόνο, πώς τη λέγανε, η υποφίλου.
0: Πού?
2: Που ήθελε να αντάρθει.
0: Ποια βουνά, ρε, πλάκα μου κάνεις, αγόρασε
2: εγώ. Υποφίλιο δεν ήταν επαφή του που ξέρεις εσύ τις τραγουδίστριες, γιατί εγώ δεν τις θυμάμαι ποτέ.
0: Ως τραγουδίστρια είναι... εξαιρετική.
2: Άλλο με.
0: Ναι.
2: Υποφίλιο είναι αντάρτησα. Αυτή πάει στα βουνά.
0: Τι είναι?
2: Καλά, στο Λονδίνο πάει, δεν πάει στα βουνά. Στο Λονδίνο δεν.
6: Του παλιού Ελλάς.
0: Και εγώ πήγα, αντάρτησή μου.
2: Και θέλει να ανέβει στα βουνά.
6: Και η αντάρτησα έχει ψυχή να βάλει γούνα χρυσή μου.
2: Και είναι λουμπουτέν.
0: Παρακαλώ. Τι είναι το λουμπουτέν?
2: Και είναι τα ψηλά τα κούνια, τα κόκκινα.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τα τελευταία χρόνια το ΚΚΕ είχε ανεβάσει τα ποσοστά του, γιατί πολλοί κόσμος έστενε ψήφο διαμαρτυρίας προς τα εκεί. Τώρα όμως που βγήκανε τα καινούργια κόμματα, βλέπω το ΚΚΕ στις δημοσκοπήσεις γυρίζει στα ποσοστά του τα πολύ παλιά.
0: Ναι, είναι χαμηλό. Έχει χάσει 15-20% σε σχέση με τα παλαιότερα ποσοστά. Δεν έχετε άδικο. Στις δημοσκοπήσεις τώρα, στην κάλπη δεν ξέρω τι θα γίνει.
7: Στις δημοσκοπήσεις πάντα, ναι. Αλλά όταν χρησιμοποιούν τέτοια διχαστική πολιτική και αυτή την ξύλινη γλώσσα τους, για εκεί τους βλέπω και ακόμα πιο κάτω.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα η Βιργινία, ευχαριστώ αγαπητέ μου, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Η Βιργινία προηγουμένως διάβαζε. Τι έλεγες, κάτι πλανητικά, τι έλεγες? Ορυκτά,
2: ναι,
0: πλανητικά.
2: Λέω, άκου να δεις πού είναι ο κόσμος. Την ώρα που ήταν να βγάλουμε τον κύριο Παπασταματίου για τις ανεμογεννήτριες, για τα fake news, λέω, κοίτα να δεις. Βλέπω στην Αυτεμπορική ένα φανταστικό άρθρο, το οποίο δεν πρόλαβα να το διαβάσω ακόμα, και έλεγε η τάδε δόκτωρ Ελληνίδα.
0: Δοκτόρισα, θα λες.
2: Πλανητολόγος, αν θυμάμαι καλά.
0: Πλανητολόγησα.
2: Πλανητολόγος, ναι. Έλεγε ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε εξωπλανητικές εξορίξεις και να κάνουμε, λέει, βάση στη Σελήνη. Και λέω, κοίταξε, εδώ θα κάνουμε εξορίξεις σε λίγα χρόνια από τη Σελήνη για σπάνιες γεές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μας λείπει εδώ κτλ. Και εδώ ακόμα λέμε τα fake news για τις ανεμογεννήτριες.
0: Εδώ το γράφει καλά ο φίλος μας ο Θανάσης, λέει, αφήστε ήσυχα τα βουνά, λέει, τα θέλει ο Κούλης για ανεμογεννήτριες. Ωραία, λοιπόν, πήγαμε 11. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους. Στις 3 θα είμαστε μαζί. Ακολουθεί ο Άρης και η Έφη. Ακολουθεί ο Άρης και η Έφη.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιόταχε αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης επί της οδού Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μηχανή έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τον τραυματία με κακώσει στο κεφάλι και στο χέρι. Μία 23χρονη από τη Βουλγαρία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Νεάπολη. Οι γονείς της την αναζητούσαν. Οικειώτης πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμα και εντόπισε την 23χρονη νεκρή. Από τη μακροσκοπική εξέταση της σωρού δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της. Διπλωματικός πυρετός στην Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην ατζέντα, οι δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες, η σταδιακή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη και η ανάληψη της κύριας ευθύνης για την άμυνα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, καθώς και η στήριξη της Ουκρανίας. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πάω στην Άγκυρα για το χατήρι του Ερντογάν. Θα του φέρω δώρο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο, έχει δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άνοιξε σήμερα το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και θα παραμείνει ενεργή στις 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για ΕΗ και παράλληλο μηχανογραφικό για ΣΑΕΚ. Τα λύκεια θα είναι ανοιχτά για υποστήριξη και χρήση υπολογιστή τις ημέρες εφημερίας και επιπλέον στις 10 και 16 Ιουλίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καεί μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες, ξεκαθάρισε σήμερα, μιλώντας στον Status FM, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Ελληνικής Αιωλικής Ενέργειας, Παναγιώτης Παπασταματίου. Αντίθετα, η κατάσταση, αν καεί μια περιοχή, γίνεται πολύ πιο δύσκολη αδειοδοτικά και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο οικονομικό, τεχνικό ή νομικό για να γίνει μια τέτοια ιστορία, τόνισε. Διψήφια διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 26,8%, η Ελλάς 15,3%, το Πασόκ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%. Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ 25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη, η Νέα Αριστερά. 4,5% των ερωτηθέντων απαντά άλλο κόμμα, ενώ στο 11,7% ανέρχονται οι αναποφάσιστοι. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα το κέντρο της Δαμασκού, με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στη Συριακή πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για θύματα. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, τον βιασμό του από ένα 14χρονο αγόρι κατήγγειλε ένα 15χρονο κορίτσι. Μάλιστα, όπως είπε, ο 14χρονος βιντεοσκοπούσε την πράξη. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας έχουν κατασχέσει ψηφιακά μέσα από την οικία του ανήλικου.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς. Στο Κιλκής στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Φιλενάδα, τι κάνεις? κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
13: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
12: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Και στις βουτιές δίπλα σου.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
19: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
20: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
19: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα, λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
20: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
19: Αν θες να πω...
20: Γκάντζας.
19: Κακεράκι με τιμές θαύμα.
21: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
21: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
21: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: να, τώρα ήθελα να πω ότι θα βγει ο, πώς το λένε, από τη γωνία με το σαξόφωνο.
1: Κατσαρός.
0: Ο Κατσαρός, αλλά δεν είναι σαξόφωνο.
1: Με κλαρίνο.
0: Είναι κλαρίνο.
1: Ποιος Σέρκος.
0: Ο Σέρκος. Εντάξει, το δέχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς τον είπες?
1: Καζακλάρης.
0: Καζακλάρης. Όποιος παίζει ωραίο, τέλος πάντων, πνευστό. Ο, τέτοιο συγκεκριμένο όργανο. Κλαρίνο δηλαδή. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7, 19 λεπτά και μετά τις 11. Γιατί είμαστε για να πάρουμε τα βουνά, όπως λέει και η Ρίτα Αντωνοπούλου, εξού και το άσμα. Εγώ είμαι έτοιμη να τα πάρω τα βουνά, εσύ?
1: Εγώ είμαι ήδη στα βουνά.
0: Κράτα μια θέση, έρχομαι. Τα αδέρφια Άρης ακούτε, σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του, λοιπόν, πάρτε άδειες, γιατί δεν παλεύετε, παιδιά. Η κατάσταση δεν παλεύεται.
0: Όπως έλεγε και ο
1: Τσίπρας, είναι...
0: να σου πω κάτι, την άδεια θα την πάρεις.
1: Ό,τι χαραμίζεις.
0: Θα την χαραμίζεις, θα φας λεφτά. Τι να την κάνεις.
1: Ναι, αλλά θα ηρεμήσει ψυχολογικά ο άνθρωπος. Δεν θα ασχολείται με χαζά πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας αυτό το τραγούδι και ανοίγοντας εννοείται όλα τα site και τις εφημερίδες και από τα δικά μας τα ρεπορτάζ για τις συνεντεύξεις, ναι, δεν παλεύεται, αλλά κάτι θα κάνουμε για να ξορκίσουμε το κακό παράλληλα με την ενημέρωση.

0: Λοιπόν, άκου παπηδάκι, ας το σκάφος που είχες κάποτε και δεν έχεις τώρα και πάμε στο περιφερειακό να δούμε τι γίνεται.
1: Πάμε στο περιφερειακό να δούμε και τι γίνεται με τα σκάφη.
0: Και γενικότερα στην κίνηση, έτσι.
1: Με τα σκάφη, στην κίνηση.
0: Ναι, για πάμε.
1: Λοιπόν, ό,τι θέλει η επαφή του σήμερα.
0: Ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη δυσκολία όσον αφορά την κίνηση στην ανηφόρα της Νεάπολης. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το κλασικό πρόβλημα που έχουμε. Και είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα στη βάση, στα νοσοκομεία. Ο υπόλοιπος περιφερειακός, έχω να τονίσω, είναι πεντακάθαρος. Είδες πώς με κοίταξες.
0: Μπράβο.
1: Αλήθεια λέω.
0: Χρόνια πολλά να πούμε

0: τον εαυτούλη σας, το όνομά σας.
1: Χρόνια πολλά, να πάτε και να το γλεντήσετε, γιατί οι παιδιά δεν έχουμε και πολλά πράγματα να μας σώζουν, να ξέρετε, έτσι.
0: Το 2019, σαν σήμερα, έγιναν βουλευτικές εκλογές, οι οποίες σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007 η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Σταθεροποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ ως βασικός πυλώνας της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς, και δεν έχουμε την παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Σαν σήμερα το 2019 έγινε αυτό. Γι' αυτό μου έβγαλε το Facebook σήμερα, στο σαν σήμερα, τον Αλέξανδρο να ψηφίζει και από πίσω τα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, ρε παιδιά, είχαμε εκλογές. Πότε είχαμε εκλογές?
1: Και μετά έφυγε ο Τσίπρας.

0: τους γυρίσαμε.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε σας αρέσει η μουσικούλα, τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο. Ναι, μπας και το ξορκίσουμε. Η Κατερίνα γράφει εδώ να πάτε, λέει, στο κουκουέ, παιδιά, που δεν έχουν ψυχολογικά. Το έχει πει και η Κανέλη. Όσοι, παιδιά, ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρες, Μήπρες, όλους τους υπόλοιπους τέλος πάντων, και τα νιου έντρι κόμματα, σίγουρα έχετε ψυχολογικά. Έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Στο κουκουέ δεν έχουν ψυχολογικά. Τι θυμήθηκες?
2: Μια γελιογραφία που λέει: φτάνει πια όλη μέρα στο κρεβάτι μας. Θέλω και λίγη συντροφικότητα. Να γραφτούμε στο κουκουέ, μωρό μου.
1: Καλημέρα, έφυγε Άρη, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και στον Νίκο. Κανείς δεν ξεχνά, λέει, όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας. Και έχει στείλει ένα βιντεάκι με τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, μην το λες.
2: Μπράβο, το στόμα μου το πήρες.
1: Μην το λέτε, παιδιά, ότι κανείς δεν θυμάται.
2: Δεύτερο είναι οι δημοσκοπήσεις.
1: Όλοι θυμόμαστε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ναι, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί, έμαθε, ορίμασε και δεν θα ξανακάνει τα ίδια λάθη. Να, τι είπε χθες το είδα νομίζω. Θα καταργήσει, λέει, τις Πανελλήνιες.
2: Ναι.
1: Εμένα η κόρη μου μικρή όταν τ' άκουσες, τι είπε? Αν ψήφιζα, Τσίπρα θα ψήφιζα.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε πριν από λίγο, που λέγαμε ότι στο Κουκουέ, όχι εμείς, η Κανέλη, κυρία Κανέλη το λέγει ότι δεν έχουν ψυχολογικά. Ναι. Θα σου πω ότι είχαμε αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Το ξέρεις ότι υπάρχει. Γιατί γελάς?
1: Πήγανε στο Γράμμο και στο Βίτσι.
0: Μπράβο. Πραγματοποίησαν πορεία με κόκκινες σημαίες στα χέρια προς το Βίτσι, στα χνάρια των μαχητών και των μαχητριών του ΔΟΣΟΕ. Τι είναι αυτό, Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Ναι. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κουκουέ. Να, άμα δεν πιστεύεις, άκου. Είναι πάνω εκεί στο Βίτσι. Όχι.
2: Φυλακτό, φυλακτό, φυλακτό να τη φυλάει. Φυλακτό να τη φυλάει και ας μην με αγαπάει.
3: Ούτε σε φυλακές, όποτε τους ελίγησανε οι κομμουνιστές.
0: Είναι η κατασκήνωση,
1: τέμπο, ρε,
0: αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ.
1: Σας παρακαλώ, δηλαδή. Και το πάνε και αργά, το σέρνουν.
0: Είναι
1: το...
0: πολύ, είναι πολύ εκεί πάνω στο βουνό.
1: Είχε πολύ κόσμο, ναι.
0: Ναι, όλοι είναι ολέα από ό,τι βλέπω.
1: Με τα κοντάρια εκεί.
0: Παππούδες δεν έχει. Ναι. Παρακαλούμε.
1: Από πού να είναι αυτό.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Θα ήθελα να προτείνω μια ταινία που λέγεται Ελένη. Την έγραψε ένας ελληνοαμερικάνος παραγωγός, ο οποίος πήγε πρόσφυγας στην Αμερική μετά το 47. Επειδή δεν την έχει παίξει, να πούμε, στην τηλεόραση το RT1 κανένας, κανένα κανάλι.
0: Τι λέει,
4: τι
0: είναι αυτή,
4: YouTube.
0: Ναι, τι είναι αυτή η ταινία,
4: Ελένη? Η ταινία αναφέρεται στη μάνα του, σε μια μάνα με 4 παιδιά. Μάλιστα. Εκείνο τον καιρό.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστούμε, αγαπητέ. Ταινία Ελένη, λοιπόν, άμα θέλετε ψάξτε την. Καθαρός περιφερειακός, φωνιάδες των ψαριών, λέει Αργύρο Πελεκάνη. Παιδιά, εντάξει, θα πάμε, ναι, μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δυστυχώς αστυνομικό δελτίο full, αλλά έχουμε και την εξεταστέλη για τις Πανελλήνιες του 2027. Από ό,τι φαίνεται θα γίνουν το 2027. Τώρα, αν βγει ξανά πρωθυπουργός ο Τσίπρας,
1: Αλέξης, τις καταργήσαμε,
0: θα τις καταργήσει, λέει.
1: Να στείλουμε χέρι.
0: Παρακαλούμε.
5: Ναι, καλά. Σιγά μην βγει πάλι. Ναι.
1: Καλό.
5: Ο κόσμος δεν ξεχνά, ρε παιδιά.
0: Ξεχνά. Κάποιοι ξεχνά.
1: Εδώ την Κύπρο ξεχνάμε.
0: Δεύτερο κόμμα είναι το Ελλάς.
5: Δεν ξεχνάει ο κόσμος και δεν θα αφήσει ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία δηλαδή του ελληνικού λαού, να ξεχαστούν αυτά. Είναι πολύ σύντομα, πολύ κοντινά. Πολύ κοντινά μας.
0: Εσείς το είπατε, θα δείξει.
5: Και δεύτερον, η ταινία αυτή που είπε ο κύριος ο προηγούμενος στο Ελένη είναι του Γκατζογιάννη.
0: Του Γκατζογιάννη, ναι.
5: Η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή. Την έχει παίξει μια φορά η ελληνική τηλεόραση σε κάποιο κανάλι, νομίζω κρατικό. Αλλά υπάρχει και άλλο, μπορεί να διαβάσουν το βιβλίο και από το διαδίκτυο δηλαδή να το βρουν και να το διαβάσουν. Ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι.
0: Μάλιστα.
5: Είναι ενός πάρα πολύ γνωστού κομμουνιστή στελέχους του ΚΚΕ.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
5: Ο οποίος, ναι. Να μην ολοκληρώσω.
0: Ναι, ολοκληρώστε, αγαπητέ.
5: Ναι, ναι, αγαπητή μου, να ολοκληρώσω.
0: Ολοκληρώστε.
5: Στελέχους του ΚΚΕ, ο οποίος είχε δικαστεί και καταδικαστεί σε θάνατο και στη συνέχεια του δόθηκε χάρη μαζί με τον Μπελογιάννη.
0: Μάλιστα. Να το συντομεύσουμε λίγο, γιατί δεν έχω χρόνο.
5: Να πάτε στο καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, αγαπητέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες. Αλλά είναι και 32. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να μεταδώσω και δελτίο. Πώς το λένε, διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη που προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου.
1: Παιδιά, όταν λέμε κάτι, με καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται να τις λεπτομέρειες, ναι. Ξέρουμε και για τον Μπαλογιάννη.
0: Δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν.
1: Δεν είπαμε ότι
0: αλλά προσπαθούμε...
1: δεν αγωνίστηκε. Λέμε,
0: ναι.
1: Μην το παίρνετε. Όταν λέμε κάτι, μην το παίρνετε στραβά πάντα.
0: Δεν είναι. Ο κόσμος έχει σταματήσει να έχει χιούμορ. Κατάλαβες. Μισό λεπτό, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή να βάλω δελτίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, ξέρω να μην θέλετε να μιλήσουμε κανένα μισάωρο για την ταινία Ελένη. Γεια σου, Βασιλική μου, γεια σου, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε τον Πέτρο. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Στέλιο, στο Γιώργο από την Πηλαία, στο Χρήστο.
1: Καλησπέρα μας, να πούμε στην Κρυοπηγή. Τον Κώστα, ο οποίος μας έστειλε ένα βίντεο μέσα από τη θάλασσα. Λέει, παιδιά, να περνάτε καλά, καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Ψηλά,

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Λοιπόν, και ως διαμαγείας, ο περιφερειακός πλέον είναι πεντακάθαρος. Δεν έχουμε πουθενά πρόβλημα. Πουθενά πρόβλημα και στο κέντρο. Παιδιά, είναι σήμερα η μέρα, είναι υπέροχη. Μοναδική. Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, delivery κτέο γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Φυσικά και γίνεται. Στην ΟΤΕΚΟ γίνεται. Η ΟΤΕΚΟ, μία από τις κορυφαίες εταιρείες κτέο πανευρωπαϊκά, έρχεται στον χώρο του πελάτη, παίρνει το όχημα, το περνάει τεχνικό έλεγχο φυσικά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει εγκαίρως, τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Όπου είναι να πιάσει ο τεχνικός, βάζουν προστατευτικό νάιλον, να ξέρετε, όπου υπάρχει επαφή με το όχημα ή όπου είναι να κάτσει. Στην ΟΤΕΚΟ λοιπόν νοιάζονται και φαίνεται. ΟΤΕΚΟ, πρώτη πακτέο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos και το ραντεβού παιχνιδάκι μέσω του oteco.gr.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, εκεί θα πάμε στην ΟΤΕΚΟ για να περάσουμε κτέο το αυτοκίνητό μας και αν δεν μπορούμε έρχονται και το παίρνουν όπως είπε ο Άρης Παπηδάκης και μπαίνει στο στούντιο η Κατερίνα Νικολάου και εμένα με το που τη βλέπω μου έρχεται στο μυαλό, δεν ξέρω γιατί ρε εσύ Κατερίνα, το Predator.
2: Όταν βλέπεις εμένα,
1: ναι.
2: Αυτό τώρα πώς θα το πάρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, πάρ' το πώς θες.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Γιατί παρακολουθείς τα πάντα μάλλον γι' αυτό.
2: Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση του Predator. Ο δικηγόρος θυμάτων παρακολούθησης, Ζαχαρίας Κεσές, ανακοίνωσε ότι έχει καταθέσει τις πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του παράνομου λογισμικού. Τα θύματα στρέφονται κατά της εταιρείας Intellexa, που εμπορευόταν το συγκεκριμένο λογισμικό, και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία του σχετικού δικτύου, με τους ενάγοντες να διεκδικούν αποζημίωση 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας.
1: Α, ο καθένας. Νόμιζα να το μοιράσουν.
2: Για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.
1: Θα την κάνω την ερώτηση, ετοιμάζομαι έτσι.
2: Ο κύριος Κεσές είπε ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί, έχει οριστεί η εκδίκαση για τις 7 Απριλίου του 2027. Δεν έχω τα ονόματα των
1: ανθρώπων. Λέει πόσα άτομα είναι, Κατερίνα.
2: Είναι 8 άτομα.
1: Άρα 8 μύρια. Να ρωτήσω για την άλλη την ερώτηση, θα την κάνω.
0: Δεν θα σκάσει άμα
1: δεν. Μέσα σε αυτήν εδώ την οκτάδα είναι και ο κύριος Σαμαράς.
2: Δεν το γνωρίζω, θα πάρω όμως τηλέφωνο τον κύριο Κεσέ και θα σας πω.
0: Πρέπει να μάθουμε και ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα.
1: Εξελίξεις, γιατί ποιους παρακολουθούσαν με το Predator, ανθρώπους που είχαν κέρυες θέσεις και πολιτικούς και όχι μόνο.
2: Και να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη θα αποφασίσουν στη Βουλή αν θα καλέσουν τον Ταλ Ντίλιαν και τον Δημητριάδη για την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή.
1: Πολύ ωραία. Το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί οπωσδήποτε, αν μέσα σε όλους αυτούς είναι και ο Σαμαράς, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις το 2027. Τις έχουμε ακόμα τις πανελλήνιες. Να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στον επίσημο καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στους μαθητές της τρίτης τάξης και των γενικών λυκείων, αλλά και των επαγγελματικών. Πώς λέγονται?
1: ΕΠΑΛ.
0: ΕΠΑΛ, μπράβο.
1: ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.
0: ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σωστά. Για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Αυτό, παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο.
1: Ναι, καλοκαιριάτικα.
0: Ήμουνα στην Ελλάδα με τον ανιψιό μου, ο οποίος θα δώσει του χρόνου. Έτσι. Είναι δεύτερη λυκείου, θα δώσει του χρόνου. Και μου λέει, λέω, τι κάνεις, πώς είσαι και τα λοιπά. Πώς τα πήγες? Μου λέει, τα πήγα πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλός μαθητής. Και ξεκινάω, λέει, τώρα θερινά μαθήματα για τις πανελλήνιες. Μετά τις διακοπές.
1: Τι το κάνουμε αυτό στα παιδιά?
0: Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αφήστε τα παιδιά λίγο να χαλαρώσουν. Να πούμε ότι η απόφαση αυτή καλύπτει τόσο το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, όσο και τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Ο Γιώργος λέει, δεν θα υπάρχουν πανελλήνιες εξετάσεις του 27, θα τις καταργήσει ο Νταουλιέρης. Τα είπαμε αυτά με ένα νόμο και ένα άρθρο, παιδιά.
1: Δηλαδή, άμα γίνουν την άνοιξη, θα προλάβει να τις καταργήσει?
0: Περίμενε λίγο. Ας υποθέσουμε ότι οι εκλογές γίνονται Μάιο, να πω.
1: Απρίλιο,
0: για να έχουν χρόνο. Θες. Μάιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, για να έχουν χρόνο αν γίνουν και δεύτερες. Τέλος πάντων, κάπου εκεί λέμε τώρα, σκεφτόμαστε.
1: Προλάβει, δεν προλαβαίνει.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ας υποθέσουμε ότι γίνονται τέλη άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού. Και βγαίνει πρώτο κόμμα, λέει, το Ελλάς. Έτσι.
1: Κοίτα, μα ψήφιζε η Αναστασία σου και η Κατερίνα μου, θα βγει πρώτο και με διαφορά.
0: Ναι, διότι παιδιά, τα παιδάκια τα μικρά που άκουσαν, ξέρω, 15χρονα, 16χρονα, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές, τις πανελλήνιες, είπαν ψηφίζουμε Τσίπρα με τα μπούνια. Λοιπόν, από ό,τι μας ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου, από αυτούς τους πόσους είπε, 18.
1: 8.
0: Οκτώ άνθρωποι οι οποίοι τους παρακολουθούσαν μέσω του Predator, ο δικηγόρος τους ανακοίνωσε ότι θα πάει σε προσφυγές, τέλος πάντων σε δικαιοσύνη, και ζητά αποζημίωση 1 εκατομμύριο για τον καθένα. Από ό,τι μας λέει η Κατερίνα Νικολάου, δεν υπάρχει κανένας γνωστός πολιτικός μέσα σε αυτά τα 8 πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν είναι και ο Αντώνης ο Σαμαράς, παιδιά, έτσι. Ρελάλς, λέει, Βελόπουλου, ο Γιώργος θα καταργήσει τα σχολεία.

0: Και πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να κάνω μια διευκρίνηση για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Δεν τους παρακολουθούσαν με τον Predator. Επιχείρησαν να τους παρακολουθήσουν. Από τους 104 που στείλαν το λογισμικό, μόνο 4 ήταν οι παρακολουθούμενοι. Οι άλλοι δεν έχουν παρακολουθηθεί. Γιατί δεν πατήσαν το link.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Γι' αυτό μην πατάτε τα link που σας έρχονται, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σε παρακολουθάει. Και για ποιο λόγο. Το ότι υπήρχαν ψητά αυγά, εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Εγώ νόμιζα τα αυγά γίνονται τηγανιτά, γίνονται βραστά, ομελέτα κτλ. Ψητό αυγό να βάλεις το αυγό που στα κάρβουνα.
0: Στα κάρβουνα, ναι.
2: Μου φέρε τώρα ο Διογέννης ο δασκάλου, σου φέρε και σένα.
0: Ναι, ναι.
2: Νόμιζα μόνο πιπεράκι άτσαλο σου φέρε.
0: Όχι, φέρε και ένα αυγό.
2: Σου φέρε και αυγό.
0: Να τσουκλήσουμε.
2: Και μάλιστα είναι σαν κόκκινα, ναι. Δεν είναι βαμμένα. Έτσι
0: όχι,
2: γίνονται επειδή,
0: το...
2: επειδή ψήνονται.
0: Ναι.
2: Σε λίγο θα φάω ψητό αυγό, να δω πώς είναι.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Για όλους όσοι κινείστε αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα αυτοκίνητά σας, με τα πόδια, με ποδήλατο, με πατίνι, με τι άλλο, με παϊτόνι.
1: Με παϊτόνι, πότε θυμήθηκε στο παϊτόνι. Έχουμε παϊτόνι, δεν έχουμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε. Είχαμε στην Νέα Παραλία.
1: Μπράβο,
0: στην Παραλία. Δεν είχαμε ένα παϊτόνι, παιδιά. Βέβαια, έχω να περπατήσω στην Νέα Παραλία πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Πάμε να δούμε αν θυμάστε να υπάρχει ή αν υπάρχει ακόμα, να μας το πείτε. Διότι θα πάμε στο κέντρο, γιατί έχουμε 6 δρόμους αυτή τη στιγμή που είναι στον αρχικό προγραμματισμό για να ασφαλτοστρωθούν εντός του Ιουλίου. Έχουν ξεκινήσει οι ασφαλτοστρώσεις δρόμους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Και να πούμε ότι σύμφωνα με τον Δήμαρχο, όποιος δρόμος ασφαλτοστρωθεί, δεν πρόκειται για 5 χρόνια να σκαφτεί από κανέναν.
0: Σωστά. Βέβαια, εδώ η Σαλαμίνος, επειδή είναι παλιός δρόμος, εμείς απέναντι
1: έχει
0: έχουμε.
1: Έχει γίνει τέτοιο. Σουρωτήρι έχει γίνει. Αν να ρωτήσω κάτι. Για ίνες, έλεγε, γιατί άμα γίνει κάποια βλάβη δεν μπορεί να μην σκαφτεί.
0: Να πω ότι η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ από την Καρόλου Ντήλο. Όσοι περνάτε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε ότι ασφαλτοστρώνεται η Καρόλου Ντήλο από το ύψος της Καστριτσίου έως και την Τσιμισκή. Αύριο θα συνεχίσουν στο κάτω τμήμα μέχρι και τη Λεωφόρο Νίκης. Και οι εργασίες γίνονται πολύ αργά το βράδυ έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό είναι καλό για να μην ενοχλείται ο κόσμος και η κίνηση. Έτσι?
1: Και έχουμε και τους υπόλοιπους δρόμους που θα ασφαλτοστρωθούν εντός Ιουλίου. Μητροπολίτου Ιωσήφ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Λέοντος Σοφού, Ολυμπίου Διαμαντή και σε τμήμα της Βίκτορος Ουγκό με Πολυτεχνείου εδώ σε εμάς.

0: Μας έχουν πει ήδη φίλε μου έτσι. Ο μακάκας τι είναι ρε φίλε?
1: Είπαμε μαϊμού.
0: Άγια σου αυτός. Λοιπόν, πάμε λίγο στη φίλη Σοφία. Η οποία Σοφία λέει: ρε παιδιά, έχω ψάξει λέει στο Lidl και στο Σκλαβενίτη και πιπεράκι άτσαλου δεν βρίσκω. Πού λέει τάχη? Εγώ δεν θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσει παιδιά ο Διογέννης ο δασκάλου που είναι σπόνσορας του.
2: Έχετε δίκιο, στα Lidl δεν υπάρχουν, αλλά σε όλα τα άλλα υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Οπότε τα ζητάτε με το επιτάσσεως από το τμήμα μαναγευικής και έρχονται τάχιστα.
0: Θα μας πεις φίλε και πώς θα τα ζητήσουμε?
2: Μπακάλικα, πιπεράκια, άτσαλου. Μη σας φουσκώσουν τίποτα τουρσί.
0: Όχι έτσι ρε εσύ Διογέννη, τα κρατάει μόνο για την εκπομπή του, κατάλαβες? Ναι. Κάπως αλλιώς είπες να τα ζητήσουμε, άμα δεν βρούμε.
2: Θα βάλετε τις φωνές στο τμήμα της μαναβικής. Πού τα πιπεράκια ρε?
0: Κατάλαβε.
2: Έτσι ευγενικά.
0: Τέτοιος είναι αυτός.
2: Να φοβηθεί ο υπάλληλος ότι μπορεί να τον διώξει να δεν μεταβιβάσει και ζητώ τον υπεύθυνο. Α, σε πάει σε αυτόν που είναι στην υπεύθυνη παραγωγή.
1: Ή φέρει πιπεράκι, ξέρω τον Γιάννη του Μασούτη, δεν σε κάνω.
2: Ή πάρε με ένα τηλέφωνο εν διάφορε περιπτώσει, σε φέρω δύο σακουλάκια και τελειώνω.
0: Λοιπόν, τσιροβόλα θα τα βρει. Τσιροβόλα. Ευχαριστούμε, Διογέννη. Σε λίγο η σειρά.
2: My pleasure.
1: Όχι, παιδιά, δεν είναι χύμα, είναι σε σακουλάκια. Είναι κλειστά με σπάγκο.
2: Με σπάγκο παραδοσιακό.
0: Σακουλοποιημένα κανονικά και πεντανόστιμα, να το συζητώ. Είναι λέει χύμα, όχι, τι χύμα λέμε, Σοφία μου, ψάξε να τα βρεις. Λοιπόν, θα σας πάω. Ευχαριστούμε, Διογέννη. Πάμε στη γραμμή στα γρήγορα. Γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο. Παρακαλούμε.
1: Φουφού, ένα, δύο, τεστ.
0: Γεια σας.
1: Δοκιμή.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης επί της οδού Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μηχανή πρώτων βοηθειών έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τον τραυματία με κακώσεις στο κεφάλι και το χέρι. Μία 23χρονη από τη Βουλγαρία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Νεάπολη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της την αναζητούσαν. Οικείο της πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμά της και εντόπισε την 23χρονη νεκρή. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας. Διπλωματικός πυρετός στην Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην ατζέντα βρίσκονται οι δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες, η σταδιακή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη και η ανάληψη της κύριας ευθύνης για την άμυνα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, καθώς και η στήριξη της Ουκρανίας. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πάω στην Άγκυρα για το χατήρι του Ερντογάν. Θα του φέρω δώρο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο, έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μέχρι τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και για τα ΣΑΕΚ. Τα λύκεια θα είναι ανοιχτά για υποστήριξη και χρήση υπολογιστή τις ημέρες εφημερίας και επιπλέον στις 10 και 16 Ιουλίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καεί μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες, ξεκαθάρισε σήμερα, μιλώντας στον Status FM, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, Παναγιώτης Παπασταματίου. Αντίθετα, η κατάσταση, αν καεί μια περιοχή, γίνεται πολύ πιο δύσκολη, αδειοδοτικά, και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο οικονομικό, τεχνικό ή νομικό για να γίνει μια τέτοια ιστορία, δήλωσε. Διψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΕΛΑ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜΕΡ 25,2%, οι Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά 0,5%. Άλλο κόμμα ψηφίζεται το 4,5%, αν αποφάσιστη είναι στο 11,7%. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε το κέντρο της Δαμασκού σήμερα, με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος βρίσκεται στη Συριακή Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη. Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ασφαλής. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλεπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, 8 από όσους ήταν θύματα παρακολούθησης κατέθεσαν αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ένα 15χρονο κορίτσι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 14χρονο, ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε την πράξη. Η αστυνομία έχει κατασχέσει ψηφιακά μέσα που βρέθηκαν στο σπίτι του ανήλικου.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στο χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
19: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
23: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
24: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ρυθμικά μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Τα Δεφιάρης, κάθε μέρα 11 με μία εδώ σωστά από τους 107.7. Απέναντι μου η Εύη Παφίτου.
1: Και απέναντι μου ο Άρης Παπιδάκης.
0: Χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Μία μικρή καθυστέρηση έχουμε στην κατηφόρα μετά την Τριανδρία και μέχρι περίπου την Τούμπα. Αλλά είπαμε είναι καθυστέρηση. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Και από την Τούμπα πάμε μέχρι την Πολύχνη.
1: Πάμε μέχρι την Πολύχνη, γιατί τι αναζητούμε όλοι, τι αναζητούμε σήμερα και γενικότερα στη ζωή μας. Αναζητάμε λοιπόν περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Και αυτό ακριβώς λοιπόν προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Μιλάμε για ένα σύγχρονο χώρο ο οποίος λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Τι συνδυάζει λύσεις λοιπόν για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή βεβαίως. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και φυσικά να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση φυσικά όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα λοιπόν σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή φυσικά γίνονται ένα. Πιπεράκι άτσαλου έχουμε.
0: Εννοείται.
1: Αυγά ψητά έχουμε. Εγώ τώρα ξέρεις θα ήθελα έναν ωραίο μπακλαβά.
0: Κρατσανιστό, ε.
1: Ε, μπακλαβά, ρε φίλε. Νομίζω η Κατερίνα Νικολάου είχε φέρει μπακλαβά. Ε.
0: Μαμά της έκανε τρομερό μπακλαβά.
1: Και δεν η Κατερίνα έφτιαξε, όχι μόνο η μαμά της.
0: Η μαμά της ήταν ένα κλικ πάνω, για να είμαστε δίκοι.
1: Και τι θες τώρα, γιατί τα λες αυτά, θέλεις να μπει μέσα τώρα και να αρχίσει να σε κυνηγάει.
0: Όχι, το παραδέχεται και η ίδια.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο, πέρα από τους δύο πολέμους που έχουμε, δυστυχώς, έχουμε και τρίτο πόλεμο, έχουμε τον πόλεμο του μπακλαβά, ο οποίος, παιδιά, κλιμακώνεται, διότι, ακούστε τώρα να δείτε τι συμβαίνει, Τουρκία και Ελλάδα, λέει, προσφεύγουν στην UNESCO. Ζήτησε, λοιπόν, επίσημα από την UNESCO να αναγνωρίσει τον τουρκικό ισχυρισμό, η τουρκική κυβέρνηση το ξεκίνησε αυτό, ότι ο μπακλαβάς είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας, αγνώντας βεβαίως ότι την κληρονομιά της ελληνικής πολιτικής κουζίνας. Αυτό διαβάζουμε σε γερμανικό δημοσίευμα της εφημερίδας Hersfelder Zeitung. Τι να κάνω, δεν είναι και η κόρη μου εδώ να μας τα πει.
0: Zeitung, πώς θα λένε.
1: Zeitung, Meidung, δεν ξέρω. Πλακωνόμαστε λοιπόν με την Τουρκία για έναν ακόμη λόγο, για να δούμε αν τελικά ο μπακλαβάς, παιδιά, είναι ελληνικής καταγωγής, προέρχεται από την Ελλάδα, από τους Έλληνες ή από τους Τούρκους. Και η απόφαση, από ό,τι διαβάζουμε για την αίτηση, αναμένεται να ληφθεί αργότερα μέσα στο έτος, κατά την 21η συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη διαφύλαξη της Άηλης, δεν το είπα αυλής. Εγώ δεν είμαι δήμαρχος Βόλου. Της Άηλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σιαμέν της Κίνας. Και εγώ, εσύ πώς τον ξέρεις, ελληνικό ή τουρκικό?
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
1: Περίμενε, γιατί θα διαβάσω την επίσημη.
0: Να
1: εσύ
0: πω,
1: πώς τον ξέρεις?
0: Εγώ, εγώ θα πω για μένα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω για μένα ότι ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να έχουν τέτοια προβλήματα. Μας ενδιαφέρει μόνο να τα τρώμε.
1: Γιατί θα έλεγε εσύ, κυλιόδουλε?
0: Από πού ξεκίνησε και τι, δεν, ούτε που με ενδιαφέρει, παιδί.
1: Τι θα έλεγε εσύ, εννοείται.
0: Σαν τον καφέ που λένε άλλοι τουρκικός, άλλο ελληνικός.
1: Και εκεί έχουμε μαναφούκι με τους Τούρκους. Να πούμε, άμα γράψεις, ας πούμε, στο Google, ρε παιδί μου, ο μπακλαβάς είναι ελληνικό γλυκό ή τουρκικό γλυκό, τι γράφει? Γράφει λοιπόν, η καταγωγή του μπακλαβά δεν έχει τεκμηριωθεί ιστορικά απόλυτα. Πρόσεξε. Στην Ελλάδα θεωρείται παραδοσιακό γλυκό με ρίζες στον αρχαιοελληνικό Κοπτοπλακούντα.
0: Σωστό.
1: Έτσι πάει. Αντίστοιχα, θεωρείται εθνικό γλυκό στην Τουρκία και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Πρόσεξε τώρα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε, οι Έλληνες, ότι η ιστορία του μπακλαβά φαίνεται να πηγάζει από την αρχαία Ελλάδα και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πρόγονοι του σημερινού γλυκού θεωρούνται το γάστριν, είναι μινωικής εποχής. Και ο κοπτολακούς, όπως είπαμε, ή η πλατσέντα των αρχαίων χρόνων. Πρόκειται λοιπόν για παρασκευές με φύλλα ζύμης, γέμιση από ξηρούς καρπούς και μέλι.
0: Αυτό είναι όντως αρχαιοελληνικό, αλλά και στη Βυζαντινή εποχή υπήρχαν.
1: Υπήρχαν.
0: Ωραία. Από εκεί πέρα, επειδή το Βυζάντιο πού ήταν? Κωνσταντινούπολη, στη σημερινή Τουρκία.
1: Μπλέχτηκαν οι πολιτισμοί.
0: Μπράβο,
1: για πολλά χρόνια.
0: Τουρκία. Τώρα όλα αυτά τα λέμε γλυκά τη Ανατολή. Δεν είναι, παιδιά, τα σιροπιαστά. Είναι γλυκό το οποίο δεν πρέπει να έχει εθνικότητα. Ανήκει σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον
1: κόσμο. Τι σχέση και ο μπακλαβάς με τον Κινέζο.
0: Στα στομάχια όλου του κόσμου.
1: Εσύ το στομάχι σου να σκέφτεται, τα αγόρι μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, πλακωνόμαστε. Εδώ τώρα, ας πούμε, λέει εδώ ότι σύμφωνα με την έρευνα, έχει γίνει μια έρευνα εδώ, έχουν κάνει. Διεξήχθη ταυτόχρονα και στις δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, στην Ελλάδα το 62,7% των Ελλήνων πιστεύει ότι ο μπακλαβάς τους ανήκει. Αντίστοιχα, στην Τουρκία ένα ποσοστό που φτάνει στο 95,4% θεωρεί ότι ο μπακλαβάς είναι αποκλειστικά τουρκικός.
0: Ναι, λογικό είναι. Αυτή είναι τα δικά του. Όπως είναι και με τους ποντιακούς χορούς που τους θεωρούν οι Τούρκοι δικούς τους. Φυσικά οι πόντιοι, τι θα πούνε τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Όπως το ζεμπέκικο που λένε ότι είναι οι ζεμπέκιδες οι Τούρκοι και δεν είναι ελληνικό. Παιδιά, γενικώς. Έχουμε θέματα.
1: Μπλέξαμε. Τα μπούτια μας δεν τα μπλέξαμε τόσα χρόνια από εδώ και από εκεί. 400 χρόνια σκλαβωμένοι και από εκεί οι Κωνσταντινοπολίτες ήρθαν, άλλαξαν τα
0: κεφάλαια. Εμένα η γιαγιά μου, ας πούμε, τον ελληνικό καφέ τον λέγει κάναμε ένα τουρκικό. Γιατί στην πόλη

0: Να εδώ μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ανοιχτές οι γραμμές μας 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 για μια καλησπέρα, για ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας, για σύντομες αναλύσεις. Φιλιά και στον Πέτρο και φυσικά Viber, μην το ξεχνάτε, 6908-357-800.
1: Διαβάζω εγώ τώρα τα μηνύματα. Τι λέει ο Στήριος, λέει καλά τα ψέματα είναι από την Ανατολή, Τουρκία, Συρία και από κάτω.
0: Το μπακλαβάς. Ο Πέτρος λέει μπακλαβά φτιάχναν οι αρχαίοι Έλληνες και αντί για ζάχαρη έβαζαν μέλι. Στο μπάνσκο λέει τουρκικό τον λένε τον ελληνικό, τουρκικό, τον καφέ εννοεί. Και το τσάμικο λέει το διεκδικεί η Αλβανία, όπως και τη φουστανέλα από τους τσάμιδες. Να στείλουμε φιλιά στο Θωμά, ο οποίος βρίσκεται στην επανομή στον ποταμό και λέει αυτή την ώρα, παιδιά, 3η 7 Ιουλίου μεσημεριάτικο, ο ποταμός λέει βουλιάζει από κόσμο.
1: Ναι, όσοι έχουν και ρεπό ή οτιδήποτε, ή νεαροί, πιτσιρικαρία τώρα που είναι
0: σχολεία, δεν σχολεία,
1: ναι. Παίρνουν το λεωφορείο και πάνε, παιδιά.
0: Τι ωραία. Να κάνετε μπανάκι,
1: παιδιά. Να στείλουμε χαιρετισμένα στον Κυριακό τον Μπουμπάρη. Χρόνια πολλά, ρε Κυριακό. Γιορτάζεις
0: χρόνια
1: σήμερα.
0: Πολλά. Αν είναι από αυτούς που γιορτάζουν, ναι. Γιατί κάτι άκουγα και το πρωί στο Δημήτρη ότι δεν γιορτάζει, λέει, όλη η Κυριακή.
1: Αυτός γιορτάζει.
0: Ναι, γιορτάζει. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Να του πούμε. Πού είναι, πού μένει.
1: Σταυρούπολη.
0: Σταυρούπολη. Ωραίος, δικός μας.
2: Και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα.
0: Πάμε στη γραμμούλα, γιατί δυστυχώς έχουμε κακό αστυνομικό δελτίο σήμερα. Παρακαλούμε.
3: Θα διαφωνήσω με τον καφέ, ρε Σιέφη. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Από Βρέμη. Θα διαφωνήσω με τον καφέ, γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλούς Τούρκους και τους ξέρω από την εποχή του 70. Και αυτοί πίνουν τσάι, ρε Σιέφη.
0: Αλήθεια, λες, ναι.
3: Δεν πρόκειται να πιούν καφέ. Τσάι,
0: ναι,
3: θα πιούν.
0: Τσάι πίνουν, όντως. Τσάι με, και έχουν και τα στρόγγυλα, τα τετράγωνα εκείνα, τις ζαχαρίτσες και πίνουν τσάι. Ωστόσο, ναι.
3: Να το πούμε πολίτικο, ρε παιδί μου, το καφέ. Ναι. Γιατί από εκεί μας ήρθε σιγά σιγά.
1: Από τη Χόβολη και όλα αυτά, ναι.
3: Ναι, αλλά αφού οι άνθρωποι πίνουν τσάι, ρε, είναι λαός του τσαγιού.
0: Σωστά. Αυτοί και νομίζω και οι Κινέζοι.
1: Και οι Άγγλοι.
0: Και οι Άγγλοι, σωστά. Στην Κίνα, κάπου διάβαζα ότι πολύ περισσότερο λέει στην Κίνα παρά στην Αγγλία. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ότι πίνουν περισσότερο τσάι, λέει, στην Κίνα. Δεν το ήξερα.
1: Και το τσάι από τις Ινδίες πήγες.
0: Από εκεί ξεκινάει, ναι. Ευχαριστούμε.
3: Τα φιλιά μου, γεια χαρά.
0: Γεια σου, γλυκέ μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, γιατί γίνεται χαμός και στην πόλη μέσα. Γίνεται πανζουρλισμός. Θα σας πούμε σε ποιο κομμάτι, παρακαλούμε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.

0: το καφέ, η καλή ονομασία φέτα είναι Βυζαντινός καλύτερα, γιατί από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλά η διαφορά είναι ότι στη Τουρκία είναι πιο σκούρος ο καφές. Όταν πίνουμε τουρκικό καφέ στη Τουρκία είναι μαύρος, είναι πιο τουρκικό, πιο σκούρο.
1: Πιο βαρύς.
0: Mm-hmm. Είναι άλλο. Πιο βαρύς, εδώ έχουμε πιο ξανθό, πιο ανοιχτό χρώμο καφέ. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά, γιατί πίνω καφέ και στη Τουρκία και στη Ιδέρια. Στην Ελλάδα έχουμε πιο ελαφρύ καφέ.
2: Και ο καφές, ρε παιδιά.
0: Πιο ανοιχτό χρώμο στην
2: καφέ. Ευχαριστούμε, γλυκιά μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού ξεκίνησε, ρε παιδιά, ο καφές? Ποια είναι η χώρα που, έχει, που ξεκίνησε ο καφές και τον γουστάρουμε όλοι και τον πίνουμε? Από πού ήρθε ο καφές?
1: Εννοείς κόκκους και...
2: Ναι, από πού ο καφές, πού ξεκίνησε?
1: Από το...
2: Είσαι σίγουρος?
1: Από πού ήρθε?
2: Βραζιλία δεν είναι?
1: Και στη Βραζιλία έχει.
2: Κάτσε λίγο να το δούμε. Από κάπου ήρθε. Σίγουρα δεν
1: φυτίες
2: βρήκαμε
1: καφέ.
2: Πρώτη φορά φυτίες καφέ ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία.
1: Όχι, όχι, όχι. Έτσι, μην τρελαθούμε.
2: Έτσι.

0: Λοιπόν, ορίστε. Τι τα έχουμε τα ChatGPT, MIPT. Ο καφές, λέει, προέρχεται από την Αιθιοπία, όπου το καφεόδεντρο φύτρωνε άγριο. Η κατανάλωσή του ξεκίνησε από τους τοπικούς πληθυσμούς. Μασούσαν τους καρπούς για ενέργεια. Εξού και το πίνουμε για να ξυπνάμε. Από εκεί, λέει, η διάδοση του καφέ στον κόσμο έγινε μέσα από τα μοναστήρια των Σούφι στην Ιεμένη κατά τον 15ο αιώνα. Και επιστημονικά ο καφές παράγεται από τα καβουρδισμένα και λασμένα σπόρια του καφεόδεντρου καφέα, το οποίο ανήκει βοτανικά στην οικογένεια των Rubiaceae, αν το λέω σωστά.
1: Και στη Βραζίλια έχει φυτείες καφέ. Το θέμα, ξέρετε, είναι ότι είναι ο τρόπος παραγωγής. Φτιάχνουμε τον καφέ.
0: Πώς το φτιάχνεις, ναι.
1: Δηλαδή, λέμε εσπρέσο. Ο καφές είναι ίδιος.
0: Αλλά ξεκίνησε από την Αιθιοπία. Άρα, παιδιά, σταματήστε τον πόλεμο. Ξεκίνησε από τους μαύρους εκεί. Παρακαλώ.
2: Αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αιθιοπία και Βραζιλία. Mm-hmm. Όσο για το χρώμα που είπε ο κύριος, κάνει λάθος. Το χρώμα είναι από το πόσο ψήνεται. Γιατί εγώ έζησα, είμαι μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι.
2: Και έζησα τη γιαγιά μου που γύριζε τον καφέ, τον έψινε έξω. Έξω στην αυλή είχαμε καλοκαιρινή κουζίνα και έψινε τον καφέ και μοσχοβολούσε ο τόπος.
0: Τι ωραία.
2: Οι δε φτωχοί, οι πιο φτωχοί, έπιναν με ρυβίθι καφέ.
1: Ναι.
0: Α, ναι, σωστά. Σωστά.
2: Ήταν ο γνήσιος καφές που μοσχοβολούσε. Ήταν σκέτος καφές, ο άλλος ήταν με ρεβίθι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θυμάμαι και τουρκικά. Τα τουρκικά, εντάξει, αφού ήμασταν εδώ ήταν οι Τούρκοι. Επόμενο είναι, εγώ απολαμβάνω τα τουρκικά έργα να φανταστείς, γιατί πολλές λέξεις καταλαβαίνω.
0: Έτσι
2: αλλά
0: πάει,
2: εντάξει,
0: έτσι πάει.
2: Μ' αρέσει και... Ορίστε.
0: Έτσι πάει, λέω. Αρέσει σε πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά γλυκά φιλιά σου στέλνουμε.
1: Στείλε χρόνια πολλά στον Κυριάκο, ο οποίος μας στέλνει χαιρετήματα από Κωνσταντζά, τη Χαλκιδική της Ρουμανίας.
0: Κωνσταντζά. Ναι. Α, μ' αρέσει. Ωραία. Φιλιά. Χρόνια πολλά.

Περιφερειακός είναι μια ζέστη, μια κρύο. Όσοι κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, λίγο πριν την Νεάπολη και μέχρι περίπου τις Οικίες, είναι ζορισμένη πολύ η κατάσταση στο ενδιάμεσο. Υπάρχουν και σταματήματα αρκετά, επαναλαμβάνουμε, λίγο πριν την Νεάπολη και μέχρι τις Οικίες. Ενώ προς τα δυτικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου κλασικά, με καθυστερήσεις. Τώρα, να σας πω κάτι για όσους είστε τεχνικοί, ανήκετε στο τεχνικό κλάδο. Είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός. Απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα. Η τεχνοεκδοτική Τυπρές είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή. Τεχνοεκδοτική Τυπρές, περισσότερα στο www.tipress.gr.

0: Χόρευε, χόρευε σε την μπαμπούσκα, μπαϊτούσκα. Όχι, μπαϊτούσκα είναι άλλο. Μπαμπούσκα. Λοιπόν, Καταρίνα Νικολάου, πήγαινα να κάνω στροφή 180 μοιρών και να φύγω
1: όχι,
0: να
1: 360.
0: Πάω. Όχι, 180. Να πάω, γιατί δεν θα είναι τελείω. Θα πάω στον Άδων Γεωργιάδη, αλλά μπαίνει η Καταρίνα και μου λέει για να παππού μια μαγκούρα. Τι έγινε, Καταρίνα?
2: Είναι παιδιά στην περιφερειακή, μου λέει εδώ φίλο καλό ακροατή, πάνω στην περιφερειακή οδό, ρεύμα προ δυτικά, κοντά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, λίγο πριν βγει στη Διχάλα, ένα παππού λέει πάνω στο δρόμο με ένα μπαστούνι.
1: Τι καμπού που βγήκε?
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, εκεί.
1: Πώ την κατηφόρα.
0: Ναι, πώς έγινε αυτό,
1: ναι, αυτό πού, από πού βγήκε,
0: από πού βγήκε. Έχει έργα flyover, έχει ναι. Στη θέα, ναι. Έχει χίλια δυο.
2: Δεν ξέρω, πάντως μου λέει ο φίλος μας, ο ακροατής μας, ότι εκεί είναι ένας παππούς στη μέση του δρόμου με ένα μπαστούνάκι. Αν τον βλέπει κανείς άλλος,
1: μεγάλη
2: να μας
1: προσοχή, μεγάλη προσοχή, γιατί στο απέναντι ρεύμα, πριν την έξοδο, μάλλον μετά την έξοδο της Νέαπολης προς τα ανατολικά, έχουμε ατυχηματάκι, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πράγμα αρχίζει και ζορίζει. Προς τα πίσω.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, αλλά μόλις μας έστειλε και ο Γιάννης, άλλος ακροατής, μήνυμα στο Viber και λέει: στην έξοδο του περιφερειακού για Μουδανιών έχει αδειάσει ένα φορτηγό με δομικά υλικά. Υπάρχει ήδη περιπολικό. Για δες λίγο, Άρη. Στο τέλος δηλαδή του περιφερειακού.
1: Στον όπως... K12.
0: Μπράβο, εκεί στον K12. Λοιπόν, εμείς ήδη έχουμε ενημερώσει την τροχέα, την αστυνομία, να πάει να μαζέψει παιδιά τον παππού.
1: Ευτυχώς δεν μας δίνει πρόβλημα στον K12 με το θέμα με το φορτηγό που είπε ο φίλος ακροατής, αλλά ο παππούς είναι πάνω απ' όλα τώρα, έτσι.
0: Λοιπόν, όσοι κινείστε στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, αν θυμάμαι καλά,
1: προς δυτικά, στην κατηφόρα είναι.
0: Α, προς δυτικά είναι.
1: Στην κατηφόρα είναι πριν τη Διχάλα για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όσοι λοιπόν κινείστε στον περιφερειακό προς τα δυτικά και φτάνετε κοντά στο Παπαγεωργίου, κόψτε λίγο ταχύτητα. Υπάρχει ένας παππούς με ένα μπαστούνι κάπου στη
1: είναι
0: μέση.
1: Είναι και στον οπός εκεί, δεν είναι δηλαδή. Ο δρόμος είναι στενός.
0: Κάντε παιδιά λίγο, ας βοηθήσουμε λίγο τον άνθρωπο.
1: Πώς βγήκε θα σκάσω στον περιφερειακό?
0: Μήπως ήταν σε κάνα νοσοκομείο και χάθηκε? Περπάτα,
1: ανέβηκε όλη την ανηφόρα του.
0: Ή κατέβηκε από κάνα σπίτι εκεί αριστερά, από τα σπίτια που έχει. Δεξιά μάλλον. Λοιπόν, έχετε λίγο το νου σας με τον παππού, ενημερώσαμε κι εμείς. Αν περνάει κάποιος εκεί από το σημείο, παιδιά, δώστε μας λίγο εικόνα. Ελπίζουμε σύντομα να... ή αν δεν μπορούσε και να σταματήσει εκεί, άντε και να μην φτάσει η τροχέα.
1: Σκέψου
0: να μας ακούει τώρα κάποιος ακροατής και να πει, παιδιά, να σταματήσω να το βοηθήσω.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα γίνει ατύχημα, έτσι. Θέλει πολύ προσοχή. Είναι και κατηφόρα, όπως είπες.

0: Να την κάνω τη στροφή 180-360, τι θες?
1: 360 και ότι
0: την κάνω 360, ναι. Την κάνω χραπ, πάω σε Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος κατήγγειλε Τσίπρα, φίλε. Τον κατήγγειλε ότι πήρε, λέει, λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Το είπε, λέει, και ο Κοντονής και δεν του έκανε μήνυση. Τι λέτε, ρε παιδιά, σημαίνουν τέτοια πράγματα στην ελληνική κεντρική πολιτική σκηνή? Δεν το ξέρω εγώ.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Από ποιον πλέον
3: ότι χρηματίζει?
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη λογική.
4: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
2: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.

0: Λοιπόν, Άρη, θα την πω τη λέξη. Δεν μπορώ να την πω. Πρέπει να βγάλουμε ένα διαφθερόμετρο. Το είπα σωστά, τέλος πάντων. Να δούμε ποιος είναι πιο διεφθαρμένος σύμφωνα με τις καταγγελίες των ίδιων, έτσι.
1: Εντιμόμετρο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία το έθεσες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, πρώτα απ' όλα, από ποιο χρηματίστηκε ο Τσίπρας? Δεν θες να μάθεις από ποιον τα πήρε, αν τα πήρε, αν τα πήρε.
1: Κάπου το μυαλό μου, αν τα πήρε.
0: Και
1: αλλά...
0: επίσης, γιατί δεν τον κυνήγεις ο Μητσοτάκης? Και αυτό μένα με ενδιαφέρει.
1: Γιατί είναι μεγαλόψυχος.
0: Παιδιά, ελάτε να σώσουμε τον παππού. Σώστε τον παππού που είναι στον περιφερειακό. Δεν είναι αστείο. Όσοι κατεβαίνετε προς δυτικά, σε ποιο ύψος? Νεάπολης.
1: Πριν τη διασταύρωση με Παπαγεωργίου.
0: Λοιπόν, εκεί μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένας παππούς με μια μαγκούρα κάπου στη μέση του δρόμου. Χαμηλώστε τις ταχύτητες. Πάμε εδώ. Είστε, δεν είστε? Θα πάμε σε γρήγορα αθλητικούλια, γιατί είναι και 50. Έχεις πόσες? 2-3 βαριά θα σε αφήσω.
1: Θα πω γρήγορα.
0: Αλήθεια λες?
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω εγώ, φταίω που η επικαιρότητα τρέχει.
1: Και στο Μουντιάλ τρέχουν, αλλά.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Έχω τους ακροατές να μην καταλαβαίνουν. Όχι να μην καταλαβαίνεις κι εσύ. Να κάτσετε στα μπλιμπλίκια. Ναι. Να κάτσετε στα μπλιμπλίκια, ρε, να δούμε πώς θα βγάλετε το χρόνο. Άντε, πες τα.
1: Λοιπόν, Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 στις καθυστερήσεις. Ο Ρονάλντο έφυγε κλαμμένος από το Μουντιάλ. Η Ισπανία πάει στον επόμενο γύρο.
0: Γιατί έκλαιγε?
1: Έκλαιγε γιατί ήθελε να τελειώσει με ένα τελικό ή με ένα τίτλο.
0: Και δεν τελείωσε.
1: Αφού στους 16 αποκλείστηκε.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, όσες κόκκινες και αν σβήνει ο Τραμπ, το Βέλγιο σκόρπισε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Σήμερα έχουμε Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία για να κλείσει η οκτάδα. Να υπενθυμίσουμε, παίζουν Γαλλία, Μαρόκο στην οκτάδα, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία. Και σήμερα θα βγει και το τέταρτο ζευγάρι των 8.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί τώρα μου γράφει η Κατερίνα ότι ο παππούς λέει πήγαινε προς τα ανατολικά, στο ρεύμα προς ανατολικά, όχι προς δυτικά. Και το ρώτησα. Το ρώτησα, παιδιά, εγώ αυτό. Λοιπόν, ο παππούς είναι στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Καλημέρα, λέει, σήμερα να κάτσετε παραπάνω με τέτοιες μουσικάρες. Να βρούμε, λέει, και τον παππού, η Ιωάννα. Θα τον βρούμε τον παππού, παιδιά, θα τον σώσουμε τον παππού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω βάλει τέτοιο.
1: Χαμπέτη μου, χαμπέτη.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ο παππούς βρίσκεται στο ρεύμα προς ανατολικά. Μας ενημερώνει τώρα η Κατερίνα.
1: Συγγνώμη, ανεβαίνει την ανηφόρα στην Νεάπολη.
0: Δεν ξέρω τι ανεβαίνει. Πάντως προσέξτε λίγο, παιδιά, και εσείς που κινείστε προς δυτικά και εσείς προς ανατολικά, γιατί ο παππούς μάλλον είναι παρκούρ παππούς. Μπορεί να φύγει από τη μία και να πάει και στην άλλη, δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός, ο 19χρονος, ο Σαρίς, υπέστη ρήξη προστιουχίας του και θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός. Δυστυχώς ο νεαρός τραυματίστηκε στο φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, ενώ ξεκίνησε με πολύ μεγάλα όνειρα για να καθιερωθεί στον δικέφαλο. Πάμε στον Άρη. Παίκτης του Άρη, ο Ματάρ Τιάμ, υπέγραψε για 4 χρόνια. Στον Ηρακλή τα πράγματα είναι όμοια με μεταγραφές. Ο Σουρλής από την ΑΕΛ στο ποδόσφαιρο, Διαμαντής Σλαφτσάκης στο μπάσκετ, είναι παίκτες του Ηρακλή. Και θα σε κλείσω.
0: Κλείσαμε.
1: Με Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
1: Η φανέλα του στους Μαϊάμι Χιτ κοστίζει 140 ευρώ.
0: 140 ευρώ.
1: Η φανέλα του.
0: 140.000 ευρώ ή 140 ευρώ?
1: Από την boutique, το Miami Heat.
0: Α, από την boutique.
1: Άμα πας να πάρεις τη φανέλα την παραγγείλεις, θα δώσεις 140 ευρώ.
0: Φτύνει, ρε φίλε, γιατί έτσι τόσο φτηνά?
1: Φτηνά, μία φανέλα.
0: Μία φανέλα 140 ευρώ του Αντετοκούμπο, λέμε.
1: Και.
0: Καλά, ρε, εσύ, μας είχε
1: δεν υπογεγραμμένη.
0: Μας είχε συνηθίσει.
1: Άκου λίγο. Δεν υπογεγραμμένη.
0: Εντάξει, ρε, 140
1: ευρώ. Δεν είναι σπάνια, δεν είναι τίποτα. Είναι μία φανέλα που θα βγει σε εκατομμύρια αντίτυπα.
0: Πολύ φτηνή, θα πάω σε άλλη μπουτίκ.
1: Πάνε στο πάω.
0: Σιγά μην πάω στο πάω, καριανή είμαι, αγόρι μου. Κιτρινό μαύρο είναι το χρώμα. Τέλος πάντων, μην με εκνευρίζει λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Φροντίστε λίγο τον παππού σας, παρακαλούμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Προς ανατολικά είναι ο παππούς. Είναι ο επιστάτης του flyover, λέει ο Παύλος.
1: Και μπορεί να πηγαίνει πάνω στον Εμίλιο Γεκοτόπουλο.
0: Για
1: στην Νεάπολη. Πάμε λοιπόν και εμείς σε Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη να φάμε τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος, είτε σούβλας είτε σχάρας. Τα τρώτε και ξανατρώτε και ξανατρώτε. Και αν δεν μπορείτε να πάτε, στην Ανδρέα Παπανδρέου 74, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456.
0: Ήταν ο Άρης Παπιδάκης.
1: Η Έφη Παφίτου. Ακολουθεί Διογέννη Δασκάλου μέχρι και τις 2 στις 2 μαγκαζίνα με τα παραπολιτικά. Εμείς και πάλι αύριο Θεοθέλοντος, τα σέβη μου.
0: Αντεγιά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
5: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
5: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
6: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
5: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
6: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
5: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
6: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Προσοχή των οδηγών απαιτείται στον κόμβο K12, καθώς από ατύχημα με φορτηγό έχουν πέσει μάρμαρα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εμπόδια στην οδήγηση. Παρακαλείστε όσοι οδηγείτε στο σημείο να έχετε την προσοχή σας. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του παράνομου λογισμικού Predator. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας για την ηθική βλάβη που υπέστησαν. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε την κατάθεση νέων στοιχείων και ανακοίνωσε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καεί μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες, ξεκαθάρισε σήμερα μιλώντας στον Status FM ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, Παναγιώτης Σταματίου. Αντίθετα, όπως τόνισε, η κατάσταση αν καεί μια περιοχή γίνεται πολύ πιο δύσκολη αδειοδοτικά και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, οικονομικό, τεχνικό ή νομικό, για να γίνει μια τέτοια ιστορία, είπε, ξεκαθαρίζοντας και βάζοντας τέλος σε όλα τα σενάρια και την παραφιλολογία που, όπως είπε, ακούει με λύπη ακόμα και από πολιτικά πρόσωπα. Διπλωματικός πύρετος στην Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην ατζέντα βρίσκονται οι δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες, η σταδιακή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη και η ανάληψη της κύριας ευθύνης για την άμυνα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, καθώς και η στήριξη της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πάω στην Άγκυρα για το χατήρι του Ερντογάν. Θα του φέρω δώρο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο, είχε δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εξέλιξη η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να υποφάλουν μηχανογραφικό δελτίο και για τα ΑΕΗ αλλά και παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΣΑΕΚ. Τα λύκεια θα είναι ανοιχτά για υποστήριξη και χρήση υπολογιστή τις ημέρες εφημερίας και επιπλέον στις 10 και 16 Ιουλίου. Διψήφια διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα εξασφαλίζει 26,8%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,3%, τρίτο το Πασόκ με 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, ακολουθεί Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας, η Μέρα 25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά είναι κάτω από το όριο εισόδου της Βουλής. Άλλο κόμμα δηλώνει το 4,5% των ερωτηθέντων, ενώ στους 11,7% ανέρχονται οι αναποφάσιστοι. Σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί, σημειώθηκε κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Δαμασκό, όπως έγινε γνωστό από συριακά μέσα. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία. Μία 23χρονη από τη Βουλγαρία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Νεάπολη. Εκεί ο της πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμα και την εντόπισε νεκρή, ενώ για μέρες την αναζητούσαν οι δικοί της. Από τη μακροσκοπική εξέταση δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Ένα χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Γαμάς.
12: Ψηφίστε με, θα καταργήσω και τα νηπιαγωγεία. Ε, καλώς τα παιδιά, ε. Ερχόντουσαν από μακριά, κατάλαβες, γι' αυτό είχαμε ένα... Τι λέει, πώς είναι το τι λέει, αυτό.

Και αν αναρωτιέσαι, μην αναρωτιέσαι, γιατί η ΑΤΑΚΑ ψηφίζεται με θα καταργήσω και τα Ολυμπία με το όλον. Δηλαδή την κατάργηση των Πανελληνίων, την κατάργηση. Όλα, τα καταργήσουμε όλα, τελειώνουμε, ρε παιδί.

0: Τώρα θα νομίζετε εσείς ότι δεν έχω γκάζια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι λίγο, πώς να σου το εξηγήσω, φτιάξ' το μόνος σου. Δηλαδή βάλε βγάλε καλώδιο, ήρθε δεν ήρθε, τη ρεύμα, φέρε τη ρεύμα. Και φυσικά έχω ένα νέο φουκαρά, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι κλαψ κλαψ, λίγμε λίγμε, όπως ήταν τα κλάματα στα Μικιμά. Τα Μικιμά ως είναι το ένα, Μικιμά τα πολλά, τα Μικιμάου Μάου. Και απ' την άλλη έξω Κασελάκη που λέει, αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις, ως εδώ πια, αυτού ξελευθερία. Θα παίξω αδερφέ, και εγώ όταν θέλω να παίξω ρετσίνες, παίζω ρετσίνες, δεν το κάνω θέμα. Κατά τα άλλα παιδιά, επειδή έχουμε τα νέα, πατήστε όλα τα link, ό,τι link βγαίνει πατάτε του ραβού και διεκδικήστε αυτό το εκατομμύριο από τα Predator και τον Κυριάκο. Δηλαδή μη μασάτε, είδες link, χλάτς, πάντα του μια, μπας και σε παρακολουθήσουν για σένα, γιατί αλλήμουν τώρα. Να μην ξέρουμε τι ώρα, δεν κάνεις τίποτα. Επίσης, ρωτώσε πριν η Εύη εδώ πέρα, αν έχουμε κανένα διαφθορόμετρο. Ναι, είναι η συνέχεια του αριστερόμετρου. Το θυμάστε το αριστερόμετρο?
1: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί το ηλιθιόμετρο έχει σημασία να βρούμε, γιατί κατά τα άλλα δεν βγάζουμε καμιά άκρη. Και τώρα έχω ένα ερώτημα, συγγνώμη τώρα, δηλαδή σοβαρά. Θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν τραμπολίνο από κόμμα σε κόμμα? Είστε εσείς οι ίδιοι που λέτε ότι μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί και ενώ τους εκλέγουμε για να μας εκπροσωπούν, αυτοί κάνουν λοφιτούρες? Και θα ακολουθήσετε αυτούς που λένε, α, όχι Πασόκ, τώρα με ήρθε λίγο σαν ΣΥΡΙΖΑ με πιάσει κάτι. Καλέ, δεν πάω Νέα Δημοκρατία. Περίμενε, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Σίγουρα δεν κάνει Κουστάξιο Καραμαλής. Δεν ξέρω, μωρέ, είμαι στα δύο. Τι να αποφασίσω, τι να φορέσω, κάτι ανοιχτό ή κάτι κλειστό? Πού θα πάτε, αναλόγως. Ρε πλάκα μας κάνετε τώρα. Δεν έχετε πρόβλημα με όλα αυτά τα λαμόγια που θεωρούν δεδομένη την ψήφο σας και κάνουν τραμπολίνο από κόμμα σε κόμμα και τα έχετε γενικά με τους πολιτικούς? Ειδικά γιατί δεν τα έχετε δηλαδή? Γιατί τους ακολουθείτε? Για να την βολέψουν αυτοί και να είστε εσείς χαϊβάνια πάλι? Και βρήκα το αντίδοτο, παιδιά, για το δηλητήριο από το λαγοκέφαλο. Δηλαδή μιλάμε να κάνουμε πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή παίρνεις ένα λαγοκέφαλο, ξέρετε το τι κάνεις, ξέρετε το ψήσεις να τον φας. Δυο σταγονίτσες στο στόμα από DNA Μητσοτάκη. Ναι, εξουδετερότητα, αυτό το πράγμα τελειώνει με τη μία. Με το όπως κρυφά η Μαρέβα, γιατί τη λέω, κοίτα να της λέω, πέφτετε μάνα μου, λέω, δεν το καταλαβαίνεις, από πού θα τα παίρνουμε εμείς? Κάνε κάτι να σωθούμε. Τόσα χρόνια εμείς εκεί σας στηρίξαμε. Κάντε κάτι κι εσείς τώρα. Και μου έδωσε ένα, όπως είναι το μαγικό φίλτρο που έκανε ο Τρουίδης, να πούμε στον Αστρίξ και ο Φιλίξ, δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει. Δύο σταγονίτσες, έχεις κάθε λαγοκέφαλο και έχεις γίνει. Γιατί ξέρεις, το βγάζουν τώρα πάρα πολλά κομμάτια και τα πετάνε πάντα και τα καίνε, να πούμε. Δεν κάνει να τα φάνε. Οπότε είναι κρίμα, ρε. Δηλαδή δες τώρα. Το είδες αυτό το σκυλί που έφαγε λαγοκέφαλο που ξέβρασε έξω, ναι, και ψόφισε. Ναι, τέντουσε κατευθείαν. Γι' αυτό μην. Επίσης, αχ, τι χαριτωμένο. Μην τα χαϊδεύεις τα λαγοκέφαλα. Okay. Μην τα χαϊδεύεις, γιατί ό,τι περισσεύει το δακάνε. Τι τρελαίνεστε, ρε. Και φυσικά έχω διαπιστώσει ότι παλιά με έφτιαχνε, ρε παιδί μου, η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έβγαινε αυτή η βουσμάνα, να πούμε, εκεί πέρα το θορυκτό Ποτέμκιν και έβαζε και τις τσιρίδες και αυτά και γινόμανε. Δηλαδή ήταν σαν ερπιστριοφόρο σε θηλυκό. Αλλά μιλάμε σαν την Καρυφιανού, δεν έχει. 100 αλεπού, 101 τα λεπουδάκι που λέμε. Γιατί δεν έλεγε εγώ κάνω για 100 η Σουίτσα? Τώρα να δεις, άσε ρε τώρα, ποια σπίτια ρε, πείτε μας ρε, για τις ανεμογεννήτρες, τι νομίζετε να πούμε, ψανόμασαμε? Και απ' την άλλη έχεις τον Πορτοκαλένιο Θεό, ο οποίος φωνάζει συνθήματα, Ιφαντίνο, Ιφαντίνο, μήπως θες να σε κοντίνω? Γιατί αυτό είναι, να πάρεις ένα τηλέφωνο την κατάλληλη στιγμή για να επέμβεις. Όπως λέει ένας φίλος μου, εγώ το είδα αυτό και επεμβήκα. Λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Και εμένα να με το έλεγε στα τραβιόμουν, γιατί ατρόμεζα. Άμα επεμβήκες. Ρε, όταν διδάσκαμε εμείς να πούμε παρέμβαση στα γήπεδα, να πούμε του Στυλιανού, τον Πατακό, να πούμε και του αντρεγατάκια, αντιγράφτε. Όλα τα έχουν κάνει. Οι Έλληνες τα έχουν κάνει. Και όλα τα αντιγράφουν από εμάς. Άσε που λέτε τώρα, σας άκουσα κάτι Τούρκικους καφέδες, κάτι μας πήρανε το ένα, μας πήρανε το άλλο. Παιδιά, ένα πράγμα. Μπορεί να μας πήραν τη φέτα, τον μπακλαβά, τον ελληνοτούρκικο καφέ, τον γύρο, το σουβλάκι, αλλά το μακάκα δεν μας τον παίρνουν με τίποτα. Με άλλο σύμφωνο στη μέση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που έρχονται, το αντιγράφουν, το λένε και όλοι ξέρουν ότι είναι ελληνικό. Μην πούμε εμείς να βαρέσουμε trademark. Άσε τώρα πλάκα με κένς. Πού έχεις, σε ποια γλώσσα σου, πού, και ξαναρωτώ, πού υπάρχει η λέξη λαμόγιο. Ρε τώρα, δεν φτανόμαστε στα νεοελληνικά τώρα, α, τα αρχαία, τα αρχαία. Ούτε οι αρχαίοι δεν τα μιλάνε, γιατί ψώσαν αυτοί, πάει και η γλώσσα να πούμε. Πάρτε το απόφαση, πώς θα γίνει. Και μετά τις κόκκινες κάρτες του Πορτοκαλένιου, έχουμε και αυτό το σοου που εστίζει ο Σαμαράς, ο οποίος έχει βάλει έναν ειδικό νετού, δηλαδή αυτός που βλέπει τους φογκοκολάριους, αυτό έναν τέτοιο, τον λέει, θα με ρωτήσεις αυτό και εγώ αυτόν ο μύτος θα σε απαντήσω εκείνο. Το έχεις? Μέσα όταν τα κάναμε αυτά στο TV series με τον Αραμπατζή, γατάκια, αντιγράφτηκε την επαρχία, να μην και τα πουλάτε ότι και καλά, να πούμε είναι λαμέσα τέ και τέτοια. Δεν σας άρεσε τον Αντώνηρα, δεν τον άρεσε η Σλαβομακεδονία και είχε γκρεμίσει όλη τη Νέα Δημοκρατία. Πάρε τώρα μια βόρεια και τρέχα. Τρέχα να λες ότι σε φταίει τώρα και σε φταίει ο Κυριάκος, να τα βρουν τα αδέρφια, λέει, μεταξύ της πρώτα. Πήρες τηλέφωνο στο κήπεδο?
1: Όχι.
0: Χωρίς να ειδοποιήσεις, ακούω περιγραφές αγώνα από μέσα.
1: Όχι, είναι το τραγούδι.
0: Είναι έτσι το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Κοίτα να δεις μια συγκυρία. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε παιδί μου? Σε έχω στείλει ένα Σαμαρά έτσι που τον κλεντάει τον παρτενέρ του και ο παρτενέρ του κάνει τον αθώο δημοσιογράφο με τα πολλά ερωτήματα, ο οποίος δεν κρατιέται να κάνει αυθόρμητες ερωτήσεις και ο Αντώνης τον κοιτάει σαν μία από ευκύλια, δηλαδή τον κοιτάει με μια στραβή γωνία και σε παρακαλώ, τι να αυτά να πει, τι ανακοίνωση να ανεβάσεις, ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Με ποιόνα?
0: Με τον αδερφό της. Πολύ μαγιά ο Αντώνης, μιλάω, τρέχει από τα μπατζάκια, ε.
1: Η μαγιά.
0: Ναι.
1: Καλά, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?
3: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
4: Και το λέω αυτό.
0: Το μπιφ σας μάρανε.
4: Όχι, διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά.
3: Όχι, καθόλου.
4: Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
2: Και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
5: Άσε με, Νίκο.
6: Κάτσε να τα πούμε, ρε Νικόλα.
5: Εσείς πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Πα.
7: Επικοινώνησα ήδη με τον Αντώνη Σαμαρά και τον συνεχάριν για την εκλογή του.
2: Αλλά δεν θέλω να κοινωθεί.
5: Τι ανακοίνωσα, βέβαια.
4: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω?
5: Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
8: Είναι ντροπή.
9: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες.
0: Και φυσικά επιστρέφουμε στο θέμα μας που είναι ένα και μοναδικό, το τι θα ψηφίσετε, για να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος το αναλύει κάπως διεξοδικά, που θα λέγαμε και στην επιστημονικιά τη γλώσσα, όπως λέμε αποκλειστικά, δηλαδή να μιλάμε σωστά ελληνικά πάνω απ' όλα.
10: Γεμίσαμε στην Ελλάδα κομμανένση.
4: Δηλαδή,
10: ειλικρινά, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια από το ένα κόμμα στο άλλο, τελικά τι πιστεύουν, τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Με όλο το σεβασμό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προβληματιστούμε και να επαναφέρουμε αυτό που έχω πει 30 χρόνια πριν. Τι ψηφίζουμε?

0: Όχι κυρά τέτοια μου να πούμε, δεν σε σταυρώσουμε, έχουμε σταυρώσουμε τόσο κόσμο. Καταρχήν σταυρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό κάθε φορά που σταυρώνουμε κάποιον άσχετο και φυσικά τον ακολουθούμε γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη τώρα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα λέμε παιδιά, και πρέπει να πιστεί οπωσδήποτε το όνομα Καραμαλής. Θα λείπει το όνομα Καραμαλής από το... Θα μου πεις δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, αλλά τέλος πάντων έχει και μερικούς που είναι μουτσαχιντίν. Είναι βαμμένοι. Θέλουν, η γιαγιά πηγαίνει ας πούμε και θέλει να δει Καραμαλής. Άμα δεν βλέπει Καραμαλής, παθαίνει νεκρικιά καψία. Δεν ξέρει που να βάλει το σταυρουδάκι, κατάλαβες. Θέλει βοήθεια. Αυτό που λέμε γιαγιά να μπω μαζί σου μέσα. Αυτή που είναι δηλαδή από τις επιτροπές, όχι εσύ που το έχεις έτοιμο. Αυτή που τα έχετε έτοιμο, τα βάζει στο τσαντάκι, το βάζει στην τσεπούλα, το ρίχνει έτοιμο και τελειώνει η υπόθεση. Έχω όμως και έναν Παπασταύρο ο οποίος, πώς θα σου πω ρε παιδί μου, ταλανίζει το θέμα της ανεμογεννήτριας.
1: Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο οποίος έχει την ευθύνη. Η κυρία Καρεστιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεοκάστρο. Δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν έργα τα οποία έχουν οριμάσει και τα οποία για το λόγο αυτό είναι όλο αυτό από κύμα της φαντασίας κυρίας Καραστιανού.
2: Δεν υπάρχουν αιτήσεις.
1: Δεν υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες να έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγού.
3: Πού έχει προκύψει αυτό, γιατί και τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω για το Ρεόκαστρο έχουμε ακούσει. Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι σενάριο.
1: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Καραστιανού. Ένα είναι σαφές. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό, να το πούμε και αυτό που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν, δεν οριμάζουν έργα για να γίνουν και δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών. Όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί τώρα ξέρετε, μπαίνει μια φωτιά και όλος ο κόσμος έχει ψηλιαστεί ότι από πίσω ή ανεμογεννήτες θα είναι ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι αυτό.
1: Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιει.

0: Φυσικά πάντα υπάρχουν λύσεις. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. Γιατί είπαμε, η παραθρησκευή οργάνωση του ΚΚΕ ξαναχτυπά με συνθήματα εμβληματικά. Όπως ούτε σε νησιά ούτε σε φυλακές οι κνήτες νες δεν πίνουν ποτέ. Γιατί είναι κομμουνιστές. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε το νου μας, γιατί το κεφάλαιο καραδοκεί. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια. Δεν πίνουμε εσπρέσο, δεν πίνουμε ούτε νες. Μια μέρα θα νικήσουμε οι κομμουνιστές. Αυτά είναι δικά μου συνθήματα, γιατί δεν ξέρω από πού θα τα πάρει ανά πάση στιγμή, οπότε χρειαστεί. Και κάθομαι και δουλεύω. Αγόγγιστα, δηλαδή νυχθημερών. Που λένε ούτε οι εξορίες ούτε οι φυλακές δεν θα μας λυγίσουν τους κομμουνιστές, είναι το αρχικό, αλλά εμείς θα το μεταλλάξουμε, εννοείται, για να είναι πιο εντυπωσιακό, πιο trendy για την Gen Z, τη γενιά, να πούμε, να είμαστε και into the night. Πάντα υπάρχουν όμως οι κλασικές αξίες, δηλαδή εντάξει τώρα. Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν ήταν ο Βαγγέλας αρχηγός, αλλά την κοπάνησε, ήθελε να είναι, γίνει πιο εντελεκτουάλας, να γίνει πιο νομικλατούρας. Τέλος πάντων, ήταν καθένας με τα γούστα του, να πούμε, γιατί πάσχισε, προσπάθησε, αλλά τα τουρούκια, τουρούκια, δεν καταλαβαίνουν. Οπότε, Πασόκ.
1: Όχι, θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
2: Η ιδέα Καραμίτρου και ο Χατζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Όχι, μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Όπως διάπονη ζωή.
2: Λοιπόν.
3: Αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι Νέα Δημοκρατία. Εσείς
2: στο συνέδριο
3: αυτό. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαστε.
2: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Τι έλεγε να ψηφίσουμε όχι Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
2: Ναι, γιατί αυτή η στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
3: γιατί
2: να καταλάβουμε.
3: Γιατί να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
2: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: ψηφίσετε. Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίω. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξω θεμαρτύρια ως θέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
3: Άλλο λέω,
2: με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασό.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Κάτω από ποιες συνθήκες?
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
1: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
2: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Κενός παπάντζα, δηλαδή για να μην ζορίζεστε σε περίπτωση που έχετε μπει στη δίνη του να διηλύσετε τον κόνοπα και άλλα τέτοια γαζά. Παπάντζα. Θα έρθει μια στιγμή που θα πέσει η παπάντζα και όλα θα αλλάξουν και θα βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Τι δεν καταλαβαίνω. Περισσότερο για μένα το λέω παρά για σας που ακούτε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τον εμπεδώσω ο ίδιος εδώ και μετά θα σας το μεταφέρω λίγο πιο εμπεριστατωμένα να πω. Να πω. Να πω, γιατί να μην πω. Αλλά φυσικά, όταν έχεις έναν άνθρωπο με βαθιά, πυκνή ανάλυση και διεισδυτικό, λαϊκίστικο και λαϊκό τρόπο, πώς να το αφήσεις, δηλαδή.
3: Με ποιον λες?
0: Τίποτα, δεν είναι κάτι δικά μου.
4: Ο έτοιμος αν είναι δυνατόν.
5: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
4: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πληρώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα θυμάστε. Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση.
0: Όχι.
4: Γιατί δεν του κάνει μήνυση, Κασελάκη.
1: Ο Τσίπρας να κάνει μήνυση.
0: Γιατί δεν τον έκανε μήνυση? Όχι, μια απάντηση τόσο. Κάθονται τώρα δημοσιογράφοι και τον κοιτάνε σαν χάνει. Σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί,
3: όχι,
0: γιατί
3: δεν είναι.
0: Σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί δεν απαντάτε, ρε. Γιατί δεν λέτε ναι, θυμάμαι ή όχι, δεν θυμάμαι. Ή κανένα έστω αυτό που κάνουν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή κάτι που ρωτάει ο άλλος και δεν θες να απαντήσεις και κάνει ο άλλος. Κάνε μου λιγάκι μου, δηλαδή Γιώργος Μαρίνος, επιτυχίες από τα περασμένα χρόνια τα οποία είχαν την αντένα να διακρίνουν και να εντοπίσουν το μέλλον.
3: Είχανε.
0: Αντένα.
3: Γεραία,
0: Την κεραία, ρε μαγανέ. Κατευθείαν κάτσε μετάφραζε τρασολέσου. Τρασολέσου κανονικό.
3: Πώς το λες τη γλώσσα στα σιριώτικα?
0: Λάγκουτσι. Και το Google που βρίσκει αυτές τις πληροφορίες δεν έχει μια γυρική φωνή?
3: Ναι.
0: Αυτή είναι η Γκουγκλάρα. Είναι η Μοσχάρα, είναι η Γκουγκλάρα. Σε λίγο θα ψηφίζουν και αυτά τα μηχανήματα, τα AI, τα χαϊχούι. Όχι, γιατί τι να γελάσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάτω άλλο και βάζει ένα ουίσκι και τα λέει με το AI, δηλαδή και τσουγκρίζει και την οθόνη και λέει για να μα ρουφλαράκι. Στην υγεία σα είστε ο καλύτερο. Φυσικά αφιερωμένο στον παππού που κόβει βόλτες με τη μαγκούρα. Απ' εμένα, να ορίστε, έχει και διάλειμμα, έχει και πιπεράκι άτσαλο, αλλά λίγη υπομονή θα κάνουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
12: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
11: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
11: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Φιλενάδα, Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
18: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
17: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
18: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
17: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
18: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
17: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
19: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
20: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
21: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
22: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Σε μιλάω
1: κρέμα, αλλά
0: ψιλοκομμένη με άνηθ. Ήρθαμε τώρα στις εφημερίδες, τις κοιτάμε εμείς, μας κοιτούν και αυτές. Αλλά δεν έχει να πει και πολλά πράγματα, τα ίδια και τα ίδια. Τα νέα έχουν δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Η απογευματινή έχει σκούπα πλεύρης στους παράνομους μετανάστες. Και φυσικά έχω και αγωνιστικές εφημερίδες, αλλά έχω και 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών.

Έχω και ριζοσπάστη εννοείται, τώρα είμαστε Γκιουζέλ. Φυσικά έχω και βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, δηλαδή κάνει σκάτσα με το τραγούδι.

0: και εστία έχω. Ναι, αλλά θα φύγω καμπούρης. τι θα γίνει τώρα. Να με νοικιάσετε για στάντ. Να το κρατάω σε όλες τις εκπομπές. Είμαι ευέλικτος.
1: Και έτσι μπορώ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, φίλε μου, τουλάχιστον δεν να κρατάς το μικρόφωνο έτσι. Κάνω καριέρα γενικά, δηλαδή αν με δείτε θα με ζηλέψετε, αλλά όχι μόνο εμένα, και τον Άρη. Και το λέω ότι είμαστε σε μία στάση. Δεν είχε ανακαλυφθεί στους 6 ακόμα αυτή η στάση. Αλλά τώρα από εδώ και πέρα θα έχει το trademark ο στάτους. Τρίο Βαρβατώνε θα λέγεται. Ο ένας σου κρατάει χαμηλά, ο άλλος σου κρατάει ψηλά. Και ένας έχει τα νεύρα του που δεν το κρατάει καθόλου.
2: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος Αριστουργηματοποιός, σήμερα 6 εβδόμου του 2026, η ώρα είναι 17:37 με τα δικά μου ρολόγια, η φάρμα της Εροφύλης, η φάρμα της Εροφύλης.

0: ταινίες, έργα, αριστουργήματα κλπ. Πρώτον, η φάρμα της Εροφύλης. Δεύτερον, Εροφύλης Φάρμ. Και τρίτον, Χεροφύλης Φάρμ. Με συν συν. Μιλάμε για εργάρα με πολλές τρομακτικές αποχρώσεις της περιπέτειας και δράσης. Μια ηλιαχτίδα φόβου ξεκινάει από τον οίκο της πανέμορφης μάγισσας Εροφύλης στην Ρουμανία.
1: Α.
0: Έχει να γίνει τον βαμπύρ και τον βοδάνο.
1: Εδώ γίνεται το βαμπύρ όντως. Έχουμε και κρεμάς και σκόρδα να μην μας ματιάξουν. Ρε μάγκα, πού φτάσει η τεχνολογία? Δηλαδή να χρειάζεται άνθρωπος να κρατήσει το μικρόφωνο χαμηλά, μην το φάω στη μούρη. Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και συνεχίζουμε, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να αγωνιστούμε λίγο.
2: Θα αγωνιστείς μετά.
3: Είμαι χαρούμενη γιατί κοιμήθηκα. Όχι όρθια. Ξαπλωμένη κανονικά. Ξάπλωσα, σκεπάστηκα για να ξεσκεπαστώ. Και χαρούμενη όπως ήμουν, με τα μάτια μου ανοιχτά, κοιμήθηκα ως το πρωί. Ήμουν πολύ χαρούμενη για να τα κλείσω. Κοιμήθηκα και ξύπνησα με τα μάτια μου κλειστά. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, έβγαλα ένα χα από το χαρούμενη. Και εκεί κατάλαβα ότι η χαρά δεν κάνει φασαρία. Κάνει χαμό. Μπορεί να κάνει χαρά τον ύπνο ανάποδο.
1: Το χα το βρίσκει, το ρούμενη.
3: Αλλά κάνει και τη ζωή ολόησια. Όταν κοιμάσαι ελεύθερος, ξυπνάς χαρούμενος. Και όταν κοιμάσαι χαρούμενος, είσαι ελεύθερος. Και εγώ είμαι και χαρούμενη και ελεύθερη.
1: 2-1. M shampoo, M condition. Μάλιστα, και πάμε παρακάτω. Μη μασάτε, λέμε. Ζωντανά στις επάλξεις. Διακεκομένα και με στένος.
2: Αγωνίσου.
1: Εγώ να αγωνιστώ, ποιος το καταλάβει το θέμα. Κάτσε λίγο, περίμενε. Εγώ τι έτοιμος για αγώνες είμαι. Χιλιάδες νεολαίες στην 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της σκηνής στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Δηλαδή μιλάμε πιο δυνατό κουκουέ, σημαίνει πιο δυνατό κίνημα. Προσανατολισμένο στην αναμέτρηση το πραγματικό αντίπολο του κεφάλαιου, την εξουσία, τη συμμαχία και τι κυβερνήσει του. Κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασία που καταστρέφει ανθρώπου και περιουσίε. Κουράστηκα λίγο να αγωνίζομαι. Τώρα βέβαια τι να πείτε κι εσεί, άμα κουράστηκα εγώ, αλλά λίγη υπομονή ακόμα θα κάνω. Ζωή είναι και περνάει. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι τίποτα, ένα κουράγιο θέλει.
4: Να, τι σα έχω, τι σα έχω εγώ. Τι σα έχω. Σας έχω αλάτι ατλαντικό, έτσι μην βάλετε βιολογικό, πάρετε από το σούπερ μάρκετ κραφτινό. Άμα θέλετε να δυνατήσετε, θέλετε να σφίξετε τα κόκκαλα, φοβάστε τη λαγοκέφαλη, δεν μπορείτε να πάτε στα άλλα να κάνετε μπάνιο φέτος. Αγοράστε αν δεν έχετε σπίτι μπάνιο και έχετε μόνο ντουζ. Αγοράστε μια σκάφη, ένα σκαφί του λέμε εμείς. Αγοράστε ένα σκαφί δική πραστικό
1: αγκίνα και του 15-47 εμποδίζει.
4: Ρίξτε μια χούφτα αλάτι, όσοι έχετε καρδιακά προβλήματα, όσοι έχετε φλιβίτης, κυρσί και τέτοια και θρομβουάζεις, μην κάνετε, αποφύγετε. Όλοι άλλοι που είστε καλά,
1: ούλοι,
4: πάρτε αυτό το αλάτι μια χούφτα χουντρί, όσοι είστε πολύ καλά βάλτε και ένα κιλό αμέσως μπανιέρα, μουλιάστε. 20 λεπτά μέσα θα χάσετε κιλά, θα σφίξει τα κόκαλα και θα σαν να πήγατε στη θάλασσα.
1: Βάζει και μπακαλιάρο μέσα. Βάλε, έχει.
4: Τι σα έχω, τι σα έχω εγώ.
1: Τι μα έχει, εσύ. Όλο απειλέσει. Τι μα έχει. Τι μπορεί να μα έχει, δηλαδή. Παιδιά, δεν ξέρω αν σα ενδιαφέρει καθόλου η εστία. Δεν έχω. Έχω μοιράζει καθρεφτάκια με μανιφέστο, άμα δεις.
2: Δώσε.
1: Τι να δώσω, εγώ δίνω πάντα. Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, λέει. Εντάξει. Πάρε κόσμο, όλα τζάμπα. Έχει για τον Τζίπρα εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Σοφία βούλτεψε η κρίση στη Ρουμανία και τα δύο σενάρια καταστροφής για την Ελλάδα. Παιδιά, από όπου βρούμε, ψωνίζουμε εμείς, δεν είναι θέμα. Έχω και εσπρέσο. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης. Ψυχό στον Παγκράτη με δύο αδέλφια πρώην αστυνομικούς.
5: Ποτέ δεν έχω πει στους ανθρώπους που έχουν έρθει σε μένα, μη καπνίζεις, μη πίνεις αλκοόλ. Δεν το είχα πει ποτέ. Λοιπόν,
1: ποτές.
5: Έχουμε μια καθηγήτρια, είναι πολύ μεγάλος γιατρός στη Ρωσία και τέλος πάντων της πάσαν τα νεύρα, βγαίνει και...
1: Εδώ να δεις.
5: Λοιπόν, θα πάρετε χαμπάρι ότι αυτά τα πέντε πράγματα πρέπει να προσέχετε.
1: Έχω μπροστά μου 7
5: κάπνισμα. Ούτε συζήτηση αλκοόλ, ούτε συζήτηση ζάχαρη, αλεύρι, ούτε συζήτηση περπάτημα και πιείτε νερό. Και λέω, ναι, όντως, αυτό είναι σωστός τρόπος ζωής. Το θέμα είναι ποιος το κάνει. Για πες που καπνίζεις Μπορείς να

0: απόψεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί να μέσα υπάρχουν ουσίες που δεν σε αφήνουν να φύγεις, παράδειγμα από το τσιγάρο, είτε από το αλκοόλ, είναι σαν ναρκωτικό, ας πούμε. Λοιπόν, κάνει διασυντονισμό, να μάθουμε να τρώμε το...
1: Ναι. Την τρίτη φορά πιάνει, την τρίτη φορά πιάνει. Είναι σαν το φτύσιμο για το ξεμάτιασμα. Που κάνεις, η τρίτη είναι που πιάνει. Μπορεί να φτύνει τρεις, αλλά η τρίτη είναι. Ναι, εστία έχει φέσει.
2: Ας την εστία.
1: Με Τούρκους σπουδαστές στη ιδεολογική σχολή της Χάλκης.
2: Σου λέω, δεν μ' ακούω.
1: Τι άθιοι είμαστε. Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές. Ό,τι δεν ακούγεται, θα σας το φέρω μετά να το συγκολλήσετε. Βρείτε τα χαμένα κομμάτια. Ένα-δύο. Πατς! Το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε φιάλτη επιτήρησης. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Ο Βασίλης Βιλιάρδος, οικονομολόγος και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, αποκαλύπτει το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Να γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται να τρέχει στον Άριο Πάγο για να μάθει, γιατί τον παρακολουθούν με το Predator. Τελικά πρέπει να διαβάζω μόνο ελεύθερη ώρα, δεν έγινε καμιά διακοπή. Συνεργάζεται, όπνα το. Καλά, δεν το ξαναπώ, εντάξει. Το χότρινα λίγο, προκάλεσε τη μοίρα μου. Να πάω και λαϊκή ώρα ή θα το ευχαριστήσω. Όχι ακόμα, θα το ευχαριστηθούμε κι άλλο. Συνένοχος η ιεραρχία στην κοινωνική εξαθλίωση. Στους άνυδρους καιρούς μας δεν αρκεί μόνο το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Παραμένουν σε πνευματικό λίθαργο οι δεσποτάδες που δεν παρεμβαίνουν. Ναι, αλλά την αύξηση ξέρουν να την παίρνουνε, καταγγέλω εγώ. Βάζω και εξτραδάκι. Ναι, αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας των Σπιτιών. Όθωνας Ιακωβίδης. Έπεσε στα μάτια μου. Είχαμε μια διακοπή. Έπεσε στα μάτια μου, επαναλαμβάνω, όταν αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό. Χωρίς διακοπή. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει τα θέματα. Να πω και η αληθινή πατριωτική εφημερίδα 3η 7 Ιουλίου 2026. Για να γεμίσει ο χρόνος ή όχι.
2: Να πει το. Λαϊκή ώρα.
1: Επιτέλους, ναι. Γιατί σήμερα πραγματικά ευχαριστήθηκα. Σήμερα λέω, του ευχαριστήθηκα. Σαν η ωριά εκπομπή να κράτησε 5 ώρες. Τόση ήταν λοιπόν ευχαρίστηση. Το μαγελιό εκεί, για να τελειώνουμε με τους ψεύτες και τους πολιτικούς απατεώνες που το ξαναπέζουν σωτήρες του έθνους. Φοβάμαι να φωνάξω. Καλά, φοβάμαι να φωνάξω. Χωρίς να φωνάξω και έκανε διακοπή. Αντώνη Σαμαρά! Τώρα που βρήκα ευκαιρία. Βρήκα ευκαιρία. Πόσα σούσκασε ο Κοκαλής. Ζωντανές βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες για τις μαύρες σακούλες που άρπαζε ο πρώην πρωθυπουργός. Ντοκουμέντο, η εκτέλεση των 17 βοσκών από τους Ναζί στην Πάρτη. Περάσαμε, λέω. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, λέω. Πάρα πολύ. Από μένα, πού είπα.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
12: Αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στη
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
18: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
19: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
20: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
21: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
22: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
24: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
25: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
24: Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας με το τετατέτρα με Ερντογάν να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο και ελληνικό ενδιαφέρον. Στην κορυφή της ατζέντα στο νέο πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία, οι απαιτήσεις της Αμερικής για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά στην άμυνα, τα F-35 που επιθυμεί η Τουρκία, οι αντιδράσεις του Ισραήλ αλλά και η στάση της Γαλλίας που αφενός επιζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία αλλά με τους δικούς της όρους. Όλο το ρεπορτάζ από την απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1 στην Άγκυρα, Χρύσα Μάκρη. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πρωτεύουσα της Τουρκίας, επιποδός 56.000 αστυνομικοί, με τις τουρκικές αρχές να έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα για την προστασία των ξένων ηγετών. Σε πλήρη εφαρμογή ειδικό σχέδιο ασφαλείας με την ονομασία Τυρκουάζ, που περιλαμβάνει ελέγχους στις εισόδους της πόλης, στα ξενοδοχεία αλλά και σε νοικιαζόμενα οχήματα. Πάνω από 1.000 άτομα η αμερικανική αποστολή, αλεξίσφαιρα τζάμια, τύχη ανθεκτικής εκρήξης και αποκλεισμένο το ξενοδοχείο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δύο κρίξεις νωρίτερα στη Δαμασκό με τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Σε κάδο απορριμμάτων και σε γιο ταχύ είχαν τοποθετηθεί οι βόμβες. Ο Μακρόν είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο του λίγο νωρίτερα για τη συνάντησή του με τον Αλσάρα. Σος και αυλαβής ο Μακρόν, διαβεβαιώνει το Ελιζέ. Μήνυμα ελληνικής αξιοπιστίας από την ελληνική αποστολή με σταθερή θέση υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Ελλάδα παράλληλα αναμένει να μετρήσει τη στήριξη των συμμάχων απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της γείτονος. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Άριο Πάγο και το σκάνδαλο των υποκλοπών, την ώρα που 8 θύματα του Predator διεκδικούν αποζημιώσεις 7,6 εκατομμύριων ευρώ. Στο κοινό δικαστικό μέτωπο συμμετέχουν πρόσωπα των οποίων υπεκλάβησαν προσωπικές συνομιλίες και ευαίσθητα δεδομένα. Σφοδρά πειρά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για χρηματισμό σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας, απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης, είπε ο Υπουργός Υγείας. Την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης στα παραπολιτικά. Πολιτικές αντιδράσεις αλλά και αποστάσεις για το θέμα από τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος άφησε αιχμές για τον πολιτικό χειρισμό της υπόθεσης. Αρνητική γιατρή για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά λόγω της φωτιάς που έπληξε την περιοχή. Θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών. Εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες ο λαγοκέφαλος. Σε 6 μέρες καταγράφηκαν 720 κιλά. 11χρονος στο Καστελόριζο έπιασε πάνω από 162 τοξικά ψάρια. Εγκαταλείπουν το επάγγελμα από Κρήτη και Ρόδο, αναφέρουν αλληλεί στα παραπολιτικά 90,1. Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από τους Ισπανούς και τα δάκρυα του 41χρονου Ρονάλντο που έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και το 4-1 των Βέλγων έναντι της Αμερικής που παρά την παρέμβαση Τραμπ για την κόκκινη του Μπαλογκάν δεν προχώρησε στην επόμενη φάση. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καύσωνα στην Ευρώπη, έρχεται καύσωνας διαρκείας και στην Ελλάδα. Στην Άγκυρα λοιπόν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με τις εξελίξεις και τις αμερικανικο-τουρκικές σχέσεις και τα F-35 να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Χρύσα Μακρύ, η απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται στην Άγκυρα και θα μας μεταδώσει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα από την σύνοδο. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι, από την Άγκυρα, που πριν από λίγο έφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα επιστιάζει όλη τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αναμένουμε να εξέλθει το αεροπλάνο. Υπάρχει άγγιγμα από τόσες τιμές, δεν τον έχουμε δει. Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει από το πρωί εδώ στην Τουρκία, η οποία εμφανίζεται να βγαίνει αναβαθμισμένη από αυτή τη σύνοδο κορυφή. Γιατί υπάρχουν τρία σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτον τα F-35, δεύτερον η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΦ, είναι μια επιδίωξη την οποία την επαναφέρει στο τραπέζι, την επανέφεραν σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Φιντάν, και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Γεσάρ Γκουλέρ, οι οποίοι επισήμαναν ότι υπάρχει ανάγκη η Τουρκία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχει και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την αγορά των γαλλικών ΣΑΜΚ, τα οποία θα, πέρα από το γεγονός ότι η Τουρκία θα αποκτήσει αυτά τα εξοπλιστικά, αποδεικνύουν και μία αποκλιμάκωση στις σχέσεις Γαλλίας-Τουρκία, όπως είχε διαμορφωθεί μετά. Βέβαια, θυμόμαστε όλη την ένταση που υπήρξε όταν ο Μακρόν επισκέφθηκε την Ελλάδα και αναδείχθηκε η στρατηγική σχέση Αθήνας και Παρισιού. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία καυτά ζητήματα. Αναμένουμε την άφιξη του κύριου Τραμπ. Πληροφορίες και δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου κάνουν λόγο για ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ για συμπερίληψη, μάλλον επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όπως η λιμένικη απόφαση να δοθούν οι κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Είναι δύο δώρα εντός εισαγωγικών που θα ανακοινώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα θα γίνουν δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους. Ωστόσο αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, ίσως να συναντηθούν και να κάνουν μετά δηλώσεις. Πάντως είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
24: Είναι επιποδός πάνω από 50.000-55.000 αστυνομικοί εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, για να προστατευτούν φυσικά έτσι και οι, ναι, και οι ξένοι ηγέτες, οι αποστολές.
0: Ακριβώς. Τους δρόμους είναι, οι δρόμοι είναι εντελώς αργοί. Υπάρχουν παντού αστυνομικοί, κάνουν ελέγχους αυστηρούς. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει ο Τραμπ, δεν μπορεί να πετάξει ούτε πουλί. Και γενικά υπάρχει όλο αυτό το προστατευτικό κλίμα. Έρχεται και ο Μακρόν από τη Δαμασκό, μετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα εκεί με τις εκρήξεις. Η ελληνική αποστολή έχει φτάσει με την επικεφαλή στον κύριο Κυραπετρίχη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει αρχίσει τις διμερείς επαφές του. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση του κυρίου Κυραπετρίχη το απόγευμα με τους αρχηγούς του κόλπου.
24: Ναι.
0: Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικές οι διαβουλεύσεις που θα έχουν και με τους άλλους μας εταίρους, με την Γαλλία, με την Ιταλία, όπως επίσης και με τον Ζελένσκι.
24: Και Χρύσα,
0: σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει το απόγευμα για το δείπνο.
24: Και Χρύσα, είναι πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στη γείτονα χώρα, σωστά?
0: Ναι, και το 2004 έγινε η τελευταία σύνοδος και είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί αυτή την σύνοδο. Είναι πολύ σημαντική η σύνοδος, καθώς μετά από όλες τις διαφορές που έχουν αναδειχθεί μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης την άμυνα, θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν θα προσφέρει αμυντική προστασία στην Ευρώπη εάν δεν αυξήσει τις αμερικές δαπάνες τουλάχιστον ή και να ξεπεράσει τις αμερικανικές. Υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις, υπάρχει το ρήγμα του Τραμπ με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και για το θέμα του Ιράν. Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις ότι δεν τον βοήθησαν ούτε στα στενά του Ορμούς ούτε στην αντιμετώπιση του Ιράν. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν όλοι μαζί και αύριο θα καθίσουν όλοι μαζί μέσα στην αίθουσα και εκεί θα τοποθετηθούν. Αργότερα αύριο θα γίνουν οι δηλώσεις των αρχηγών, των ηγετών των 32 χωρών και εκεί θα καταλάβουμε πώς εξελίχθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι του ΝΑΤΟ. Όλοι λένε ότι θα μεταξυλληφθεί στο ΝΑΤΟ 3.0, που σημαίνει ότι θα έχουμε νέες ισορροπίες. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας και βέβαια όλοι περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα μέτωπα του πολέμου. Αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει η συνάντηση του Τραμπ σήμερα και με τον Ζελένσκι αλλά και με τον Σύρο Πρόεδρο και εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αλλά κυρίως στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
24: Σε ευχαριστούμε
0: αν θα
24: πολύ.
0: Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο με αυτή την έννοια, σας το λέω.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, θα συνδεθούμε και πάλι με την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου βρίσκεσαι σε αποστολή από τα παραπολιτικά 90,1. Και τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr θα σταχυολογήσουμε λίγο τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για την επικείμενη συνάντηση, το τέτ-α-τέτ που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν σε λίγη ώρα. Ένα θέμα είναι αυτό, τα F-35 δηλαδή που επιθυμεί η Τουρκία. Οι αντιδράσεις τώρα που υπάρχουν γύρω από αυτό από την πλευρά του Ισραήλ. Αλλά φυσικά, Σπύρο, και η στάση της Γαλλίας, που είναι λίγο ίξης αφίξης. Δηλαδή, από τη μία ζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία, αλλά από την άλλη βάζει τους δικούς της όρους. Και θυμίζουμε σε όλους ότι η Γαλλία με την Ελλάδα βρίσκονται σε μια κοντινή σχέση, θα έλεγε κανείς. Οπότε, λίγο η στάση της μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αν θες να ξεκινήσουμε, πιάνοντας λίγο το νήμα και από αυτά που είπε και η Χρύσα η Μακρύ για την επόμενη φάση του ΝΑΤΟ.
24: Ναι.
1: Το μήνυμα το οποίο έστειλε από το πρωί ο Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου ουσιαστικά εγγενίασε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, είναι ότι πάμε πλέον για μια άμυνα made in NATO. Δηλαδή το μήνυμα ήταν: καλούμε όλους τους συμμάχους να επενδύσουν αυτό το 5% του ΑΕΠ, το οποίο είναι και ένα από τα όπλα, θυμίζουμε, της Ελλάδας, ότι ήδη έπιανε τον παλιό στόχο των αμυντικών δαπανών και ήταν από τα λίγα κράτη-μέλη της συμμαχίας όπου το έκανε αυτό. Βέβαια για άλλους λόγους, θυμίζουμε βέβαια την Έλληνα-Τουρκική ένταση κυρίως να τροφοδοτεί αυτήν την στροφή στην άμυνα. Πλέον όμως έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε πάρα πολλές κοινές συνέργειες, πάρα πολλά κοινά προγράμματα, προκειμένου ουσιαστικά να φτιαχτεί μια ούτε λίγο ούτε πολύ ενιαία νατοϊκή άμυνα, με κομβική συμμετοχή αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών, με κομβική συμμετοχή και ευρωπαϊκών. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προγράμματα τα οποία ανακοίνωσε ο Ρούτε σε αυτό το φόρουμ, και δύο έχουν και την ελληνική παρουσία και συμμετοχή. Το πρώτο είναι οι κρίσιμες πρώτες ύλες για την άμυνα. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό μαζί με το Βέλγιο, το Καναδά, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το πρόγραμμα, με στόχο την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών για την άμυνα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, για το κοινό νατοϊκό βλήμα πυροβολικού 155 χιλιοστών. Εδώ πάλι η Ελλάδα είναι με Καναδά, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Σουηδία και πάλι την Τουρκία. Από αυτό και πάλι καταλαβαίνουμε, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το ρόλο τον οποίο έχει και η Τουρκία στην νατοϊκή άμυνα, στην νατοϊκή αμυντική βιομηχανία. Είχαμε το δημοσίευμα του New York Times, το οποίο βγήκε ξημερώματα πριν ταξιδέψει ο Τραμπ, ο οποίος, όπως είπαμε πριν από λίγο, έφτασε στην Άγκυρα. Ότι αναμένεται ότι θα ανακοινώσει.
24: Και αναμένεται να εξέλθει από το αμερικανικό αεροσκάφος αυτή την ώρα, και μάλιστα στο αεροδρόμιο εκεί στην Άγκυρα έχει πάει να τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι. Τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει βέβαια πάντα. Δηλαδή, ναι, δεν συμβαίνει πάντα ο πρόεδρος μιας χώρας να υποδέχεται, ναι, ναι, άλλον πρόεδρο στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς.
24: Εδώ βλέπουμε
1: εδώ
24: για πρώτη
1: το δίνει
24: φορά
1: εξ αρχής αυτό, ναι, το μήνυμα ο Ερντογάν. Ότι ποντάρει μάλλον πάρα πολλά σε αυτή την συνάντηση, αυτό το τετατέτ με τον Αμερικανό
24: και
1: πρόεδρο.
24: Και μιας και έλεγες για τον Ρούτε, έκανε εντύπωση αυτό το ότι μπήκανε στη σύνοδο χέρι-χέρι ο Ρούτε, ναι, με τον Ερντογάν. Δεν έχουμε ξαναδεί τον Ταγίπ Ερντογάν να κρατά το χέρι,
1: όχι,
24: κάποιου άλλου.
1: Είναι μια πάρα πολύ σπάνια εικόνα. Είναι μια εικόνα που μάλλον δεν θα λέγαμε ότι συνηθίζεται σε διπλωματικά πρωτόκολλα, σε τέτοια φόρα με αυτή την προβολή, με αυτή την σημασία όπου φιλοξενεί τώρα η Άγκυρα. Λέγαμε λοιπόν και για το δημοσίευμα του New York Times ότι αναμένει το Τραμπ να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα προμήθειας των F-35, ίσως όμως να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με αυτό που είπε και η Χρύσα Μακρύ, τους κινητήρες από τους Αμερικανικούς για το τουρκικό μαχητικό Καν. Ίσως βέβαια το ένα να αναιρεί το άλλο. Είχαμε εξάλλου και την τοποθέτηση και στο δικό μας ραδιόφωνο του Άγγελου Συρίου, ότι μπορεί το ένα να προωθηθεί, αυτό δηλαδή τα τουρκικά μαχητικά Καν, έναντι του άλλου. Από εκεί και πέρα έχουμε τις αντιδράσεις από πλευράς Ισραήλ, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, και το μήνυμα Νετανιάχου.
24: Δεν θέλει το Ισραήλ να ισχυροποιηθεί η Τουρκία σε
1: ακριβώς
24: αυτό το
1: επίπεδο. Ακριβώς, γιατί θεωρεί ότι αλλάζουν ουσιαστικά οι ισορροπίες όσον αφορά το εναέριο κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, εδώ έχουμε, και αυτό νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του σημασία, χθεσινή τοποθέτηση από τον Ισραηλινό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Γιαχίε Λάιτερ, ο οποίος είπε, ναι, ότι το Ισραήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παρασχεθούν τα F-35, αλλά δεν μπορεί να πει και όχι και θα προσαρμοστεί σε τυχόν αμερικανική απόφαση. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη δική του σημασία σαν τοποθέτηση και σαν άποψη, η οποία βγαίνει και πάλι από επίσημα Ισραηλινά χείλη, από τον Ισραηλινό πρεσβευτή στις ΗΠΑ. Και κλείνοντας, να πούμε και για τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες πολύ σωστά. Εντύπωση προκαλεί, ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος πήγε στη Συρία, στη Δαμασκό. Από τη Δαμασκό θα πήγαινε μαζί με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, τον μεταβατικό de facto Συροπρόεδρο, στην Άγκυρα. Εκεί έγινε και ένα πολύ σημαντικό συμβάν, η έκρηξη στο, ναι, ξενοδοχείο στο Four Seasons, το οποίο έχει αναφορές για νεκρούς. Σίγουρα όμως έχουμε πολλούς τραυματίες με βάση τις ανακοινώσεις από τη Συριακή πλευρά. Είχαμε λοιπόν την παρουσία του Μακρόν στην ευρύτερη περιοχή εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χθεσινή αναφορά που έπαιξε στο Reuters, έχει παίξει και σε άλλα διεθνή μέσα, ότι είναι πολύ πιθανό και πλέον συζητάει να παρασχεθεί το γαλλοϊταλικό ΣΑΜΠΤΗ στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία θα μπορούσε να ενισχυθεί στο κομμάτι το πυραυλικό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και στο κομμάτι των εναέριων μέσων. Και αυτό βέβαια είναι και μια συνεργασία με την, σε συνεννόηση με την Τζόρτζια Μελόνι, όπως αναφέρω τα διεθνή μέσα.
24: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατέλθει του αεροσκάφους, θερμός εναγκαλισμός με τον Τούρκο πρόεδρο, θερμή χειραψία. Αυτή την ώρα το άγημα της Τουρκίας, τουρκικό άγημα στρατιωτών, αποδίδει τιμές στον Αμερικανό πρόεδρο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Άγγελος Συρίγος σχετικά με το θέμα της Τουρκίας και τις απαιτήσεις της γείτονος. Και αμέσως μετά τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Δεν θα πάρει τα F-35, ναι. Τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
3: για τα
2: F-35.
3: Αυτά τα αεροπλάνα τους.
2: Για είναι. Τα καν, διότι ναι. Αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, τα καν ήταν άχρηστα. Για να μπορέσουν να δοκιμαστούν, πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν είναι πουλιά που πετάνε. Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα των ΚΑΝ τελείωνε. Με τα F-35, αν ήταν στο χέρι του Αμερικάνου πρόεδρου, θα τους τα έδινε, πιστεύω. Παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ.
4: Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Μιλάμε δηλαδή για εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Γιατί έχει σημασία να τα λέμε αυτά, γιατί δυστυχώς, εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, πολλές φορές κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ακόμα και αυτά τα πολύ κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευνικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο που μας βλέπει, ασχέτως του τι ψηφίζει, να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα, ψυχραιμία και το ξαναλέω. Η Ελλάδα που ήταν στο απόλυτο 0 το 19 έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι γειτονές μας τώρα διεκδικούν.
24: Να πούμε ότι και η σύζυγος του Ταγκίπ Ερντογάν βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, η Εμινέ, έτσι, και αυτό έτσι, κάτι, είναι κάτι που σπανίζει και δείχνει ένα συμβολισμό για την επισημότητα της κατάστασης. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, για ποιο λόγο ο Μακρόν βρέθηκε πρώτα στη Συρία και αμέσως μετά θα πήγαινε στη Σύνοδο στην Άγκυρα?
1: Η Συρία, όπως καταλαβαίνω, Μέρη, αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο ευρύτερο power play στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε βέβαια και η ατάκα του Τραμπ ότι θα μπορούσε να λάβει ρόλο στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει εκείνη τη Χεζμπολάχ αντί για το Ισραήλ. Ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα και σήμερα στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να παίξει και αυτός το δικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, συνομιλώντας με τον Αχμεντ Αλ-Σάρα, ο οποίος πλέον βέβαια νομιμοποιείται ουσιαστικά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, προχωρώντας και όλη αυτή τη διαδικασία με την άρση των κυρώσεων και όχι μόνο, οι οποίες είχαν επιβληθεί στη Συρία ήδη από τις μέρες δυναστείας Άσαντ.
24: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερινάς Τσαμούρη να δούμε τι λέει η ελληνική πλευρά, ποιες είναι οι προσδοκίες, τι υπάρχει στην ατζέντα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πριν από λίγο έφτασε η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα. Μιλώ για τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας και την υφυπουργό την κυρία Παπαδοπούλη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει το απόγευμα με τη σύζυγο του Μαρέβα. Ο κύριος Γεραπετρίτη, μάλιστα, ήδη έχει κάποιες διμερείς συναντήσεις. Πριν τον άγλευα με τον υπουργό εξωτερικών του Κουβέιτ, αργότερα θα συναντηθεί και με τον Εμιρατινό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες, επειδή με ρώτησες, είναι ρεαλιστικές έως και χαμηλές, δηλαδή δεν προβλέπεται κάτι το θεαματικό από αυτή την σύνοδο. Φυσικά θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, ένα τομέα στον οποίο η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης και έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη ενίσχυσής της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ή ότι θέλουμε να αποκλειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το εγχείρημα.
24: Έχω την αίσθηση, Κατερίνα, ότι η Ελλάδα θα μετρήσει και τη στήριξη των συμμάχων της γύρω από αυτό, διότι θυμίζουμε ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με την Γαλλία, αλλά τώρα η στάση της Γαλλίας σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει μια διφορούμενη φάση.
5: Πολύ σωστά το λες, θα μετρήσει τους συμμάχους της η Ελλάδα σε αυτή τη σύνοδο για το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα βολιδοσκοπήσει και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συζητηθεί και το ζήτημα των αμυντικών δαπανών σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Και σε αυτό η Ελλάδα, αν θέλεις, πάει με αέρα, διότι Έχουμε πιάσει τον στόχο του 5% για το 2026. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στα παραπολιτικά του Σαββάτου επί του θέματος. Για το τρέχον έτος η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα για τις core δαπάνες έχει, αμυντικές δαπάνες έχει δαπανίσει πάνω από το 3% και έχει και ένα ακόμα ποσοστό για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Επομένως, σε αυτό πάμε με αέρα και ξέρουμε ότι είναι και κάτι που εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τον στόχο του 5% τον είχε θέσει ο Τραμπ. Από εκεί και έπειτα για το άλλο κομμάτι που εμάς μας καίει, ναι, ως Έλληνες, μιλώ για τα F-35 και για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να τα δώσει στον Ερντογάν, επειδή γράφουν εκεί Financial Times σήμερα ότι ενδεχομένως να δώσει υποσχέσεις ο πλανητάρχης τον Τούρκο πρόεδρο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Η Αθήνα είναι συγκρατημένη, αποφεύγει να σχολιάσει και αυτό διότι ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση, ακόμα και αν συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση των δύο ηγετών, ακόμα και αν υπάρξει ένα κλίμα, επειδή θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και οικοδέσποινα χώρα του ΝΑΤΟ, κάτι πρέπει να ακούσει σήμερα, κάτι φυσικό. Δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί το θέμα του Κογκρέσου, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν οι κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο Κάτσα, γιατί η Τουρκία έχει πάρει τα ρωσικά συστήματα του S-400. Επομένως, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ό,τι και αν ακουστεί σήμερα, και η Αθήνα αυτό το επισημαίνει σε υψηλούς τόνους. Είναι και ο παράγων Ισραήλ, έτσι.
24: Σωστά.
5: Δεν θέλει το Ισραήλ η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Θυμίζω ότι στη γειτονιά μας εδώ στην ευρύτερη, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία έχουν ήδη το πράσινο φως, το Ισραήλ τα πετάει κιόλας. Επομένως, δεν θα θέλανε οι γειτονικές χώρες να αποκτήσει το μαχητικό αυτό πέμπτης γενιάς και η Άγκυρα.
24: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το τουρκικό παζάρι, Κατερίνα, και πώς θα ανταποκριθεί φυσικά και η αμερικανική πλευρά. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Αρειοπάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε και την πρώτη πλέον ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς κατατέθηκε σήμερα λοιπόν ενώπιον του Πολυμελού Στρατοδικείου Αθηνών η πρώτη ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator κατά της εταιρείας Intellexa και καθώς και κατά 13 φυσικών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με τους προσφεύγοντες συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το δίκτυο που συνδέεται με την ανάπτυξη και τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Να σου πω, Έρη, ότι ουσιαστικά η αγωγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δικαστικών εξελίξεων και σε αστικό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αγωγές από επιπλέον θύματα. Η συγκεκριμένη αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 7 Απριλίου του 2027 και πρέπει να σου πω ότι οι προσφεύγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις που φτάνουν και ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν σοβαρή ηθική βλάβη από την παράνομη παραπίεση της ιδιωτικής τους ζωής από το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό. Να πούμε ότι μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και με αγωγή είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι δημοσιογράφοι, πρώην υπάλληλοι της ΕΕΠ, καθώς και η Πινελόπη Μινιάτη, η οποία είναι η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, υψηλόβαθμου στέλεχος της Ελλάς, η οποία μάλιστα είχε καταθέσει και στην πρωτόδικη δίκη για την υπόθεση, και εκείνη την περίοδο έγινε στόχος του Predator, ενώ χειριζόταν κρίσιμες υποθέσεις. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και αναμένουμε φυσικά και το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει και με τη χθεσινή προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Ζαχαρίας Κεσές. Είναι δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων και μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
6: Το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτσει εδώ και 2 μήνες στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πλέον είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, δεν έχει κάνει καμία έρευνα, δεν έχει διατάξει καμία προκαταρκτική έρευνα, δεν έχει εξετάσει κανέναν και τίποτα και παρόλα αυτά απέχει και ταυτόχρονα κάθε μέρα παραγράφονται πράξεις. Χθες,
24: ναι,
6: να το πω αυτό,
24: παρακαλώ,
6: να το τρέψετε, χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε την κίνησή του και πήγε στον Άριο Πάγο, χθες παραγράφηκε η παγίδευση του κυρίου Δένδια, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών.
24: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά και αυτή την κίνηση, την ομαδική αγωγή για τις υποκλοπές, δημιουργείται θέμα. Έχει ήδη δημιουργηθεί θέμα. Θέμα που δημιούργησε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσφεύγοντας ο ίδιος στον Άριο Πάγο, με τις αντιδράσεις τις πολιτικές να δίνουν και να παίρνουν. Ο Κώστας Παπαγλιμίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε την εκπνέου αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη. Τα λέμε αντίδραση. Ρωτήθηκε από τους αδέρφους του Sky στην τηλεόραση που βγήκε το πρωί ο κύριος Μαρινάκης, καταρχάς για την προσωπική του πρώην πρωθυπουργού στον Άρεο Πάγο, υπόθεση Τρεβοκλοπών. Είπε ότι η υπόθεση έχει εκταθεί από τη δικαιοσύνη και από άστρα και τα σεβαστές. Για την ανακοίνωση που έβγαλε αργότερα χθες το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς, το γραφείο τύπου του πρώην πρωθυπουργού, που συνέδρε την υπόθεση για την κυβέρνηση, είπε ότι ο ίδιος Σαμαράς στην χθεσινή του ανακοίνωση συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση και λίγες ώρες μετά λέει: α, εσείς το συνδέσατε. Πρόσθεσε, λέει, ποια είναι η τακτική, είτε μιλάει με τον κύριο Σαμαρά τώρα που πήγε στον Αεροπάγο, είτε μιλάει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, υπονοούσε ο κ. Μαρινάκης ότι παρατέμπουν σε άλλη θεματολογία. Είπε: αντί να σα δω να σα πω για το που είμαστε εξοπλιστικά και που είμαστε σήμερα από εθνική επιτυχία, αντί να σα πω για το γεγονό κάτι δύο-τρει μέρε ο Πρωθυπουργό ανακοινεί ένα νέο νοσοκομείο και ένα νέο κέντρο υγεία, αντί να μιλάμε για τα μη δημόσια πανεπιστήμια, το σύνολο τη αντιπολίτευση επιδιώκει αιμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε για τι υποκλοπέ σε μια συνολική στρατιωτική, στο κάδρο τη οποία έβαλε και τον Αντώνη Σαμαρά ο Παύλο Μαρινάκη. Ρωτήθηκε τέλο να πούμε και για το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματο, είπε ότι έρχεται να μην προχωρήσει σε τέτοια σημερινή κίνηση και όπω είπε, ο πρώην Πρωθυπουργό ήταν και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Αντιμετώπισε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποτελεί μέρος πολιτικής διαδρομής και δεν μπορεί να διαγραφεί. Άρα, θα λέγαμε ότι και από τη μια κριτική για όσο είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και αναγνώριση ότι υπήρξε πρώην πρόεδρος του κυβερνητικού κόμματος και πρώην πρωθυπουργός με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
24: Μείνε μαζί μας, Κώστα, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα και αμέσως μετά να μας δώσεις λίγο την εικόνα για αυτή την σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά.
9: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω, μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης,
10: μάλιστα,
9: που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
24: Κώστα, μιλώντας χθες στο Άξιον 24, ο Υπουργός Υγείας μίλησε για πρώτη φορά και με τόσο σφοδρά λόγια κατά του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα προχώρησε σε κάποιες βαριές καταγγελίες.
8: Έτσι, ακριβώς όσο περιγράφηκαν τα πράγματα, ο Άντρος Λιμών Γεωργιάδης είπε ότι καταγγέλλω δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, τι επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, λέει 19, δηλαδή του Σταύρου Κοντονή. Λέγοντας ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και συνέχισε λέγοντας ότι αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση γιατί ενώ είχαν προκυριστεί εκλογές για τις 26 Ιουνίου, μετέφθηκαν στις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, είπε, ας μου κάνει μήνυση, ενώ είπε ότι ο Αλέξη Τσίπρα είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Και απάντησε ο Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι θα μας πει ο Πρωθυπουργός της Νοβάρτης ότι είμαστε διεφθαρμένοι, το χαρακτήρισε άσχης και βορό, επί του οποίου οι υπουργοί καταδικάστηκαν στο δικό δικαστήριο και είπε ότι όλα έχουν ένα όριο.
24: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ακριβώς πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας.
11: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο. Ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτών ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχής και βορός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κραμοσπουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσει, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενοίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
24: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας, στην εκπομπή της οποίας μεταξύ και άλλων καλών συναδέλφων ήταν μπροστά σε αυτή την έκρηξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
24: Έχουμε κάποια αντίδραση επ' αυτής της τοποθέτησης?
0: Η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είχε προηγούμενο, αφού χαρακτήρισε βρωμιάρη τον κύριο Τσίπρα και στην πραγματικότητα τον κατηγόρησε για κλέφτη. Τώρα από την πλευρά της Ελλάς, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε λέγοντας ότι οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, τις κατηγορίες δηλαδή που είχε παλαιότερα πει ο κύριος Κοντονής, έχουν διερευνηθεί με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Επεσήμανε το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του, και από εκεί και ύστερα η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η αίσθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο έτοιμος πολιτικός, και επεσήμανε το γεγονός ότι οι απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν πανικό. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, καθώς ελέγχονται 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχει αυτό το αφήγημα και να κουνάει το δάχτυλο περί ετοιμότητας στην κοινωνία, ναι, και προς την Ελλάδα.
24: Τώρα, Ελένη, έχουμε εκ νέου τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, για να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά. Χθες είχαμε την τοποθέτησή του Ιτάνη Επιτάς, δίνοντας επί της ουσίας το στίγμα της επόμενης μέρας ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι σε σημερινή συνέντευξη ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα, το οποίο είχαμε και εμείς πει μέσω του ρεπορτάζ, λέγοντας ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο ο ίδιος θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και θα θέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου υπό την αρχηγία του Σοκράτη Φάμελο. Να σου πω, Έρη, πάντως ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε,
24: ναι,
0: ότι αν τελικά ο κύριος Πολάκης κάνει μια τέτοια κίνηση και περάσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τη συγκεκριμένη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετά στελέχη κατευθυνόμενα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ,
24: ναι,
0: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Φάμελος δέχεται διάφορες εισηγήσεις. Η μία εισήγηση είναι να παραμείνει στην λογική του ότι θα στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη εισήγηση είναι να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να συνεργαστεί με άλλα προοδευτικά κόμματα εφόσον και αυτά το επιθυμούν. Και αυτή η δεύτερη άποψη αναμένεται να φέρει εξελίξεις, αφού απέχει πολύ από αυτό που τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήθελε η πλειοψηφία. Να προσθέσω δε ότι από την πλευρά του κυρίου Παπά, ο κύριος Παπάς ζήτησε σήμερα να δοθούν, να τους σταλούν ποια μέλη βρίσκονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα το πράξει ο κύριος Φάμελος. Στελέχη πάντως της πλειοψηφίας, δηλαδή της προεδρικής ομάδας, λένε ότι ακόμα ο Σοκράτης Φάμελος ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή.
24: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Πολάκης.
10: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματός σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω. Αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
7: Το έχω σχολιάσει.
10: Τον εξώ τη έβαλε.
24: Τώρα, την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ωστόσο από την πλευρά του να κρατά τις δικές του αποστάσεις γύρω από το θέμα. Να τους ακούσουμε.
12: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους.
7: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
12: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου, του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
10: Καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολύς άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
24: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, που παρουσίασε μάλιστα στη Θεσσαλονίκη νέα στελέχη που εντάσσονται στη διαδικασία της διεύρυνσης του κινήματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλα 46 ονόματα, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, προστίθεται στο κατάλογο της διεύρυνσης που προωθεί το ΠΑΣΟΚ. Τα παρουσίασαν χτες ο επικεφαλής επιτροπής, ο κύριος Κανδαλίδης, παρουσία και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι πρώην βουλευτές Χρυσούλα Παλιαδέλη και Άρης Μουσιώνης, αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες όπως ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος και εκδότης Γιώργος Μπαρμπουνάκης και θα σου έλεγα κάμποσα πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά στην τοπική Θεσσαλονίκη, στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στους γύρω νομούς, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι διαδικασίες με τις εντάξεις και άλλων προσώπων, όπως έτσι οι πρώην βουλευτές, ενώ το θέμα με τους ενεργεία το χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδουλάκης για την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη και ενδεχομένως και την κυρία Τζάκρη, που είναι ένα πρόσωπο που πολλοί λένε ότι είναι θέμα χρόνου και αυτή να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και με ποια φόρμουλα, γιατί υπάρχει το θέμα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις θητείες.
24: Τώρα, Ανδρέα, πώς σχολιάζει το κίνημα την στάση του κυρίου Γιάννη Σγουρού και το ανοιχτό παράθυρο που αφήνει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
13: Κοίτα, σίγουρα με προβληματισμό, γι' αυτό υπήρχε και άμεση αντίδραση από την Χαρελαοτρικού, που μου μίλησαν για προσωπικές απόψεις. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι δεύτερο, έτσι λένε πολύ, φάουλ του κυρίου Σγουρού μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει συνέντευξη στο One, τότε είχε αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή της εκπομπής, όπου ο κύριος Σγουρός είχε χρησιμοποιήσει το όνομα του ιδιοκτήτη του καναλιού, κάτι που είχε προκαλέσει και την αντίδραση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, τη ΕΣΥΑ. Τότε με έναν τρόπο η Χαρελαοτρικού τον είχε καλύψει. Δεν το έκανε και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Άνοιξε ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ωστόσο, λένε κάποιοι ότι μάλλον θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις ώστε στις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει ο κύριος Σγουρός, θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας, να είναι πολύ πιο προσεκτικό πολιτικός και να μην δημιουργεί πρόβλημα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα στελέχη έτσι δεν έκρυβαν την ενόχλησή του για τα όσα είπε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Γουρός, που κινείται ξεκάθαρα εκτός γραμμής, και πώς απάντησε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας.
14: Αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή.
16: Βεβαίως.
14: Κάτω από ποιες συνθήκες?
16: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
14: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
16: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
17: Νομίζω όταν αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη να μπει.

0: της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα. Σας θυμίζω ότι δέχτηκε την δολοφονική επιθέση στο σπίτι της τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα έχασε και τη μητέρα της από αυτή την δολοφονική επίθεση. Βιργινία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, από τον Status FM Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρθηκε στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και άκρας χειρός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου από χθες. Υπέστη, να θυμίσουμε, εκτεταμένα εγκάβματα μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα Τετάρτης, της περασμένης Τετάρτης. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δυστυχώς από αυτή την επίθεση έχασε την μητέρα της. Πηγές από το νοσοκομείο λένε ότι έχει ακόμα δρόμο η κυρία Νέστορα
1: για αποκατάστασή της,
2: για αποκατάσταση ακριβώς. Στο μεταξύ, επειδή επίκειται και η κηδεία της άτυχης μητέρας της την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το γνωστοποίησε η ίδια η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, ναι, με ανάρτησή της. Λένε οι γιατροί ότι δεν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να πάει στην κηδεία, και το πιο πιθανό είναι, λένε τώρα πληροφορίες, ότι μάλλον θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία που θα γίνει στην Κοζάνη.
1: Τραγικό, τραγικό.
2: Ναι, και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γιατί ακόμα εκκρεμεί και η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών. Να θυμίσουμε ότι είχαμε 3 χτυπήματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οικία της κυρίας Νέστορα, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στον πρόεδρο της δικού σας του κόμματος, τον κύριο Ζήσιο Ακίμοβιτ.
1: Τώρα, Βιργινία, έρχονται αποζημιώσεις ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ μετά τη μεγάλη φωτιά εκεί στο ωραίο καστρό που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές.
2: Ακριβώς, Έρη. Αυτό έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή συσκέψη που είχε εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Είχε συσκέψη εδώ που έτσι θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όσον αφορά δηλαδή τα σπίτια. Οι αιτήσεις άνοιξαν για την ενίσχυση της κρατικής αρρωγής, για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, άνοιξαν σήμερα και θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου το σύστημα. Οι πρώτες καταγραφές στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Δήμο Ρεοκάστρου δείχνουν περιορισμένες ευτυχώς ζημιές. Σε φτωρές σε 2 σπίτια, σε περίφραξη άλλα 3 σπίτια, σε αυλές.
1: Μάλιστα.
2: Και σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και από την άλλη πλευρά, στο Δήμο εκεί στην Ευκαρπία, έχουμε ολοσχερή καταστροφή 3 επαγγελματικών χώρων. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε καταδίωξη σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο συνελήφθη ένας 30χρονος. Μάλιστα, υπήρξε φορτίο με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Σπύρο.
3: Είναι μια μεγάλη επιτυχία της άμεσης δράσης και μια απόδειξη, Έρη, πως οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, της πρώτης απόκρισης, δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, έτσι. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χτες γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Χαλανδρίου, πολύ μπροστά από ένα πολύ γνωστό κατάστημα. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν ένα όχημα ύποπτο, ένα mini cooper, και έκαναν σήμα για να σταματήσει ο συγκεκριμένος οδηγός και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, πάτησε τον γκάζι, προσπάθησε να διαφύγει, έφτασαν μέχρι τη Μεσογείο και Πατρόκλου, όπου εκεί έχασαν τον έλεγχο και καβάλισαν ένα στιθέο, μάλιστα, με το συγκεκριμένο όχημα. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν τον έναν από τους δύο, γιατί ακολούθησε και παίζει καταδίωξη, έναν 30χρονο από το Αζερβαϊτζάν. Και μόλις άνοιξαν και το πορτμπαγκάζ του οχήματος, βρέθηκαν μπροστά σε 61 κιλά, παρακαλώ, και πλέον ειδικής κάναβης, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ποσότητα ναρκωτικών που μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, εκατομμύρια ευρώ. Την προανάκριση είχε αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Ξυνίας Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και βεβαίως αναζητείται ακόμα ο έτερος επιβάτης του συγκεκριμένου οχήματος, και αυτό που σου έλεγα νωρίτερα είναι, το λένε και οι άνθρωποι της δίωξης ναρκωτικών, ότι χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων

0: των αστυνομικών που κυκλοφορούν τα βράδια στους δρόμους και κάνουν περιβολίες, αυτά τα ναρκωτικά θα είχαν πάει. Και ένα θεός ξέρει πού θα είχαν πάει.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τροχέα, διότι έρχονται νέου τύπου κλήσεις με τάμπλετς, δηλαδή το ροζ χαρτάκι που γνωρίζαμε φεύγει σιγά σιγά.
0: Αυτό ακριβώς. Είχαμε μια εκδήλωση σήμερα νωρίς, λίγο πριν το μεσημέρι, μάλλον για την ακρίβεια, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, με την Διεύθυνση της Τροχέας Αττικής να παρουσιάζει τη νέα διαδικασία της ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων που θα γίνονται μέσω κινητών και μέσω tablets. Αυτό πρόκειται για μια καινοτομία η οποία θα γλιτώσει από πολύ χαρτούρα τουλάχιστον την ελληνική αστυνομία, αλλά θα κόψει και τις ουρές οι οποίες αναταχτά χρονικά διαστήματα διαμορφώνονται τόσο στα αστυνομικά τμήματα όσο και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αλλά και στην τροχέα, καθότι με αυτόν τον τρόπο οι κλήσεις θα έρχονται με SMS ή με email στα κινητά μας, καθότι οι τροχονόμοι θα μπορούν να βεβαιώσουν την παράβαση με πολύ απλό τρόπο, καταγράφοντας μονάχα την πινακίδα και την παράβαση, και αυτομάτως το σύστημα θα λαμβάνει και τις συντεταγμένες όπου γίνεται η καταγραφή της συγκεκριμένης παράβασης, και αυτόματα θα συμπληρώνεται ολόκληρη η κλήση και θα φτάνει στα κινητά μας, όπου εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει είτε με το QR code που θα μας έρθει να προχωρήσουμε στην πληρωμή της κλήσης, είτε να προχωρήσουμε στην ένσταση, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα γλιτώσουμε και εμείς θεωρητικά τις επισκέψεις στις τροχές, προκειμένου να υπογράφουμε σε 100 χαρτιά για να κάνουμε τις δικές μας ενστάσεις. Βεβαίως,
1: σωστά.
0: Την πρωτοβουλία χαιρέτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που κάνει λόγο για άλμα αξιοπιστίας πλέον για την ελληνική αστυνομία και κυρίως την τροχέα, και μιλάει πως πλέον οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορες και πιο διαφανείς, ενώ σημείωσε πως τριπλασιάστηκε το προσωπικό της τροχέας μέσα σε 2 χρόνια, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο και για το θέμα της οδικής ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς πολλές φορές σε τροχαία ατυχήματα έρη μαζί, αλλά και σε θέματα που αφορούν το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το έντονο κυκλοφοριακό που δεν μπορεί να βελτιωθεί πραγματικά με τίποτα, τουλάχιστον λόγω των πεπερασμένων υποδομών αυτής της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εμπνευστής της πανελλαδικής δράσης καταγραφής του είδους, ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης από την Ρόδο. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι μέσα στις πρώτες 6 μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκαν συνολικά 720 κιλά λαγοκέφαλων, με αναφορές όχι μόνο σε Ρόδο και Κρήτη, όπως γνωρίζαμε, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Χίος και η Θάσος. Ιδιαίτερη, μάλιστα, αναφορά έκανε στις συμμετοχή παιδιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με πρωταγωνιστή έναν 11χρονο από το Καστελόριζο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 4 μέρες να αλλιεύσει πάνω από 160 λαγοκέφαλους συμμετέχοντας στην παιδική κατηγορία. Να ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή που μίλησε στον Α, ο 11χρονος από το Καστελόριζο, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Καρποζίνη που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Οι μικρές ηλικίες έχουν ξεκινήσει το συναγωνισμό μεταξύ τους. Όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ο Μικρούλης το βαλεπίσμα έπιασε 162 σε 3-4 μέρες. Κάνουμε καταγραφές του λαγοκέφαλου μέσω του διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα. Να σας πω, ας πούμε, τα στατιστικά τις τελευταίες 6 μέρες που ανέβηκε η σελίδα. Είναι 720 κιλά, έχουν πιάσει οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε εμάς εδώ. Ρόδο, Κρήτη σίγουρα γίνεται χαμός. Τώρα έρχεται, βλέπω και μέρη που δεν το περίμενα να έχει τόσους πολλούς. Έχω δει στη Χίο, έχω δει στη Θάσο, μου έχουν στείλει. Έβια πάρα πολλούς.
3: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα άντως. Μ' αρέσει πολύ να ψαρεύω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλου με απόχη, καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας.
1: Όπως σας είπαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, έχει αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα ξεκινά και στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε προσωπικά ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του στο αεροδρόμιο. Εκεί θα συζητήσουν και για τα F-35, αλλά και γενικότερα για τον κεντρικό ρόλο και της άμυνας και την θέση της Ευρώπης. Να σας πούμε επίσης ότι συνεχώς φτάνουν ακόμη περισσότεροι ηγέτες στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ στο βήμα του ΝΑΤΟ είναι ο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια στις επιθέσεις με ντρόνς όπως η Ουκρανία. Τα ντρόνς και η ίδια τεχνολογία της μάχης εξ αποστάσεως αντιπροσωπεύουν μια επαναστατική αλλαγή στην τεχνολογία του πολέμου, είπε ο Ζελένσκι στην αρχή της ομιλίας του, και σχεδόν 28.000 Ρώσοι στρατιώτες εξοντώθηκαν από την Ουκρανία τον Ιούνιο, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει πληγεί από ντρόνς, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
4: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτία Μάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσίνκουε Τέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
14: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
15: Καιρός για χρωμοδομή.
16: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές. Η άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκί τους 28, στη Βέρεια και τις Έρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
19: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
16: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
19: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
20: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
27: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Ακούστε πώς ξεκινάμε σήμερα. Άκου τραγούδι που βρήκα να ξεκινήσουμε. Απρόλεπτο το Status Express. Όχι πες. Όχι πες. Ή μάλλον άκου, μετά θα πεις. Το μάτιαξε ρε φίλε. Καλά το ξεκίνησα, πάτησα κουμπάκι, πήγα στο επόμενο.

Βιάστηκε ο Springsteen, φταίω εγώ. Στη Αμερικανή ρε παιδί μου. Ο Τραμπ αγκαλιές, φιλιά, αγάπες, λατρεία με τον Ερντογάν, ε, τάδατε, αγοραπολισία, παζάρι. Καλό μεσημέρι σε όλες, όλους, είναι τρίτο μήνας, έχει 7 Ιούλιος του 2026. Στον στάτους 107 και 7, συντονισμένη τα μεσημέρια. Σε αυτό το περίεργο, ιδιαίτερο, ιδιόμορφο αλλά ραδιοφωνικό προϊόν, το οποίο αρέσει πάρα πολύ σε κορίτσια και αγόρια που επιλέγετε να είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας.

Ήδη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να το δείτε, αν θέλετε να στείλω και φωτογραφία. Τρεις ακροατές στο Viber μου έστειλαν ο ένας πίσω από τον άλλον ακριβώς το ίδιο θέμα. Και ο Γιώργος ο Γανωτής και ο Δημήτριος και η φίλη μου η Λίτσα μου έστειλαν το ίδιο ακριβώς, ότι σήμερα παίζει το θέμα της συνέντευξης που είχαμε το πρωί με τον κύριο Παπασταματίου, παίζει στα μεγάλα site. Νιώθω υπέροχα όταν τέτοιες επιτυχίες, οι οποίες δόξα τω Θεώ είναι αρκετές εδώ από τον Στάντου, πολλές πολλοί από εσάς μας κάνετε να νιώθουμε ότι τις νιώθετε και δικές σας.

σημαίνει πάρα πολλά για μας όλο αυτό. Να ρε φίλε, η Ελένη μου λέει, κύριε Βενιέρη, ξεκινήσατε με ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο διεκόπη. Επανήλθε, Ελένη, απόλαυσέ το. Bad Company, Ready for Love.

γεια σου ρε Ερμιόνη, λέει, πρέπει να κάνετε με τον Ρέπιτς μια φορά την εβδομάδα, λέει. Εκπομπή, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα, Ερμιόνη, αν θα μου βρεις και τον χρόνο, εδώ θα. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Νωρίτερα βέβαια ένας φίλος, ποιος ήταν, ο Ηλίας νομίζω, στροφή περιφερειακού μας γράφει ο Ηλίας, κάτσε να το δω. Στροφή περιφερειακού για έξοδο προς Χαλκιδική, είχαμε ένα ατύχημα, αλλά από ό,τι βλέπω, Ηλία μου, δεν προέκυψε κάποιο θέμα. Όλα καλά. Γεια σου Λάζαρε Γιαννούδη, σύντροφάρα μου. Τι θα κάνουμε ρε με τον Νικόλα.

Γεια σου Θωμά Καραχλέ, φίλε μου, αδερφέ μου. Και Bad Company και Springsteen και Amanda Lear. Και ξυλούρι θα σε βάλω σε λίγο.

Γεια σου Δημήτρη από το Düsseldorf. Εκεί γεννήθηκα εγώ, ή εγώ ή ο αδερφός μου. Πάντα το είχαμε μπερδεμένο, η μάνα μου δεν θυμάται καλά. Ο ένας γεννήθηκε στο Essen και ο άλλος στο Düsseldorf. Γεια σου πολύ ξένοι, ό,τι πρέπει λέει για μεσημέρι. Τζάμπα μας πληρώνει. Γεια σου ρε Στράτο. Τζάμπα σε πληρώνει λέει το μεσημέρι. Περνάς όμορφα. Όχι ρε Στράτο, πρέπει να παίρνω ένα μαστίγιο και να αυτομαστιγώνουμε για να, για να με αμείβουν εδώ. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σύνοδος ΝΑΤΟ. Να δούμε τι θα βγει εκεί. Ο Αμερικανός έρχεται για να μας βάλει στη θέση μας. Θέλει να βάλει την Ευρώπη, τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουν κονδύλια δαπάνες για εξοπλισμούς. Δεν κινδυνεύουμε εμείς έτσι κι αλλιώς. Το έλεγα πολλές φορές, το είπα πολλές φορές. Η Ελλάδα δίνει πολλά χρήματα, πολύ πάνω από τις άλλες χώρες ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Η Ελλάδα καταλέγεται, συγκαταλέγεται στις πρώτες πέντε θέσεις με τρεις χώρες Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία. Με την Πολωνία και η Ελλάδα είναι η πρώτη πεντάδα η οποία δαπανά χώρες οι οποίες δαπανούν πολλά για εξοπλισμούς. Τι να κάνουμε, κινδυνεύουμε.

υπέροχο τραγούδι. Με ένα υπέροχο λουλούδι, συγγνώμη, μου στέλνει Μαριό. Ελένη μου, εύχομαι περαστικά στο μπαμπά σου όπως μου γράφεις. Περαστικά. Να είσαι κοντά του.

0: Φάγατε, πήρατε το μεσημεριανό σας. Έχω κάτι ορεκτικό, αλλά κάποιος αν έχει ήδη πάρει το μεσημεριανό του, λειτουργεί και ως χωνευτικό. Είναι και ορεκτικό και χωνευτικό για την Άδωνης.
1: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο... Ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
2: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
1: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευσής ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
3: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
1: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
3: Λοιπόν, τώρα.
2: Γιατί πήρε τα χρήματα.
1: Ξέρετε κάτι. Επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προσυνοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τους πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου, Και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαφνικά είπε συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε οι εκλογές 7 Ιουλίου.
0: Άκου να σου πω, επειδή είμαι λίγο πιο ψύχρεμος τώρα στα θέματα αυτά από τον φίλο μου τον Άδωνη. Έχει δίκιο ο Άδωνης αυτό που λέει ότι οι εκλογές ήταν να γίνουν μια εβδομάδα νωρίτερα. Πόσο, 2 εβδομάδες. Και τις πήγε μετά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Τώρα. Το αν έγινε αυτό γιατί άρπαξε παραδάκι ο Τσίπρας, δηλαδή λαδώθηκε, δηλαδή τα πήρε χοντρά ή όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ο Κοντονής το υποστήριξε πρώτος και ο Άδωνης λέει τόπο Κοντονής, δεν το διέψευσε ποτέ ο Αλέξης. Γίνονται ρε τέτοια πράγματα. Έλεγα στη Βιργινία, ρε παιδί μου φωνάζει, κάνει ράνι, αλλά μου είπε κάτι σωστό η Βιργινία. Λέει ευτυχώς που υπάρχει αυτός. Γιατί με τους άλλους οι οποίοι κάνουν απλά δημόσιες σχέσεις δεν βγαίνει άκρη. Καθώς με πολύ μεγάλη ευκολία λιδωρούν, κατηγορούν, χαρακτηρίζουν τον Μητσοτάκη και τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, κόμματα της αντιπολίτευσης. Τους λούζουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Και κάποιος λέει θα πρέπει να τους απαντήσει. Βγαίνει ο Άδωνης και τους ταχώνει η...

όλα και όλα ο Κοντονής θα είπα. Τι λένε φίλε, πολύ, πολύ ενδιαφέρον, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί το σκεφτήκαμε χθες με τη Βιργινία, λέει μας φάμε καμία φορά ξύλο από τους ψεκασμένους, το ξύλο από τους ψεκασμένους είναι υγιεινό. Πριν, στη διάρκεια και μετά. Πολύ υγιεινό. Βγάλαμε τον κύριο Παπασταματή, όποιος θέλει υπάρχει, από ό,τι βλέπω δημοσιεύεται και σε άλλα site, αλλά θα βρείτε την συνέντευξη στο www.statusfm.gr με τον κύριο Παπασταματή, ο οποίος απαντά σε μια σειρά ερωτημάτων τα οποία θέσαμε εμείς, τέθηκαν και από ακροάτριες ακροατές, αναφορικώς με τις ανεμογεννήτριες. Όπου δίνονται απαντήσεις σε κάθε άθλιο υποκείμενο, μιλώ για τους πολιτικούς αρχηγούς. Τι βλέπω ρε φίλε, ανεμογεννήτρια. Βάλω ένα ανεμογεννήτρια στο κοινό Χριστό. Να πω δίπλα το κύριο Στέ. Γελάει η ανεμογεννήτρια. Έξω οι ανεμογεννήτριες. Ρεύμα μόνο από λιγνίτη, από κάρβουνο, και ας φώναζε ο κούρκουλος.

κάτω τα χέρια από τις τσέπες του Φαραντούρη, παρακαλώ. Δεν έκανε κάτι παράνομο ο Φαραντούρης, νοιάστηκε για την οικογένειά του, σαν και εμένα σκερβελές, σαν και εσένα που δεν έχεις νοιαστεί για την σύζυγο ή για τον σύζυγο, που δεν του βρήκες μια δουλειά, δεν της βρήκες μια δουλειά με 250 χιλιάρικα για 2 χρόνια, σε παρακαλώ. Έχει βιογραφικό. Και εμένα το κορίτσι μου έχει βιογραφικά από εδώ μέχρι εκεί πάνω. Αλλά δεν νοιάστηκα ποτέ να την βολέψω πουθενά. Γι' αυτό η πεθερά μου με κοιτάει με μισό μάτι. Έχεις δει πόντια να σε κοιτάει με μισό μάτι? Άσε καλύτερα. Κλείς τα μάτια να μην βλέπεις. Κλείς τις ματάρες σου και απόλαυσε φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Έρχεται από τον Όλυμπο, από το υπέροχο Θεό των Βουνών, και είναι ό,τι καλύτερο κάθε εποχή του χρόνου, κάθε στιγμή της μέρας. Δεν το ξέρω, αλλά σύμφωνα με φήμες, ο Χάλαντ, αυτός ο παιχταράς, ο μεγάλος, ο Νορβηγός, φυσικό μεταλλικό νερό πίνει. Διός.

Μαρκόπουλος θύμωσε με τον Άδων, λέει θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχολείται από το να παίζει τένις με πολιτικό μας αντίπαλο. Σιγάρε φίλε Δημήτρη Μαρκόπουλε που είναι πολιτικός αντίπαλος ο Κασελάκης. Light είναι ο Κασελάκης, δηλαδή ταιριάζει και με Νέα Δημοκρατία, ταιριάζει και με Πασόκ. Με ΣΥΡΙΖΑ δεν ταιριάζε, το κατάλαβε λίγο αργά. I will survive. Οπότε μην κατηγορείς τον Άδωνη που ρίχνει γέφυρες, γιατί η αυτοδυναμία, αν την πετύχει η Νέα Δημοκρατία, θα κριθεί σε πολύ μικρό ποσοστό. Οπότε μάζευε για συνερόγες. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Τσίπρας? Ό,τι βρίσκει πρόχειρο το μαζεύει. Ό,τι αποτυχημένο κυκλοφορεί εκεί στον χώρο της αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ. Ό,τι τυχοδιοκτικό κυκλοφορεί, το μαζεύει ή θα το πάρει. Ή τέλος πάντων ανοίγει δρόμο για να πάει το άλλο. Από εκεί πέρα θα κάνει και ένα face control λογικά.

Έχω δύο προτάσεις, παιδιά, ειλικρινά σας μιλώ, επειδή ξέρω ότι με εμπιστεύεστε. Έχω δύο προτάσεις, οι οποίες δίνουν σίγουρη έδρα, αλλά εγώ είμαι και λίγο στενοκέφαλος. Κοιτώ πάνω απ' όλα να κοιμάμαι ήσυχος, να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Ναι, σίγουρα σου λέω ότι σε

πράγματα ήταν καλύτερα και για το Πασόκ και για τη χώρα. Ωστόσο επέλεξαν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον Ανδρουλάτσι. Hey, φίλη μου η Άννα Διαμαντοπούλου λίγο ήθελε να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν έγινε. Δεν την έκανε ο Μητσοτάκης, επέλεξε τότε την Σακελαροπούλου. Και τώρα η Άννα Διαμαντοπούλου είναι θυμωμένη, την πέφτει. Αύριο έχουμε Μιλένα Αποστολάκη, παρακαλώ, εδώ στον

τώρα φίλαθλο της Νορβηγίας. Αυτήν μπορώ να την έχω στο στούντιο. Είναι κανένα 2-3 βίντεο που οι οπερατέρ εκεί στο Μουντιάλ εστιάζουν πάνω σε κούκλες πανέμορφες. Όταν λέω πανέμορφες, κουκλάρες. Είδα μία από τη Σουηδία. Νορβηγία, συγγνώμη. Να έρθει να κάνουμε μαζί κανό. Αυτό που κάνουν, πώς το κάνουν αυτοί οι Νορβηγοί που κάνουν. Θα την πάω στο βοηθομάτι να κάνουμε κανό εκαγιάκ.

Γεια σου ρε Θωμά Χριστοδουλίδη, το διάβασα και εγώ, μου το στέλνει και η Βιργινία. Θωμάς, εξαιρετικός φίλος, καλός. Έγραφε νωρίτερα στο Facebook. Με βλέπει, λέει, μια όμορφη κοπέλα στο δρόμο. Παίρνω ύφος γόη, γκρίζει κρότα αφήν προσθέτουν κύρος. Την ήδη υπάρχουσα γοητεία μου. Πλησιάζει, χαμογελάει, με ρωτάει.

0: Εντάξει, όλα τα θυμάσαι εσύ, όλα τα θυμάσαι. Μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Φίλιππος, λέει, μα εσύ Δημήτρη έλεγες δεν σου αρέσουν οι ξανθιές. Εντάξει ρε παιδί μου, γενικώς δεν μου αρέσουν. Συγκεκριμένη είναι μελαχνή ξανθιά, δηλαδή είναι στην κατηγορία μελαχνών παρόλο που είναι ξανθιά. Δες την κοπέλα από την Νορβηγία και θα σου πω εδώ. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο η Χούσου, θα μου πει τι κάνετε εκεί τέτοια ώρα κύριε Βενιέρη, τι κάνετε, να αυτό κάνουμε.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στη φίλη μου την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία παρεμβαίνει για το θέμα της ακρίβειας.
1: Ακρίβεια. Μας αφορά όλους. Η ακρίβεια είναι η τιμή στο ράφι? Όχι. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικά συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής, η οποία λειτουργεί σε βάρος του ελληνικού λαού. Ο κύκλος ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο των θεσμικών συναντήσεων και του κοινωνικού διαλόγου, είχε σήμερα συνάντηση μετά από έτοιμά τους με την Ένωση των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ. Δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, όλες αυτές οι ανακοινώσεις για τα πλαφόν, τα καλάθια ή τα 2.000 προϊόντα που κανείς δεν ξέρει ποια είναι, δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Δεύτερον, συμφωνούν και εγγυώνται ότι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα θα είναι προς όφελος του καταναλωτή. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η ακρίβεια είναι θέμα συνολικής οικονομικής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής αλλαγής. Και αφορά τον αγροτικό τομέα, αφορά τους προμηθευτές, αφορά τον τρόπο που συναλλάσσονται οι εταιρείες μεταξύ τους, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφορά τη μείωση των προϊόντων του ΦΠΑ πάνω απ' όλα, που είναι αναγκαίο και έχει γίνει σε πολλές χώρες, αφορά μια άλλη οικονομική πολιτική. Πολιτική αλλαγή λοιπόν θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί όταν οι κυβερνήσεις δεν τελειώνουν με την ακρίβεια, η ακρίβεια τελειώνει τις κυβερνήσεις.
0: Ωραία τα κανούλα μου. Εγώ συνεχίζω να σε αγαπώ, να σε εκτιμώ, να σε σέβομαι, να σε θεωρώ κόσμημα για τη δημόσια ζωή του τόπου, συγκριτικά πάντα, έτσι. Αλλά Νούλα μου, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καλά κάνεις και τα λες, κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ, γιατί κακά τα ψέματα με σοβαρότητα μόνον δεν πορεύεται ένα σημείο πολιτικό. Θέλει και καραγιοζηλίκη, θέλει και ψέκα, θέλει και γραφιστική από το γραφικό σου. Γιατί είπε η Άννα Διαμαντοπούλου νωρίτερα ότι το ΦΠΑ, λέει, σε πολλές χώρες μειώθηκε. Δεν είναι έτσι. Σε δύο χώρες μειώθηκε. Και μάλιστα συγκυριακά. Στην Ισπανία έγινε το μεγάλο πείραμα και μετά από ένα χρόνο επανήλθαν στο προηγούμενο καθεστώς, γιατί κατάλαβαν δεν απέδωσε τα μέγιστα. Οπότε μη ρε εσύ, Άννα, άσε να τα λένε οι άλλοι τα παπατζηλίκια. Έχουμε. Έχουμε άλλους για να λένε παπατζηλίκια. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος, κοσμογυρισμένοι, και το εννοώ, και έξυπνο πλάσμα, έξυπνος άνθρωπος, σύγχρονος άνθρωπος. Μην πέφτεις στην παγίδα του λαϊκισμού, δεν κάνει. Μαγικά ραδιά δεν υπάρχουν. Θυμάμαι, να, παλιά θυμάσαι, να σου θυμίσω δηλαδή έναν πληθωρισμό τότε εκεί τα παλιά τα χρόνια που ήταν 22, 23, 25, 27, 28%. Θυμάσαι, Ανούλα μου, θυμάσαι. Γι' αυτό σου λάστο. Τέλος πάντων, πάντως είναι πολύ καλύτερη από άλλους. Δεν πουλάει και κυραλιφές. Ούτε τα βάζει με τις ανεμογεννήτριες. Ρε την Καριστιανού. Στάτους Εξπρές κάθε μεσημέρι 3 με 4 χορηγός δίπλα μας και δίπλα σας. Αν είστε ασφαλιστικός σύμβουλος, ανεξάρτητος, ακόμη πιο δίπλα σας. Γιατί? Γιατί μπορείτε πολύ απλά, πολύ εύκολα, με ένα-δυο βήματα, να γίνετε και εσείς μέλος της μεγάλης ομάδος της InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και να δώσετε υπεραξία στην εργασία σας. Να πετύχετε πολύ πιο σπουδαία πράγματα, να αυξήσετε την επιρροή και το πελατολόγιο σας μέσα από ένα μεγάλο και δυνατό όχημα, εκείνο της InfoTrust. Ανεμογεννήτριες έχετε στις Σέρες?
2: Έχουμε.
0: Κάτσε, τι έγινε, αλλάξε τα για εδώ αυτό, ναι, για πες.
2: Έχουμε, ωραία, ακούμε. Έχουμε, ναι, σε ένα τμήμα εκεί στο Δήμο Συντικής, απέναντι από το χειρό του Ρούπελ είναι κιόλας, έτσι ψηλά.
0: Απέναντι από το χειρό του Ρούπελ έχετε ανεμογεννήτριες?
2: Απέναντι, όχι δίπλα να το ακουμπήσουμε, αλλά.
0: Τα κόκαλα των οχυρών θα τρίζουν, όχι των οχυρών των αγωνιστών.
2: Σχέση, όχι. Είναι, υπάρχει σεβασμός σε εκείνο το τμήμα, εκεί είναι άλλο.
0: Α, εντάξει, ξέρω εγώ, μήπως βάλετε πάνω στο Ρούπελ.
2: Όχι, όχι, δεν είναι εκεί. Είχε ανοίξει και μια κουβέντα για την περιοχή του Καρυδοχωρίου, αλλά δεν το έκανε.
0: Καρυδοχωρίου έχει καρύδια ή είναι σαν το Δευτεροπόταμο εδώ στο Κορδελιό που δεν έχει ούτε ένα δεδρακτή, ε?
2: Όχι, παλαιότερα.
0: Γιατί λέγεται Καρυδοχωρίου?
2: Παλαιότερα. Τώρα είναι ένα πάρα πολύ μικρό χωριό.
0: Δεν τρομώ, θα μου έχει πάει.
2: Όχι, δεν έχω
0: αν
2: πάει.
0: Αν δεν ήσουν Θεσσαλονίκη, σου λέγανε μένω στο δροπόντα μου. Ναι. Δεν ήξερα. Τι θα πίστευες?
2: Θα πίστευα ότι εντάξει, το
0: δεν υπάρχει, έτσι, το νερό αναβλύζει, πεθώ, ψάρια αυτά, απέστροφες.
2: Χαμός, είναι, δεν ήταν μια όαση στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Όαση είναι, ναι.
2: Ναι, σε άλλο τομέα βέβαια.
0: Τηλεόαση. Για πες, γιατί ήρθες.
2: Λοιπόν, ήρθα γιατί έχουμε μια εξέλιξη σε ό,τι είχε να κάνει με το έργο της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Από ό,τι φαίνεται μπαίνει στον πάγο το έργο. Γιατί...
0: Προσφυγή έχουμε.
2: Έτσι, έχουμε.
0: Στην τύχη το είπα, αλλά δεν
2: είναι. Έχουμε δύο προσφυγές κιόλας. Μάλιστα η πρώτη, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι από τον δεύτερο μειοδότη. Όχι.
0: Α, όχι, νομίζω ναι,
2: είναι ο δεύτερος μειοδότης κατά του προσωρινού αναδόχου και ο τρίτος μειοδότης κατά του δεύτερου και του προσωρινού αναδόχου.
0: Ναι. Τα γράφει παράλλαξη, ας πούμε, και τα λοιπά.
2: Οπότε.
0: Πού αναφέρονται, θα πού αναδεικνύονται τα θέματα αυτά.
2: Σε όλα τα τοπικά site αυτά. Αλλά...
0: Άρα τι, δηλαδή δεν θα γίνει ανάπλαση, θα περιμένουμε απόφαση του
2: ΣΤΕ. Θα περιμένουμε από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων να αποφασίσει. Για το τι θα γίνει τελικά με τις προσφυγές και ελπίζουμε όσο το δυνατόν.
0: Αυτή είναι η περίφημη ανάπλαση της πλατείας που θα την κάνουμε λίγο με φοίνικες, λίγο
2: ακριβώς,
0: με ποτάμια και με τέτοια.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, να μην περάσουν και 30 χρόνια.
2: Πραγματικά αυτή η πόλη δεν ξέρω τι γίνεται. Συνέχεια.
0: Είναι τώρα προσφυγού πόλη από τις προσφυγές, όχι από τις πρόσφυγες.
2: Τελικά.
0: Ναι. Παλιά είχε πρόσφυγες, τώρα έχει προσφεύγοντες.
2: Τώρα οι προσφυγές τείνουν να γίνουν περισσότερες.
0: Αλλά εδώ είναι υπόθεση ιδιωτική από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Η μειοδότη, η εταιρεία, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Ο δεύτερος μειοδότης και ο τρίτος κατέθεσαν προσφυγές κατά του πρώτου. Έτσι, και ο τρίτος κατά και του δεύτερου.
0: Ναι.
2: Και άλλο ένα περιστατικό που.
0: Μειοδότης άσχημα δεν ακούγεται. Δες μειοδοσία, μειοδότης.
2: Αφού είναι ο ανάδοχος ο πρώτος, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όσο λέξει αυτός μειοδότης. Ναι.
2: Να πούμε η δεύτερη λοιπόν εταιρεία και η τρίτη. Είναι σαν αυτό που κάνουν ορισμένες εταιρείες που λένε νούμερο 2 στην Ελλάδα, έτσι για να έρθουν.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Ας πω και ανέκδοτο μετά, θα σου άρεσε, για πες.
2: Ωραία.
0: Και άλλα, ναι.
2: Και άλλη μία έτσι είδηση που γνωστοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι παράτησαν ογκώδια απορρίμματα και διάφορα άλλα έτσι αντικείμενα στην οδό Θερμοπυλών στη μέση του δρόμου. Έτσι τα παράτησαν.
0: Είναι ακροατές του Μπαρμπαγιάννη. Ο Μπαρμπαγιάννης είναι υπέραυτης της τακτικής, να ξέρεις.
2: Τα παράτησαν εκεί λοιπόν στη μέση του δρόμου. Είναι, κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία πάρα πολύ άσχημη. Πολύ μεγάλο το γεγονός αυτό. Δεν ξέρω ποιος πήγε και παράτησε όλα αυτά τα αντικείμενα εκεί. Και φυσικά ο Δήμος κατέθεσε μήνυση κατά γνώστον, έτσι, μετέβησε στο αστυνομικό τμήμα και κλιμάκια φυσικά και συνεργεία του Δήμου έτσι σήκωσαν όλα αυτά τα αντικείμενα, γιατί ήταν και πολύ κακή εικόνα στην οδό Θερμοπυλών, εκτός από μόλις φυσικά, έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια, εσύ δεν έχεις ζήσει ψυχρό πόλεμο, δεν είναι έτσι?
2: Ναι.
0: Κομμουνισμό, καπιταλισμό, σιδηρούν παραπέτρα.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, πριν πάρα πολλά, δεν υπήρχε Instagram και τέτοια αυτά που έχετε στις όλες τις πιτσιρικάδες.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και είχε γίνει ένας αγώνας, λέει. Κάπου σε μια έρημο στην Καλαχάρη, Σαλαχάρη. Μια έρημο.
2: Τέλος πάντων, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν δύο οι αθλητές. Ένας Αμερικανός και ένας Ρώσος. Δύο.
2: Mm-hmm.
0: Τρέξανε δηλαδή, δύο. Αυτοί ήταν. Τρέχουν και ο Αμερικανός πήγε μπροστά. Μεταδίδεται η είδηση ως εξής. Το CNN σε χθεσινό αγώνα στην έρημο Καλαχάρη, Σαλαχάρη, Μαλαχάρη, ο Αμερικανός αθλητής βγήκε πρώτος και ο Ρώσος τελευταίος. Ακούνε οι Ρώσοι του πρακτορείου ΤΑΣ εκεί που στο είναι το κομμουνιστικό με τείχος και τα λοιπά, και η είδηση περιγράφεται ως εξής. Σε αγώνα που έγινε στην έρημο Καλαχάρη, Σαλαχάρη, Μαλαχάρη, ο Ρώσος αθλητής βγήκε δεύτερος και ο Αμερικανός πρώτο-τελευταίος. Καλό.
2: Καλό.

0: αφιερωμένο στα κορίτσια που έχουν όμορφα μάτια. Ο τίτλος τραγουδιού είναι «Σπανιόλικα, Ισπανικά μάτια». Spanish eyes. Spanish eyes. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Τι κάνεις, Δημήτρη μου, καλύτερα?
0: Όχι. Σε ξέπληξα?
1: Έχω δουλειά για τον Γαβρίλη.
0: Για πες.
1: Τρία πυροσβεστικά προς Πολύχνη, δεν ξέρω που πάνε.
0: Τρία πυροσβεστικά προς Πολύχνη, σε ποιο σημείο είσαι εσύ?
1: Ναι, εγώ κατέβαινα τη Λαγκαδά, αυτά ανεβαίνανε και στρίβανε για Πολύχνη.
0: Από Λαγκαδά προς Πολύχνη, τι, από τον Παύλο Μελά, από το στρατόπεδο, από εκεί?
1: Μπράβο, ναι.
0: Για να δούμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.

0: Ποια κυρία κύριος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλή εκπομπούλα.
0: Καλή είναι νομίζω. Ναι, σας
1: από
0: ακούμε.
1: Από τον περιφερειακό κατεύθυνση ανατολικά προς δυτικά.
0: Mm-hmm.
1: Πριν φτάσουμε εκεί στον κόμβο του Πατριανδρία, δεξιά Γνωριμία. Δύο αυτοκίνητα.
0: Γνωριμία. Κάτσε λίγο να δω. Έχει θέμα, δηλαδή άρχισε κίνηση τέτοια.
1: Ναι, δες το.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο να δω. Κάτσε, να σε ρωτήσω και κάτι. Εγώ κάνω και ρεπορτάζ όταν τρακάρουν. Άντρες και οι δύο ή αγόρι κορίτσι?
1: Δύο γυναίκες.
0: Δύο γυναίκες, ωραία, αν δεν βγάλει άκρη τώρα. Όχι, γιατί μεταξύ μας βγάζουμε. Α, το βλέπω, ναι. Στο ύψος Τούμπας είναι έτσι.
1: Πανόραμα και μετά είναι, ναι, ναι. Πριν μπούμε στο. Πούμε Τριανδρία και να πάρουμε παράδρομο, στην ευθεία εκεί που είναι τι ψηλές.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Έχει ήδη η ουρά φτάνει μέχρι σιγά, ναι, μέχρι την στροφή πανοράματος. Έχει δίκιο.
1: Ναι. Ναι, ναι, γιατί είναι δεξιά στην άκρη, σταματημένα.
0: Υπομονή να κάνουμε.
1: Τίποτα, δεν τα παίρνουν να πάνε στην άκρη, τι να πω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Να σε καλά. Πράγματα, να σε καλά. Γεια χαρά, γεια, γεια. Άσε μας ρε Μάνο. Ο Μάνος λέει: πραγματικοί άντρες δεν τρακάρουν ποτέ. Α, κι άλλος ακροατής μου γράφει, είναι δύο μικρές κοπέλες, λέει, και κάθονται στη δεξιά λωρίδα, περιμένουν. Τι να κάνουνε ρε φίλε, πήγαινε βοήθα. Αμάν, κακή, αμέσως Ιωάννη, κατέβαγε, σπρώξε. Πες τα κορίτσια να κάνουν ένα φιλικό διακανονισμό. Τώρα βέβαια, φιλικό διακανονισμό, νομίζω... Αυτό είναι μεγάλο θέμα τώρα, θα με κατηγορήσουν ορισμένοι για... και δεν θέλω, αλλά η φιλία των ανδρών είναι άλλο πράγμα. Άρα μεταξύ ανδρών που θα συγκρουστούν τα αυτοκίνητά τους, ένας φιλικός διακανονισμός είναι εύκολος.

Λοιπόν, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, γιατί αύριο, σήμερα, σήμερα, κάτσε λίγο, μέχρι Τετάρτη είναι. Μέχρι αύριο έχουμε Summer Home Festival. Εφταήμερο πάρτι τιμών

στο δικό του Βαλάντιο, στο δικό μας Βαλάντιο, γιατί έτσι μας έχουν καλομάθει οι άνθρωποι στα έπιπλα Μαρμαρίδη. Τι να πω για το Σαμαρά, ρε φίλε μου Διονύσιε. Σαμαράς αποφασισμένος και τα λοιπά. Πάει το θέμα, λέει, των παρακολουθήσεων εκεί Πρέτατορ και λοιπά στον Άριο Πάγο. Μάλλον έχει πάρει απόφαση. Είδε και ένα εξάρι κάπου νομίζω και βλέπει δυνητική ψήφο σχετικά συμπαθητικά και έχει σκοπό να σαρώσει την ελληνική λύση, την Καριστιανού. Τι άλλο σαρώνει? Ό,τι πάρει από την Αφροδίτη, την Λατινοπούλου, και ό,τι κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Στυλιανός λέει, ας κάνουν φιλικό διακανονισμό. Σε πιάσω το

Άκου να δεις τώρα τι έχουμε εδώ, πρόσεξε τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα συγκρότημα το οποίο παλιά είχε δώσει καλές αρκετές επιτυχίες. Είναι αυτό που ξεκίνησε. Θέλω να δοκιμάσω λίγο τις γνώσεις των κοριτσιών και αγοριών του Status Express. Γρήγορα γρήγορα να δω ποιοι θα είναι οι πρώτοι 10, αν θα είναι αγόρια ή κορίτσια, δηλαδή κυρίες ή κύριοι, οι οποίοι θα απαντήσετε στο Viber. Ποιο είναι αυτό το συγκρότημα? Μέτριας δυσκολίας η ερώτηση νομίζω. Ποιοι είναι αυτοί τους οποίους τώρα ακούμε? Στο 6908-357-800 βοηθάω, θυμίζει και Ήπειρο. Really no. Όχι, δεν είναι Δοδόνη.

Από τα 22-23 τώρα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, μόνον 4 κορίτσια βλέπω να απάντησαν σωστά, 4 κορίτσια απάντησαν λάθος και η φίλη μου η Μαριό γράφει «Οχ, δεν τους ξέρω». Έμαθα και κάτι που δεν ήξερα από τον Δημήτρη, ο οποίος μου γράφει μέλη από άλλα συγκροτήματα συνεργάστηκαν και έκαναν αυτό το συγκρότημα, αυτή την μπάντα. Καταγγέλω Κώστα Χαραλαμπίδη, ο οποίος γράφει «Καλησπέρα, επειδή εσύ είσαι παππούς, περιμένεις εμείς οι νέοι να τα ξέρουμε». Έλα στον παππού να σου εξηγήσω.

Ωραία. Κοπελιά λέει, έλα σπίτι. Να σου κάνω, να σου κάνω ένα φιλικό διακανονισμό. Ωραίο. Ωραίο για πέσιμο. Λοιπόν, το πρόβλημα παραμένει, για να σοβαρευτούμε προς τα προς δυτικά. Ξεκινάει και από το ύψος της Τριανδρίας. Πλέον η ουρά είναι μέχρι και τον κόμβο και λίγο μετά πανοράματος.

0: έγινε, παιδιά, στο Open, αλλάξατε ρότα, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Στραβελάκη, με την κυρία δίπλα, πώς τη λένε, που μαλώνει με τον κόσμο, τη φίλη μου, την κυρία, καλή δημοσιογράφος, πώς τη λένε, Καραμήτρου, πώς τη λένε. Άκου να δεις τι γίνεται στο Open.
1: Γεωργιάδης αργά τη νύχτα, στο Action 24, άστραψε και βρόντιξε. Τσίπρας, λέει, ο βρωμερότερος των βρωμερών. Πάμε να το δούμε.
2: Τον κύριο Σαμαρά, κύριε Υπουργέ.
3: Εντάξει, πώ εκνευρίζομαι. Ο παρουσιάτων αυτό τον ηθικό κύριο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Ω και βορρό είναι ο Βάρτη. Μία να κλείσει φυλακή με του οδομάρτυρε που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας. Που καταδικάστηκε υπουργό του δικαιοσύνη ο Βαγγελόπουλο από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντο ότι κατήφθηκε την έρευνα αντί μα για να μα κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανεί αυτά. Κράμα πουλήσει εντυμότητα αυτό. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Σαμαράς...
3: Μην τολμήσουν και τους ανακούς να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
2: Λοιπόν, ξαναρωτώ. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
4: Πείτε, να κάνετε ερώτηση.
3: Εσύ είσαι καλά, κύριε Πούλας, μου λέει για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο
2: Τσίπρα.
3: Ο έτοιμο αν είναι δυνατόν.
2: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
3: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλήσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που το είπε, ξέχασα να σου πω. Έχουμε βρει τον πελά μας με το σπίτι του. Πες το. Του Τσίπρα στο Σούνιο που τον νοικιάζει 500 ευρώ πάνω στο κύμα. Α, αλήθεια σου, ναι, εγώ το δικό μου το σπίτι δεν το έχω νοικιάσει, σκοπίμως. Το ζήτησε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά το μετάνιωσα. Τα αφήνω εκεί έτσι να είναι, να το έχω, να το καμαρώνω. Αφού έβαλα δύο νοικιαστές, ο ένας 18 μήνες εξαφανισμένος, η άλλη την κοπάνησε. Λέει, δεν έχω να πληρώσει. Οπότε λέω, άστο το σπίτι, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Αλλά το πρόβλημα αν είναι άλλο. Μία πολύ συμπαθητική κυρία που ήρθε να τον νοικιάσει μου λέει. Μου λέει πόσο, λέω κοιτάξτε είναι κουκλί, ναι, λέει πάρα πολύ ωραίο και τα λοιπά. 90 τετραγωνικά μέτρα, δύο δωμάτια, αυτά πράγματα, μπάνια, αυτά. Όλα είναι καινούριο ρε παιδί μου, πλήρως ανακαινισμένο, διαμερισματάρα για την περιοχή. Ειλικρινά σας μιλώ, κεντρικό σημείο εκεί στο Κορδελιό. Μου λέει πόσο, λέω όσο η προηγούμενη, ξέρω εγώ δεν θα σου κάνω αύξηση. Μου λέει πόσο δηλαδή, λέω ξέρω 450-500. Κάτσε ρε μου λέει κύριε Βενιέρη. Εδώ ο κύριος Τσίπρας με 500 ευρώ νοικιάζει στο Σούνιο και εσύ θες 500 ευρώ για το Κορδελιό. Τι να κάνω, και πάγωσα. Και λέω δεν τον νοικιάζω. Ε, Αλέξη, μας ακάτεψε, μας

0: Ναι, παιδιά, πολλοί είναι σαν και εμένα. Δεν τον νοικιάζω. Είναι κουκλί, είναι, το έχω κάνει κουκλάκι. Αλλά τι, να ξαναβρω τον πελά μου. Όλοι μπαίνουν και λένε, μην ανησυχείς, μία του μηνός εκεί θα είναι το ενίκιο, σε περιμένει. Άσε ρε. Άστο γη. Μου ήρθε και έμφυα, δηλαδή να πληρώνω και. Να μένει άλλο και να πληρώνω και τον έμφυα. Κυρία Όλγα. Θα το πουλήσω. Πώς λέει το τραγούδι, πωλείται και το σπίτι μου. Πωλείται, δεν νοικιάζεται. Λοιπόν, με τούτα και με τ' άλλα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτέν αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
10: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
9: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Και στις βουτιές. Δίπλα σου.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
16: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
18: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς. Οι μουσικές της Κέρκυρας.
20: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
21: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
22: Η μυθική Ιθάκη.
23: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
24: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
25: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
26: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
27: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
28: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
29: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
30: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
31: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
32: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
30: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
31: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
33: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
30: Ο κόσμος στον Status FM.

0: κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στον πάγο μπαίνει η υλοποίηση του εμβληματικού έργου στη Θεσσαλονίκη της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκαν δύο προσφυγές μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Συγκεκριμένα προσέφυγε ο δεύτερος μειοδότης που συμμετείχε στο διαγωνισμό κατά του προσωρινού αναδόχου και ο τρίτος μειοδότης κατά του πρώτου και του δεύτερου. Οι προσφυγές αναμένεται να εξεταστούν τον επόμενο μήνα στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων. Αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανθούπολη Ωρεοκάστρου και στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Οι πλήγησες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έως στις 4 Σεπτεμβρίου. Κλιμάκιο του Πασόκ σήμερα στο Ωρεοκάστρο για τη μεγάλη φωτιά. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει τη Θεσσαλονίκη εκτός του χάρτη ενδιαφέροντός της, επισήμανε η βουλευτής Θεσσαλονίκης του κόμματος Ράνια Θρασιά.

0: Ανακοινώθηκε το νέο σχήμα διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Περιφερειάρχη Αθηνά Ιδονά. Ο Κώστας Γιουτίκας παραμένει αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Τη θέση της Κατερίνας Ζωγράφου ως αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής αναλαμβάνει ο Γιάννης Κουφίδης. Συνεχίζουμε με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας, ευθύνης και σκληρής δουλειάς, τόνισε σε δήλωσή της η κυρία Ιδονά. Σε χωματερή μετατράπηκε τμήμα της οδού Θερμοπυλών στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι παράτησαν μεγάλου όγκου απορριμμάτων και ογκωδών. Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή των αντικειμένων και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λάζαρος Ζαχαριάδης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Χαριλάου, όπου και κατέθεσε μήνυση κατά γνώστων ώστε να εντοπιστούν το ταχύτερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Άγκυρα, κυρίες και κύριοι, στραμμένα όλα τα βλέμματα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, θερμή υποδοχή από τον Ερντογάν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξέλιξη συνάντηση των δύο ηγετών στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είπε ο Τραμπ, για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Στην Άγκυρα το απόγευμα μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένοχη κρίθηκε η Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικής Συσπήρωσης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, εκ των οποίων το 1 έτος θα το εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Σας το είχαμε πει από εχθές ότι σήμερα θα είμαστε μόνοι. Με καλησπέρα ξεκινάει ο κόσμος. Αλλά και με αυτή τη ζέστη να επιμένει, ξεχνιέσαι που και που. Με αυτόν που λείπει και όπως συνηθίζει να λέει, λείπει με φυσική παρουσία, γιατί πνευματικά είναι πάντα μαζί μας. Φυσικά θα έχουμε μια επικοινωνία. Δεν θα έχει ξεκινήσει ακόμη η παρουσίαση της Αγκάν, για την οποία κατέβηκε στην Αθήνα, αλλά σε κάθε περίπτωση όλο και κάτι παραπάνω θα ξέρει. Οπότε ο Τρίδαφλος Τσουρφάς θα είναι σήμερα μαζί σας στην παρέα για την επόμενη ώρα. Μπορούμε να ξεκινάμε σιγά σιγά.

Φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είστε στο καθημερινό εν κινήσει, είστε στον στάτους 107 και 7 και βεβαίως έχουμε τα θέματά μας για την εκπομπή αυτοκινήτου εδώ στον στάτους 107 και 7, αλλά να προηγηθούν οι ευχές στην Κυριακή που γιορτάζει σήμερα, μεταξύ αυτών και η σύζυγος, και αν ήταν εδώ ο Σωτήρης ο Βουτσαλάς, γι' αυτό το λέω τώρα και δεν το λέω όταν, δεν θα το πω όταν μιλήσουμε στο τηλέφωνο, γιατί θα έλεγε αχ Κική πως τον ανέχεσαι και πως τον αντέχεις τόσα χρόνια και όλα αυτά για όλες τις Κυριακές.

2-3-10-500-13.000, 2-3-11-82-10-50 και βεβαίως στο Viber 6908-357-800. Ελάτε με όποιο τρόπο θέλετε κοντά μας.

Κυκλοφοριακά δεν ξέρω, λέω ότι πως είμαστε αυτή την ώρα, να αντέχουμε, δεν αντέχουμε, να αποφύγουμε, καλά είμαστε, παντού.

Οπότε αν έχετε αντιρρήσεις στο ότι είμαστε παντού καλά, με το Λεοντή έχετε αντιρρήσεις. Εμείς είμαστε εδώ, όλος ο στάτους είναι εδώ κοντά σας. Ελάτε στις γραμμές μας με όποιο τρόπο επιλέξετε, προκειμένου να μας ενημερώσετε.

Εάν είναι ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος, ο οποίος είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και του Καθημερινού Εγκινήσει, τον θέλαμε έτσι για μία-δύο ερωτήσεις σχετικά με την πόλη.

0: το όργανα παίζει η Γκαμπριέλ, η Ράντι Κρόφορντ. Έχει γράψει άπειρα τραγούδια. Μια καταπληκτική φωνή. Μας είχες ενημερώσει εδώ και το βλέπουμε κιόλας καθημερινά ότι το κομμάτι Τσιμισκή Μητροπόλεως τελείωσε.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Παραδόθηκε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ο κύριος Νικηφορίδης το έχει γνωστοποιήσει.
0: Έτσι.
1: Έχει αρκετές ημέρες.
0: Γι' αυτό ακριβώς αναφέρω. Έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Των πεζών. Γιατί δεν περνάει αυτοκίνητο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έχει αλλάξει το.
1: Άλλαξε το ήδη αλλαγμένο σχέδιο.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι μόνο για.
1: Πεζούς.
0: Πεζούς. Είναι πεζόδρομος.
1: Πεζόδρομος.
0: Πολύ καλά. Το απαγορευτικό στην Τσιμισκή, γιατί υπάρχει ακόμα.
1: Το απαγορευτικό στην Τσιμισκή εννοείται ότι είναι στην, πάνω στην Τσιμισκή που ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι του πεζόδρομου, να το πούμε έτσι.
0: Γιατί έχουν ακόμη.
1: Ο κύριος Νικηφορίδης είχε αναφέρει στην ανάρτησή του και έτσι γνωστοποιήθηκε δηλαδή ότι ας πούμε πλέον μπορούν οι πεζοί και να το αξιοποιούν. Είχε αναφέρει ότι αναμένεται να γίνουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που δεν είχαν ολοκληρωθεί και τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν το γεγονός ότι θα μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν τον πεζόδρομο. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι μικρές εργασίες. Η Κάζο δεν το γνωρίζω ακριβώς, ούτε έχει βγει κάποια ανακοίνωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Η Κάζο ότι είναι μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες, ας πούμε, εργασίες σε εκείνο το τμήμα, με την έννοια ότι δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία, η διέλευση
0: καλά,
1: των πεζών από εκείνο
0: δεν επηρεάζονταν και προηγουμένως που είχαν βάλει ένα δοκάρι και το περνούσαν οι πεζοί από το δοκάρι απέναντι.
1: Καλά, και αυτό ήταν λίγο. Ναι,
0: ναι,
1: δηλαδή, επηρεαζόταν λίγο.
0: Λίγο.
1: Ναι, ναι, κύριε.
0: Ενώ
1: κύριε,
0: αυτό είναι πολύ λίγο τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν λέω είναι, αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι εικάζω ότι είναι για αυτό το λόγο. Δεν έχει βγει κάποια επίσημη ενημέρωση, ούτε έτσι κάποιο.
0: Και αλλάζουν και κλήσεις ο τρόπος των κλήσεων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, με τάμπλετ.
1: Ψηφιακά θα γίνουν όλα.
0: Ναι. Τάμπλετ. Ναι. Είχαν δοθεί και πριν από. Πρέπει να έχει μια εξαετία, εφταετία.
1: Είχε ξαναγίνει δηλαδή απόπειρα, δεν το γνώριζα.
0: Όχι, όχι για κλήσεις. Σε σταματούσαν, με σταμάτησαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Κυρίως τα ακριβά αυτοκίνητα.
1: Mm-hmm.
0: Έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να έχω ένα. Λίγο παραπάνω από ακριβό.
1: Ναι.
0: Για έλεγχο μήπως είναι κλεμμένο.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως είναι με άλλη πινακίδα. Έτσι όλο αυτό. Αλλά προς την κατεύθυνση εκείνη. Τώρα έχουμε να κάνουμε με κλήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Το καλό από ό,τι διαβάζω δεν αναφέρεται πουθενά το πότε θα αρχίσει η ισχύς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Το ότι δόθηκαν 70 τάμπλετ για όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ένα μικρό
0: δεν
1: νούμερο.
0: Ξέρω,
1: έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι ένα μικρό νούμερο.
0: Αλλά
1: θα το δούμε και στην πράξη.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε και στην πράξη κατά πόσο θα λειτουργήσει, θα πω εγώ όλο αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Και μπορεί να χρειαστεί ή όχι. Θα κρυθεί από την.
1: Και πάλι θα πω έτσι, σκεπτόμενος το εξής, ότι φαντάζομαι πως δεν θα δοθούν σε όλους στην πρώτη φάση. Θέλω να πω ότι όλα τα κλιμάκια δεν θα έχουν. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτό το μικρό αριθμό, έτσι, τα 70 tablets, 70 συσκευές αυτές. Οπότε νομίζω ότι θα είναι και ένα crash test εκεί να δούμε λίγο πώς θα λειτουργήσει αυτό με το ψηφιακό κομμάτι.
0: Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο, Γκαμπριέλ, όχι τόσο. Το ότι θα δίνεται η κλήση μέσω ψηφιακού και όλου.
1: Μέσω εφαρμογής τέλος πάντων. Ναι.
0: Αλλά το ότι εντάξανε μέσα στο πρόγραμμα, δίνοντας την πινακίδα του αυτοκινήτου ο τροχνόμος, να βλέπει αν το αυτοκίνητο πέρασε εκταίο.
1: Όλο, να έχει όλη την εικόνα.
0: Έτσι, αν έχει ισχύ το δίπλωμα, αν είναι ασφαλισμένο.
1: Τα πάντα, έχει κατευθείαν τον κάτοχό του, σε ποιον ανήκει, όλα.
0: Έτσι. Διότι ειδικά με το θέμα της ασφάλειας, αν το κταίο έχει το σηματάκι.
1: Μπορεί και να το βρει διαφορετικά.
0: Αληθινό, ψεύτικο, εν πάση περιπτώσει μπορεί να το βρει.
1: Αλλά το θέμα της ασφάλισης, ναι.
0: Πού να βρει άκρη τώρα.
1: Όχι, δεν πρόκειται. Αν δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα, ας πούμε, δεν πρόκειται να έχει.
0: Οπότε εκεί πραγματικά.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι
0: πάρα πολύ καλό.
1: Πράγματι.
0: Να δούμε μόνο το πώς
1: θα λειτουργήσει. Εγώ γι' αυτό έτσι είμαι λίγο επιφυλακτικός. Όχι ότι δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει.
0: Καλά,
1: απλώς νομίζω ότι θα θέλουμε και σε αυτό λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Και από την πλευρά των στελεχών της αστυνομίας και της τροχείας, αλλά και από τους πολίτες. Νομίζω
0: το πιο...
1: και εκεί θα γίνει ένα μπουρδούκλωμα, θα το ζήσουμε.
0: Ξέρεις ποιο θα είναι το σημαντικό.

0: ξέρεις ποιο θα είναι το πιο σημαντικό? Η ταχύτητα ενημέρωσης του οδηγού. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα, επειδή όλοι μας, τώρα κάνουμε μια παρανομία, την κάνουμε.
1: Ναι, παιδί, ναι.
0: Να το αφήσουμε λίγο, έτσι μην γελιόμαστε. Οπότε πήγαινες, έβλεπες την κλίση. Έλεγες, εντάξει κύριε, το άφησες εδώ.
1: Έτσι το έκανα.
0: Πήρες την κλίση.
1: Πήρα και το χαρτάκι.
0: Αυτό. Τώρα δεν θα υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ειδοποίηση τέτοια. Τουλάχιστον να έρχεται γρήγορα για να το ξέρεις κι εσύ.
1: Νομίζω ότι το ψηφιακό θα είναι ακόμη πιο άμεσο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ακόμη πιο άμεσο. Τη στιγμή που το στέλεχος τροχέας καταγράφει ψηφιακά την κλίση, αυτόματα θα την μπορούμε να τη δούμε κι εμείς, οπότε θα καταλαβαίνουμε.
0: Εκεί τώρα στο πρώτο διάστημα είναι αυτό που είπες προλίγου.
1: Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο.
0: Θα το χρειαστούμε για να νομίζουμε ότι αχ, την πήδη ξανάξει.
1: Και τσακ θα έρχεται με τα ειδοποίηση. Και θα έρχεται η λυπητερή.
0: Έτσι. Ωραία, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Μια καλησπέρα στον Λευθέρη και μια καλησπέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι ο έλεγχος της ύπαρξης ασφάλειας είναι εύκολος και γρήγορος μέσω open car, όπως και να γίνει. Δημήτρη, ισχύ διπλώματος ασφάλιση και ΚΤΕΟ είναι και τα τρία πολύ σημαντικά μέρη, πολύ σημαντικά στοιχεία για ένα αυτοκίνητο, και ιδιαίτερα με την ισχύ διπλώματος. Τι ιδιαίτερα, και οι τρεις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές, οπότε είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μένει να δούμε και πώς θα λειτουργήσει.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτα. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager, 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

Μενέκ, ξεκινήσαμε Λαούρα Νόντσε. Στο δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσει εδώ στον στάτους 107 και 7. Mi manca sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non c'ho. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και όλοι εσείς εκεί έξω στο 2310-513.000, 2311-82-1050 και βεβαίως στο Viber 6908-357-800.

0: Τον έχουμε.
1: Τον έχουμε.
0: Τον κύριο Βουτσελάδη, δηλαδή. Αυτοπροσώπος που λένε.
1: Γενικώς το έχουμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σημασία έχει ποιος είναι το θέμα. Είναι ότι και το έχουμε το θέμα.
0: Και αυτό σωστό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε θέματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα.
0: Διάβαζα σήμερα.
1: Άλλα μαυρισμένα, άλλα τώρα πάνε να μαυρίσουνε, ξέρεις. Αλλά γενικώς έχουμε θέματα.
0: Διάβαζα σήμερα, Σωτήρη, στο πεντάμινο του 26, η Τσέρι πέρασε σε πολύ στην BYD.
1: Α, τόσο καλά.
0: Μόνο που η Τσέρι είναι με 7 μάρκες.
1: Ναι,
0: η BYD είναι μόνη της.
1: Οπότε έχει και αυτό την αξία.
0: Βέβαια. Έχει την, και το δεύτερο είναι ότι από την Τσέρι αυτό που σέρνει το χορό είναι η Τζαϊκού.
1: Η Τζαϊκού.
0: Ναι, στην Ευρώπη λέω πάντα, έτσι.
1: Επίσης ενδιαφέρον.
0: Αυτό με έκανε έτσι.
1: Η Τζαϊκού είναι λίγο η πιο άνετη μάρκα του ομίλου της Τσέρι,
0: ναι.
1: Απευθύνεται λίγο σε μεγαλύτερο κοινό,
0: ναι,
1: σε αντίθεση με την Ομόντα, η οποία είναι η πιο σπορτίζουσα,
0: έτσι.
1: Και απευθύνεται λόγω σε ένα πιο νεανικό κοινό,
0: έτσι. Και όμως με την Τζαϊκού μπροστά πηγαίνει. Δεν
1: αυτό
0: το...
1: και αν έχει,
0: ναι,
1: και αν έχει το ενδιαφέρον του,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, είναι μέσα.
1: Περιορέξεως λέει και η σχεδίαση πάντα παίζει το ρόλο του.
0: Σαφώς.
1: Οι κινητήρες και τα μηχανικά σύνολα είναι ίδιοι πια.
0: Α, και, τώρα, και τώρα που είπες κινητήρες, η Τσέρι πρέπει να κάνει το 1500άρι,
1: Το γνωστό 1500άρι που φορούνε, που φοράνε όλες οι κινέζικες μάρκες.
0: Έτσι, η Τσέρι πρέπει να το κάνει, Έτσι
1: μπορεί.
0: Ξεκίνησε, ουσιαστικά ξεκίνησε κατασκευάζοντας το Τολέδο με άδεια από τη ΣΕΑΤ.
1: Ναι.
0: Κατασκεύαζε στην Κίνα το Τολέδο, το οποίο το έλεγε με ένα κινέζικο όνομα, μόνο για την τοπική αγορά.
1: Άρα δηλαδή η Τσέρι δίνει τον κινητήρα αυτόν και σε όλες τις άλλες μάρκες.
0: Ναι.
1: Όλες έχουν αυτό το γνωστό 1500άρι, είτε θερμικό είτε τούρμπο.
0: Τούρμπο. Ναι. Ναι. Και ξεκίνησε με αυτόν τον κινητήρα, τον οποίο στην πορεία άρχισε να διαθέτει και στην υπόλοιπη αγορά.
1: Λες δηλαδή και το Σανκάν, το πλαγκίν υβριδικό που πάω τώρα να δω, να έχει το συγκεκριμένο κινητήρα.
0: Εκεί θα χρειαστεί.
1: Θα ρωτήσω.
0: Ναι, θα χρειαστούν δύο ερωτήσεις. Η μία είναι σχετικά με τον κινητήρα,
1: ναι.
0: Και η άλλη είναι τι είναι αυτό που τους όφησε να περάσουν στην τεχνολογία των plug-in.
1: Αυτό που όφησε όλους σχεδόν,
0: ναι, μιλάμε
1: τους κατασκευαστές,
0: ναι,
1: πόσες εξαίρεση.
0: Επειδή θα είστε, ναι, συγκεκριμένοι.
1: Αλλά αυτό με τον κινητήρα όντως είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ρωτήσω.
0: Ναι, πουλάει.
1: Αν τον έχουν πάρει από την Τσέρι. Αν είναι βέβαια ο γνωστός 1500άρι.
0: Ναι, αν είναι.
1: Ναι.
0: Θα το...
1: Ωραία πληροφορία. Μου αρέσει όταν μου δίνεις τέτοιες πληροφορίες. Άμα ακούς θόρυβο και εσύ και οι ακροατές μας. Είμαι στο αεροδρόμιο στην Αθήνα που έχει πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά πάρα πολύ. Mm-hmm. Την καθυστέρηση δεν την αποφύγαμε.
0: Α, και από εδώ.
1: 3/4.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σκέψου στο βραδινό
0: τι
1: θα γίνει, ναι. Δεν θα γυρίσουμε σήμερα το βράδυ, θα γυρίσουμε τα ξημερώματα αύριο.
0: Ναι. Και είναι αυτό που λέμε, Σωτήρη, εάν και 3/4 να μην είναι, και 20 λεπτά να είναι η μισή καθυστέρηση, 20 λεπτά να πτήσει, στο τελευταίο δρομολόγιο βγαίνουν...
1: Όταν το μεσημέρι έχει 3/4 καθυστέρηση, το βράδυ στην τελευταία, νομίζω ότι το 2ωρο...
0: Το 2ωρο δεν το αποφέρει.
1: Το
0: έτσι, δεν το αποφέρει.
1: Τουλάχιστον έχει κόσμο, οπότε ξέρεις αναπτύσσουμε την έμφυτη κοινωνικότητα που μας χαρακτηρίζει.
0: Ναι, ειδικά προσωπικού, να μην πω.
1: Έτσι, ξέρεις, ότι η κοινωνικότητα είναι από τα δυνατά μας χαρακτηριστικά, θα την αναπτύξουμε. Τι να κάνουμε, να περάσει ευχάριστα η ώρα, όχι κάτι παραπάνω.
0: Και η παρουσίαση ξεκινάει
1: στις 7.

0: Mm-hmm. Αλλά και σήμερα είναι ωραίο το σημείο.
1: Ναι. Ωραία. Ναι.
0: Έτσι.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι να βγουν ειδήσεις για την πορεία των πραγμάτων, για το πώς βλέπουν την αγορά στην πορεία της.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι που έχει σημασία. Και κυρίως εκείνο που έτσι θα είχε ενδιαφέρον να ρωτήσει κανείς είναι εάν αυτή η άνοδος, η αύξηση των πωλήσεων που ανέφερες εχθές
0: 27%
1: έτσι, έχει να κάνει και με την είσοδο των Κινέζων ή όχι.
0: Ναι, επίσης. Άλλωστε ο όμιλος που πηγαίνουμε τώρα, ο όμιλος Βασιλάκη, ο όμιλος Οτελάς, έχει πάρα πολλές Κινέζικες.
1: Έχει όμως και πάρα πολλές. Αντίστοιχα, ναι, έχει και ευρωπαϊκές, οπότε...
0: Σωστό. Οπότε θα έχουν μια... το ενδιαφέρον του,
1: βέβαια,
0: θα το μάθουμε και έτσι, αυτό.
1: Έχουν μια πληρέστερη εικόνα από εταιρείες που δεν έχουν... κινέζικο. Αλλά θα είχε ενδιαφέρον έτσι μια απάντηση στην ερώτηση αυτή.
0: Θα το μάθουμε νομίζω και αυτό. Έτσι.
1: Ωραία. Έτσι. Για τα νέα που είπες, τι εννοείς?
0: Τα νέα, ποια νέα?
1: Είπες, είναι μαύρα, είναι...
0: Είναι πολλά, πολλά.
1: Α.
0: Αλλά πηγαίνουν τώρα για διακοπές, αλλά επιστρέφουν από διακοπές, το καταλαβαίνεις από το πόσο μαυρισμένοι ή όχι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι στο πλαίσιο της κοινωνικότητας που λέγαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κάτι κάπου έτσι πάει γνώση μου, αλλά...
0: Έτσι.
1: Ναι, καλό είναι να τα πούμε από κοντά.
0: Να συζητήσουμε έτσι. Πολλά.
1: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλή καλά, Σιδέρη, και σε καλή επιστροφή. Να είσαι καλά. Okay.

Τώρα μια που είμαστε μόνοι μας έτσι, έχει τη σημασία του, μπορούμε να πούμε και κάποια ιστοριούλα παραπάνω. Και παίρνω αφορμή έτσι από αυτό που μου γράφει ο Λευθέρης εδώ. Τελικά ψηφίστηκε να τιμωρείται μόνο ο οδηγός και όχι το όχημα, όπως η αφαίρεση ποινών.

Είμαι περίπου, μπορεί να πει κανείς, στην αρχή έτσι της δημοσιογραφικής μου πορείας, το περιοδικό τότε στο Οτομότο, και μου ήρθε μια ιδέα κάποια στιγμή να συζητήσω με κάποιον που ξέρει περισσότερα από μένα. Τότε βέβαια όλοι ξέραν περισσότερα από μένα, ίσως και τώρα, σχετικά με την αφαίρεση των πινακίδων, και αποτάθηκα στον κύριο Αλβανό. Δεν ζει ακόμη τώρα, δικηγόρος τότε με μεγάλο γραφείο. Νομίζω ότι υπάρχει και διάδοχη κατάσταση, αν δεν κάνω λάθος, για μία από τις πρώτες συνεντεύξεις μου.

Αλβανός ήταν το Αλβανός και από τότε είχε σμπρώξει αυτό το θέμα, συγχωρήστε μου την αγοραία έκφραση, είχε σμπρώξει αυτό το θέμα μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ξεχάσω αυτό που μου είπε, ότι κάναμε τον τροχονόμο, τον κάνουμε και δικαστή την ώρα που αποφασίζει, διότι δεν ρωτάει κανέναν και βγάζει την απόφαση και τιμωρεί τον οδηγό. Τιμωρεί τον οδηγό στερώντας όμως περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας.

Μα εδώ λέει, μου είχε πει, εδώ ο Θεός, ο Θεός ο ίδιος στους πρωτόπλαστους, όταν κάνανε το προπατορικό αμάρτημα, ο Θεός που τα ήξερε όλα, τους ρώτησε τι κάνατε, τους έδωσε την ευκαιρία να απολογηθούν. Ο Θεός. Ο τροχονόμος δεν δίνει αυτή την ευκαιρία και βγάζει την απόφαση. Ναι, μας λένε, αλλά μπορείτε να κάνετε ένσταση. Να πάτε στον διευθυντή της τροχέας και να κάνετε ένσταση. Φυσικά μπορείτε μέσα από όλη τη διαδικασία, τώρα καταλαβαίνετε, τότε έπρεπε να κλείσει ραντεβού και όλα αυτά, και πού να βρεις τον διευθυντή της τροχέας. Αλλά παρόλα αυτά, εάν πας εκεί όμως, μου είχε πει τότε ο δικηγόρος, εάν πας εκεί πηγαίνεις σε εφετείο. Η πρωτόδικη απόφαση έχει βγει από τον τροχονόμο. Σε εφετείο πηγαίνεις στον διευθυντή της τροχέας.

Δεν βαριέστε για να καταλάβετε πόσο σοβαρά βλέπουν όλα αυτά αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν μετά από 40 χρόνια, όπως λέει και ο Λευτέρης. Τελικά ψηφίστηκε να τιμωρείται ο οδηγός και όχι το όχημα, δηλαδή μέχρι να καταλάβουν ότι δεν πήγε το αυτοκίνητο εκεί με αυτόνομη οδήγηση, κάποιος το πήγε το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει η γυναίκα μου γιατί είναι καλή οδηγός, όπως και ο γιος μου είναι καλός οδηγός, και δεν μπορεί κανείς να το στερήσει από την οικογένειά μου.

είναι γιατί στον αυτοδιοικητικό κώδικα, σχετικά με δήμους δηλαδή, περιφέρειες κτλ, δεν προβλέπεται πρόταση μομφής. Όταν προβλέπεται για πρωθυπουργό και κυβέρνηση όλης της χώρας, δεν προβλέπεται πρόταση μομφής για δημάρχο.

0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αύριο με τον Σωτήρη θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα, διότι ακόμη η αγορά δεν έχει βρει το ρυθμό της. Έχουν συγκεντρωθεί πολλά, δεν μπορούμε να καταλήξουμε εύκολα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσανε βοήθεια για υποδομές φόρτισης από διάφορες οργανώσεις και όχι μόνο. Όπως καθημερινά εδώ στο Εγκινήσι προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα.
1: Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman.
0: Ο Ρικ Κλάπτον ήταν αυτός που κάλεσε στη σκηνή την τρέχη.

από τις καλύτερες, από τις εκπληκτικότερες συναυλίες που έχουν δοθεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4. Και βέβαια να θυμάστε, δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στις συνομιλίες τους θα συζητήσουν επίσης το εμπόριο και τη στρατιωτική συνεργασία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεσμεύτηκε για την άρση των κυρώσεων κάτσα που δεν επιτρέπουν και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ενώ αύριο το πρωί θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου, η οποία θα κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχει αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά σε αμυντικές δαπάνες που θα φτάσουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ένα έργο πνοής με πολλαπλασιαστική αξία που ενισχύει την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα, τονώνει την επιχειρηματικότητα και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, χαρακτηρίζει όλη την υλοποίηση της επέκτασης του προβλήτα 6 στο λιμένα Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει πως σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μεταφορές, το εμπόριο και την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας. Στον πάγο μπαίνει η υλοποίηση του εμβληματικού έργου στη Θεσσαλονίκη της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκαν 2 προσφυγές μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Προσέφυγε ο δεύτερος μειοδότης που συμμετείχε στο διαγωνισμό κατά του προσωρινού αναδόχου και ο τρίτος μειοδότης κατά του πρώτου και του δεύτερου. Οι προσφυγές αναμένεται να εξεταστούν τον επόμενο μήνα στην ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
17: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
24: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
25: Πάτερ ημών, ο εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία.

0: Σαν σήμερα ζούσε για τα γενέθλιά του ο Νίκος Ξυλούρης. Τον χάσαμε νωρίς, Φλεβάρι του 80. Αλλά ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτή την φωνή, ποιος μπορεί να ξεχάσει τα τραγούδια του. Α, καλέ, εγώ δεν είμαι για τέτοια.
1: Νομίζεις πως αυτό μου φτάνει και σκέψη πως κοντά μου ζει.
0: Το ευχαριστήθηκε όλοι οι φίλοι ως εχθές, την Τεσσάρα. Μια χαρά τους ήρθε. Τεσσάρα μετά από αυτό που έγινε και με τον Φορ, τον οποίο θέλανε γιατί θα βάζανε πολλά γκολ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά φάγανε 4 από το Βέλγιο, το οποίο Βέλγιο εγώ δεν το πολύ συμπαθώ, ναι. Σχεδόν καθόλου, γιατί και αυτοί τη δουλεία την έχουν για χόμπι, ναι. Έχουν μεγάλο κέφι όμως και πάντα κάνανε καλές γελιογραφίες. Τον έχουν σκίσει τον Τραμπ και τον Ιφαντίνο, τους έχουν σκίσει. Δηλαδή, αν μπείτε μέσα σε μια σελίδα να δείτε τι ωραίες γελιογραφίες έχουν κάνει, θα διασκεδάσετε.
1: Ή να πεις για μένα, πέθαινα για σένα, κι ούτε για τα μάτια να μου πεις.
0: Έφυγε και η Πορτογαλία του Ρονάλντο. Εντάξει. Δεν ήθελα έτσι να φύγει από το παγκόσμιο κύπελλο αυτός ο παίκτης. Μεγάλη προσφορά του, τεράστιος παίκτης. Ολόκληρη εταιρεία είναι ο Ρονάλντο, για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα έτσι, αλλά ούτε ήθελα και να φύγει με αυτό στο χέρι. Ας έπαιζε τελικό και ναι, δεν
1: είναι.
0: Αυτό το παιχνίδι που το είδαμε, Ισπανία-Πορτογαλία, το πρώτο ημίχρονο, κάτι έγινε. Το δεύτερο, φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη και δεν είδαμε τίποτε. Μπήκε αυτό το γκολ στις καθυστερήσεις, στα χασομέρια και πέρασε η Ισπανία. Από Πορτογαλία η Ισπανία, προτιμώ την Ισπανία. Σας έχω πει, εγώ είμαι Βραζιλία, αλλά η Βραζιλία δεν άξιζε και πολλά πράγματα φέτος.
1: Το ψεύτικο το φέρσιμο σου.
0: Ο ΠΑΟΚ να έπαιζε δηλαδή στο τουρνά, το είχε πάρει τώρα.
1: Ή να πεις για μένα, πέθαινα για σένα.
0: Μια και θέλουμε μπακ αριστερό, αυτόν τον που τραυματίστηκε και βγήκε από την Πορτογαλία, της Paris Saint-Germain, τώρα που είναι και τραυματίας, θα τον δίνουν και φθηνά αυτόν. Θα πούμε τον πρόεδρο να τον πάρει, ρε παιδί μου. Και μια που είπα και ΠΑΟΚ, δεν θα πω και πολλά, απλά ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, αυτό μπορώ να πω. Ερασιτέχνης, ΚΑΕΠΑ, άστα να πάνε. Επανέρχομαι στο θέμα γιατί ο Ιφαντίνο της FIFA θα το βρει μπροστά του αυτό που ανέβαλε την κάρτα την κόκκινη, γιατί θα υπάρξουν κάτι ομοσπονδίες όπως η ελληνική, ας πούμε, παράδειγμα φαίνεται, όχι ότι κάνει τέτοια πράγματα η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, μάλλον η ΕΠΑΕ, όχι η Super League, δεν είναι ΕΠΑΕ. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό, θα είναι αναβολή, ναι, θα την πάμε παρακάτω αυτή την κόκκινη, ναι, γιατί σε δηλώσει το τραμπολίνο είπε ότι δεν ήξερα εγώ, λέει, τι είναι η κόκκινη. Δεν ήξερε τι είναι η κόκκινη. Αυτό παίζεται στην Ιφίλιο πάρα πολύ, ναι, ναι. Δεν έστειλε και τίποτα η βαφτισιμιά του βασιλιά, για Σημακοπλού, δεν έστειλε τίποτα. Ένα email μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 25.000 email, δηλαδή αυτός είπε ένα email, δεν έγινε και τίποτε. Ο ντόκος μας είπε, δεν είπαμε και τίποτα. Ανέκδοτα λέγαμε με τους Ρωσικά τώρα και έχουμε και τον τραμπολίνο τώρα, ο οποίος μας λέει, δεν ήξερα εγώ τι είναι η κόκκινη. Δεν ήξερα τι είναι η κόκκινη. Εγώ το έκανα, λέει, για να μην χαθεί ένας παίκτης από ένα τέτοιο, ένας καλός παίκτης. Φανταστείτε, λέει, να μην είχαμε το Μέζι, να μην είχαμε τον Ρονάλντο σε αυτό το τουρνουά. Αυτούς τους ήξερε. Ναι, αλλά δεν ήξερε τι ήταν η κόκκινη κάρτα. Και στο τέλος μας είπε και το κερασάκι στην τούρτα, λέει, εδώ που τα λέμε, έμαθα, λέει, αυτός ο διαιτής δεν είναι και πολύ καλό παιδί. Καταλάβατε. Και αυτό το ήξερε, την κόκκινη δεν την ήξερε. Και σήμερα πήγε και στην Τουρκία, ναι, ναι, ό,τι θέλει ο Τουρκαλάς. Ιδιαίτερα αυτό το σύχαμα του ΝΑΤΟ, πώς λέγεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ρούτε, πώς λέγεται. Ναι. Αυτό το φρούτο, Ρούτε, καλά το λέω. Και στην έδωσε και κρατούσε το χέρι, ναι, ο Ρούτε, και κρατούσε το χεράκι με τον Ερντογάν. Του Ρούτε το αρέσει, βλέπω, η Τουρκία. Μήπως το αρέσει και το Οθωμανικό, δίκαιο. Λέω εγώ τώρα. Να κάνεις κι άλλα, κορίτσι μου, νέα είσαι ακόμη. Άμα δεν κάνεις τώρα που είσαι νέα, πότε θα τα κάνεις, αργότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 27-39, μερούλες πριν υποδεχθούμε τη Μαναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κρατές. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά, ότι και πρόκειται να γίνει δηλαδή, και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Στηρίγμα του και σήμερα αυτός ο άθεος που μέχρι που έμαθε ότι είναι Θεός. Έλα ρε, χαμόγελα, άκουσε τι είπα για σένα τώρα, ήταν. Και δε, ούτε ένα χαμόγελο να μας πάει, ούτε Τζοκόντα, δηλαδή τίποτα εκεί. Καλό είναι. Όπα, φέρτο λίγο. Έλα, ευθυγράμμιση θέλει το χαμόγελο, μεγάλε. Σε πάω στον Τάσο. Ναι. Ο άθεος μέχρι που έμαθε ότι είναι Θεός, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Ούτε χειροκροτήμα για το μέλλον. Ναι. Τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το ασπρόμαυρο ιστορικών χιλιοτραγουδισμένων νεοχώρης Ινδικής.
2: Που νόμιζες περίμενα.
0: Τα δελτία ειδήσεων ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το νεοχώρης Ινδικής. Αυτή και η δύο από εκεί είναι.
2: Πίστεψες πως ίσως σε συγχώρησα.
0: Χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κυριακούλα και στην Κέλλη. Εγώ νόμιζα το Κέλλη είναι από το Βαγγέλη, αλλά...
2: Μη γυρίσεις, να μου
0: πείσεις, μη τολμήσεις. Χρόνια πολλά. Ο Βελόπουλος όταν ήταν να κεράσει, λέει, εγώ με την Κυριακή, λέει, δεν είναι καμιά σχέση, είναι το θηλυκό. Το άλλο που γιορτάζει ο Κυριάκος, λέει, εγώ γιορτάζω, λέει, τον Ιούλιο. Καταλάβατε, ναι, επειδή ήταν χουβαρδόπεδο. Χρόνια πολλά και στον Κυριάκο, όσοι και γιορτάζουν σήμερα, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Είναι η μέρα γλώσσα Σουαχίλη. Η Σουαχίλη είναι αφρικανική γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θυμάμαι και μπορώ να σας πω ότι δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως επίσημη γλώσσα, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εκθρών. Ναι, ναι, όπως και η Πορτογαλική. Ακούστε τι έγινε το 1550. Άγιοι άνθρωποι, ο Θεός να τους έχει καλά. Οι Ισπανοί έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Το έχω ξαναπεί. Αυτός που εφήβρε τη μαύρη σοκολάτα πρέπει να παίρνει Νόμπελ κάθε χρόνο. Δεν το συζητάμε. Οπότε έφεραν τη σοκολάτα και έγινε, λέει, πολύ γρήγορα το ρόφημα των ευγενών. Εμείς που πίνουμε. Πίνει σοκολάτα. Δεν πίνει σοκολάτα, δεν είναι ευγενής. Εμείς που πίνουμε σοκολάτα είμαστε ευγενείς. Γαβρίλ, πίνει σοκολάτα. Ε? Μπα, τίποτα. Πίνει σοκολάτα, βρε! Ε? Τι είπε? Ψάχνει κάτι ανθρακούρικο. 1928 σαν σήμερα τα Αμερικανάκια εκεί στο Μιζούρι ανακάλυψαν την φέτα του τόστ. Δεν την έχω καμιά συμπάθεια. 1974 σαν σήμερα Γερμανία-Ολλανδία 2-1 πήραν το 10ο παγκόσμιο, όχι το 10, ήταν το 10ο παγκόσμιο κύπελλο. Ποιο είχαν πάρει οι Γερμανοί τότε, δεύτερο, τρίτο, ούτε και θυμάμαι. 1989, εδώ είναι να αρχίσουν τα ωραία τώρα, τα δικά μας. Ναι, 1989, 144 βουλευτές, βέβαια. Πρόταση καταθέτουν κατά του Ανδρέα για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 2019, σαν σήμερα, εκλογές. Μετά από το 2007, πάλι η Νέα Δημοκρατία αυτόνομη με Κυριάκο Μητσοτάκη, 39,85%. Ναι, ναι. 31,53% ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 8,1%, το ΚΚΕ 5,30%. Εκτός από τον Εξιλούρη σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1941 ο Γιώργος Σουφλιάς, τον οποίο χάσαμε τώρα τον περασμένο μήνα, στις 5 του μήνα. Και το 1944 ο Ντεμέλο. Τώρα θα μου πει τώρα ο απέναντί μου, Ντεμέλο, τώρα τι είναι αυτό, τι μας λες τώρα, ποιος Ντεμέλο? Ο Ντεμέλο ήταν ένας μεσοεπιθετικός που έπαιξε στον Παναθηναϊκό και στον Ατρόμητο. Σουτάρα είχε και το έβαλα μόνο και μόνο για να θυμηθώ να σας πω αυτό που μου είπε ο συγχωρεμένος Αρίσταρχος ο Φουντουκίδης σε μια κουβέντα εκεί, σε μια γιορτή του πεθερού μου, του Χρήστου Τερζανίδη. Είναι ο μόνος, λέει, που είχε σουτάρα και ο μόνος, με ξάπλωσε, λέει, σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Ντούμπα. Ήμουνα, λέει, στο τείχος, με βρήκε, λέει, στα πλευρά. και γονάτισα. Είναι ο μόνο, εγώ λέει δεν γονατίζω ούτε με βουνιές ούτε με κλωτσιές και με γονάτισε με σου τον Ντεμέλο. Ντεμέλο, Ντεμέλο, ήρθες να μας πεις από κοντά αν πίνεις σοκολάτα?
3: Όχι, ήρθα να σας πω για μια πυρκαγιά.
0: Μα
3: με ρώτησες.
0: Ναι. Γαβρίλη Χατζινόπουλος, να πούμε.
3: Έχει σημάνει συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης.
0: Πού είναι η Καλαχλέ? Τίποτε.
3: Ναι, εκεί, σε εκείνη την περιοχή, να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 7 στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες που έφτασαν με 7 οχήματα. Να πούμε ότι η φωτιά και η ξερά χόρτα είναι σε χώρους εκεί, σε υπαίθριους χώρους, και ευελπιστούμε να μην πάρει.
0: Πόσοι πήγανε?
3: 22 πυροσβέστες, καλούτσικη δύναμη, έτσι, 7 οχήματα. 7 οχήματα. Λίγο μετά τις 4 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για το σύμβαν και η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και ευελπιστούμε, όπως είπα και πριν, σύντομα να έχουμε πολύ καλά νέα.
0: Μακάρι, μακάρι, ναι, μακάρι. Ναι. Οπότε αναλαμβάνει η ρεπόρτερ Τριαδίου Ελένη Καραχλέ να μας ενημερώνει. Ο Γιάννης της Δίνας Μούρτου σήμερα μας θυμήθηκε, τελικά ψηφίστηκε να τιμωρείται μόνο ο οδηγός και όχι το όχημα που έχουν αφαίρεση πινακίδων. Νομίζω, ναι, ότι ισχύει αυτό, πλέον αφαίρεση πινακίδων δεν έχει. Ισχύει αυτό, δεν και να, δηλαδή εφαρμόζεται από τώρα, Γιάννη, ναι, το ξέρω πολύ καλά αυτό, ότι οι πινακίδες δεν παίρνουν πλέον και λοιπά, τίποτε, αλλά σου παίρνουν εκείνη την ώρα, όχι να πάω να το καταθέσω, εκείνη την ώρα σου παίρνουν το δίπλωμα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
4: Τριάδι, stop.
0: Α, έλα ρε, ναι, ωραία, η ρεπόρτερ.
4: Ήταν να σας πάρω, περίμενα να κάνεις αυτό το τέτοιο, λέμε τρέχει ο Χατζινόπουλος. Εγώ άκουγα πυροσβεστικά και κάποια στιγμή ήταν και μια υδροφόρα που έφυγε. Έχει κανένα τέταρτο αυτή η ιστορία, 20 λεπτά.
0: Αλλά είναι μακριά από το χωριό?
4: Δεν είναι, εδώ δεν, ούτε καν μυρίζει, ούτε βλέπω από την πλευρά που είμαι.
0: Προφανώς άλλαξε πλευρά, ρε παιδί μου, από ποια πλευρά κοιμάσαι, πες μας.
4: Από την πλευρά προς Καρδία εγώ είμαι.
0: Γίνε από την άλλη. Ναι, γίνε από την άλλη, προς θάλασσα.
4: Προς τα εκεί δεν έχω δει. Τέλος πάντων, αλλά τώρα δεν ακούγεται τίποτα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Όλος ο κόσμος, να είσαι καλά, την αγάπη μας.

Και μια που είπαμε αρκετά για το παγκόσμιο κύπελο, θα σας πούμε και ποιο παιχνίδι είναι σήμερα, η Αργεντινή παίζει σήμερα, ναι. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Interview είχε μια δημοσκόπηση και έξυπνο, μπράβο τους, έβαλαν ποια ομάδα υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος. Βέβαια, η Interview όσον αφορά τα πολιτικά έβγαλε το 50% πιστεύουν ότι πρόωρα θα γίνουν εκλογές. Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο Αλέξης, δεν πείθει ο Σαμαράς. Εν περιλήψει να μην σας ζαλίζω με νούμεράκια, γιατί έχουμε νούμεράκια. Όσον αφορά οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, το 34,7% θέλουν να σηκώσει το τρόπαιο η Γαλλία. Ενώ το 29,5% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να το σηκώσει η Αργεντινή. Το 12,6% η Βραζιλία ήθελαν. Η Βραζιλία. Στου Τσίπρα το κόμμα, στο Ελλάς, πώς θα το λέμε, Ελλάς ή Ελλάς θα το λέμε, το Ελλάς. 24,4% θέλουν την Αργεντινή και το 15,15% ήθελαν η Βραζιλία. Το Πασόκ το 33,8% θέλουν να το σηκώσει η Γαλλία και 23,5% η Αργεντινή. Το Κουκουέ όπως πάντα δεν ξέρουν τι θέλουν, γιατί το 38,6% θέλουν, λέει, εκτός από Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης που δεν ξέρουν τι θέλουν. Φυσικά όταν ψηφίζεις Βελόπουλο, ναι, το μεγαλύτερο πολιτικό απαιτέωνα, πώς να ξέρεις τι θέλεις. Το 35,1% θέλει μια διαφορετική ομάδα. Η Ζωήτσα, έχουν άποψη ο Πιπίλας, πώς τον λένε αυτό, ναι, και αυτός άποψη. Πόσοι μείναν στη ζωή, ναι. Λοιπόν, στη Ζωήτσα το 41,4% θέλει η Αργεντινή και το 20,7% θέλει η Ισπανία. Διαλυματάκι και επανέρχομαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κονδύτο. Όπως Ελλάδα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Εδώ είμαστε. Δεν φύγαμε, μην στεναχωριέστε. Μάλιστα, στο στούντιο είναι και ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Πες ότι σβήσαν τη φωτιά στο Τριάδι.
1: Όχι, για άλλο συμβάν ήρθα. Για ένα δυσάρεστο συμβάν ήρθα.
0: Πες και είχαμε... μια φορά ευχάριστο είναι μεγάλη.
1: Λίγο μετά τις 4 είχαμε μια συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας.
0: Ναι, εδώ πιο έξω.
1: Ναι. Από ό,τι μαθαίνουμε τώρα και από ό,τι διαβάζουμε και από το ρεπορτάζ από το festival.gr, σημειώθηκε μία συμπλοκή ανάμεσα σε τρία άτομα. Ένα 47χρονος, για άγνωστο λόγο, τέλος πάντων τσακώθηκε με άλλα δύο άτομα, ήρθαν στα χέρια έντονα, διαπληκτίστηκαν έντονα. Κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι έβγαλε ο 47χρονος μαχαίρι, μαχαίρωσε ένα από τα δύο άτομα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, συνέλαβε τον 47χρονο και καταγωγή ερευνά φυσικά το περιστατικό. Όχι, δεν ξέρουμε καταγωγή. Οι πληροφορίες μας λένε βέβαια ότι είναι Έλληνες τα άτομα τα οποία ενεπλάκησαν. Μένει να μάθουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Μάλιστα. Πολύ άσχημο, πολύ άσχημο συμβάν.
0: Πολύ άσχημο, δεν πει τίποτα. Κάπου εκεί βγήκαν και το συνεταιρισμό με τα ροδάκινα. Μάλλον ποιος θα πάρει σειρά, αλλά τώρα να πάρει ευχή. Είχε μια ταβερνούλα, ένα αριανάκι εκεί στην Κουρούρα, απέναντι από τη σύζυγο του Παναγίου του Κερμανίδη, το σπίτι. Φανταστικός ήταν.

Ό,τι έγραψαν οι New York Times για τι θα κάνει ο Τραμπ στην Τουρκία, όλα βγήκαν αληθινά. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει και κάποιο μπέδεμα. Ο Μπίμπι, τι λέει, δεν το λένε αυτό του Ισραήλ, Μπίμπι. Καλλιτικό του. Ναι. Ο Μπίμπι τι θα πει τώρα, ο Μπίμπι τι θα πει, δεν ξέρω. Γιατί φαίνεται με τις κινήσεις ο Τραμπολίνο επενδύει στον φίλο του Ερτογάν. Και επαναλαμβάνω, μπήκανε στην αίθουσα, εκεί που μπαίνανε, τέλος πάντων, χέρι-χέρι με αυτό το σύγχαμα το Ρούτε. Μα. Ο Ρούτε είναι αυτός που είχε αποκαλέσει και τον Τραμπ. Πώς τον είχε πει, Μπαμπάκα, πώς τον είχε πει. Μπαμπίνο, πώς τον είχε πει. Ντάντι, ντάντι. Ντάντι. Ντάντι, cool, ναι. Ντάντι τον είχε αποκαλέσει τον Τραμπολίνο, γιατί κατάφερε, λέει, να βάλει τους Ευρωπαίους στο πρόγραμμα για τις αμυντικές δαπάνες. Επειδή κατάφερε να πάρουν οι οπλάδες. Κατάλαβα. Ανέβρε τη τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 513 000. Οτιδήποτε έχετε δει παράξενο έξω και μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, αν θέλετε για καμία καλημέρα, καλησπέρα, μπινελίκη, εδώ είμαστε. 2311 821 050. Επαναλαμβάνω, 2311 513 000. 2311 821 050. Στο βαϊπεράκι 6908 357 800. Γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Να ευχηθώ και την Κυριακούλα στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν ξέρω τώρα, χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Επειδή με τη φωτιά τους μεταφέραν, δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται η Κυριακούλα μας. Επίσης την Κυριακούλα στον Παπασωτηρίου, γερή δυνατή να είναι, που εργάζεται. Και για μηνυματάκι έχω και το 6945 1555 38, είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε πλέον, κάνεις μια της φιλίας χαρτοσημασμένη, εγώ την εγκρίνω και από και πέρα τα λέμε, εντάξει. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου Λεοντή λέει, καλησπέρα από τον Ασπρόμαυρο Άγιο Νικόλαο, σήμα καμπάνα, κάντε κάτι, και για... κάτι γιατί και με δεδομένα δεν ακούω. Πώς σήμα καμπάνα. Γιάννη, τώρα μας βάζεις προβληματισμούς. Από εκεί πέρα.

Θα καταργήσει τα σχολεία. Καλό ο Βελόπουλος τώρα. Ο Βελόπουλος, επειδή είχε εμφανιστεί και με μπλουζάκι και καπελάκι του Τραμπ, τώρα μετά από αυτό που έγινε σήμερα στην Τουρκία, θα τον πάρει τον Τραμπ τηλέφωνο. Ψάχνει το τηλέφωνο, μόλις το βρει, θα τον πάρει τηλέφωνο και του πει: Πρόεδρε, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα? Είμαστε κι εμείς εδώ πέρα και λοιπά. Να δεις, θα τον βάλει στη θέση του Τραμπ. Τι νόμιζε είναι ο Βελόπουλος, αντάτε.

0: Αδελφέ, αυτό για το Σάντζες το είδα και εγώ. Μιλάμε για τον παίκτη του ΠΑΟΚ που αγωνίστηκε με το Μεξικό. Έχει αφαιρέσει όλες τις φωτογραφίες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ από τον λογαριασμό του και προφανώς δεν θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ούτε να τον κρατήσετε. Όποιος δεν θέλει, με το ζόρι, Παντριά, δεν γίνεται. Στο καλό και να μας γράφει. Εμείς του δείξαμε την αγάπη μας. Γεια σου Δημήτρη Κουλιανόπουλε από τον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά, την αγάπη μου, τον Τάκη του Σκουταρίδη στον Ασπρόμαυρο Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα, τη Γεωργία τη Στεφανίδου στην Ασπρόμαυρη Σουρωτή, να είσαι καλά την αγάπη μου. Η Ελενίτσα που μας έστειλε ένα πολύ ωραίο. Ελενίτσα, τόσα που μου στέλνεις, εγώ γιατί να κάθομαι να γράφω για την εκπομπή, αφού τα στέλνεις όλα εσύ. Μου γέμισε. Οι φορολογικές δηλώσεις του 2016 λήγουν στις 15 Ιουλίου. Να είσαι καλά, Ελενάκη. Αυξάνονται οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα, τα νέα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Να είσαι καλά, Ελενάκη. Βγήκαν και ημερομηνίες για την. Πότε θα πάρετε τις συντάξεις κλπ. Στάσου να φάμε αυτές. Πόσο είναι, 7. Πάνε αυτές. Εκτείναξη τιμές του ρεύματος λόγω καύσωνα. Πιέσει το ηλεκτρικό σύστημα νέες αυξήσεις πρώτων πυλών. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ελενάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Την Πεπάρα μαζί με τη Βάσο, την καλησπέρα μου, να είστε καλά. Τη Βικτόρια Σάρη στην Ασπρόμαυρη Αθήνα, την Ειρήνη, να είστε καλά, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Φυσικά μην ξεχάσω και τον Κυριλία με την Κική του εκεί πέρα. Η Κική τι είναι, η Κική από το Αγγελική είναι, από το Κυριακή η Κική. Μήπως γιορτάζουμε σήμερα, μήπως γιορτάζουμε σήμερα. Α? Και τη Χρυσάδη και το Μαράκι. Το Θόδωρο στον Ασπρόμαυρο Σταυρό, το Γιάννη τον Τζιμενάκη στον Ασπρόμαυρο Χορτιάτη, ο άνθρωπος που φέρε τη θάλασσα στο Χορτιάτη. Ψαράκια, κάτσε καλά. Γιάννη, δεν με πήρανε, θα επικοινωνήσω αύριο πάλι. Τη φιλανάδα την κυρία Σιμίνα απέναντι και τον κύριο Θανάση. Αχ, τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Γιάννη. Αχ, πάλι ξέχασα αυτή που μου γράφει όλο παράπονο που. Πόπι τη λένε, θα το δω. Ο Κώστας ο Πόπης από την Ασπρόμαυρη Πολύχνημα στέλνει την καλησπέρα του. Να είσαι καλά, Πόπη. Θέλω μία βερμούδα με ζώνη. Στην προηγούμενη θητεία ο πρόεδρος είχε παραχωρήσει για 48 ώρες ένα ντρόν στους Τούρκους. Αρκετές ώρες για να το αντιγράψουν και να δείτε που φτάσαμε σήμερα. Λέτε πάλι να δώσει για 48 ώρες κανένα κινητήρα για αντιγραφή και αυτός, Λευτέρης. Πού να ξέρω τι σκέφτεται ο Τραμπολίνο. Άνθρωπος με μαλλί χρυσαφή, τι περιμένεις. Σιδερωμένο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Εμείς εκπομπή, κάτι άλλο κάθονται έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε χθες τον Φαραντούρη, δεν θέλω να πω το κύριος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου ήρθε συνειρμικά εκείνη η περιβόητη μήνυση που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ κατά Φαραντούρη.
0: Το είπα αυτό. Ναι. Πείτε, τι γίνεται, πού βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Ούτε και εγώ ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τον
1: διαγραφή.
0: Γιατί περάσαν 5 χρόνια από τότε με την Ξάνθη. Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν περάσει. Το 20 έγινε.
0: Ναι, έχετε δίκιο,
1: Και μας διέλυσε τότε μια ομάδα.
0: Ναι, ήθελε στην.
1: Και αυτή τον βάλε τώρα. Ναι, αυτό, το πω.
0: Αυτό το καλό παιδί. Λέω, ήθελε να εξαφανιστούν οι Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Και το θέμα είναι ότι που. Τότε το 20, όταν είχε. Θα σας ενοχλήσω για ένα δευτερόλεπτο.
0: Παρακαλώ,
1: ακόμα,
0: παρακαλώ.
1: Είχε πάρει ένας ακροατής ένα άλλο ραδιόφωνο και είχε πει ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε ότι λέει στο δημοσιογράφο ραδιοφωνικό παραγωγό, παίζετε σκάκι. Δεν ξέρω τι λέτε. Του λέει ο άλλος, λέει, θυσιάζεις τον βασιλιά για να κερδίσεις, θυσιάζεις τον

0: ελληνικό για να κερδίσει τον βασιλιά. Ήταν τότε όταν πήρε το Πόρτο Καράς ο Σαββίδης.
1: Μάλιστα. Τι να πω εγώ τώρα, σε αυτό δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ξέρετε εσείς τι εξέλιξη για εκείνη η
1: μήνυση. Όχι, η αλήθεια είναι όχι, όχι, όχι, δεν ξέρω τι έγινε εκείνη η μήνυση.
0: Και αν έγινε όντως μήνυση.
1: Και εδώ είστε σωστός, βεβαίως, δεν είδαμε κάτι.
0: Έτσι, γιατί θα είχε εκδικαστεί. Η μήνυση εννοείται ότι είχε υποβληθεί το 20. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, απόγευμα. Την αγάπη. Γεια σας, γεια. Να είστε καλά. Τώρα σε φροντίσει ο Παραντούρης πώς θα ξεμπλέξει με την σύζυγο. Το Γιώργο τον Πιτσούλη στα Σπρώμα Γρεβενά, την Ευαγγελία στα Γρεβενά, τον Περιπτερά το φίλο μου στα Γρεβενά, την αγάπη μου, τον Παρπαλέκο, την αγάπη μου. Το Δημήτρη τον Καραγιάννη στην Καλκίδα. Το Γιάννη στο Ζερβοχώρη. Ο Θόδωρος στα Σπρώμα, εκεί στον Καλυβιώτη. Ο Πίνατ, ο Πίνατ, ο Πίνατ, τι μου είπε, ο Πίνατ μου είπε ότι στις 27 Αυγούστου όταν ολοκληρωθεί και η συζήτηση και η ψήφιση των άρθρων της συνταγματικής αναθεώρησης θέλει ο Πρωθυπουργός να έχουν ολοκληρωθεί, οι υπουργοί του να έχουν ολοκληρώσει αυτά που τους έχει δώσει τον μπλε φάκελο. Ναι, κάθε φορά τους δίνει ένα μπλε και ένα κίτρινο. Αυτά που τους έδωσε τον μπλε φάκελο πρέπει λέει να έχουν ολοκληρωθεί ως 27 Αυγούστου, μου είπε ο Πίνατ, να το ξέρετε. Και μετά λέει θα μας πει για τις εκλογές. Και μετά θα μας πει για τις εκλογές. Ως εκπομπή οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον Άδωνη Γεωργιάδη που κέρδισε τον Κασελάκη στο τένις. Όχι μόνο τον κέρδισε, το έπαθε και θλάση, μας είπε ο Κασελάκης. Τι τα θες, αυτά είναι αντρικά αθλήματα. Α, όχι, είναι και γυναικείο, παίζει και σάκα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και εγώ μετράω αγάπη. Μάλιστα, ο Φέντερερ Άδωνης τον ξέρει. Γι' αυτό προτείνω τώρα εμείς, καρδιά μου να τα βρούμε. Ο Φέντερερ Άδωνης κέρδισε, λέει, γιατί ήταν πολύ καλό στα σερβίς. Πολλά. Πολλούς άσους έφαγε. Πολλούς άσους έφαγε ο Κασελάκης. Και μάλιστα ο Άδωνης έκλεισε ραντεβού και με τον Παυλόπουλο, τον δημοσιογράφο. Αυτή είναι ένα, ξέρετε. Λοιπόν, τον Παυλόπουλο για το Σάββατο στην Πολιτεία. Θα έχει ματσάκι, αν θέλετε να πάτε να το παρακολουθήσετε. Και εδώ μας βγήκε και ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο Μαρκόπουλος, ο οποίος είπε με παράπονο, λέει, σκεφτείτε να έπαιζα εγώ τένις με τον Πολάκη που έχει δικαστική διαμάχη ο Άδωνης. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Εγώ, εκείνο που κατάλαβα, ότι μπήκε στο στούντιο, ο Γαβρίλη Κατζινόπουλο.
2: Ναι.
1: Πες ένα ευχαριστώ, ναι, με έχεις σκίσει.
2: Ευχάριστα έχω, ευχάριστα.
1: Άντε, επιτέλους.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Τριάδι. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά. Στο Τριάδι που είπαμε νωρίτερα, 7 οχήματα στο σημείο 22 πυροσβέστες, σε ξερά χόρτα και σε οικοπαιδικούς χώρους, όχι πολύ μακριά από τις κατοικίες, ωστόσο δεν υπήρχε κίνδυνος.
1: Δεν τις μύρισε τίποτα.
2: Ωραία, καλό είναι αυτό. Το ίδιο λέμε. Υπό έλεγχο λοιπόν. Είχαμε βέβαια και άλλο περιστατικό πυρκαγιάς, πάλι κοντά στα Τσαΐρια αυτή τη φορά, στο Δήμο Θερμαϊκού. Ναι, ναι, ναι, υπό έλεγχο και αυτό το περιστατικό, ευτυχώς.
1: Έμειναν πράγματα εκεί πέρα για να
2: Βέβαια έμειναν, ξερά χόρτα και εκεί, 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες. Ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε ζήτημα, άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Είναι κατά τον πρωτοσαλταρισμένο που κάθονται οι ταυλαδόροι, οι πυροσβέστες. Ο Γιώργος Ουσικιώτης, καλησπέρα γίγαντα, σήμερα έχει παουκάρα 7 η ώρα με την Ελλάρνακα. Θα το βλέπω στο λεωφορείο. Και μετά στο σπίτι. Ο Θόδωρος από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό, 27 εγώ έχω γενέθλια και θα τα κάνουμε μαζί να ψήσουμε. Θα ψήσουμε, ρε μεγάλε. Θα ψήσουμε και το ψάρι στα χείλη στις γυναίκες, έτσι, γιατί είμαστε και αντράκια εμείς. Γεια σου, κυρία Μαρία. Πάντως το παρτάκι ξεκίνησε. Σας έχω πει ότι μέχρι τις εκλογές θα χυθεί πολύ αίμα στους δρόμους. Πολύ αίμα, βέβαια. Ο Άδωνης χθες στο Άξιον κατήγγειλε ότι ο Τσίπρας πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Μετά το γύρισε, λέει, εγώ αυτό πιστεύω, ότι πήρε λεφτά. Μάλιστα. Αυτό φυσικά ήταν επιχειρηματολογία για να διαλύσει αυτό που κυκλοφορεί τελευταία, ότι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Καταλάβατε, ναι. Γελάνε και οι πέτρες, αλλά εν πάση περιπτώσει το λένε και προσπαθούν να το περάσουν τώρα. Το καινούριο, το έντιμο, το ηθικό, όλα αυτά μαζί βάλτα μέσα. Εδώ που τα λέμε όλοι για ένα αεροπλάνο είναι και στο καλό. Στείλτε τους στη Βραζιλία.

0: Και ένα παντοφλέρο τώρα που είπα για την κυρία Μαρία. Έχω και έναν. Γεια σου κυρία Ελισάβετ, σαν ασπρόμα ρόλιμπο. Ο Γιάννης, ο παντοφλέρο, την καλησπέρα μου.
1: Έλα μαζί πάνω απ' τα σύννεφα φτάνω. Από Μεχικό, Ρίο και από
0: Μαρόκο. Το στέριο το μαμέα, καλό ταξίδι αγόρι μου όπου και αν πας. Φέρε κανένα καρπούς, κανένα πεπόνι και στη λαγανε αγορά.

Φίλο μου τον Νίκο τον Αραβατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο. Πάνε στη Μύκονο, διακινούσαν ναρκωτικά. Άκου να δει. Και τι περιμένατε, επιστολές του Ιησού να διακινούν εκεί. Άλλος έχει εκεί την αποκλειστικότητα. Τι είναι αυτά που λέτε. Οι αγιογραφίες της Βάσος της Βέργα. Η καλύτερη αγιογράφος στην Ελλάδα.

Επειδή εσένα δεν σου ξεφεύγουν αυτά. Ποια ήταν αυτή που χόρευε τις καμπάνες του Αργυρού στη Νέα Υόρκη που ήταν. Δεν την είδες. Δεν την είδες. Πολύ κουρασμένος πρέπει να είσαι. Δεν την είδες. Για δες πως κουνιέται. Για τις καμπάνες. Το καμπάνες το παίζουμε το Αργυρό εμείς εδώ. Θα το παρατηρήσω ποιο είναι για να δω τι χορό μπορούσε να κάνει με τις καμπάνες του Αργυρού και κουνιότανε σαν καμπάνα από τη μέσα μεριά.

0: Στην Ελλάδα στο τραγούδι πιάσαμε.
1: Πες μου το ναι.
0: Α, έχει για να κουνήσει, έχει.
1: Πες μου το ναι, κορίτσι μου, και βγαίνω.
0: Ρε Ιορδανίδη, Απόστολε Κερατίδη, ποια ήταν αυτή που χόρευε τις καμπάνες? Δώσε.
1: Κάνανε ζημιά.
0: Καλό είναι. Της εκπομπής είναι αυτό, της εκπομπής. Και έχεις καιρό να με βάλεις στην τζαμπάρε, φιλενάδα μου. Με τι λέει, με το Μαρτίνι το πιάνο, το άλλο τι είναι? Τόνικ και Μαρτίνι, τι λέει?

0: Γιατί το διέγραψε με αλήτη. Ε, αλήτη. Ξέρω, ναι, ναι, γιατί μπορείτε να βάζετε στα αυτοκίνητά σας, δεν ξέρω αν οι προηγούμενες το έχουν πει στις εκπομπές τους, μπορείς να βάζεις στο αυτό, εκτός από νι, μπορείς να βάζεις και μη. Μη φανταστείτε τώρα κάτι συνειρμούς επειδή μη και νι και ναι, η μη ή νι βάζετε, καταλάβατε. Το μη σημαίνει, αν το βάλεις πίσω, ναι, το νι σημαίνει ότι μπορείς τρεις μέρες να το κυκλοφορείς είτε το αυτοκίνητό σου είτε το δικυκλό. Αν το έχεις θέσει σε ακινησία και θες να το πάρεις, να πάει να πάρεις πινακίδες, ρε παιδί μου. Μπορείς να βάλεις το μη. Δηλαδή μπορείς να κυκλοφορείς με μη τρεις μέρες. Με νι μπορείς να κυκλοφορείς όποτε θέλεις, αρκεί να μην σε πιάσει η γυναίκα σου. Και επίσης να σας πω, επειδή δεν έχουμε αλουμίνιο για τις πινακίδες, δεν μπαίνεις καινούριο αυτοκίνητο. Από την Πεζό είναι αυτό. Ναι, η Πεζό δεν μπορεί να δώσει αυτοκίνητο γιατί δεν έχει να δώσει πινακίδες, γιατί το κράτος δεν έχει, λέει, αλουμίνιο για να δώσει πινακίδες. Καταλάβατε. Αυτά. Δελτιάκι με τον Γαβρίλη Χατζηνόπουλο. Ένα μικρό πακετάκι διαφημίσεων και πάλι μετά εδώ στο Αδρολίβαδο. Μη μου φύγετε.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, επί τόπου επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Τσαΐρια. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες του ΝΑΤΟ πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αιματηρό επεισόδιο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στον θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. Τη νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τα Σκόπια να ζητούσε η οικογένειά της καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου από μπαλκονόπορτα και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος που υπέβαλε η πλευρά της υποσύριξης της κατηγορίας για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 34, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ωντε, αφού έλειωσε σαν καραμέλα αυτή, λιώνουμε από τη ζέστη εμείς. Σας έχω μετά σας έχω τι πρέπει να κάνετε όταν λιώνετε. Τι πρέπει να τρώτε και τι πρέπει να πίνετε. Αφού σας φροντίζω, το ξέρετε τώρα. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, ποίημα «Έλα Χριστέ και Απόστολε». Οι τρεις χάριτες είναι εδώ: Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τα τηλέφωνα μας είναι εδώ, 2310 και κάνα μην έλεγε δηλαδή, 2310-513-2000, 2318-21-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Αν πάλι θέλετε το προσωπικό τηλέφωνο 6945-1555-38, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και αν πάλι θέλετε άλλο, δεν σε φτάνω αυτά, έχω και το φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Έχουμε μια πληροφορία, γράφτηκε και όλα βέβαια, ότι ο Σπίρτζης στη θέση του Καραμένου λέει δεν τη θέλω, του, ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν τη θέλει. Και τώρα πάμε παρακάτω, να σας πω πως είναι το ντόμινο. Μετά από τον Σπίρτζη είναι ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, θεός χωρέστον. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Μυρτό Κοροβέση, αυτή είναι η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας του Κασελάκη, η οποία όπως όλα δείχνουν θα ανεξαρτητοποιηθεί. Ναι, ναι. Ρε, αυτό το Κασελάκη τίποτα δεν τον κάθεται. Ναι. Ελπίζω να τον κάθεται το στεφάνι του. Αλλά αυτό δεν τον κάθεται τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν πεις, μαζί θα φύγουμε. Για πες μου τώρα τι θα...
0: Ο Αλέξης την Πέμπτη, μη ρωτάτε τώρα ποιος Αλέξης, όχι αυτός πιζεύει από τη λέξη, ο Αλέξης την Πέμπτη, α, ο άλλος ο Πασχάλης θα είναι στην Ολυμπιάδα, να πάμε στην Ολυμπιάδα, τον ακούσουμε. Ο Αλέξης την Πέμπτη θα είναι με τον λαό στο Περιστέρι, τώρα μιλάμε εμείς, ναι, στο Περιστέρι με το λαό. Την Παρασκευή θα είναι με το Κατεστημένο, θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου Economist. Τώρα γιατί τον φωνάζει τον Αλέξη να κλείσει το συνέδριο με μιλία της Economist? Α, είναι αυτό τα... Ναι.
1: Απόψε θέλω όλοι να δουν πως είμαστε μαζί.
0: Ο Παπασταύρου την εξήγησε την Κάρη για τις δηλώσεις που έκανε, ότι θα μπουν αναμενογεννήτρες εδώ στο Ρεόκαστρο μετά την φωτιά. Της είπε ότι το νέο χωροταξιακό θα απαγορεύει την χωροθέτηση εκεί για αναμενογεννήτρες. Η Κάρη λέει, ας αυτά δεν μου αρέσουν εμένα, λέει, δώστα μου γραπτός.

0: Την Κάτια και την Αθηνά που μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητο. Να είστε καλά, την αγάπη μου.
1: Έχω μόνο ένα
0: Βασιλιάδο. Η Κάτια και η Αθηνά είναι Βασιλιάδο, φιλενάδες.

Ο Στέλιος μου γράφει ότι μίκρινα να λέει τη σοκοφρέτα κατά 1,2 εκατοστά και δεν λες τίποτε. Εγώ με τις μαύρες σοκολάτες, γι' αυτό δεν το πήρα χαμπάρι, συγγνώμη. Εσείς τώρα που σημερινές φωτογραφίες, τι δουλειά κάνετε ρε παιδιά και μας βάλατε πάλι πρωί-πρωί εκεί πέρα γονατάκια, φωτογραφίες και το ένα και το άλλο, φρουτοσαλάτες και νομίζετε ότι ζηλεύουμε. Σιγά, εδώ καλύτερα περνάμε. Συμφωνείς λέω τι? Συμφωνείς Γαβρίλ? Τι νομίζετε, σκάσαμε δηλαδή κιόλα? Να πω και κάτι, το έχω πει πολλές φορές ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται από το πώς μιλάς στον σερβιτόρο. Να δείτε πώς μιλάει ο Χίτας Κουβελόπουλος στους σερβιτόρους. Δούλους. Εν πάση περιπτώσει, είναι να σας πω το εξής. Τα παιδιά τώρα που είναι μέσα στον ήλιο, με τα ποδαράκια του συνέχεια μέσα στην άμμο κλπ. Καλό είναι να τα μιλάτε πιο όμορφα, έτσι. Να τα σέβεστε που βγάζουν το ψωμί τους.

Δεν το ξέρω αυτό που μου γράφεις για ντομάτες από Τουρκία γεμάτες φυτοφάρμακα και τέτοια. Αυτό πώς να το ξέρω δηλαδή. Πρέπει να πάρω μία, να πάω να την αναλύσω, να την κάνω κλπ. Εγώ το μεσημέρι μία που έφαγα εκεί στον Αχιλλέα, μια χαρά ήταν.

είσαι καλά, Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Απόστολος ο Κερατίδης, ο Ιορδανής, τα ξέρει αυτά. Τέτοια τους βάζει στο λεωφορείο. Μου έστειλε, Απόστολε, να βάλουμε πυργάκι βασανισμένο μου κορμί. Αλλά το κορμί απέναντι... Να σε καλά, η Δρακοπούλου, η Κατερίνα από το παόκι μου, από το ασπρόμαυρο Λονδίνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τη Μουτάφη, τη Χαρούλα από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Την Οργίτσα μου στην Τούμπα. Το Μαράκι στην Καλαμαριά. Το Παρεάκι στο Γόνιμο. Γεια σου κύριε Γιάννη. Χριστάρα, Νικόλα, Πασχάλη. Α, έχει και Κυριάκο γιορτάζει σήμερα, δεν νομίζω. Να πούμε και τα καλά, το δημόσιο παρετήθηκε από χιλιάδες αγροτικές εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί σε πολίτες στο παρελθόν, τις εκδικούσε δικαστικά. Ο γαμπρός της αρέθωσης λέει, όχι λέει, δεν θα ασχοληθούμε άλλη φορά με αυτά.

0: Ο Κασελάκης, εκτός από το τένις όπου έπαθε και θλάσσι και έχασε από τον Φέντερικ Άδωνη, να σας πω ότι αγρίψε το παλικαράκι. Ναι. Όσοι σχολίασαν αρνητικά το ματσάκι που έπαιξε τένις, άνθρωποι και αυτοί πρέπει να πάνε διασκεδάσουν, παιδιά, δεν γίνεται. Τένις γυμνάζει και πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ανέβασε ένα βίντεο, είχε αρνητικά σχόλια από κάτω. Και απάντησε ο Στέφανος. Σιγά με το αφήσει να πέσει. Εγώ δεν χρέωσα τη χώρα με τρίτο μνημόνιο. Εδώ μπαίνουν οι καμπάνες. Δεν έκοψα συντάξεις. Ξανά χτυπήσαν οι καμπάνες. Δεν οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία. Βαράνε οι καμπάνες, αβέρτα. Δεν έφερα τα φανς. Τώρα βαράνε και τα βαπούρια. Και δεν έκανα στα μουλοχτά διακοπές μετά από την τραγωδία στο Μάτι. Τώρα κι αν χτυπήσανε και βαπόρια και τρένα, όλα μαζί σφυρίζουν καμπάνες.
1: Σε ψάχνω στο χάρτη στα μάτια.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση για τον Στέφανο Κασελάκη, παρακολουθώντας την συνέντευξή του στον Χατζη Νικολάου. Δεν είναι και... Δηλαδή το παιδί είναι... Έχει το... Είναι αρκετά καλός. Έχει... τετράγωνη λογική τώρα, δηλαδή έχει τετράγωνες ιδέες, δύσκολα βέβαια να τις περάσει στη χώρα μας, μάλλον σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Να δούμε τώρα βέβαια και η, αυτή και η κάλπη, αν θα είναι τετράγωνη, θα τετραγωνίσει τον κύκλο. Α, ναι, για τον χρόνο μπορεί να το δείτε. Βέβαια, από τον Κασελάκη που λέω δεν του κάνω τίποτα, του φύγει και η Πούλου. Ναι, έφυγε και η Πούλου, η βουλευτής. Έμεινε τώρα με τη Χριστίδου. Η Χριστίδου είναι... Έχουμε και ένα τραγουδάκι της Χριστίδου, από τα καλά. Ναι, τώρα έμεινε μόνο με τη Χριστίδου. Έχω μία πληροφορία, ο Θόδωρος ο Μπούντας μπορεί να μου το... Έχω μία πληροφορία ότι μαζί με τη Χριστίδου το χειμώνα θα τραγουδάνε στην πύλη Αξιού.
2: Για ένα βράδυ σου
0: θα την κάνει δεύτερη φωνή.
2: Που θα πας και ποιον θα
3: όσο έχω εσένα όλα περασμένα.
0: Χριστίδου είναι αυτή.

0: Ε, τι το θέλει το φούλα αυτή λύκη αυτή. Μια χαρά, ωραίο τραγουδάκι. Ορίστε.
1: Εγώ που είχα συνεργασία μαζί της ιδιαίτερα πρωινά, πολύ πρωί, κάνα δύο φορές, ήταν εξαιρετική, εξαιρετική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα στο ασπρόμαυρο βρογόνι μου.
1: Καλώς τον κύριο Γιάννη.
2: Καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά και εσύ ό,τι επιθυμείς.
2: Θα ακούμε κάθε απόγευμα, μας κάνεις εδώ πιο ωραία παρέα.
1: Να είστε καλά.
2: Και καλή νίκη με την ομάδα μας.
1: Ναι ρε, γκολ για τον ΠΑΟΚ, άντε επιτέλους να ξεκινήσει να δούμε και κάτι.
2: Να πάμε μπροστά.
1: Να πάμε μπροστά, hey, την αγάπη
2: καλή
1: μου.
2: Καλή εκπομπή, γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου ρε Αστερία στην Ασπρόμαυρα Δαμιά.

Α, διάβασα και το άλλο καλέ τώρα, εντάξει, τα, ναι, να είχαμε να λέγαμε. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Ίγκριντ, μπήκε μέσα στα αποδυτήρια και τι περίμενε εκεί, δηλαδή να τους βρει με σμόκιν ή εσείς που γράψετε από κάτω τα σχόλια. Τι θα ήταν μέσα στα αποδυτήρια οι ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας, με σμόκιν θα ήταν, με κουστούμάκια. Με κανένα σοβρακάκι, με κανένα σλιπάκι, με κανένα μαγιό, γιατί συνήθως από μέσα φοράνε μαγιό για να τα κρατάνε κλπ. Ναι, για να μην έχουμε καμιά κύλη. Τι περίμενε. Και αγκάλιασε, λέει, τον. Πώς το λένε, τον σκόρερ αυτόν. Πώς το λένε αυτό το. Μου διαφεύγει τώρα το που βάζει τα. Από όπου βρει βάζει γκολ αυτός ο Χάλαντ. Λοιπόν, μιλάει ο Σαββίδης μαζί του, να ξέρετε, τα παόκια. Καλά, λέμε να περνάει η ώρα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε, ήταν με το σοβρακάκι και τον αγκάλιασε. Σιγά την αγκαλιά δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε. Αυτή ήταν εκδηλωτική, ιδιαίτερα στο πρώτο γκολ κλπ. Και γιατί σχολιάζετε που τον αγκάλιασε η Ίγκριντ? Γιατί τον αγκάλιασε και ο πρίγκιπας. Ναι, εκεί γιατί δεν σχολιάζετε. Αλλά είδατε μια ωραία γυναίκα, πήγε αγκάλιες και πριγκίπισσα τον ποδοσφαιριστή και αμέσως να γράψετε από κάτω την, να μην πω την παπαριάζει, γιατί είμαστε σε αυτό, σε ραδιόφωνο και δεν μπορώ. Και ο άλλος τον αγκάλιασε, εκεί γιατί δεν γράψατε τίποτε? Και εδώ το λάθος δεν είναι τη Ίγκριντ, βέβαια μπορεί να, δεν μπορεί να μπει και έτσι να μπούκαρε, υπάρχει εκεί πέρα ασφάλεια κλπ. Και υπάρχει και ασφαλεία. Της τα ρώτησε, μπορώ να μπω? Πώς είναι τα παιδιά, ναι, με τα αυτά έξω κλπ. Θα την είπανε, ντυμένα είναι τα παιδιά. Το ντυμένα μέσα στα πολιτεία τι θα φορούσανε? Ένα σορτσάκι, βαριά βαριά. Δεν υπήρχε περίπτωση να φορούσαν τη φανέλα και γυμνή από κάτω. Λες και η Ίγκριντ πρώτη φορά θα βλέπε. Τέλος πάντων. Άντε, με χαλάτε. Και είμαι τόσο αγαθό παιδί. Καλησπέρα στην Ελενίτσα, για να δούμε τι μας γράφει η Ελενίτσα, που μας έστειλε και τρία θεματάκια. Καλησπέρα σε όλο το Ανδρολίβαδο. Ακούω από την αρχή την εκπομπή, απλά είναι ζόρικη μέρα για εμένα. Έκανε. Ελενάκι, κουράγιο κορίτσι μου, κουράγιο. Α, να πω για τα παιδάκια, το Μαράκι στην Ασπροβάλτα ακούει, από σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα. Όχι. Ναι, από σήμερα και ως 16 του μήνα η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Με προσοχή, παιδιά, με προσοχή. Κάντε αυτό που σας αρέσει. Βρείτε την καλύτερη διέξοδο. Κάντε αυτό το με κριτήριο, αυτό που θέλετε να κάνετε, όχι με βάση τις προηγούμενες χρονιές. Δείξτε μεγάλη προσοχή. Βγάζει καλά αποτελέσματα ένα μηχανογραφικό. Αν και ο Κυρανάκης μας είπε δεν ξέρουμε να πιάνουμε δουλειά, δεν βρίσκουμε δουλειά γιατί δεν ξέρουμε να κάνουμε βιογραφικό. Μην αρχίσει να λέει τώρα δεν πήγατε πουθενά γιατί δεν ξέρετε να κάνετε μηχανογραφικό, γιατί αυτός όλα τα παρακολουθεί. Άντε.

0: Η Μελίνα η Τού. Ίσως γι' αυτό και το παιδί μας να είναι έτσι σήμερα. Ναι, Τρίτη είναι, αλλά είναι Δευτέρα, δύο φορές Δευτέρα. Τέλος πάντων. Η Τσιμισκή πώς είναι, Μελίνα Τού? Πώς είναι η Τσιμισκή? Η Φιλιό, η Χαραλαμπίδου. Είπα και εγώ με ξέχασα σήμερα. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ένα Δούκα, Δούκα Τού είχαμε. Πώς ήταν Δούκας? Εκείνος τι γίνεται? Αρκεί να είσαι καλά, δεν με ενδιαφέρει. Και η Νατασούλα να είναι καλά, γερή, δυνατή. Ο Φυλάκης που γιόρταζε χθες, Παγκόσμια Μέρα Φυλάκη, και ούτε ένα κέρασμα. Κερατίδι θα το δείξω όταν το βρω. Να και ο Παναγιωτάρας από τους ασπρόμαυρους αμπελοκύπους. Έλα, Παναγιώτη.
1: Έλα, Αποστολή.
0: Καρά σε βάλαμε, τι άλλο θες?
1: Λοιπόν, βάλε ένα του Κερμανίδη.
0: Ποιανό?
1: Του Πόλη Κερμανίδη.
0: Πόλη Κερμανίδη. Παναγιώτης είναι ο Κερμανής που παίζει στον ΠΑΟΚ.
1: Η λογική του μέλλοντος, χειρά μου, δίνει τρέλα.
0: Πώς το είπες, το μ' αρέσει αυτό, πώς το είπες?
1: Η λογική του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Κυρά μου δίνει τρέλα.
0: Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, δίνει τρέλα. Δώσε.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιωτάρα μου, την αγάπη μου.
1: Ναι. Όλα καλά είναι.
0: Όλα καλή, όλοι καλά είναι. Μη στεναχωριέσαι. Εσείς να είστε καλά. Να σε καλά, κορίνα μου, την αγάπη μου. Bye.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο, μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι, χωράει στο βαν και σωσίδιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
4: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
19: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Έχω σημειώσει και τα καλοκαιρινά ελαττώματα για κάθε ζώδιο. Ναι, το καλοκαίρι τι τους πιάνει δηλαδή. Αλλά δεν βλέπω το φουρλακιώτη, οπότε αν δεν έχει φουρλακιώτη μέσα η... Αν δεν έχει φουρλακιώτη συχνότητα, δεν έχει. Και το άλλο που έχω να σας πω είναι το εξής. Ότι το αλάτι... Άκου να δείτε τι διάβασα. Το αλάτι αναμένεται, λέει, να αναδειχθεί σε πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της χρήσης του σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Η Morgan Stanley ίσως, λέει, είναι το επόμενο πετρέλαιο, έτσι υπογραμμίζει. Προβλέπεται στην παγκόσμια αγορά να αυξηθεί από 25 δις δολάρια που είναι τώρα, από το 25 είναι 25 δις δολάρια, σε 40 δις το 2044. Εγώ αστερόσκονη θα είμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε 40 δις το δολάρια το 2044. 7 επιχειρηματικοί σχεδιασμοί μετέχουν στον διαγωνισμό από την Ελλάδα. Κυρίαρχη δύναμη, λέει, στο αλάτι είναι η Κίνα. Στο χρηματιστήριο και το αλάτι θα περάσουμε καλά. Εγώ το έχω κομμένο. Τζάχαρη, αλάτι, ψωμί τα έχω κομμένα χρόνια.

Κυριαρχήσανε τα ονόματα για το αυτό, για το κόμμα του Σαμαρά, ναι, όπως με τον Τζίπρα παίζανε. Τώρα άρχισαν να βγαίνουν ονόματα για το κόμμα του Σαμαρά. Το πρώτο όνομα που βγήκε είναι, λέει, Παλάς. Το Παλάς ήταν εδώ στην παραλία. Αλλά εγώ πήγαινα στο Αριστοτέλειο συνήθως. Έχω πάει και σε ταινίες στο Παλάς. Το Παλάς βγαίνει από το Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Επιτέλους έκανα και χαμογέλα στο Λεωδί. Τζοκόντα χαμόγελα, εντάξει, άντε δεν βαριέσαι. Άρε Μελίνα, άρε Μελίνα, μας το καταστρέψεις το παιδί, μας το καταστρέψεις.

Ακούστε τι μας είπε και η εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Εμβριολογίας. Ναι, λέει ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν επιβαρύνει μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες, ακούστε και το άλλο, ναι. Προκαλεί αλλαγές στην ανδρική γονιμότητα και πιθανότητα στην εγκυμοσύνη, ναι, ναι, και επηρεάζει πολύ, λέει, το σπέρμα, όχι μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες. Α.

Το Λεοντί Γαβρίλ, το πολύ συχνό σεξ μας κάνει ξυπνότερους, να δείτε. Τώρα κατάλαβα γιατί είμαστε ξυπνοί εδώ πέρα μέσα. Και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες.

Ναι, ρε, γιατί ο Φουρλακής μετά αρχίσει να με ρωτάει να τα πω έξτρα. Πλάκα μας κάνεις κι εσύ. Ο Περικλής έχει καιρό να φανεί. Κάνει διακοπές τώρα. Περιμένει την Παουκάρα εκεί να τη δει 7 η ώρα. Με την ΑΕΛ Άρνακας. Γεια σου ρε Παναγιώτη Τόκο. Το Θανάση το Δημόπουλο, την αγάπη μου. Είσαι άρχοντας, μου γράφει. Γεια σου ρε Μαγδαληνή, σε ευχαριστώ. Την Τίνα στο Ασπρόμαυρο Πετρίτσι, την Αναστασία τη Χορόζογλου στους Ασπρόμαυρους Νέους Επιβάτες, την Εφη, να είσαι καλά, Εφημούλα μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, την Εύη την Τοπαλίδου στον Ασπρόμαυρο Εύωσμο, τον Κώστα το Μορφίδη στην Ασπρόμαυρη Ελευθερούπολη.

0: Έχω ένα ποιηματάκι. Να τα ακούσουμε, γιατί πρόκειται για...
1: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω.
0: Καλημέρα,
1: το ποίημα
0: καλημέρα.
1: Μου Βαποράκια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βαποράκια στο Αιγαίο και άσπρα γυαλιά ηλίου. Στο θέατρο της ζωής πάντα ήμουν ένας κακός ηθοποιός. Θέλω να σου μοιάσω όμως, να ζυγίζω τα λόγια μου πριν μιλήσω για σένα στο πλήρωμα του σκάφους.
0: Πάρε Βαποράκι του Μπουρνόβα και καλώς της στεριάς. Έχουμε όμως μετά από ποίηση, έχουμε και φιλοσοφία, μην νομίζετε έτσι. Βάλε λίγο φιλοσοφία έτσι.
2: Πας της

0: Πώς το είπες στην αρχή. Γεια σου, γεια σου. Πώς το είπες στην αρχή.
1: Πας λαχών αρχίδιων. Πας της λαχών αρχίδιων. Ή τα βούλετε.
0: Αριστερός. Αλλά τα καλύτερα για τους αριστερούς τα είπε ο Παπαδόπουλος. Από παλιά έχει απορίες ο Παπαδόπουλος για τους αριστερούς.
2: Άφησε που τώρα τελευταία μου έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
3: Α, και τι σε νοιάζει.
2: Πώς με νοιάζει, Βλάς, πώς δεν με νοιάζει. Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
3: Για ποια.
2: Για όλα αυτά.
3: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
2: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
3: Για ποια.
2: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, άσε με τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
3: Γιατί.
2: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
3: Πού.
2: Πουθενά, ξέρω.

0: Λεοντή, να πάρουμε στην Κοσμοτέ. Ναι ρε, μήπως στέλνει η Μελίνα μηνύματα και δεν μας τα στέλνουν.
1: Τότε θα καταλάβω.
0: Γέλασσα τη μου,
1: γέλασσα.
0: Γελάει κι άλλος έξω, κάτι ακούω. Δεν μας νοιάζει αν γελάς ή δεν γελάς, εντάξει, εσύ έξω.
1: Όταν θα δω τα μάτια.
0: Ακούστε τώρα οι πυροβολημένοι Φιλανδοί. Μιλάμε για πυροβολημένο λαό, δεν το συζητάμε.
1: Αν πρέπει να γκρεμίσω.
0: Τι μπορεί είναι καλή, έξυπνη. Άκου τι κάνανε, τι έχουνε τώρα. Για άθλημα.
1: Εκείνα θα πιστέψω. Αν διάλεξα σωστά ή αν έχω πέσει έξω.
0: Καταργεί την ώρα που έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μιλάμε, δεν το συζητάμε τώρα. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Όπως λέει και το διαφημιστικό, είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου το ποδόσφαιρο.
1: Αγαπούμε.
0: Αυτοί έκαναν 21ο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι. Κάθεστε και όσοι οδηγείτε, παιδιά, λίγο προσοχή. Έκαναν το 21ο στη Φιλανδία, το 21ο παγκόσμιο πρωτάθλημα κουβαλήματος συζύγου. Έλα Χριστέ και Απόστολα. Ναι, πήρανε στην πλάτη τη σύζυγο, τρέχανε. Ναι, ποιος θα βγει πρώτος με τη σύζυγο στην πλάτη. Δεν φτάνει που τις κουβαλάμε 365 μέρες το χρόνο. Αυτοί θέλουν να κάνουν και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατάλαβες δηλαδή. Και να δούμε τώρα εδώ τι κανονισμοί υπάρχουν. Ποια παίρνεις, καμιά κοκαλιάρα επάνω, καμιά τροφαντούλα, τι παίρνεις και λοιπά. Ναι, πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί. Αυτή είναι η σύζυγος, τελείωσε. Πηγαίνεις εκεί όλα τα έγγραφα ότι αυτή είναι η σύζυγός, την παίρνεις στην πλάτη και τρέχεις. Ποιος θα βγει πρώτος. 60 πυροβολημένα ζευγάρια από 12 χώρες πήραν μέρος. 60 ζευγάρια τρέχανε με την, αυτή επάνω, με τη σύζυγο. Σε λίγο θα βγάζει και με την πεθερά, ρε.
1: Σωστά ή αν έχω πέσει έξω. Μόνο τα μάτια σου εκείνα θα μου πούνε.
0: Και όχι μόνο τρέχανε, μην νομίζετε τρέχανε σε κανένα στίβο, σε κανένα γήπεδο με ταρτάν και τέτοια εύκολα πράγματα. Τις κουβαλούσανε μέσα στη λάσπη, μέσα σε νερά, σε εμπόδια, σε ανηφόρες, κατηφόρες, δοκιμάζοντας, λέει, την αντοχή, τη δύναμη και την ισορροπία. Πάτε καλά, ρε Φιλανδοί.

0: Φέρετε κανένα μοντέλο τέτοιο εδώ πέρα, γιατί πολλά μου έρχονται από εκεί πάνω από το βορρά. Α, τι λέει η Κατερίνα Σταυρούργο εκεί πέρα, λες να κατέβει. Για δες άμα περάσει από Αβούργο αυτό το άσμα, στείλ τα αλλού, στείλ τα αλλού.
1: Έλα κοντά μου.
0: Νικητής είναι ένας 61 χρονών Φιλανδός, ο Ταΐσο Μιετίνεν, ναι, αυτοί έχουν νίνεν στο τέλος, ναι. Και μάλιστα για ένα τη φορά, και ακούστηκε το καλύτερο, λέει, αποκτά η νίκη του μεγαλύτερη σημασία, κουβαλώντας τη σύζυγό του κλπ. Γιατί πρόσφατα είχε υποβληθεί και αυτό και σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη. Σκέψου τώρα, για να μετέχει αυτό σε 29 πρωταθλήματα σίγουρα, έχει πάρει τα 9, κουβαλώντας αυτό, έκανε και χείρι στην πλάτη. Βέβαια, παλικαράκι μου, 61 χρονών, παιδί. Από το 1996 το έχουν αυτό. Από το 1996 κουβαλάνε τις γυναίκες τους και το έχουν και άθλημα αυτό. Κατάλαβες. Και εμείς που την κουβαλάμε από το 1988, η πεθερά μας ούτε μία λίρα. Άντε να δω που τις έχεις κρυμμένες, βρε. Γεια σου, πεθερούλα. Κατάλαβες το, βρε, τώρα. Εκεί στο Σταυρό, πας στην Κυρία Μαρία και να τρέχεις. Ανεβείς Ολυμπιάδα, κατεβείς και αγυρίσεις. Και σε πούνε και μπράβο. Δεν ξέρω και τι είναι το έπαθλο. Δεν έγραφε δηλαδή, γι' αυτό δεν ξέρω.

0: κοντά μου. Μου στέλνουν ότι ο Μακ που είχαμε εδώ, το Μπεχταρά στον ΠΑΟΚ, σταματάει το ποδόσφαιρο. Ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι το παλικαράκι, να είναι καλό για αυτόν, για την οικογένειά του. Άλλωστε τόσα χρόνια για να μπορέσει να κάνει κάτι στην υπόλοιπη ζωή του, γιατί ο ποδοσφαιριστής μέχρι μια ηλικία είναι. Μην κοιτάτε που άλλος μέχρι τα 40 και έχει μαζέψει τα δις γύρω του. Δεν είναι όλοι έτσι. Τα Σαββατοκύριακα οι ποδοσφαιριστές τρώνε κλωτσιές μέσα στο γήπεδο. Άλλοι δίνουν, άλλοι τρώνε. Ναι, όλοι τρώνε πάντως. Αλλά τρώει και η μισή Ελλάδα. Αν βάλεις ποιοι όταν γίνεται αγώνας, καντίνες, αστυνομικοί, βάλε πράγμα, αμάξι, ό,τι θες βάλε. Έλα, ήρθε Φουρλακιώτης, οπότε θα ακούσουμε και ζώδια. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του Πλανήτη Απόστολε, να πεις στους φιλανδούς ότι είναι άλλο η ισορροπία στο σώμα και άλλο στο μυαλό. Γέλασα λίγο με αυτό που είπες για τις λίρες, η Ελενίτσα από την... Άκου στράτο μου και λοιπά. Τι ελαττώματα έχουν τα ζώδια, το καθένα χωριστά, το καλοκαίρι, τι μας βγαίνει δηλαδή, καταλάβατε. Ναι. Ο κρυός λέει, κουράζει λέει όσους θέλουν πιο χαλαρό ρυθμό. Αυτός θέλει να κουραζόμαστε. Ναι, θέλει ένταση ο κρυός, να πούμε. Ο Ταύρος λέει επιμένει στην επιλογή, είτε για την παραλία, είτε για το φαγητό, είτε για το καθημερινό πρόγραμμα. Όπως κατάλαβες, ο Ταύρος είναι γκρινιάρης. Του λες να πάμε σε αυτή την παραλία, πάμε στην άλλη. Βρε, να φάμε κανένα γεμιστό όγερο, τι να φάμε γεμιστό, φάμε πιτόγερο και λοιπά. Να φάμε κανένα ψαράκι, όχι, αρνάκι εκεί. Κατάλαβες, τέτοια κάνει ο Ταύρος. Οι δίδυμοι στην αρχή λένε ναι, και στο τέλος ναι, κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί.
1: Να με κοιτάς σαν ξένο, να μου λες δεν σε διαφέρω, και εγώ να επιμένω.
0: Οι καρκίνοι τους επηρεάζουν οι αλλαγές πολύ, ναι, και οι καθυστερήσεις, ναι. Γι' αυτό δυσκολεύονται και αυτοί να προσαρμοστούν με την παρέα. Τα παίρνουν όλα πολύ έντονα και είναι και αυτοί στην κρίνια. Και πάμε στον Λέον. Μας πρόσεξες επιτέλους. Έριξες και ένα βλέφαρο πάνω μας. Ακριβώς είναι όσο σε έχω ζήσει. Ακριβώς είναι. Λοιπόν, θέλει τις διακοπές του καλοκαιριού. Ναι, θέλεις διακοπές. Προσωπικές στιγμές. Μέσα. Δίνει έμφαση στην εικόνα. Και στα social. Οι Παρθένοι θέλουν οργάνωση και στις διακοπές τους. Σιγά τώρα, ναι, αυτό, πάω διακοπές και αρχίζουμε την οργάνωση. Ζυγός, με έχεις όλα μέσα, να το ξέρετε. Καθυστερούν στις αποφάσεις, ναι, η αλήθεια είναι ακόμη και για απλά ζητήματα, η αλήθεια είναι αυτή. Όπως σε ποια παραλία θα πάμε, το φαγητό, γκρινιάζεις κι αυτός, ναι. Δεν γκρινιάζουμε, απλά δυσκολευόμαστε να πάρουμε την απόφαση. Ναι.
1: Καρδιά σου. Είναι μαύρη σαν τη νύχτα.
0: Ο Σκορπιός διακοπές εμφανίζει λέει μεγαλύτερη καχυποψία και ζήλια. Ο Τοξότης αλλάζει εύκολα σχέδια ανεξαρτήτως νέο και αναζητώντας νέο και διαφορετικό. Ο Εγώκερος δεν πάει καθόλου καλά. Δυσκολεύεται λέει να αποσυνδεθεί από την εργασία. Πάει για διακοπές και το μυαλό του λέει στην εργασία. Μην τι πας διακοπές ρε. Κάτσε σπίτι ή κάτσε στη δουλειά σου. Πες να την πληρώσουν. Απαγορεύεται. Ο Υδροχός αλλάζει συνεχώς σχέδια χωρίς να προειδοποιήσει τους άλλους. Ναι κλπ. Επιλέγει περισσότερο την απομόνωση όπου πάνε. Και οι Ιχθύς παρασύρονται εύκολα από την στιγμή, ξεχνώντας πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας. Αυτά για σήμερα. Λίγα λόγια για τους Ταύρους, λέει. Εντάξει ρε μεγάλε, ό,τι πεις, τι να κάνουμε τώρα. Για να μου φούλε και ό,τι έγραψε πριν φύγουμε. Ό,τι και να λένε τα ζώδια, στο τέλος γίνεται αυτό που λέει για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Μαζί σου, βγάζε. Εγώ μόλις λέει κάτι κουνάω το κεφάλι καταφατικά. Μια χαρά περνάω στράτα μου. Λέει και είναι εγώ, ναι, ναι, καταφατικά όμως, ούτε να ακουστεί τίποτα. Μια χαρά περνάω. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την ακρόαση, για την συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω το Θεό απέναντι, ο οποίος ακολουθεί. Μετά απέναντι, μετά από τον απέναντι θα τον ακολουθήσει ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Άλλος Θεούλης αυτός. Θεούλης και Βρατούλης κάποτε ήταν. Μετά είναι ο Σεραίος ο Πιπεράς. Ναι, αυτά τα πιπεράκια είναι ζαλάδα, το λέγαμε πριν είναι έξω. Και μετά Τζαν Ρέπιτς. Πού είναι ο Ρέπιτς, χωρίς Ρέπιτς, πού είσαι ρε Ρέπιτς. Γιάννη, Γιάννη, πού είσαι Γιάννη. Φυσικά από όλους αυτούς θα προηγηθεί ο ένας ο μοναδικός, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, για να μας πει το δελτιάκι, εντάξει. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ εσείς Dan, 5 Dan, ναι, 5 και κάτι ψηλά εγώ Κατερινάκη μου και Ελπίδα μου. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό, ακούστε και αυτό. Χαμογελώντας, κάνεις φίλους. Γκρινιάζοντας, κάνεις ρητίδες. Καλή συνέχεια η Παναγία μαζί σας. Μεταγραφές στον ΠΑΟΚ.

0: Νεοχώρη!
1: Α, εδώ είναι. Εντάξει.
0: Γαβριήλ Χατζινόπουλος, Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Έλα πες το αρνάκι καθαρά, ακούει και η διεύθυνση.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καταφτάνει σε λίγο στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε Τριάδη και Τσαΐρια. Συνολικά και στα δύο περιστατικά επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Αιματηρό επεισόδιο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα το δεύτερο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί χθες στη Θεσσαλονίκη και σε δύο άτομα, μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν κάναβη στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε πάνω από ένα κιλό κατέρκαστη κάναβη από τις ΗΠΑ με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και το αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου της. Στη σύλληψη αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί στην Κομωτινή διότι δεν τηρούσε κατάλληλες συνθήκες για την ευζοία δύο σκύλων τα οποία διατάρασαν και την κοινή ησυχία των περίοικων. Στην ίδια επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ανακοίνωσή της. Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία τονίζει το κόμμα και δηλώνει ότι στο δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
19: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
20: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
21: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
22: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση και Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
23: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
24: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
23: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
24: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
25: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
26: Iron Men's Grooming.
0: Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. RN Men's Grooming της Farcom Professional.
0: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
0: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
2: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
0: Η μυθική Ιθάκη.
2: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
0: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
2: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
0: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
0: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
27: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
28: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
29: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
30: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
29: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
30: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
29: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
31: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Φιλενάδα, τι κάνεις?
32: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτέν αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
31: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
32: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
31: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
32: Και στις βουτιές δίπλα σου.
4: Στάτους 107 και 7.
6: Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Δεν αργήσαμε, εδώ είμαστε. 18 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Ό,τι ώρα βγήκαμε δηλαδή και χθες. Καλό σας απόγευμα. Στον Status 107 και 7 είσαστε συντονισμένοι. Μολιοντής Μαχαιράς και έως και τις 8 θα είμαστε εδώ στον Status FM για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο Τετάρτη. Οι γραμμές και το Viber στη διάθεσή σας. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για όσο προλαβαίνουμε.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Όπως πάντα με μουσική.

Να τους ξεχάσουμε. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι στις 4 και 43 πρώτα λεπτά. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες, 7 οχήματα. Υποέλεγχο. Η φωτιά δεν απείλησε κατοικία, καθώς ήταν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια. Σταδιακά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αποδεσμεύονται και αποχωρούν από το σημείο. Έχουμε όμως είδηση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, συνελήφθη 66χρονος ημεδαπός που προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών. Όλα μαγικά, όλα μαγικά που λέει και το τραγούδι. Προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα καταστροφέα εντός οικοπαιδικού χώρου που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Είσαι το πιο όμορφο νησί με διάφορα. Οπότε άλλη μια φορά ανθρώπινο χέρι έκανε την ζαζαμάρα, για να μην πούμε χαζομάρα, γιατί κάνουμε και ραδιόφωνο, και να μην πούμε και το άλλο που έρχεται σε όλους μας στο μυαλό, και δεν θα πληρώσετε εσείς το πρόστιμο αλλά εγώ.

Συλλαλητήριο για τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας διοργανώνουν σωματεία στη Θεσσαλονίκη με αφορμή και τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην πόλη. Το συλλαλητήριο προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου και κάλεσμα απευθύνουν το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Οικοδόμων Νομού Θεσσαλονίκης και το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Βορείου Ελλάδας.

με σύμμαχό μας και σήμερα απόγευμα Τρίτη στη ΔΕΗ, τον όμιλο ΔΕΗ που διαθέτει τους πόρους και το όραμα για να μεταμορφώσουμε το ενεργειακό περιβάλλον στη περιοχή μας, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, τώρα και στην Πολύχνη, ολοκένουριο κατάστημα. Ένα σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα ταμεία, αυτόματα, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Services Point και το MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: À Paris. Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
9: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
8: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Κανονικά μας έχετε συνηθίσει να κλείνουμε με αυτό το τραγούδι, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στα όσα λεπτά μας έχουν απομείνει, καλό σας απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, 7 Ιουλίου, στα 39 μετά τις 7, στον Status FM.

Πάμε τώρα στα χαζά. Στα χαζά. Πολύ χαζά ρε φίλε, πολύ χαζομάρα έχει πέσει εκεί έξω. Παρά τις επαναλυλημένες φορές, το είπα σωστά, επανειλημμένες, σωστά είναι έτσι, εκκλήσεις της Δημοτικής Αρχής, κάποιοι επιμένουν να αντιλαμβάνονται το δημόσιο χώρο ως χωματερή, επιμένοντας σε απαράδεκτες πρακτικές που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία. Σήμερα η Αντιδημαρχία Καθαριότητας έδωσε στη δημοσιότητα μία παράνομη εναπόθεση μεγάλου αριθμού ογκωδών και απορριμμάτων επί της οδού Θερμοπυλών 32. Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή και των αντικειμένων, αλλά και όσων είχαν μεταφερθεί πιο κάτω λόγω του αέρα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Ζαχαριάδης, μετέβη στο ΑΤΑΦ Χάρη Λάου, όπου και κατέθεσε μήνυση κατά γνώστων. Φυσικά δεν μπορούμε να τους βρούμε, λες και ήταν σε άλλη χώρα, σε άλλη περιοχή και όχι κάτω ακριβώς από σπίτια, ώστε να εντοπιστούν το ταχύτερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο Δήμος καλεί για άλλη μια φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα. Ποιος θα δείξει τώρα υπευθυνότητα, κανείς δεν ξέρει.

μια φορά αυτό, για πάντα. Δεν γίνεσαι αυτό, γεννιέσαι αυτό. Τι εννοώ, νοήτο. Τι όχι. Και έχεις να περιμένεις και μια πανελλαδική απεργία στο κλάδο του εμπορίου για τις 19 Ιουλίου, στην οποία θα συμμετέχει και η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης.

Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με αύξηση της επισκεψιμότητας 10% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Περισσότεροι από 500 εκδότες από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν. 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας.

0: Ναι, να το λέω σωστά. Απεργία στις 19 του Ιούλη. Έχεις δίκιο. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Βασικά το μαρτυράμε. Το θέμα είναι ποιος μας ακούει.
1: Τι καιρό να κάνει έξω. Αναρωτιέμαι για καιρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αύριο θα μας τα χαλάσει ο καιρός, ο κακός μας. Καθώς θα έχουμε βροχές από τις βραδινές ώρες και μετά. Όχι για πάρα πολύ, δεν θέλω να ανησυχείς δηλαδή.
1: Τι καιρό να κάνει έξω.
0: Από τις 9.30 και μετά δείχνει ότι θα έχουμε μερικές βροχές και ενδεχομένως κατά τόπους καταιγίδες. Από εκεί και πέρα και την Πέμπτη λίγο θα δούμε βροχή, τις πρώτες πρωινές ώρες, μιλάμε μέχρι και τις 6 το πρωί. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ένα τετραήμερο, δεν θα πω φωτιά, γιατί οι λύθοι υπάρχουν εκεί έξω, θα μας βάλουν φωτιά, είναι το μόνο σίγουρο. Από θερμοκρασίας άποψη θα φτάσουμε μέχρι και τους 35 βαθμούς. Την κανονική θερμοκρασία με την αίσθηση να φτάνει στους 39 την Κυριακή.

0: Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ένα ήσυχο ευτυχώς απόγευμα. Οπότε μπορείς να κινηθείς άνετα όπου κι αν θέλεις να πας ή να φύγεις ή να μείνεις στη μέση του δρόμου. Μετά δεν θα έχουμε να λέμε ότι όλα πάνε καλά, θα έχουμε εσένα που θα έχεις μείνει στη μέση του δρόμου.

Και στα 55 μετά τις 7 εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Κώστας Μπαρμπαγιάννης για τη συνέχεια του προγράμματος. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου. Στις 10 η φωνάρα μας. Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο τρισμέγιστος, ο τιτανοτεράστιος. Πόσα άλλα να πω για τον Γιάννη Ρέπιτς, την φωνάρα μας κυρίες και κύριοι. 10 Just. Εμείς αύριο πάλι εδώ. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: είναι, όλα είναι μπροστά. Φωτάκο, πού το βρήκες αυτό το, την είδηση? Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και καλώς ενταμώσαμε. Διαβάζω μια είδηση που μου στείλε ο Φώτης. Ο ατέρμον, πιο ατέρμον από μένα. Πετάχτηκαν 15 τόνοι κεράσια. Αλήθεια τώρα είναι αυτό? Πού έγινε αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Αρχάγγελος είναι και στα δικά μου τα μέρη, να πούμε. Ποιο, η πετρούλα ποια είναι? Ήξερα μια μετρούλα από τον Αρχάγγελο. Μάλλον όχι, δεν ήταν από τον Αρχάγγελο, από άλλο χωριό ήταν τώρα, μην λέμε και ανακρίβειες. Αλλά 15 τόνους κεράσια πετάχτηκαν. Για πες ρε Φωτάκο κι άλλα από αυτό το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Φέτος είχε πολύ κεράσια, αλήθεια είναι. Αλλά 15 τόνοι γιατί πετάχτηκαν? Τι έγινε ακριβώς? Δεν τα παίρνουν, λέει, ούτε με 70 λεπτά. Πόσο το αγοράζουμε τα κεράσια? Ζηνοβία, πόσο πάνε τα κεράσια στη Λαϊκή? Τα καλά κεράσια όμως, έχει όχι κάτι ξινά, κάτι άσπρα, κάτι μαύρα, κάτι τέτοια. Το κεράσι που τρώγεται. 5 ευρώ, 5 ευρώ. 15 τόνους, λέει, πετάχτηκα. Γιατί πετάχτηκα? 5 με 6 ευρώ, λέει η Ελισάβετ. Γεια σου, Ελισάβετ, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου στην παρέα τη ραδιοφωνική εδώ στον Status 107.7. Μπαίνω με ένα θέμα το οποίο μου εκέντρισε λίγο το ενδιαφέρον, γιατί μου στείλε. Πού το γράφει τώρα αυτό το πράγμα, σε ποιο Πέλα News, το Πέλα News το γράφει. Είναι έγκυρο. 15 τόνους πετάχτηκαν, δηλαδή δεν μπορούσαν να διοχετευτούν στην αγορά. Και γιατί το κεράσι πηγαίνει 5-6 ευρώ, λέει. 5-6 ευρώ, κάνει το κεράσι το καλό στις Λαϊκές, μιλάμε τώρα, στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν πλαφόν. Πουλάνε ακριβά για να μπορούμε να παίρνουμε από τα επικέρδη. Λαϊκές αγορές, λέει η Ελισάβετ. Επιβεβαιώνει κανείς? Το κεράσι 5-6 ευρώ, λέει η Ελισάβετ στις Λαϊκές. 2,5 λέει η Ζηνοβία, ορίστε. Ρίξαμε την τιμή. 2,5 ευρώ. Ελισάβετ, από πού αγοράζεις? Δεν έχουμε και κολονάκι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θανάση, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Θανάση, άλλος Αθανάσιος. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε. Έχω γραμμή, παρακαλώ. Έλα, ναι, για πες ρε φίλε, τι γίνεται με τα κεράσια?
1: Από τη Λαϊκή Σταυρούπολη στην Παρασκευή, 2 ευρώ, ένα τεράστιο, ωραίο κεράσι.
0: Τεράστιο.
1: Αυτά τα παραμύθια που λένε για 5 και για 6 είναι. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι, όχι, ρωτάω.
1: 2 ευρώ, πολύ ωραίο κεράσι.
0: Ναι. Αυτά που πετάξανε, έμαθες τίποτα? Τι, γιατί πετάξανε?
1: Όχι, δεν έμαθα τίποτα, αλλά όταν άκουσα ότι είπε για 5 και 4 ευρώ, τι 4 ευρώ. 2 ευρώ τα πήρα εγώ. Πολύ ωραίο κεράσι.
0: Το κιλό, έτσι. Κιλό.
1: Μεγάλο, ωραίο, χοντρό, ναι. Γευστικότατο. Έτσι. Τι να πω.
0: Όχι, φέτος είχε πολύ καλά κεράσια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καρπούζι δεν έχω φάει ακόμα.
1: Πού είναι από τα 5 και τα 7 ευρώ? Μακάρι να είχαν να οικονομούσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αλλά τζάμπα τα πουλάνε.
0: 2 ευρώ λες τη λαϊκή, 2,5 μου λέει,
1: ναι, πολύ
0: μου λέει
1: καλό,
0: Ζηνοβία.
1: Πολύ καλό κεράς, πολύ
0: ωραίος.
1: Καλό.
0: Thank you. Σε ευχαριστώ, πατριώτη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου. Good Naben.
2: Αλλά απόψε στη γιορτή δεν θα βρω να πω δυο λέξεις.
0: Κάτσε, μου στείλε ο Φώτης τη δημοσίευση, περίμενα να δούμε τι γίνεται.
2: Πόσους φίλους να
0: πετάμε, λέει, 15 τόνους κεράσια, δεν τα παίρνουν, λέει, ούτε με 70 λεπτά. Ξεσπάει αγρότησα πετρούλα από τον Αρχάγγελο. Καταστράφηκαν περίπου 15 τόνοι κεράσια, την αξία να υπολογίζεται, λέει, στα 10.000 ευρώ, καθώς δεν βρέθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον. Τι γίνεται τώρα με την περίπτωση αυτή? Ο Γόλης λέει 4,5 ευρώ σε σούπερ μάρκετ, γνωστό. Εντάξει, σούπερ μάρκετ, άλλη περίπτωση. Τώρα για λαϊκή μιλάμε, από εκεί είναι η βάση. Α, 2 ευρώ λέει ο άνθρωπος, 2,5 ευρώ λέει καλό κεράσι κιόλας. Έτσι προσέξτε, γιατί είναι και θέμα να είναι και καλό το κεράσι. Δηλαδή δεν είναι να φάμε και κάρβουνα, και τα κάρβουνα είναι πιο φτηνά. Αν και τα κάρβουνα πλάκα-πλάκα ακριβά είναι. Λοιπόν, Μελίνα, τι μου λέει η Μελίνα? Μόλις έκλεισε Τσιμισκή. Μελίνα, τι γίνεται, ρε κοριτσάρα μου, εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Για ενημέρωσε λιγάκι να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε πάλι?

0: κερασμένα.
1: Για να ακούσω, για να ακούσω γραμμές. Παρακαλώ, ελάτε. Έπεσε από το γραμμής. Πάμε στην επόμενη, ελάτε.
2: Γεια σας, κύριε Βαρβαγιάννη.
1: Γεια σας, κυρία μου, γεια σας.
2: Λαϊκή δουλεύω ήδη.
1: Ναι, για πες.
2: Έχει από 1 ευρώ μέχρι 3,5 ευρώ το χιλό. Καλό κεράσι.
1: Ναι, έχει και ποιότητες, παιδιά, τώρα. Η αλήθεια είναι. Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
2: Το πιστεύω αυτό όμως, επειδή βλέπω στη Λαχανακούρα σήμερα πρωί που πήγαμε.
1: Ναι.
2: Τέσσερις ώρα είχαν πετάξει 5 γκάδους με καρπούζια και πετάνε.
1: Άλλο τώρα να πετάς, ας πούμε, κάτι που μπορεί να. Γιατί αυτά είναι και ευπαθή προϊόντα, ξέρεις. Λίγο έμειναν παραπάνω, δεν μπορεί να τα βγάλει στην αγορά. Τώρα μιλάμε για 15 τόνους κεράσια από παραγωγούς, γιατί δεν υπήρχε, λέει, ενδιαφέρον. Δεν ήθελε κάποιος να τα αγοράσει.
2: Ναι, εντάξει, τόσο πολύ.
1: Δεν το ξέρω αυτό, γι' αυτό ρωτάω αν γνωρίζετε.
2: Εγώ δουλεύω στη Λαϊκή κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Και σήμερα εμείς πουλούσαμε 1,5-2,2. Ξεκινήσαμε και 1,5. Καλό κεράσι.
1: Καλό κεράσι.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, ρε Μαστορά. Σε ευχαριστώ, πατριώτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ορίστε. Αυτό, ναι, εντάξει, βρίσκουμε κεράσια αυτή τη στιγμή. Η τιμή είναι καλή. Καλή για τον καταναλωτή τώρα. Έτσι, 1-2 ευρώ, 2,5 το πολύ, εντάξει. Δεν υπήρχε όμως, ήταν τόσο πολλά τα κεράσια που ουσιαστικά δεν τα χρειαστήκαμε, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς δουλεύει το σύστημα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Στου λάλους, γιατί να πάρω, πούμε, για να ρίξω την τιμή, γιατί να τη ρίξω, αφού έχει πολύ κεράσια, ας πούμε. Δεν θα έπρεπε να πάει το κεράσι στα 50 λεπτά, ας πούμε. Να μου πεις 50 λεπτά κεράσι, βγαίνεις, ξέρω εγώ. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Αντώνης. Καλησπέρα, Κώστα, από την Εθνική Οδό, λέει, για Αθήνα, στο ύψος Θεολόγου. Like. Καλησπέρα στη φίλη μου την Τέρι. Ναι, για 15 τόνους να πούμε μαρμελάδες να τα πιάνουμε. Χυμούς να τα φτιάχνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πώς. Μείνανε χωρίς. Γράφει το ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζω. Ότι έμειναν γιατί δεν υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον. Δεν βρέθηκε κάποιος έμπορος να τα αγοράσει. Τα μάζεψε με νοπαραγούς. Τι τα κάνει. Πού τα πάει. Δεν πρέπει να τα αγοράσει κάποιος. Δεν υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον προφανώς γιατί βρέθηκαν από αλλού πιο φθηνά. Δεν ξέρω τι έγινε. 15 τόνοι λέει κερασιών. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρι. Ουσιαστικά καταστράφηκαν, έτσι. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειας. Δύσκολη περίπτωση. Θα είναι στα φιλμ της χαράς. Άντε να μην μπορούμε να παράξουμε γιατί έχουμε αδυναμίες και ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά να έχουμε και να μην. Και αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή, μου θυμίζει τον άλλον που παθαίνει αφυδάτωση μέσα στη θάλασσα, ας πούμε. Μέσα στο νερό να είσαι και να πάθεις αφυδάτωση, ας πούμε. Τι γίνεται. Θεοδώρα μου, Βαλεντίνη, καλησπέρα στο Κωνσταντίνο, επίσης στην Ξένια, στα μηνυματάκια που στέλνετε για καλησπέρες. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν στο 1,5 ευρώ ρε Φώτη και 2 ευρώ, τα πουλάνε η παραγωγή προφανώς στη Λαϊκή τώρα, δεν νομίζω να τα πουλάει δηλαδή ο έμπορας, ας πούμε. Στα μανάβικα δεν βρίσκεις 1,5 ευρώ τώρα, μην το συζητάμε αυτό το πράγμα, ξεχάστε το, έτσι, και είναι λογικό. Μιλάμε για Λαϊκή από παραγωγό τώρα, 2 ευρώ, 2,5, άντε 1,5, μου λέει ένα ωραίο άνθρωπος τώρα, δεν λέει γιατί να λείπει ψέματα. Από 2 ευρώ το ξεκινήσαν, τα κατέβασαν 1,5 στο τέλος για να ξεπουλήσουν, ας πούμε. Για κιλό μιλάμε, έτσι, παιδιά. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου, γεια σου, Μιχάλη.

0: το κορμί σου.
1: Ανοίγω γραμμούλες 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Η Τσιμισκή είναι κλειστή στο ύψος της Χάνθ. Μου το είπε και ο Αντώνης, μου το είπε και η φίλη μου η Μελίνα. Γιατί διαμαρτυρόμαστε σήμερα, Βαγγέλη?

στα πα... Έχω πλάνο από Τσιμισκή που μου στέλνει Μελίνα με άδεια Τσιμισκή, γιατί δεν έχουν κλείσει στο ύψος της Χάντ. Έχετε το νου σας. Αν βρίσκεστε σε αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη στιγμή μιλάμε, η Τσιμισκή έχει κλείσει. Και πάτε Αγγελάκι προφανώς.

Ευχαριστώ Μελίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ πολύ όταν βοηθάτε στην αποτύπωση της κυκλοφορίας και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με φωτογραφίες, με ενημέρωση κτλ. Γιατί εμείς τώρα είμαστε μέσα, αλλά αν δεν είστε εσείς εκεί έξω να βλέπετε και να δραστηριοποιήσετε, θα πρέπει να κοιτάμε τα site συνέχεια, τι γράφουν τα site και τι γράφει ο ένας και ο άλλος. Εμείς θέλουμε ενημέρωση από την παραγωγή στην κατανάλωση που λένε. Λεωνίδα μου, καλησπέρα και σε σένα.

Στην πλατεία Βυσσινίας, Μανώλη μου, κύριε Μάνθο, στον Κυριάκο, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. 15 τόνους κεράσια. Κρίμα ρε φίλε, κρίμα ρε φίλε. Μεγάλος μόχθος να πούμε, να τα ραντήσεις, να τα συντηρήσεις, να τα ποτίσεις. Δεν ξέρω τις κερασιές ποτίζουμε, τις ποτίζουμε άμα χρειάζεται. Ξέρω, άμα είναι μεγάλες, μικρές, ξέρω εγώ. Να έχεις μαζέψει τη σοδιά και να μην ξέρεις πού να την πας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, Ευαγγέλη. Δεν γίνεται αλλιώς, ρε φίλε. Θα πνιγούμε μέσα στο νερό μας.

0: σου στολή. Γεια σου Ευάγγελε, καλησπέρα, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ωραία. Ναι, εσύ είσαι, ξέρω εγώ είσαι. Αυτό προσδιορίζω.
1: Είναι κύριε, ο Βρουντινός είμαι, ο ξενοτρόφος.
0: Γεια σου ρε Βρουντινέ, γεια σου ρε Μάστορα Βρουντινέ, ναι.
1: Τα κούλα, κατά δύο φορές επειδή συγκάζεται ο Βινέρης και δεν
0: μάζει. Ναι, ναι, δεν μασάω τώρα, είμαι μαζεμένος τώρα, σαν το γατάκι το βρεγμένο. Τι, αφού τρως φαλιάρες, τι να κάνω, δεν μπορώ να, ανοίξω τα φτερά μου, καταλαβαίνεις, και να μιλήσω για τις συνωμοσίες όλες, ας πούμε, δεν μπορώ.
1: Άμα τρως φαλιάρες, ρίχνουν μπουνιά.
0: Τι να κάνω, δεν μπορώ εγώ, έχουμε αναστολή, είμαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Τέλος πάντων, ναι. Δεν μου λες.
0: Ας τα αυτά λεπτό είναι... θα ξεκινάει. Ας τα αυτά σε μένα. Τέλος πάντων. Για πες. Ναι, ναι.
1: Είναι κύριε Μπαρβαγιάννη που λένε ότι τα κονομάνε κτηνοτρόφοι οι αγρότες.
0: Όχι μωρέ, τι κονομάνε οι άνθρωποι τώρα, χαζά τώρα. Απλά φέτος πήγα τα κεράσια καλά, ας πούμε. Εντάξει, πήρανε κανένα φραγκουλάκι τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τι, σιγά, πού να τα πρωτοκολλήσουν τώρα. Μην τρελαθούμε. Εγώ ποτέ δεν είδαμε, ποτέ δεν φθονήσαμε τώρα το να έχει μια καλή παραγωγή ένας αγρότης, ας πούμε, ένας ακτινοτρόφος. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες. Α, έφυγες και από τη γραμμή. Όχι, δεν το λέμε για όνομα του Θεού. Μην φανταστεί κανείς ότι ξέρω εγώ φθονούμε, ας πούμε, γιατί πήγαν καλά τα κεράσια. Μακάρι να πάνε και τα ρουδάκια καλά και τα κεράσια και οι παραγωγές να μπορούν οι άνθρωποι να βάλουν κανένα φράγκο στη τσέπη τους. Με αυτά που παθαίνουν του γεωργού, του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Μου βγήκε από μέσα μου τώρα αυτό, ξέρεις. Αλλά είναι κρίμα όμως, έτσι. Δήμητρα, καλησπέρα και σε σένα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Για το μηνυματάκι. Καλησπερούδια, καλησπερούδια.

0: Δεν ξέρω, ρε Αντώνη, πώς λειτουργεί η κατάσταση. Δηλαδή, συγχωρήστε με λιγάκι, αλλά προσπαθώ και εγώ να προσεγγίσω λίγο την κατάσταση. Λες, δηλαδή, να είμαστε. Να, δεν ξέρω πώς είναι καλύτερα, να είμαστε, να έχουμε λίγα ή να έχουμε πολλά. Αν έχουμε πολλά, είναι καταστροφή. Αν έχουμε λίγα, είναι. Πώς το λένε, είναι ελλείψεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Έλα, ρε Κωστή μου,
0: καλησπέρα. Έλα, ρε αγόρι μου, για εξήγησέ μας να καταλάβουμε
1: τι. Έχουμε τόσα όσα, ρε.
0: Πόσα, ρε φίλε, πώς θα το κανονίσει αυτό.
1: Όσα χρειάζεται, να μην μας λείπει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όσα χρειάζεται να περνάμε καλά και να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Να μην έχουμε περισσότερα τα οποία μετά μας πιάνει το μαύρο άγχος, αμάν τώρα τι γίνεται κτλ. Αλλά και να μην φτάνουμε στη σημεία να μετράμε τα επικοκίνια για να βγαίνει η μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω αυτό ότι είναι το πιο.
0: Τώρα γραμικό. Δηλαδή ο παραγωγός αυτός, ο οποίος είπε κάποια στιγμή, δόξα σε ο Θεός, ρε φίλε, φέτος τα κεράσια πήγαν καλά, να μαζέψουμε, να κλείσουμε καμιά τρύπα, να βγάλουμε ένα φράγκο, ρε φίλε.
1: Και πολύ καλά είπαν,
0: δεν ναι, του μείναν τα κεράσια πούλητα τώρα, τι θα κάνει. Πού τα
1: πάει. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ είχα την τύχη, ο παππούς μου συγχωρεμένος από τη μεριά της μάνας μου, από τη Θράκη, είχε χειροστάσιο. Δίνανε το μεγαλύτερο μέρος στα Αλλαντικά Θράκης.
0: Ναι.
1: Σε πληροφορώ, όταν ήμουν πιτσιρικάς και πήγαινα στην Ορεστιάδα, τον βοηθούσα κάτω στο χειροστάσιο. Λοιπόν, είναι βαρύ, είναι σκληρό, δεν είναι εύκολο.
0: Βέβαια, φίλε. Βέβαια.
1: Και όχι μονάχα για τους κτηνοτρόφους και για τους γεωργούς. Γιατί για τους κτηνοτρόφους ακόμα πιο πολύ, γιατί τα ζώα δεν έχουν Σαββατοκυριακά.
0: Βρε, τι Σαββατοκυριακά τώρα, είναι μόχθος και αγωνία μεγάλη να μου.
1: Αυτό και κάτι να συμβαίνει, πρέπει να είσαι εκεί επιτόπου και επειδή πηγαίνει στα χοιρινά, σε μονάδες πρέπει να είναι τα χοιρινά άψογα και άρτια και αυτά. Τώρα μην βγει κανένας οικολόγος και πει τίποτα τρελά, αλλά ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Τώρα και ο αυτός έχει.
0: Όχι, ξέρεις ποιο. Περικλή μου, ξέρεις ποια είναι η ερώτηση, ξέρεις τι είναι αυτό που με.
1: Για πες.
0: Λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί. Και λέω άλλος, ναι, ρε φίλε, να βλέπεις, λέει, οι Ισπανοί κάνουν παραγωγή και βγάζουν παραγωγή. Άρα δεν είναι μόνο η παραγωγή. Να ορίστε, εμείς κάναμε παραγωγή. Ο Θεός μας έδωσε. Τώρα οι Ισπανοί έχουν την υδροπονία, όπως τη λένε, ξέρω εγώ, έχουν οι Βέλγοι κτλ. Εμείς έχουμε το Θεό, έδωσε ο Θεός φέτος. Έχουμε και να. Τι τα κάνουμε όμως. Δεν μπορούμε να τα προδιοχετεύσουμε στην αγορά σου, λέει. 15 τόνους. Και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, στον Αρχάγγελο πάλι πετούσα πατάτες, ας
1: πούμε. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω,
0: και πας σε μια ταβέρνα σε ένα νησί να φας μια μερίδα πατάτα και σου λέει 7 ευρώ, ρε φίλε.
1: 7 ευρώ, μπράβο. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να συνδικαλιστούν και
0: δεν ξέρω, αυτό λέω. Κάτι πρέπει να γίνει, να πούμε. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα.
1: Όταν βλέπεις ότι η παραγωγή σου πάει να ξεφύγει, δηλαδή να γίνει πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να απορροφηθεί από την εγχώρια αγορά, επειδή είσαι χρόνια και ξέρεις, ας πούμε. Δεν το κάνεις αυτό. Όπως, ας πούμε, θυμάμαι τον παππού μου το συγχωρεμένο που έβλεπε όταν οι γουρούνες δεν γεννάγανε, έλεγε αμάν θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα μπορούμε να βρούμε να δώσουμε χοιρινά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή κάτι έκανε. Δηλαδή τώρα εγώ το λέω από την άλλη μεριά που λίγο το έζησα κάποια χρόνια.
0: Όταν έχεις έλλειψη, το καταλαβαίνω, λες δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω την πηγή, δεν έχω παραγωγή. Γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί δεν υπάρχει έλλειψη στο προϊόν. Όταν έχει πολύ προϊόν, τι γίνει, πάλι πρόβλημα είναι.
1: Πρόβλημα είναι γιατί, και ξέρεις τι γίνεται, γιατί δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι κάπως να έχουν και μία εναλλακτική. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να λέω και βλακίες.
0: 15 τόνους κεράσια δεν μπορούσαν να γίνουν μαρμελάδες, δεν μπορούσαν να γίνουν χυμή κεράσι. Έχει χυμή κεράσι. Δεν έχει χυμή κεράσι, έχει μόνο βύσινο. Το βύσινο που το βλέπετε, εγώ βυσινιά δεν έχω δει ποθενά στη ζωή μου. Πού την. Πώς. Αυτό το έχω πάντοτε απορία. Κεράσια ξέρω. Χυμό κεράσι δεν έχει. Καιρό βύσινο, όλα βύσινο.
1: Αυτό να πω και να κλειδί μου θύμισε. Ναι. Θυμάσαι που έκαναν οι γιαγιάδες μας.
0: Άστα
1: τα
0: να
1: κράνα.
0: Όχι μόνο τα κράνα. Ο παππούς έφτιαχνε και βυσινάδα κανονική. Έκανε ένα πολτό. Ένα πολτό που το αραίωνες με νεράκι με το κουτάλι το ανακατεύεις.
1: Τι βυσινάδα. Να μην λέμε το όνομα που το έβαζε και ήταν και παγωμένο.
0: Αλλά στο χωριό τότε, δεκαετίες του 80 ας πούμε. Είδα και κανένα δυο βυσινιές. Τώρα βυσινιές που έχεις δει βυσινιές πουθενά.
1: Εγώ δεν έχω δει πουθενά που γυρνάω και σε μια ρέτσι και πηγαίνω και σε χωριά.
0: Μα όλος ο κόσμος πίνει βυσινάδες. Όλοι πουλάνε προϊόντα βυσινάδας. Κερασιά δεν έχει. Κερασάδα δεν έχει πουθενά. Τόσα κεράσια. Τόσα βύσινα. Πού τα βρίσκεται, μωρέ.
1: Δεν καλά, ρε Κωστή μου, να είσαι γερός.
0: Γεια σου και σένα. Είναι δυνατόν. Μετά σου λέει, εγώ φταίω να πούμε που είμαι παρατηρητικός. Δείξτε μου που έχει μια βυσινιά. Θα έχει κάπου μια βυσινιά. Ναι, αλλά τόσο βύσινο. Τόσο βύσινο, άντε πορτοκάλια έχει. Αλλά τόσο, μόνο βυσινάδες έχει. Κερασιές δεν είναι, κερασάδες δεν έχει. Πόσο βύσινο να έχει πια η Ελλάδα. Πόσες βυσινιές. Άνοιξε η Τσιμισκή, όλα καλά. Να διαβάσω, λέει, την ιστορία με το συνεταιρισμό των ακτινιδίων στην Κατερίνη. Τι έγινε, ρε Σιαντώνη, εκεί με τα ακτινίδια. Και τα κτηνίδια στο Μανάβι ακριβούτσικα είναι, δεν είναι φθηνά. Εν τω μεταξύ τα ροδάκινα τώρα έχει μερικές ποικιλίες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα νεκταρίνια, τα λευκόσαρκα, ας πούμε, τα μεγάλα, τα εξάρια. Τώρα δεν ξέρω τα νούμερα πώς τα λένε. Αλλά τα κόβουν οι μπαγάσιδες, να πούμε, άγουρα. Χθες έφαγα όμως ένα καλό νεκταρίνι, παιδιά. Πρέπει να το παραδεχτώ. Χθες αυτό έτυχε τώρα. Έτυχε, το κόψανε λιγάκι, ήταν, είχε ενηλικιωθεί, ας πούμε. Και το καταλαβαίνω εγώ από τις βούλες επάνω. Είχε και άρωμα, είχε και ζάχαρα, ρε φίλε. Δηλαδή έφαγα νεκταρίνι χθες, παιδιά. Μεγάλη μνήμη η γεύση, έτσι. Καλησπέρα στον Χρήστο. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που τα πέταξαν, λέει, φαντάζομαι τα μεροκάματα που πλήρωσαν για να τα μαζέψουν. Για... Μην το συζητάς, σου λέω, μην το συζητάς. Χάλια πάνε τα νεκταρίνια, 40 με 50 λεπτά. Κάτι πρέπει να κάνετε, παιδιά, και αγρότες, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να... Ευτυχώς, βέβαια, θα μου πεις, έχουμε τις λαϊκές, αλλά οι μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο να φας κάτι, ας πούμε. Είναι να φας και κάτι που να είναι αξιόλογο, ας πούμε, έτσι. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, κόρη μου, καλησπέρα και σε σένα. Είναι ο μόχθος αυτόν τον ανθρώπο και είναι απογοητευτικό τώρα, έτσι. Τα βύσινα έρχονται, λέει, σε κολόνες πάγου από Λατινική Αμερική, Νότια Αμερική κτλ. Γιατί, αφού η Μερκοσούρ πήρε παράταση ακόμα, δεν είναι. Απρόμε κορσούρ τέτοιες. Είναι βύσινο εισαγωγή δηλαδή αυτό. Και εγώ λέω στην Ελλάδα τόσα βύσινα είναι δυνατόν. Πιο πολλές σικές έχουμε, αλλά βύσινα δεν έχω. Δεν έχω δει πολλά βύσινα. Άκουσες κάποιον να λέει πάω στο χωράφι να μαζέψω βύσινα? Πού, κεράσια, ναι, βύσινα.

0: Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα Κώστα, ό,τι και να κάνουμε δεν παλεύετε φίλε μου. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν παλεύετε. Πρέπει να παλέψει η κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο άλλος ο Κωνσταντίνος λέει: στο χωριό είχαμε δύο βυσιγές σε διαφορετικά χωράφια, αλλά ξεράθηκα. Βρε, δεν έχει βύση να σου λέω. Άντε να βρεις σε όλη την επικράτεια 100 δέντρα. Αλλά όλα τα μαγαζιά πουλάνε βυσινάδες. Χυμούς, βυσινάδες, πράγματα βυσινάδες, φυσικού χυμή. Και τα ρόδια είναι έτσι. Αλλά ρόδια λες σε κάποια χωράφια, νομίζω εδώ στην Καλλικράτεια και στην Περαία και στους νέους επιβάτες κτλ. Είδα κάτι δέντρα, κάτι χωράφια με ροδιές, ας πούμε. Και το ρόδι είναι παράξενο, δηλαδή μπορεί είναι εποχιακό. Πόσα ρόδια έχουμε, ας πούμε. Στάθη μου, φωνάζω πολύ, θέλει ρυθμισμά, αλήθεια. Κάτσε λίγο να με χαμηλώσω λιγάκι, μου λέει ο Στάθης. Καλύτερα τώρα, για δες λίγο αγόρι μου πώς είμαστε καλύτερα. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Γιατί ένα μπούκωμα το έχω εγώ δηλαδή τώρα με τα ακουστικά. Αν κάτι σας ενοχλεί στη φωνή. Κύριε Ρέπιτς, για ακούστε λιγάκι, ο Ρέπιτς είναι ειδικός σε αυτά τα πράγματα. Για κάντε ένα κοντρόλ λιγάκι στον ήχο για να δούμε λίγο πώς ακουγόμαστε. Μήπως να κάνω λίγο τη φωνή μου πιο μπάσα, πιο ψηλή, πιο πρίμα, τι να βάλω. Πιο έκο. Καλησπέρα Στάθη μου, ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Αντωνάκη, καλησπέρα και σε σένα. Είμαι μια χαρά το μικρόφωνο. Εντάξει, ναι.
1: Άνοιξε τα ακουστικά.
0: Τα ακουστικά είναι ανοιχτά.
1: Άνοιξε το κι άλλο.
0: Να τα ακούσω κι άλλο πιο δυνατά. Α, εντάξει, εντάξει Γιαννάκη μου, την ακούω πολύ δυνατά τη φωνή μου τώρα. Σαν τον Παβαρότη με ένα πράγμα.
1: Αυτό δεν
0: είναι. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είμαστε, να ακούμε τη φωνή μας.
1: Και καταλαβαίνεις, πρίμα μπάσα.
0: Ναι, εντάξει, θα κάνω και λίγο τη φωνή πιο έτσι, πιο χοντρή, πιο γεια
1: σας. Πολύ για τον Πάο.
0: Πάλι με τον Πάο. Πώς καταλήγει η συζήτηση στον Πάο, δεν μπορώ να καταλάβω. Από Βραζιλία έρχονται όλα αυτά τα βραζιλιάνικα είναι. Ρε τι πάθαμε. Στην Ελενίτσα από Νεάπολη καλησπέρα. Στην άλλη την Έλενα καλησπέρα. Γεια σου Γιωργάκη, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Τι λέει, είμαι ο Αντώνης που σου έγραψα για τα ακτινίδια.
0: Έλα ρε Αντώνη, για πες τι έγινε.
2: Είμαι στον δρόμο για την Αθήνα και σ' ακούω.
0: Για πες τι έγινε με τα ακτινίδια.
2: Φίλε, όταν αποφασίσουν οι αγρότες να συνεταιριστούν σωστά, να φτιάξουν μια όμορφη εταιρεία και ό,τι παράγουν να το διοχετεύουν στην αγορά όλοι μαζί, τότε θα λυθούν πολλά από αυτά τα προβλήματα, όχι όλα βέβαια.
0: Αντώνη, γιατί είναι δύσκολο να γίνει αυτό, ρε παιδιά.
2: Στην Κατερίνη,
0: ναι.
2: Οι αγρότες όταν αποφάσισαν να αλλάξουν την καλλιέργεια και να πάνε στο ακτινίδιο, αποφάσισαν όλοι μαζί, και αν θα πας να δεις, έχει ατελείωτες εκτάσεις, φαντάζομαι το ξέρεις, με ακτινίδια τα οποία πηγαίνουν σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Την έχουν φτιάξει όλοι μαζί. Είναι όλοι μέτοχοι.
0: Όταν λες σε μια εταιρεία προώθησης...
2: Είναι 100 ναι. παραγωγή και δίνουν σε ένα εργοστάσιο το οποίο τυποποιεί, στο οποίο είναι μέτοχοι οι ίδιοι και τυποποιεί τα προϊόντα τους και τα πουλάει.
0: Σωστή κίνηση.
2: Και βγάζουν λεφτά και από την πώληση των προϊόντων τους προς την εταιρεία και από την ίδια την εταιρεία η οποία μεταπολεί τα προϊόντα τους.
0: Τυποποίηση και πώληση κατευθείαν.
2: Αυτό είναι πολύ εύκολο βέβαια στα προϊόντα τα οποία μπορούν να διατηρηθούν, όπως το ακτινίδιο, το μήλο,
0: ναι.
2: Το ροδάκινο πιθανόν. Προϊόντα όπως τα κεράσια μπορεί να είναι λίγο δυσκολότερο να γίνει, αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτή την περίοδο των 2 μηνών που περίπου βγαίνει το κεράσι, θα μπορούσαν να διοχετεύσουν και σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος.
0: Μα να μην υπάρχει έστω μια εναλλακτική, έστω τουλάχιστον για να βγάλεις τα έξω, το 15
2: τον,
0: αν είναι αλήθεια.
2: Έχουμε τον πόνο των συνεταιρισμών, Κώστα, τη δεκαετία του 80, και τους βλέπουμε τους συνεταιρισμούς με στραβό μάτι.
0: Καλά, εκεί έγινε ό,τι έγινε.
2: Που δεν, αλλά... είμαι φίλος,
0: ναι.
2: Που δεν είμαι φίλος με τον συνεταιρισμό, ο παππούς μου έφερε την πρώτη πατόζα στο χωριό το 1929. Πόντι ήμασταν.
0: Ναι.
2: Έφερε πατόζα το 29 στο χωριό. Στο συνεταιρισμό όμως. Δεν την έφερε. Γιατί τότε οι συνεταιρισμοί ήταν λίγο πιο αγνοί. Ναι. Δεκαετία του 80 οι συνεταιρισμοί ξεφτελίστηκαν και φτάσαμε στο σημείο σήμερα της απαξίωσης και κανένας δεν λέει να συνεταιριστούμε.
0: Γιατί θυμούνται τον παλιό καιρό και τη ρεμούλα, ξέρω, και όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, την οποία δημιουργήθηκε και έχουν κακή εικόνα.
2: Πας στην Ισλανδία και έχει συνεταιρισμούς γάλακτος για παράδειγμα. Μαζί που τις το γάλα τις αγελάδες και πλάς όλο τον κόσμο. Συνεταιρισμός είναι και οι αγρότες είναι αυτοί, στις ίδιες λάσπες και τα ίδια απόνερα βάδιζουν και αυτοί οι αγρότες με τους δικούς μας. Έχει αλλά δει. Εκεί την έχουν δει αλλιώς.
0: Έχεις απόλυτο ευχαριστώ, δίκιο. Φίλε. Γεια σου Αντώνη μου, να είσαι καλά αγόρι μου. Έχει δίκιο ο φίλος. Έχει απόλυτο δίκιο. Τσιμισκή με γούναρη γωνία έχει γίνει ένα τυχηματάκι. Μελίνα πάλι μου το στέλνει και την ευχαριστώ. Προσοχή λιγάκι. Άνοιξε ο δρόμος, αλλά είχαμε πριν από λίγο ένα τύχημα. Έχετε το νου σας. Καλησπέρα και στο Κατερινιό. Μας στέλνει φωτογραφία από το. Εντάξει, επίδειξη κάνεις τώρα με τις λωρίδες τις ωραίες. Να πούμε και με τα τέτοια και με τα πράσινα και με αυτά στη Γερμανία. Πού είσαι, στο δρόμο ταξιδεύεις.

Ο Κάπα Αρβανίτης μου γράφει ότι οι αγρότες δεν είναι δημόσιοι. Πάλι φέτος εισπράττουν λίγα, την επόμενη χρονιά πολλά. Πέρυσι τα κτηνίδια λέει πουλήθηκαν στο χωράφι 1 ευρώ. 15 στρέμματα λέει πιάνουν 60 τόνους. Κάποια προϊόντα μένουν αδιάθετα λέει γιατί δεν υπάρχουν σοβαροί συνεταιρισμοί. Είναι αυτό το θέμα, ότι μένουν αδιάθετα γιατί δεν υπάρχουν σοβαροί συνεταιρισμοί, ή βρήκε ο έμπορας, ας πούμε, από κάπου αλλού, γέμισε την αγορά. Η αγορά παραμένει βέβαια να έχει μία τιμή. Εντάξει, δεν είναι ακριβά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άμα έχει 2 ευρώ, θα μου πεις γιατί να μην έχει πιο φτηνά. Είναι πού να πάμε, πόσο πιο φτηνά τώρα, να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βέβαια υπάρχουν και τα άλλα τα κεράσια που είναι τυποποιημένα μέσα σε μια ζελατίνα όμορφη, είναι σαν σοκολατάκια δηλαδή. Στην ουσία γράφει 12 κεράσια, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, ας πούμε, μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Γιατί και ψώνια, ας πούμε, μπορεί να αγοράσουν 12 κεράσια, ας πούμε, από την κερασιά που τα γέννησε αυτή, δεν τα πήρε από το δέντρο. Τα πήρε με κεσαρική τα κεράσια, ας πούμε, κάπως έτσι ένα πράγμα. Έχει και μπουτίκ, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Πώς λέει μπουτίκ κρεάτων, ας πούμε. Άλλο ο χασάπης της γειτονιάς, άλλο το μπουτίκ, ας πούμε, που λέω. Το μπουτίκ είναι μπουτίκ, το λέει και η λέξη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε. Συνιώβη να πω μια καλησπέρα τη φίλη μου. Προσοχή λέω, και πάλι έχουμε ένα ατυχηματάκι στην Τσιμισκή. Πριν από λίγο έχετε το νου σας.

0: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ταρθάκι μου, πού είναι τώρα, δεν μας λες την κοπέλα. Δεν μας λες την κοπέλα που ακούει στάτους να της πούμε μια καλησπέρα. Να τα λέτε αυτά, έτσι. Και εγώ όταν μπαίνω μέσα, νιώθω έτσι κάπως η αλήθεια. Όταν μπαίνω σε ένα μαγαζί, μπαίνω σε φίλους, πελάτες μου, ας πούμε, ρε παιδί μου, που κάνω δουλειές. Και ακούω μέσα το ραδιοφωνάκι να παίζει στα κουβενιέρι το πρωί μερικές φορές. Λέω στάτους, ακούτε κι εσείς? Μου λέει ναι, το βενιέρι ακούω. Μια φορά φεύγω, δεν λέω ποιος είμαι. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, μια άλλη φορά ίσως. Αντωνάκη, σου αρέσουν τα remix αυτά? Ωραία είναι, καλοκαιρινά είναι, μωρέ. Λέω, δεν θα σας κουράζω. Εντάξει, τα κουλτουριάρικα μου αρέσουν και εμένα, το ξέρετε, το έχω στο αίμα μου. Αλλά είπαμε να σας είμαστε λιγάκι, να είμαστε λίγο χρήσιμοι και λίγο προσαρμοσμένοι, ας πούμε έτσι. Ό,τι αγαπάει ο λαός, ας πούμε. Για σας δουλεύουμε, που λένε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι θα ήμασταν εμείς αν δεν ήσασταν εσείς, ας πούμε? Τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλες. Ελάτε, έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώστονα, καλώστονα.
1: Θα συμφωνήσω με τον πιο προηγούμενο που ήταν στον δρόμο για Αθήνα που πήγαινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σωστά τα είπε, ναι.
1: Για τους συνεταιρισμούς. Κάθε χωριό, φίλε, 2 και 3 συνεταιρισμούς. Για να φανταστείς, η περιοχή της Νάωσας μόνο έχει γύρω στους 25 συνεταιρισμούς.
0: Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω. Καλό είναι αυτό τώρα, είναι
1: κακό. Κακό πολύ είναι. Μεγάλο. Να... Και κόστος μεγάλο. Και ναι. Κόστος μεγάλο.
0: Λειτουργικότητας και τέτοια πράγματα.
1: Βεβαίως, έχει 25 πολιτές, 25 προέδρους, 25 γραμματείς, 25 ταμείες.
0: Δεν νομίζω ότι τώρα με την εποχή την οποία ζούμε, λοιπόν, με την τεχνολογία την οποία έχουμε, χρειάζεται κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Ότι χρειάζεται μία ένωση, ας πούμε.
1: Δυστυχώς τρέφεται ακόμα, φίλε, ναι, το κομματικό.
0: Το κομματικό, ναι. Αυτό μας έχει φάει. Αυτό μας έχει φάει.
1: Ακόμα. Αυτό είναι έτσι εκείνος. Και από αυτούς τους αγρότες, οι περισσότεροι, αρκετοί, δεν είναι ότι τα δίνουν. Να τα δίνουν μέσα στους συνεταιρισμούς, έστω και αυτούς που έχουν, πουλούν και χωριστά για να βγάλουν τα έξοδα που θα μάσουν όλα αυτά τα γενικά, στο πούμε, τους καρπούς, το ακτινίδιο κλπ, για να βγάλουν τα έξοδα, γιατί από το συνεταιρισμό θα τα πάρουν μετά από 4, 5 και 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες? Και γίνεται χαμός, ας το πούμε.
0: Πάντως εγώ στεναχωρέθηκα.
1: Η Ιταλία έχει ένα συνεταιρισμό 200 μέλη. Και εδώ κάθε συνεταιρισμός έχει από 25, 50, 200, 400 μέλη. Σου λέω, 25 περίπου, μπορεί να κάνω και λάθος, πάνω κάτω εκεί πέρα, έχει μόνο η περιοχή Νάουσας. Δεν σε μιλάω Αλεξάνδρεια και Βέρεια και γενικά νομό Ημαρθίας. Μπορεί να έχει 50, 60, 70 συνεταιρισμός.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
1: Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι...
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Για να μην τα ξαναλέμε πάλι.
0: Ντάξει.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό, να είσαι καλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Το λέμε για τους ανθρώπους που εγώ στεναχωρέθηκα όταν άκουσα, ξέρω εγώ, στην αρχή. Νόμιζα πως έκανα fake, ας πούμε, αλλά το διασταυρώνω και όντως, ας πούμε, μείνανε 15 τόνοι αδιάθετοι, ας πούμε, έτσι. 15 τόνοι κεράσια τώρα. Να μοχθείς όλο το χρόνο και να πεις κάποια στιγμή, όπως λέει και η Αλεξίου, που σηκώνεις να, και λες το δόξα τω Θεώ, που λέει, να σηκώνεις το ποτήρι, έρχεται και σου λέει δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Τι θα κάνεις τώρα τόσους τόνους κεράσια? Από τα οποία μπορεί και να ζεις ουσιαστικά, γιατί είσαι κερασοπαραγωγός, ας πούμε, για παράδειγμα. Και ύστερα σου λέει να κάνεις μονοκαλλιέργεια. Να κάνουμε μονοκαλλιέργεια, ρε φίλε, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Λέει ο άλλος, με μονοκαλλιέργεια κάνουν Ολλανδοί, γι' αυτό και τα. Αλλά υπάρχει κάποιο κόλπο πρέπει να υπάρχει, κάτι γίνεται, ας πούμε, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Μωστέ.
0: Ορίστε.
2: Αν μπει σε ένα κανάλι της Θεσσαλίας,
0: ναι,
2: ένας παραγωγός έχει πολλά νεκταρίνια και τον είπε ο έμπορος μια εξευτελιστική τιμή και τα δίνει δωρεάν στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας και στους τρίτεκνους.
0: Ναι.
2: Τα δίνει δωρεάν.
0: Εντάξει, ας είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά και αυτό είναι πληγή για αυτόν. Αυτός θέλει να ζήσει από αυτό το πράγμα. Τα δίνει δωρεάν, όχι, καλά κάνει. Άντε, πες πως είναι μια καλή κίνηση.
2: Πολύ,
0: αυτό
2: πολύ
0: δεν έχει χαίρι όμως. Εντάξει, ωραία μπορεί να είναι, αλλά για ρώτα τον και αυτόν, ας πούμε, στο τέλος.
2: Ας πούμε... Το ξέρει. ναι. καρδούλα.
0: Ε, πώς θα γίνει, για.
2: Εξέπαιτο.
0: Σωστό, ωραίο είναι αυτό, αλλά αυτό το κάνει, ας πούμε, τελευταίων ασπασμών που λένε. Τα χαρίζω.
2: Αυτά τα κεράσια, Κώστα, ποιος τα πέταξε ο συνεταιρισμό, ποιος τα πέταξε.
0: Εδώ λέει.
2: Τα μαζεμένα ή στα δέντρα.
0: Όχι, 15 τόνους. Τώρα η φωτογραφία τα δίνει μαζεμένα, τα δείχνει βέβαια. Προφανώς μαζεύτηκα και δεν πήγανε στα ψυγεία που πήγανε, ξέρω εγώ αυτά.
2: Μαζεμένα έχουν έξοδα.
0: Βέβαια έχουν έξοδα και δεν έχουν και έσοδα.
2: Αλλιώς το χωράει και αλλιώς μαζεμένα.
0: Σωστό είναι και αυτό, γιατί μαζεύτηκαν κιόλας προφανώς. Ναι, αυτό το ξέρω βέβαια, δεν με το απαντήσω αφόρμητα. Αλλά πάντως ένας ο οποίος είναι παραγωγός και βλέπει την παραγωγή του τώρα να σαπίζει.
2: Καλά, υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
2: Ντομάτες να έχει το αυτό στον μπαξί και να.
0: Έτσι.
2: Πάθουν κάτι στεναχωριέσαι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Παρακαλώ στη γραμμή την επόμενη, ελάτε. Ω, έπεσε η γραμμούλα σας. Tut mir wirklich leid, που λένε και οι Γερμανοί.

Έχει τελειώσει το θέμα με το τρακαρισματάκι στην Τσιμισκή. Τα έχουν μαζέψει. Είναι άδεια η κατάσταση. Είναι ελεύθερη δηλαδή στην ουσία για εσάς που διασχίζετε τον δρόμο. Είχαμε λίγα θεματάκια προηγουμένως. Τελειώνουν γρήγορα αυτά το απόγευμα. Και η πόλη το βράδυ είναι υπέροχη. Αν κάνεις καμιά βολτούλα. Πέρα από τον πανικό της ημέρας που γίνεται χαμός. Όταν βραδιάζει και τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο ξεκάθαρα. Τώρα θα μου πεις με το παρκάρισμα έχουμε θέμα. Πού θα το παρκάρεις το αυτοκίνητο. Άμα βρεις, λέμε τώρα, άμα βρεις και παρκάρεις εκεί που θέλεις να παρκάρεις, μετά αρχίζει και ισοφαρίζει η κατάσταση. Αρχίζει και η ισορροπή που λένε έτσι. Μπαγκελάκι μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Καλή είναι η δρόμη. Μια χαρά, δεν έχουμε πουθενά κινήσει. Πουθενά τον πουθενάν που λένε. Μόνο λίγο στον ανισόπεδο κόμμα τη Σταυρούπολη βλέπω μια κοκκινάκι μικρό, αλλά πολύ μικρό. Ένα μικρό στριμωγματάκι. Δεν έχουμε θέματα. Είμαστε ελεύθεροι. Απογευματάκι Τρίτη στον Στάτους 107 και 7. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε σένα. Μπυρίτσα στο μπαλκόνι, λέει. Με το καλό, στην υγεία σου.

Καλησπέρα στον Αριστίδη, γεια σου αγόρι μου καλό. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Αύριο το πρωί αυτά. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις τώρα βαριδιάτικα και απογευματιάτικα. Αφήστε το Γεωργιάδη. Αφήστε όλα τα εμπριμέ. Αύριο τώρα. Είπαμε το πρώτο βραδάκι, είμαστε λίγο πιο ένας κοντά στον άλλο. Να πούμε δύο πραγματάκια που μας ενδιαφέρουν. Να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι της προκοπής. Καλοκαιράκι. Άσε τώρα τα ίδια πράγματα. Την ίδια μύρλα συνεχώς τώρα δηλαδή. Τώρα δεν είμαι αγόρι μου καλό. Άστε. Οι αναλύσεις οι μεγάλες είναι βάσανο στη σάρκα. Δυστυχώς σε πολλά πράγματα σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε των ανθρώπων είμαστε μόνοι. Το έχουν πει χιλιάδες φορές αυτό. Μόνοι είμαστε. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Τι να κάνουμε. Σκαρφίζει το κεφάλι μας. Σπάει το κεφάλι μας συνεχώς να βρούμε τρόπους. Περιμένεις από τους άλλους εργό να σε βοηθήσουν και να σε κάνουν και να σε ράνουν. Μαύρο φίδι που σε έφαγε να πούμε. Ζήτω που καήκαμε που λέει και η μάνα μου. Καταλαβαίνεις. Γιωργάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου. Την αγάπη μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, ωραίο. Σήμερα καλοκαιρινά τραγουδάκια. Έτσι. Το μικρόφωνο εντάξει, η φωνή εντάξει, ωραία. Καλησπέρα και στον Οδυσσέα.

Για το Σαμαρά τι να πω εγώ, ρε Βαγγέλη. Εγώ να μιλήσω για το Σαμαρά. Τι να το πω. Δεν ξέρω εγώ, οι νοδημοκράτες μιλάνε για το Σαμαρά. Καταρχήν οι νοδημοκράτες μιλάνε γενικότερα για όλους, ας πούμε. Ό,τι βγαίνει στο προσκήνιο το αναλύουν. Πες ένα θέμα και να δεις, θα σου δώσουμε μια απάντηση. Δεν υπάρχει θέμα. Σαμαρά, τι να σου πω εγώ. Είναι σαν κοτόπουλο. Μάλλον είναι σαν μπάμιες χωρίς κοτόπουλο. Και μπάμιες χωρίς. Και χωρίς κοτόπουλο δηλαδή. Δεν έχω να πω εγώ κάτι. Τον άνθρωπο δεν μου έχει κάνει τίποτα εμένα. Συμπαθέστατος είναι. Κυβέρνησε κι αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν τα πήγε καλά, δεν τα πήγε καλά. Δεν ξέρω.

κοτόπουλο με μπάμιες, λέει. Σβήστο, σβήστο. Δεν κατάλαβα ποτέ τις μπάμιες γιατί τις μαγειρεύουν πριν τις πετάξουν. Αλλά να έχεις κοτόπουλο με μπάμιες, πας στο καλουλές, θα τσιμπήσω λίγο το κοτόπουλο, καθαρίσω λίγο την κατάσταση, θα βουτήξω και λίγο ψωμάκι, κάτι θα γίνει. Αλλά μπάμιες χωρίς κοτόπουλο, οπα, πα, πα, πα. Θάνατος. Γεια σου Άννη μου. Ωραίο φαίνεται πάντως από εικόνα. Τώρα από, είναι από έξω κούκλα και από μέσα μανούκλα. Κοίταξε, άμα είναι πολλά τα λεφτά, θα φάω και μπάμιες. Γιατί όλα και τα λεφτά τα κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάω. Όλα τα πράγματα έχουν μία τιμή. Πόσο απογοητευτικό είναι αλήθεια, αλλά και πόσο ρεαλιστικό, έτσι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια τιμή για να φας μια κατσαρόλα μπάμιες. Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, έτσι. Βαγγελάκη, εσύ πόσα θα σου δίνανε για πόσα θα έτρωγες μια κατσαρόλα, ρε παιδί μου, τρία. Μια κατσαρόλα είναι τρία πιάτα μπάμιες, ας πούμε. Πόσα θα ήθελες, ας πούμε, έτσι κασέρι, ας πούμε, για παράδειγμα. Α, τέτοια σοου θα ζήσουμε σε λιγάκι. Μην νομίζεις ότι σε λίγο τέτοια θα ζούμε. Αν και υπάρχουν αυτά, νομίζω, έτσι. Νομίζω πως υπάρχουν τέτοια χαζοπαιχνίδια, ας πούμε, για παράδειγμα, που κάνει ο άλλος και τρώει, ας πούμε, καθαρσίες για τέτοια πράγματα στο διαδίκτυο και γενικότερα στις Αμερικανιές έχει γεμίσει ο τόπος με τέτοια. Το βάζουν τον άλλο στο δοκιμασία, ας πούμε, για παράδειγμα, φάει καθαρσίες, ας πούμε, για παράδειγμα, εναντί κάποιου ποσού. Και πάει ο κόσμος και τρώει ό,τι να είναι, να πούμε. Τι να κάνει, να πούμε. Για τα λεφτά, ρε φίλε, για φαντάσου πόση δύναμη έχουν τα φράγκα. Δύσκολα πράγματα, δύσκολη κοινωνία. Είναι αυτό που λένε, ωρε που πάμε ρε, ωρε που πάμε ρε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Λυπήθηκα πάρα πολύ για τα κεράσια τα οποία μείναν αδιάθετα. Είναι πολλά τα κεράσια και μάλιστα είναι από τις περιοχές και τις δικές μας, τα χωριά τα δικά μας. Εκεί μεγαλώσαμε εμείς, βέβαια, παιδιά του Αρχαγγέλου πηγαίναμε σχολείο μέχρι το γυμνάσιο και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Θυμάμαι δηλαδή την αγωνία των γονιών μου όταν εμείς στα Φίλια και Ροδάκινα είχαμε πιο πολύ, έτσι που ήταν το budget, ας πούμε, το καλό. Και όταν καμιά χρονιά, λίγες χρονιές θυμάμαι που λέει τα σταφύλια, ας πούμε, είχαμε φτάσει 17 τόνους. Το θυμάμαι ακόμα και λέω, πω, 17 τόνους. Ήτανε ευλογία ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά πολλές χρονιές δεν είχε ούτε 4 τόνους, ας πούμε. Και άκουγα τον πατέρα μου να λέει, ούτε τα έξοδα δεν βγάλαμε. Πολλές φορές το άκουσα αυτό. Γι' αυτό είναι κρίμα μεγάλο για τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, αυτά, θα πάμε σε διαφημίσεις. Διογέννης επανάληψη, Γιάννης Ρέπιτς αμέσως μετά, κύριος Τσιλιμίδης το βράδυ. Τα παραπολιτικά ξεκινάνε στις 5, εμείς παίρνουμε σκυτάλη στις 6 το πρωί. Εδώ στον Στάτους 107 και 7. Να είσαστε όλοι καλά.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Πίλσε Λάς, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
12: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Καλησπέρα, παιδιά!
18: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
18: Ακριβώς όπως εσύ.
19: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
17: ναι,
19: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
20: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό. όρος το οποίο αναφέρει.
1: Γαμάς.
21: Ψηφίστε με, θα καταργήσω και τα νηπιαγωγεία. Καλώς τα παιδιά. Ερχόντουσαν από μακριά, κατάλαβες, γι' αυτό είχαμε ένα delay. Πώς είναι το delay? Αυτό.

Και αν αναρωτιέσαι, μην αναρωτιέσαι, γιατί η ΑΤΑΚΑ ψηφίζεται με θα καταργήσω την νηπιαγωγή. Με το όλον. Δηλαδή την κατάργηση των Πανελληνίων, την κατάργηση. Όλα, τα καταργήσουμε όλα, τελειώνουμε.

0: Τώρα θα νομίζετε εσείς ότι δεν έχω γκάζια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι λίγο, πώς θα σου το εξηγήσω, φτιάξ' το μόνος σου. Δηλαδή βάλε βγάλε καλώδιο, ήρθε δεν ήρθε, τη ρεύμα, φέρε τη ρεύμα. Και φυσικά έχω ένα νέο φουκαρά, τον Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος είναι κλαψ, κλαψ, λίγμε, λίγμε. Όπως ήταν τα κλάματα στα Μικιμά. Τα Μικιμά είναι το ένα, Μικιμά τα πολλά. Τα Μικιμά ο Μάου. Και απ' την άλλη έξω Κασελάκη που λέει, αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Ως εδώ πια, αυτού ξελευθερία. Θα παίξω αδερφέ, και εγώ όταν θέλω να παίξω ρετσίνες, παίζω ρετσίνες. Δεν το κάνω θέμα. Κατά τα άλλα, παιδιά, επειδή έχω μάθει τα νέα, πατήστε όλα τα link. Ό,τι link βγαίνει, πατάτε το ραβού και διεκδικήστε αυτό το εκατομμύριο από τα Predator και τον Κυριάκο. Δηλαδή, μη μασάτε, είδε link, χλάτς, πάντα του μια, πας και σε παρακολουθήσουν για σένα. Γιατί αλλήμον τώρα, να μην ξέρουμε τι ώρα, δεν κάνει τίποτα. Επίσης, ρωτώσε πριν η Εύη εδώ πέρα αν έχουμε κανένα διαφθορόμετρο. Ναι, είναι η συνέχεια του αριστερόμετρου. Το θυμάστε το αριστερόμετρο?
1: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί το ηλιθιόμετρο έχει σημασία να βρούμε, γιατί κατά τα άλλα δεν βγάζουμε καμιά άκρη. Και τώρα έχω ένα ερώτημα, συγγνώμη τώρα, δηλαδή σοβαρά. Θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν τραμπολίνο από κόμμα σε κόμμα? Είστε εσείς οι ίδιοι που λέτε ότι μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί και ενώ τους εκλέγουμε για να μας εκπροσωπούν, αυτοί κάνουν λοφιτούρες? Και θα ακολουθήσετε αυτούς που λένε, α, όχι Πασόκ, τώρα με ήρθε λίγο σαν ΣΥΡΙΖΑ με πιάσε κάτι. Καλέ, δεν πάω Νέα Δημοκρατία. Περίμενε, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Σίγουρα δεν κάνει Κωστάκης ο Καραμανλής. Δεν ξέρω, μωρέ, είμαι στα δύο. Τι να αποφασίσω, τι να φορέσω, κάτι ανοιχτό ή κάτι κλειστό? Πού θα πάτε, αναλόγως. Ρε, πλάκα μας κάνετε τώρα. Δεν έχετε πρόβλημα με όλα αυτά τα λαμόγια που θεωρούν δεδομένη την ψήφο σας και κάνουν τραμπουλίνο από κόμμα σε κόμμα και τα έχετε γενικά με τους πολιτικούς? Ειδικά γιατί δεν τα έχετε δηλαδή? Γιατί τους ακολουθείτε? Για να τη βολέψουν αυτοί και να είστε εσείς χαϊβάνια πάλι? Και βρήκα το αντίδοτο, παιδιά, για το δηλητήριο από το λαγοκέφαλο. Δηλαδή μιλάμε, θα κάνουμε πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή παίρνεις ένα λαγοκέφαλο, ξέρετε το τι κάνεις, ξέρετε το ψήσεις να τον φας. Δυο σταγονίτσες στο στόμα από DNA Μητσοτάκη. Ναι, εξουδετερότητα. Αυτό το πράγμα τελειώνει με τη μία. Με το του κρυφά η μαρέβα, γιατί τη λέω, κοίτα να τη λέω. Πέφτεται, μάνα μου, λέω, δεν το καταλαβαίνεις. Από πού θα τα παίρνουμε εμείς? Κάνε κάτι να σωθούμε. Τόσα χρόνια εμείς εκεί. Σας στηρίξαμε. Κάντε κάτι κι εσείς τώρα. Και μου έδωσε ένα, όπως είναι το μαγικό φίλτρο που έκανε ο Δρουίδης, να πούμε, στον Αστρίξ και ο Πελίξ. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει. Δυο σταγονίτσες. Έχεις κάθε λαγοκέφαλο και έχεις γίνει. Γιατί ξέρεις. Το βγάζουν τώρα πάρα πολλά κομμάτια και τα πετάνε πάντα και τα καίνε, να πούμε. Δεν κάνει να τα φάνε. Οπότε είναι κρίμα, ρε. Δηλαδή δε τώρα. Το είδες αυτό το σκυλί που έφαγε λαγοκέφαλο που ξέβρασε έξω και ψόφισε. Ναι, τέντουσε κατευθείαν. Γι' αυτό μην. Επίσης, αχ, τι χαριτωμένο. Μην τα χαϊδεύεις τα λαγοκέφαλα. Μην τα χαϊδεύεις, γιατί ό,τι περισσεύει το δακάνε. Τι τρελαίνεστε, ρε. Και φυσικά έχω διαπιστώσει ότι παλιά με έφτιαχνε, ρε παιδί μου, η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έβγαινε αυτή η βουσμάνα, να πούμε, εκεί πέρα το θορυκτό Ποτέμκιν και έβαζε και τις τσιρίδες και αυτά και γινόμανε. Δηλαδή ήταν σαν ερπιστριοφόρο σε θηλυκό. Αλλά μιλάμε σαν την Καριστιανού, δεν έχει. 100 αλεπού. 101 ταλεπουδάκι που λέμε. Γιατί δεν έλεγε εγώ κάνω για 100 η Σουίτσα. Τώρα να δεις. Άσε ρε τώρα, ποια σπίτια ρε, πείτε μας ρε για τις ανεμογεννήτρες, τι νομίζετε να πούμε. Ψανόμασαμε. Και απ' την άλλη έχεις τον Πορτοκαλένιο Θεό, ο οποίος φωνάζει συνθήματα «Ιφαντίνο, Ιφαντίνο, μήπως θες να σε κοντίνω». Γιατί αυτό είναι, να πάρεις ένα τηλέφωνο την κατάλληλη στιγμή για να επέμβεις, όπως λέει ένας φίλος μου, εγώ το είδα αυτό και επεμβήκα. Λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Και εμένα να με το έλεγες, θα τραβιόμουν, γιατί θα τρώμεζα, άμα επεμβήκες. Ρε, όταν διδάσκαμε εμείς να πούμε παρέμβαση στα γήπεδα, να πούμε το Στυλιανό, τον Πατακό, να πούμε και τους αντεργατάκια, αντιγράφτε. Όλα τα έχουν κάνει. Οι Έλληνες τα έχουν κάνει. Και όλα τα αντιγράφουν από εμάς. Άσε που λέτε τώρα, σας άκουσα κάτι τουρκικούς καφέδες, κάτι μας πήρανε το ένα, μας πήρανε το άλλο. Παιδιά, ένα πράγμα. Μπορεί να μας πήραν τη φέτα, τον μπακλαβά, τον ελληνοτούρκικο καφέ, τον γύρο, το σουβλάκι, αλλά το μακάκα δεν μας τον παίρνουν με τίποτα. Με άλλο σύμφωνο στη μέση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που έρχονται, το αντιγράφουν, το λένε και όλοι ξέρουν ότι είναι ελληνικό. Μην πούμε εμείς να βαρέσουμε trademark. Άσε τώρα πλάκα με κένς. Πού έχεις, ποια γλώσσα σου, πού, και ξαναρωτώ, πού υπάρχει η λέξη λαμόγιο. Ρε τώρα δεν φτανόμαστε στα νεοελληνικά τώρα, α, τα αρχαία. Ούτε οι αρχαίοι δεν τα μιλάνε, γιατί ψώσαν αυτοί, πάει και η γλώσσα να πούμε. Πάρτε το απόφαση, πώς θα γίνει. Και μετά τις κόκκινες κάρτες του Πορτοκαλένιου, έχουμε και αυτό το σοου που εστίζει ο Σαμαράς, ο οποίος έχει βάλει έναν ειδικό νετού. Δηλαδή αυτός που λέμε τους φογκοκολάριους, αυτό έναν τέτοιο, τον λέει, θα με ρωτήσεις αυτό και εγώ αυτόν ο μύθος θα σε απαντήσω εκείνο. Το έχεις? Μέσα όταν τα κάναμε αυτά στο TV series με τον Αραμπατζή, γατάκια, αντιγράφτηκε την επαρχία, να μην και τα πουλάτε ότι και καλά, να πούμε είναι λαμέσα τέ και τέτοια. Δεν σας άρεσε τον Αντώνη, δεν τον άρεσε η Σλαβομακεδονία και είχε γκρεμίσει όλη τη Νέα Δημοκρατία. Πάρε τώρα μια βόρεια και τρέχα. Τρέχα να λες ότι σε φταίει τώρα και σε φταίει ο Κυριάκος, να τα βρουν τα αδέρφια, λέει, μεταξύ της πρώτα. Πήρες τηλέφωνο στο κήπεδο?
1: Όχι.
0: Χωρίς να ειδοποιήσεις? Ακούω περιγραφές αγώνα από μέσα.
1: Όχι, είναι το τραγούδι.
0: Είναι έτσι το τραγούδι? Κοίτα να δεις μια συγκυρία. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε παιδί μου? Σε έχω στείλει ένα Σαμαρά έτσι που τον κλεντάει τον παρτενέρ του και ο παρτενέρ του κάνει τον αθώο δημοσιογράφο με τα πολλά ερωτήματα, ο οποίος δεν κρατιέται να κάνει αυθόρμητες ερωτήσεις και ο Αντώνης τον κοιτάει σαν μία από ηφκύλια, δηλαδή τον κοιτάει με μια στραβή γωνία και σε παρακαλώ, τι να αυτά να πει, τι ανακοίνωση να ανεβάσεις, ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Με ποιον?
0: Με τον αδερφό της. Πολύ μαγιά ο Αντώνης, σε μιλάω, τρέχει από τα μπατζάκια, ε.
1: Μαγιά?
0: Ναι.
1: Καλά, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα, πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά.
4: Κύριε Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος, πώς να το κάνουμε τώρα?
3: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
4: Και το λέω αυτό.
0: Το μπιφ σας μαράνε.
4: Όχι, δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά.
3: Όχι, καθόλου.
4: Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
2: Και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
5: Άσε με, ρε Μέκο. Κάτσε τα πούμε, ρε Νικόλα. Εσείς πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Πα.
6: Επικοινώνησα ήδη με τον Αντώνη Σαμαρά και τον συνεχάριν για την εκλογή του.
2: Αλλά δεν θέλω να ανακοίνωση.
5: Τι ανακοίνωση θα βγάλει?
7: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω?
5: Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
8: Είναι ντροπή.
9: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
0: Και φυσικά και επιστρέφουμε στο θέμα μας που είναι ένα και μοναδικό, το τι θα ψηφίσετε, για να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος το αναλύει κάπως διεξοδικά, που θα λέγαμε και στην επιστημονικιά τη γλώσσα, όπως λέμε αποκλειστικά, δηλαδή να μιλάμε σωστά ελληνικά πάνω απ' όλα.
10: Γεμίσαμε στην Ελλάδα κομμανένση.
4: Δηλαδή,
10: ειλικρινά, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια από το ένα κόμμα στο άλλο τελικά τι πιστεύουν, τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Με όλο το σεβασμό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προβληματιστούμε και να επαναφέρουμε αυτό που έχω πει 30 χρόνια πριν. Τι ψηφίζουμε?

0: Όχι κυρά τέτοια μου να πω, δεν σε σταυρώσουμε, έχουμε σταυρώσουμε τόσο κόσμο. Καταρχήν σταυρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό κάθε φορά που σταυρώνουμε κάποιον άσχετο και φυσικά τον ακολουθούμε, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη τώρα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα τα λέμε παιδιά, και πρέπει να πιστεί οπωσδήποτε το όνομα Καραμανλής. Θα λείπει το όνομα Καραμανλής από το. Θα μου πεις δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, αλλά τέλος πάντων έχει και μερικούς που είναι μουτσαχεντίν. Είναι βαμμένοι. Θέλουν, η γιαγιά πηγαίνει, ας πούμε, και θέλει να δει Καραμανλής. Άμα δεν βλέπει Καραμανλής, παθαίνει νεκρικιά καμψία. Δεν ξέρει που να βάλει το σταυρουδάκι, κατάλαβες. Θέλει βοήθεια. Αυτό που λέμε γιαγιά, να μπω μαζί σου μέσα. Αυτή που είναι δηλαδή από τις επιτροπές, όχι εσύ που το έχεις έτοιμο. Αυτή που τα έχετε έτοιμο, το βάζει στο τσαντάκι, το βάζει στην τσεπούλα, το ρίχνει έτοιμο και τελειώνει η υπόθεση. Έχω όμως και έναν Παπασταύρο ο οποίος, πώς θα σου πω ρε παιδί μου, ταλανίζει το θέμα της ανεμογεννήτριας.
1: Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο οποίος έχει την ευθύνη. Η κυρία Καρεστιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεοκάστρο. Δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν έργα τα οποία έχουν οριμάσει και τα οποία για το λόγο αυτό είναι όλο αυτό από κύμα της φαντασίας, κυρίας Καραστιανού.
2: Δεν υπάρχουν αιτήσεις.
1: Δεν υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες να έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγού.
3: Πού έχει προκύψει αυτό, γιατί και τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω για το Ρεόκαστρο έχουμε ακούσει. Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι σενάριο.
1: Αυτό πρέπει να ρωτήσει την κυρία Καραστιανού. Ένα είναι σαφές. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό, να το πούμε και αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν, δεν οριμάζουν έργα για να γίνουν και δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών. Όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί τώρα ξέρετε, μπαίνει μια φωτιά και όλος ο κόσμος έχει ψηλιαστεί ότι από πίσω ή ανεμογεννήτριες θα είναι ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό.
1: Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιει.

0: Φυσικά πάντα υπάρχουν λύσεις. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. Γιατί είπαμε, η παραθρησκευή οργάνωση του ΚΚΕ ξαναχτυπά με συνθήματα εμβληματικά. Όπως ούτε σε νησιά ούτε σε φυλακές οι κνήτες νες δεν πίνουν ποτέ. Γιατί είναι κομμουνιστές. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε το νου μας, γιατί το κεφάλαιο καραδοκεί. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια. Δεν πίνουμε εσπρέσο, δεν πίνουμε ούτε νες. Μια μέρα θα νικήσουμε οι κομμουνιστές. Αυτά είναι δικά μου συνθήματα, γιατί δεν ξέρω από πού θα τα πάρει ανά πάση στιγμή, οπότε θα χρειαστεί. Και κάθομαι και δουλεύω. Αγώγιστα, δηλαδή νυχθημερών. Που λένε ούτε οι εξορίες ούτε οι φυλακές δεν θα μας λυγίσουν τους κομμουνιστές, είναι το αρχικό, αλλά εμείς θα το μεταλλάξουμε, εννοείται, για να είναι πιο εντυπωσιακό, πιο trendy για την Gen Z, τη γενιά, να πούμε, να είμαστε και into the night. Πάντα υπάρχουν όμως οι κλασικές αξίες, δηλαδή εντάξει τώρα. Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν ήταν ο Βαγγέλας αρχηγός, αλλά την κοπάνησε, ήθελε να είναι, γίνει πιο εντελεκτουάλας, να γίνει πιο νομικλατούρας. Τέλος πάντων, ήταν καθένας με τα γούστα του, να πούμε, γιατί πάσχησε, προσπάθησε, αλλά τα τουρούκια, τουρούκια, δεν καταλαβαίνουν. Οπότε, Πασόκ.
1: Αυτό που θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
2: Η ιδέα Καραμίτρου και ο Χατζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Για ζωή.
2: Λοιπόν.
3: Αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι Νέα Δημοκρατία. Εσείς συμφωνείτε με αυτό. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαστε.
2: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Ποιος έλεγε να ψηφίσουμε όχι Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας?
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
3: γιατί
2: να καταλάβει.
3: Γιατί να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
2: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: υπήρχε αρχίσανε. Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει?
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία?
2: Βεβαίως. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθεν μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
3: Άλλο λέω,
2: με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασόκ.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
2: Βεβαίως.
1: Κάτω από ποιες συνθήκες?
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
1: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
2: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Και ενός παπάντζα, δηλαδή, για να μην ζορίζεστε σε περίπτωση που έχετε μπει στη δίνη του να διηλίσετε τον κόνοπα και άλλα τέτοια χαζά. Παπάντζα. Θα έρθει μια στιγμή που θα πέσει η παπάντζα και όλα θα αλλάξουν και θα βγούμε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο. Τι δεν καταλαβαίνω. Περισσότερο για μένα το λέω παρά για σας που ακούτε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τον εμπεδώσω ο ίδιος και μετά θα σας το μεταφέρω λίγο πιο εμπεριστατωμένα, να πω. Να πω.
4: Επίσης.
0: Να πω, γιατί να μην πω. Αλλά φυσικά όταν έχεις έναν άνθρωπο με βαθιά, πυκνή ανάλυση και διεισδυτικό, λαϊκίστικο και λαϊκό τρόπο, πώς να το αφήσεις δηλαδή?
4: Ποιο
0: το... Τίποτα δεν είναι κάτι δικά μου.
5: Ο έτοιμος αν είναι δυνατόν.
6: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
5: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πληρώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε? Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση.
0: Όχι.
5: Γιατί δεν του κάνει μήνυση,
1: Κασελάκη? Ο Τσίπρας να κάνει.
5: Φυσικά.
0: Γιατί δεν τον έκανε μήνυση? Όχι, μια απάντηση τόσο. Κάθονται τώρα δημοσιογράφοι και τον κοιτάνε σαν χάνει. Σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί, σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί δεν απαντάτε, ρε? Γιατί δεν λέτε ναι, θυμάμαι ή όχι, δεν θυμάμαι? Ή κανένα έστω αυτό που κάνουν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή κάτι που ρωτάει ο άλλος και δεν θες να απαντήσεις και κάνει ο άλλος. Κάνε μου λιγάκι μου, δηλαδή Γιώργος Μαρίνος, επιτυχίες από τα περασμένα χρόνια τα οποία είχαν την αντένα να διακρίνουν και να εντοπίσουν το μέλλον.
4: Είχα.
0: Αντένα.
4: Κεραία,
0: Την κεραία, ρε μαγενέ. Κατευθείαν κάτσε μετάφραζε τρασολέσου. Τρασολέσου κανονικό.
4: Πώς το λες τη γλώσσα στα σιριώτικα?
0: Λάγκουτσι. Και το Google που βρίσκει αυτές τις πληροφορίες, έχει μια γενική φωνή.
4: Ναι.
0: Αυτή είναι η Googleάρα. Και είναι η Μουσχάρα, είναι η Γκουγκλάρα. Σε λίγο θα ψηφίζουν και αυτά τα μηχανήματα, τα AI, τα χαϊχούι. Όχι, γιατί τι θα γελάσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάτω άλλο και βάζει ένα ουίσκι και τα λέει με το AI, δηλαδή και τσουγκρίζει και την οθόνη, δηλαδή για να είμαστε φλαράκι. Στην υγεία σα, είστε ο καλύτερο. Φυσικά αφιερωμένο στον παππού που κόβει βόλτες με τη μαγκούρα. Απ' εμένα, να ορίστε, έχει και διάλειμμα, έχει και πιπεράκι άτσαλο, αλλά λίγη υπομονή θα κάνουμε.

0: στάτους 107.7 σταθμός τα FM.
1: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον στάτους.
2: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Σε μιλάω
1: κρέμα, αλλά
0: δεν είμαι με άνηθο. Ήρθαμε τώρα στις εφημερίδες, τις κοιτάμε εμείς, μας κοιτούν και αυτές. Αλλά δεν έχει να πει και πολλά πράγματα, τα ίδια και τα ίδια. Τα νέα έχουν δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Η απογευματινή έχει σκούπα, πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Και φυσικά έχω και αγωνιστικές εφημερίδες, αλλά έχω και 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών.

Έχω και ριζοσπάστη εννοείται, τώρα είμαστε Γκιουζέλ. Φυσικά έχω και βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, δηλαδή κάνει σκάτσα με το τραγούδι.

0: Και εστία έχω. Ναι, αλλά θα φύγω καμπούρης. τι θα γίνει τώρα. Να με νοικιάσετε για στάντ. Να το κρατάω σε όλες τις εκπομπές. Είμαι ευέλικτος.
1: Τα διαπάρα εδώ, τα λογάρουν εδώ.
0: Και έτσι μπορώ.
1: Μπάρμα τσάβι είναι καλύτα. Μπάρμα τσάβι, σαντάκο, το καμπέρα βαρά, λάρκα νερά. Μα βάλω, καλό πει καμπέρα μπάρμα τσάβι, ας να δείτε τα. Εγώ καμίτια με τσεκάρουν να δείτε. Τα διαπάρα εδώ, τα λογάρουν εδώ. Μπάρμα τσάβι είναι καλύτα. Μπάρμα τσάβι, σαντάκο, το καμπέρα βαρά, λάρκα νερά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, φίλε μου, τουλάχιστον δεν να κρατάς τα μικρόφωνα, έτσι. Κάνω καριέρα γενικά, δηλαδή αν με δείτε θα με ζηλέψετε, αλλά όχι μόνο εμένα, και τον Άρη και τον Λεοντή. Είμαστε σε μια στάση, δεν είχε ανακαλυφθεί στους έξι ακόμα αυτή η στάση, αλλά τώρα από εδώ και πέρα θα έχει το trademark ο στάτους. Τρίο Βαρβατώνε θα λέγεται. Ο ένας σου κρατάει χαμηλά, ο άλλος σου κρατάει ψηλά και ένας έχει τα νεύρα του που δεν το κρατάει καθόλου.
2: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος Αριστουργηματοποιός, σήμερα 6 Εβδόμου του 2026, η ώρα είναι 17:37 με τα δικά μου ρολόγια. Η φάρμα της Εροφύλης, η φάρμα της Εροφύλης, Εροφύλης Φάρμ και Χεροφίλης Φάρμ, 14 Εβδόμου του 2024 με συν. Έρχονται τα νέα μου γνήσια αυτεξούσια υπέρτα του πλούτου πάσης φύσεως και κάλους, λόγκος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστουργήματα κλπ. Πρώτον, η φάρμα της Εροφύλης. Δεύτερον, Εροφύλης Φάρμ. Και τρίτον, Χεροφίλης Φάρμ με συν. Μιλάμε για εργάρα με πολλές τρομακτικές αποχρώσεις της περιπέτειας και δράσης. Μια ηλιαχτίδα φόβου ξεκινάει από τον οίκο της πανέμορφης μάγισσας Εροφύλης στην Ρουμανία. Έχει να γίνει τον βαμπύρ και τον βοδάρο.
0: Εδώ γίνεται το βαμπύρ όντως. Έχουμε και κρεμάς και σκόρδα να μην μας ματιάξουν. Ρε μάγκα, πού έχει φτάσει η τεχνολογία? Δηλαδή να χρειάζεται άνθρωπος να κρατήσει το μικρόφωνο χαμηλά, μην το φάω στη μούρη. Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και συνεχίζουμε, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να αγωνιστούμε λίγο.
3: Θα αγωνιστείς μετά.
4: Είμαι χαρούμενη γιατί κοιμήθηκα. Όχι όρθια, ξαπλωμένη κανονικά. Ξάπλωσα, σκεπάστηκα για να ξεσκεπαστώ. Και χαρούμενη όπως ήμουν, με τα μάτια μου ανοιχτά, κοιμήθηκα ως το πρωί. Ήμουν πολύ χαρούμενη για να τα κλείσω. Κοιμήθηκα και ξύπνησα με τα μάτια μου κλειστά. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, έβγαλα ένα χα από το χαρούμενη. Και εκεί κατάλαβα ότι η χαρά δεν κάνει φασαρία. Κάνει χαμό. Μπορεί να κάνει η χαρά τον ύπνο
0: το
4: ανάποδο.
0: Το χα το βρίσκει, το ρούμενη.
4: Αλλά κάνει και τη ζωή ολόησια. Όταν κοιμάσαι ελεύθερος, ξυπνάς χαρούμενος. Και όταν κοιμάσαι χαρούμενος, είσαι ελεύθερος. Και εγώ είμαι και χαρούμενη και ελεύθερη.
0: 2-1. M shampoo, M condition. Μάλιστα, και πάμε παρακάτω. Μη μασάτε, λέμε. Ζωντανά στις επάλξεις, διακεκομένα και με στένος.
3: Αγωνίσου.
0: Εγώ να αγωνιστώ, ποιος το καταλάβει το θέμα. Κάτσε λίγο, περίμενε. Εγώ τι έτοιμος για αγώνες είμαι. Χιλιάδες νεολαίες στην 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της σκηνής στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Δηλαδή μιλάμε πιο δυνατό κουκουέ, σημαίνει πιο δυνατό κίνημα. Προσανατολισμένο στην αναμέτρηση το πραγματικό αντίπολο, το κεφάλαιο, την εξουσία, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις τους. Κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασία που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες. Κουράστηκα λίγο να αγωνίζομαι. Τώρα βέβαια τι να πείτε κι εσείς άμα κουράστηκα εγώ, αλλά λίγη υπομονή ακόμα θα κάνω. Ζωή είναι και περνάει. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι τίποτα, ένα κουράγιο θέλει.
5: Να, τι σας έχω, τι σας έχω εγώ. Τι σας έχω, σας έχω αλάτι, αλάτι ατλαντικό. Έτσι μην βάλετε βιολογικό, πάρετε από το σούπερ μάρκετ κραφτινό. Άμα θέλετε να δυνατήσετε, θέλετε να σφίξετε τα κόκκαλα, φοβάστε τη λαγοκέφαλη, δεν μπορείτε να πάτε στα άλλα να κάνετε μπάνιο φέτος. Αγοράστε αν δεν έχετε σπίτι μπάνιο και έχετε μόνο ντουζ. Αγοράστε μια σκάφη, ένα σκαφί του λέμε εμείς. Αγοράστε ένα σκαφί δική πραστικό
0: κόκκινο. 15-46-57 εμποδίζει.
5: Ρίξτε μια κούφτα αλάτι, όσοι έχετε καρδιακά προβλήματα, όσοι έχετε φλιβίτη, κυρσί και τέτοια. Και θρομβουάζεις, μην κάνετε, αποφύγετε. Όλοι άλλοι που είστε καλά,
0: όλοι,
5: πάρτε αυτό το αλάτι μια χούφτα χουντρή. Όσοι είστε πολύ καλά, βάλτε και ένα κιλό αμέσως μπανιέρα, μουλιάστε. 20 λεπτά μέσα θα χάσετε κιλά, θα σφίξετε τα κουάκαλα και θα σαν να πήγατε στη θάλασσα.
0: Βάζει και μπακαλιάρο μέσα. Βάλε, έχει.
5: Τι σας έχω, τι σας έχω εγώ.
0: Τι μας έχεις εσύ, όλο απειλές εσύ. Τι μας έχεις, τι μπορείς να μας έχεις δηλαδή. Παιδιά, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει καθόλου η εστία. Δεν έχω. Έχω μοιράζει καθρεφτάκια με μανιφέστο, άμα θες.
3: Δώσε.
0: Τι να δώσω, εγώ δίνω πάντα. Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, λέει. Εντάξει. Πάρε κόσμο, όλα τζάμπα, έχει για τον Τζέπρα εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Σοφία βούλτεψε η κρίση στη Ρουμανία και τα δύο σενάρια καταστροφής για την Ελλάδα. Παιδιά, από όπου βρούμε, ψωνίζουμε εμείς, δεν είναι θέμα. Έχω και εσπρέσο, πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης. Ψυχώς στον Παγκράτη με δύο αδέλφια πρώην αστυνομικούς.
6: Ποτέ δεν έχω πει στους ανθρώπους που έχουν έρθει σε μένα, μη καπνίζεις, μη πίνεις αλκοόλ. Δεν το είχα πει ποτέ. Λοιπόν,
0: ποτές.
6: Έχουμε μια καθηγήτρια, είναι πολύ μεγάλος γιατρός στη Ρωσία και τέλος πάντων της πάσαν τα νεύρα, βγαίνει και...
0: Εδώ να δεις.
6: Λοιπόν, θα πάρετε χαμπάρι ότι αυτά τα πέντε πράγματα πρέπει να προσέχετε.
0: Έχω μπροστά μου 7
6: κάπνισμα. Ούτε συζήτηση αλκοόλ, ούτε συζήτηση ζάχαρη, αλεύρι, ούτε συζήτηση περπάτημα και πιείτε νερό. Και λέω, ναι, όντως. Αυτό είναι σωστός τρόπος ζωής. Το θέμα είναι ποιος το κάνει. Για πες που καπνίζεις, μπορείς να τα κόψεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί
0: να
6: μέσα
0: υπάρχουν
6: ουσίες που δεν σε αφήνουν να φύγεις, παράδειγμα, από το τσιγάρο είτε από το αλκοόλ. Είναι σαν ναρκωτικό, ας πούμε. Λοιπόν, κάνει διασυντονισμό. Να μάθουμε να τρώμε το...
0: Ναι. Την τρίτη φορά πιάνει, την τρίτη φορά πιάνει. Είναι σαν το φτύσιμο για το ξεμάτιασμα. Που κάνεις, η τρίτη είναι που πιάνει. Μπορεί να φτύνει τρεις, αλλά η τρίτη είναι. Ναι, εστία έχει φέσει.
3: Ας την εστία.
0: Με Τούρκους σπουδαστές στη ιδεολογική σχολή της Χάλκης.
3: Σου λέω, δεν μ' ακούω.
0: Τι άθιοι είμαστε. Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές. Ό,τι δεν ακούγεται, θα σας το φέρω μετά να το συγκολλήσετε. Βρείτε τα χαμένα κομμάτια. Ένα-δύο. Πατς! Το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Ο Βασίλης Βιλιάρδος, οικονομολόγος και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, αποκαλύπτει το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Να γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται να τρέχει στον Άριο Πάγο για να μάθει γιατί τον παρακολουθούν με το Predator. Τελικά πρέπει να διαβάζω μόνο ελεύθερη ώρα, δεν έγινε καμιά διακοπή. Συνεργάζεται, όπνα το. Καλά, δεν το ξαναπώ, εντάξει. Το χότρινα λίγο προκάλεσε τη μοίρα μου. Να πάω και λαϊκή ώρα ή θα το ευχαριστήσω. Όχι ακόμα, θα το ευχαριστηθούμε κι άλλο. Συνένοχος η ιεραρχία στην κοινωνική εξατλίωση. Στους άνυδρους καιρούς μας δεν αρκεί μόνο το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Παραμένουν σε πνευματικό λίθαργο οι δεσποτάδες που δεν παρεμβαίνουν. Ναι, αλλά την αύξηση ξέρουν να την παίρνουνε. Καταγγέλω εγώ. Βάζω και εξτραδάκι. Ναι, αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας των Σπιτιών. Όθωνας Ιακωβίδης. Έπεσε στα μάτια μου. Είχαμε μια διακοπή. Έπεσε στα μάτια μου, επαναλαμβάνω, όταν αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό. Χωρίς διακοπή. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει τα θέματα. Να πω και η αληθινή πατριωτική εφημερίδα 3η 7 Ιουλίου 2026 για να γεμίσει ο χρόνος ή όχι.
3: Να πει το. Στη λαϊκή ώρα.
0: Επιτέλους, ναι. Γιατί σήμερα πραγματικά ευχαριστήθηκα. Σήμερα λέω, του ευχαριστήθηκα σαν η ωριά εκπομπή να κράτησε 5 ώρες. Τόση ευχαρίστηση. Το μαγελιό εκεί για να τελειώνουμε με τους ψεύτες και τους πολιτικούς απατεώνες που το ξαναπέζουν σωτήρες του έθνους. Φοβάμαι να φωνάξω. Καλά φοβάμαι να φωνάξω, χωρίς να φωνάξω και έκανε διακοπή. Αντώνη Σαμαρά! Τώρα που βρήκα ευκαιρία. Βρήκα ευκαιρία. Πόσα σου σκάσε ο Κόκαλης. Ζωντανές βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες για τις μαύρες σακούλες που άρπαζε ο πρώην πρωθυπουργός. Ντοκουμέντο η εκτέλεση των 17 βοσκών από τους Ναζί στην Πάρτη. Περάσαμε, λέω. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, λέω. Πάρα πολύ. Από μένα που...

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
10: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: And now for all of you children of all ages from Scatland.
5: Στους 107.7.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ξελεμπών. Γεια χαρά σε όλο τον κόσμο, διότι είμαστε παγκόσμιο ραδιόφωνο. Είναι το Ξελεμπών της Τρίτης, 7 του Ιούλη. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ρέπιτς και στην επιλογή της μουσικής. Απόψε έχουμε τις μεγάλες επιτυχίες που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 τη χρονιά του 1981. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη το Allegro Bar Restaurant μαζί μας και απόψε, με την σούπερ ατμόσφαιρα, αισθησιακή ατμόσφαιρα. Στο Μέγαρο Μουσικής και πάρκινγκ δωρεάν βεβαίως. Το σίγγλε που έφτασε στο νούμερο 1 για την μακροβιότερη περίοδο του 81 είναι το Physical της Olivia Newton-John, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή των τσάρτ 6 εβδομάδες το 1981 και στη συνέχεια για 4 ακόμη εβδομάδες το 1982. Το πάρτι ξεκινάει.

Ξεκινάμε το τραγούδι του Γενάρη 1981 και μάλιστα 31 Ιανουαρίου, η Blondie ξανά στο νούμερο 1, αυτή τη φορά με το The Tide Is High. Enjoy.

The Tide is High, Blondie, 1981, νούμερο ένα τραγούδια της χρονιάς. Και εκείνη τη χρονιά 10 καλλιτέχνες έφτασαν στο νούμερο ένα για πρώτη φορά, όπως η Cool and the Gang, η Dolly Parton, ο Eddie Rabbit, η Rio Speedwagon, η Sina Easton, η Kim Carnes, Stars on 45, Air Supply και ο Rick Springfield. Φεβρουάριος, 7 Φεβρουαρίου, Cool and the Gang στο νούμερο 1, Celebration.

Αν είναι δυνατόν 1981 για πρώτη φορά οι Kool & The Gang να μπουν στην πρώτη θέση, ενώ έχουν γράψει δύο άλμπουμ με τεράστιες επιτυχίες παγκόσμιες. Κι όμως κανένα από τα γνωστά Get An On It έστω και το 81, κάτι είναι και αυτό. Η Dolly Parton για πρώτη φορά. Ο Eddie Rabbit. Σ' αρέσει η Dolly Parton, ε? Αμπελοφιλόσοφε. Γεια χαρά, καλώς ήρθατε. Σε λίγο θα δω τα μηνυματάκια. Μόλις έχει ξεκινήσει και επιταχύνει η εκπομπή.

Have a good time tonight. Θα περάσουμε καλά απόψε. Θα έχουμε ένα καλό δίωρο. Μουσικό, 80s, χρονοντούλαπα, κασέλες. Έχουμε και την μεγάλη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό με τη σύζυγο να τον υποδέχεται ο Ερντογάν με ένα ύφος που τα έλεγε όλα. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, μικρέ. Εν τω μεταξύ, η Ντόλι Πάρτον έμεινε για μία εβδομάδα στο νούμερο 1 το 1981 και μπήκε για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου με το 9 to 5.

9 to 5, Dolly Parton. Θα σκεφούζαμε. Είναι το ωράριο εργασίας. Καλό βράδυ, κυρία Δέσποινα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Ευχαριστώ και τον Νέαντα από τον Άφλιο. Χαίρομαι όταν σας βλέπω. Μεγαλώνει η παρέα. Καλωσορίζουμε και την, το νέο μας μέλος στην παρέα, την ραδιοφωνική στο Facebook, την Κική Χατζηστεφανή Λίτσιου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. I'm very kind of a man of man. Μάλιστα. Καρέτσας Ευάγγελο. Συνθηματικό είναι αυτό. Και ο Λεωνίδας, στεναχωρεμένος, κάθεται μπροστά στο παράθυρο λίγο πριν αρχίσει ο Σελεμπονάτος. Καλά, μ' αρέσει πολύ αυτό το ύφος. Πολύ κινηματογραφικός τύπος είσαι, ρε φίλε. Πώς σε κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, ε? Ευχαριστούμε για την καλησπέρα σου, τα φιλιά σου, την αγάπη σου από την εξωτική και ασπρόμαυρη Βρέμη. Τώρα το έχει μεγάλα, δεν το κατάλαβα. Να χαιρετήσω και τον Φώτη, τον Τζιμπάγκη, τον Gab Driver. Καλησπέρα για να βάλε κομματάρες να γουστάρουμε. Άιντε, πάμε παιδιά, ολούρ μου, ωραία. Κυρία Τέρη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Πάντα συνοδευόμενο με μια ρομαντική φωτογράφηση. Η φωτογραφία απεικονίζει ένα πιανίστα, ο οποίος παίζει στο δειλινό μέσα, και απέναντι η θάλασσα με ήπια κύματα. Ωραιότατα, ωραιότατα, μια χαρά. Όμορφες βραδιές, όπως το λέτε. Λευτέρης, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Αναμένουμε τα νέα σου, γιατί πάντα έχεις νέα, Λευτέρη, και εμπλουτίζεις έτσι για την εκπομπή. Next one! Music, that's our middle name. Music. 28 Φεβρουαρίου, νούμερο 1, ο Eddie Rabbit και το I Love Rainy Day. Και εμείς την αγαπάμε τη βροχούλα, ειδικά αυτές τις μέρες. Αυτό θα μας βαρέσουν και τα 39'ρια. Eddie Rabbit, alright.

I love a rainy night. Και ειδικά να έχεις ραντεβού μια βροχερή ημέρα με ένα άγνωστο πρόσωπο, το οποίο θα το γνωρίσεις, το ετερονίμηση που λέμε. Αλλά υπάρχουν πολύ άρρητοι κανόνες σε ένα πρώτο ραντεβού. Και ένας από τους βασικότερους είναι να μην μιλάς πολύ για την πρώην σου, τον πρώην σου ή τη μαμά σου. Να είσαι ευγενικός και προφανώς να μην ταξιδεύεις τόσο πολύ για να βρεις το ετερονίμηση. Έγινε μία έρευνα και διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των singles, των ελεύθερων, το 61% δηλαδή, δήλωσε ότι δεν θα ταξίδευε περισσότερο από 30 λεπτά διαδρομή για ένα πρώτο ραντεβού, και οι 1500 ενήλικες ήταν αυτοί οι οποίοι απάντησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η τοποθεσία μπορεί να καταστρέψει περισσότερα από ένα πρώτο ραντεβού, έτσι δεν είναι? Όταν είναι μακριά δηλαδή. Και επίσης ένα 29% δήλωσε ότι τερμάτισε μια σχέση επειδή ήταν μακριά, ρε φίλε, και την έκανε την σχέση πολύ άβολη. Πάντως, για να είστε ασφαλείς, διαλέξτε ένα εστιατόριο στην γωνία απέναντι από το σπίτι. Πού να τρέχεις τώρα? Keep on loving you. Rio Speedwagon, 21 Μαρτίου. You should have seen by the look in my eyes. It's number one.

Μου ήρθαν κάποια ενδιαφέροντα μηνυματάκια από τον κύριο Θωμά Τρακατέλη. Καλησπέρα και από μένα, μου γράφει. Το περίμενα, Θωμά. Το περίμενα διότι η Βάβδος ακούει Status FM. Ήκανο λάθος. Επίσης, το Δημήτρη Τολιάση, ο οποίος μου γράφει, φίλε, γεια σου ρε Πιτσελεμπόν, ακόμα εδώ Ντίζελντορφ, αραχτάουα στην πολυθρόνα του κοσμήματος. Είναι δυνατόν ένα κόσμημα να έχει πολυθρόνα? Και όμως είναι δυνατόν, άμα έχει 750 άλογα. Έτσι λοιπόν βάζε όπως πάντα καλές πλάκες στο πικάπ. Τι ωραία στο πικάπ, τα θυμάσαι τα πικάπ, τα τεκνίξ είχαν οι δισκοτέκ. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας μου γράφει, δεν θέλω να σε χαλάσω, αλλά κάθε εκπομπή σου είναι unique. Το κάλυψες, εντάξει. Φίλε Λευθέρη, δεν είναι ο Βάβδος, ναι, συγγνώμη, ο Βάβδος, σωστά. Τι ήτανε, Ρωμαίος Αυτοκράτορας ή Επιτελάρχης? Τι σας κάνω, φίλε Λευτέρη? Θα πας για ύπνο και θα βλέπεις επανάληψη τα όνειρα που βλέπαμε πιτσιρί και με την Τόλη. Αλήθεια, τα όνειρα τα βλέπουμε ή σχηματίζονται στον εγκέφαλό μας? Σήμερα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, μου γράφει ο Λευτέρης, ήμουν στο κέντρο της Κατερίνης. Διαπίστωσα την πολύ καλή προσπάθεια να αλλάξουν το άσχημο κέντρο σε στήλη του 70, το κέντρο της πόλης. Νέα πάρκα, αλλά και πολλά οικογενειακά μαγαζιά με προσωπικότητα, κάτι που χάσαμε στην αγορά του κέντρου. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και πολύ δίκιο μάλιστα. Επίσης, από την πλευρά τώρα του Facebook, έχουμε τον Σωτήρη Λιακόπουλο, ο οποίος είχε πολύ καιρό να μας στείλει μήνυμα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα, Σωτήρη. Μου γράφεις, γαλαρία παρούσας, υγεία σειρμάτου, λόγω Σελεμπών, εκπομπή ακούσα. Πώς τα συνέταξες όλα μαζί έτσι, ωραιότατα. Και μπορεί να γίνει και ραπ το σχέδιο αυτό. Το επόμενο νούμερο 1, το 1981... είναι πάλι από την Blondie, για δεύτερη φορά στο Top 100, με το Rapture, επιτυχία και στην Ελλάδα, στις 28 Μαρτίου.

Αυτό έλειπε τώρα. Γυρίσαμε από τις Άλπεις και δεν θα είναι η Στουτγκάρδη παρόν. Γεια σου Μάρκο Χατζιαντωνίου. Περιμένω τα καλούδια σου. Επίσης τον Αντώνη Τσαβδάρη. Την κυρία Θόμ Πετρούδη. Μια χαρά είστε, μια χαρά. Ωραιότατη.

Ποτέ δεν το είχα ακούσει ολόκληρο αυτό το κομμάτι. Ποτέ. Καθότι ως DJ προσπαθείς να βρεις το κενό για να ρίξεις το επόμενο. Και τώρα που το ακούω, είναι πραγματικά αξιόλογο.

0: Αυτό κάνει το ραδιόφωνο, σου δίνει τη δυνατότητα να ακούσεις ένα τραγούδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πολλά από τα τραγούδια που δεν τα ακούμε μέχρι το τέλος έχουν πολύ ενδιαφέρον τέλος. Blondie Rapture, νούμερο 1, 28 Μαρτίου, 100 Billboard, USA. Φτάσαμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της βραδιάς. Είναι σύντομο και θα επιστρέψουμε με την συνέχεια των Number One.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Επιστροφή στα νούμερο 1 τραγούδια του 1981. Daryl Hall, John Oates, Kiss on My List. Στις 11 Απριλίου, νούμερο 1.

Because your kiss is on my list. Το φιλί σου είναι στη λίστα μου, που σημαίνει το θυμάμαι πάντα. Καλό βράδυ, καλή βάρδια στον Κυριάκο Κατζόγλου, cab driver, another one cab driver in the dust. Έτσι, Κυριάκο, οι σωστές δεκαετίες έχουν πανέμορφα νούμερο ένα και όχι κραυγές και μπινελίκια. Το ίδιο λέει και ο Λεωνίδας, πολλά αξιόλογα τραγούδια βγήκαν καμουφλαρισμένα τότενες. Τότενες. Καμουφλαρισμένα εννοείς διασκευασμένα. Διότι κανένας από τους καλλιτέχνες που διασκεύασαν παλιά τραγούδια πήρε τα δικαιώματα από την εταιρεία, από τους δημιουργούς του τραγουδιού και το επανακυκλοφόρησε, βέβαια και με την προσοχή των δημιουργών. Και τα έχουν καταφέρει σε πολλά τραγούδια, πολύ καλά. Λευτέρη, πέτυχες φωτογραφίες από τους ZZ Top από συναυλίες του 2026. Εντάξει, μεγάλωσαν, αλλά το στυλ στυλ, βέβαια. Και η μουσική, μουσική. Αυτά τα όργανα πού τα βρίσκουν? Μάλλον ιδιοκατασκευές. Ιδιοκατασκευές κατά παραγγελία στις μεγάλες εταιρείες. Και από την άλλη, για τους ZZ Top, ένα πράγμα έχω να σου πω. Ο ένας από τους κιθαρίστες έκανε ένα κοινωνικό πείραμα. Στάθηκε σε ένα δρόμο, δεν θυμάμαι σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης ήταν, Δανία ή Στοχόλμη, ή Κοπεχάγη ή Στοχόλμη, κάπου σε αυτά τα δύο, ως μουσικός του δρόμου, με τα καπέλα του, τα μουσια του βέβαια τον πρόδιδαν, και έπαιζε κιθάρα έχοντας μπροστά του ένα κουτάκι. Και όταν αναγνώρισε ο κόσμος ποιος είναι, δεν του πέταξαν ούτε κέρμα. Το θεώρησαν ότι είναι παραμύθι φούρναρι. Και το επόμενο νούμερο ένα είναι και αυτό, 9 to 5 Morning Train από τη Σίνα Ίστον, 2 Μαΐου στο νούμερο 1.

Όλα αυτά συμβαίνουν 1981. Καλησπερίζουμε και τον Χρήστο Τουνουσίδη, ο οποίος μου γράφει: τι μου θυμήσατε με το Keep on Loving You. Τρελά ερωτευμένος τότε. Είχα μάθει όλα τα lyrics από όλα τα τραγούδια του δίσκου. Ναι, δεν είναι παράξενο. Αν μιλάς από πιτσιρικά στα αγγλικά, είναι πολύ εύκολο να τα αποθηκεύσεις στη μνήμη. Φαντάζομαι τα θυμάσαι ακόμη, τα lyrics. Lyrics είναι η στίχη, παρακαλώ, για μερικούς που ίσως δεν είναι εξοικειωμένοι με την μουσική ορολογία. Ένα μηνυματάκι μας ήρθε από Στουτγκάρδη σήμερα, αποτοξίνωση, έτσι, ούτε πουρα, ούτε ουίσκι, παρά μόνο music. Το 1981, στις 16 Μαΐου, η Kim Carnes κάνει το σουξέ. Betty Davis Eyes. Σπουδαία ερμηνεία.

Ο ταξιδευτής της εκπομπής, ο Δημήτρης Ολιάσης, στέλνει χρόνια πολλά στον Κυριάκο Γκατζόγλου. Τι συμβαίνει, του Αγίου Κυριάκου είναι σήμερα? Γιατί γενέθλια ο Γκατζόγλου, ο Κυριάκος, έχει εκεί τον Οκτώβρη, ζυγός. Εννοείται ότι δεν βλέπω τα εορτολόγια. Μου προκαλούν θλίψη, γιατί πολλοί φίλοι με τα ονόματα που γιορτάζουν έχουν φύγει και δεν θέλω να τα θυμάμαι. Τους έχω καλά στη μνήμη μου με τα ωραία που περάσαμε.

Betty Davis Eyes. Υπέροχο κομμάτι, είναι δικαιολογημένα εμφανίστηκε στην πρώτη θέση. Να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Ελένη Χαρίτου, η οποία μου γράφει: στη δροσούλα του μπαλκονισίου απολαμβάνουμε εξαίσια μουσική με το καρπουζάκι μας. Γεια σας κύριε, κύριε Σίμω. Απόλαυση είναι. Καρπουζάκι στο μπαλκονίσι είναι απόλαυση. Και λίγο φέτα ή πολύ φέτα. Ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης από την Επανομή μας στέλνει χαιρετίσματα, αλλά στέλνει χαιρετίσματα και στο Δημήτρη Λιάση. Έλα Δημήτρη Λιάση, τα πήρες τα χαιρετίσματα από το φίλο μας τον Λάζαρο, ο οποίος εμφανίστηκε σε μια εκπομπή στο Sky χθες, την Κυριακή έτσι, την Κυριακή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν μπόρεσα να την ακούσω γιατί είχαμε αντίστοιχα και εμείς εκπομπή. Will be continue. And you've got it. Να και ένα μουσικό σχήμα που πήρε πρόχειρα το όνομα Stars on 45 και μιξάρει επιτυχίες των 80's. Τίτλος Stars on 45 Medley, 21 Ιουνίου.

Αυτά είναι τα καλά. Θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ, αλλά με πρόλαβε η φίλη μας, η εξαιρετική κυρία Τέρι, η οποία μου έστειλε μήνυμα 7 Ιουλίου της Αγίας Κυριακής. Αφιερωμένος την Κυριακή στον Κυριάκο και στην Ντομένικα.

0: είναι κοντά στο μοναστήριο του προφήτη Ηλία, αλλά τα πράγματα μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι υπό έλεγχο. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για την συχνότητα στην οποία ακούγεται το Sky, έχουμε στείλει το μήνυμα στους αρμοδίους και ελπίζουμε αυτό να διευθετηθεί.
1: Μηνύματάκι από τον φίλο μας, τον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Είναι προφανώς αμέσως μετά. Είναι μεγάλης διάρκειας και περιμένουν οι Air Supply, οι οποίοι Air Supply είναι από την Αυστραλία, αλλά τους αγκάλιασε το Billboard της Αμερικής, βάζοντάς τους στο νούμερο 1 στις 25 Ιουλίου με το τραγούδι.
2: Now the night has gone, now the night has gone away.
1: The one that you love.

Για πρώτη φορά στο νούμερο 1 μπαίνουν και οι Air Supply από την Αυστραλία, όπως και οι Kim Carnes και η Sina Easton και ο Rio, η Rio μάλλον, Speedwagon, ο Eddie Rabbit. Good friend of mine, baby. Good friend of mine. Είναι ο Rick Springfield, αλλά θα ήθελα εδώ να πω κάτι το οποίο είναι βασικό. Κάποιες φορές η τεχνολογία προχωρά με άλματα και τότε επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που ζούμε και παράγουμε. Κάτι τέτοιο νιώθουμε ήδη με την εισβολή τη

τεχνητής νοημοσύνης ως ψηφιακό βοηθό μέσα από τις οθόνες των συσκευών μας. Αλλά μέχρι πότε? Η επίδραση όμως θα είναι πολλαπλή και κατακλυσμία, τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη συνδυασμένη με τη ρομποτική ενσωματώνεται σε μηχανές που αντιλαμβάνονται, αποφασίζουν και δρούν στο φυσικό κόσμο. Η επανάσταση ήδη συμβαίνει. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να είναι μέρος της. Και η έκταση της αλλαγής επιβεβαιώνεται παγκοσμίως. Δεν θα μείνουμε πίσω, κύριε Πυρακάκη. Γιατί να μείνουμε πίσω? Έχουμε τα προσόντα. Η περιστέρα της δημοκρατίας μίλησε για τον ΝΑΤΟ. Αν έχεις το Θεό σου. Ο Ρικ Σπρίνγκφιλντ μπήκε στο νούμερο 1 1η Αυγούστου με το Jesse's Girl.

0: το κορίτσι του Τζέσι, τον οποίο ζηλεύει και το θέλει πολύ το κορίτσι, αλλά τι να σου κάνει και το κορίτσι. Να χαιρετήσω την φίλη μας την Άννη Νικολαίδου, η οποία μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία με το πολύχρωμο καραβάκι που κάνει τις εκδρομές και τα πάρτι στο Κύμα και στο Πέλαγος. Τον Φώτη Τσιμπάκη τον χαιρέτησα. Φαντάζομαι είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα απόδοση και οι συνεπιβάτες σου ενθουσιασμένοι, έτσι. Οπότε, αν έχεις και μια καλή ιδέα, προτείνουμε Allegro Bar στον τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο κτίριο Μη 2, στον πέμπτο όροφο. Είναι ένας νέος χώρος, ανοίγει μετά τις 8 και ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να σε ταξιδέψει, να μας ταξιδέψει. Με θέα θάλασσα, ουρανό, Όλυμπο, τα φωτάκια της Κατερίνης, της Λάρισας, υπέροχη, άπλετη θέα, γεύσεις, άνθρωποι και μουσικές. Αυτό είναι το Allegro Bar και βέβαια σας επιφυλάσσει και μία έκπληξη. Πάρκινγκ στο υπόγειο, δωρεάν παρακαλώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 11.
7: Στάτους FM.
8: Τελεία.gr.
9: Fine. Yes, I'd love to.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ladies and gentlemen.
12: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
0: Song number one, Diana Ross, Lionel Richie, Endless Love. Ο Lionel Richie, έχοντας φτάσει στο νούμερο ένα με τους Commodores, κατακτά επίσης και το πρώτο του τραγούδι που έφτασε στο νούμερο ένα ως solo καλλιτέχνης. Ντουέτο με Diana Ross στο Endless Love. 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου.

πρώτη φορά του Lionel Richie στο νούμερο 1. Δεύτερη φορά, συγγνώμη, πρώτη φορά ήταν με τους Commodores. Και από εδώ και πέρα θα τον συναντήσουμε πάμπολες φορές στην πρώτη θέση τα επόμενα χρόνια. Θα δεις και η δεκαετία 80's σχηματίστηκε γι' αυτόν. Δηλαδή όλα τα chart φιλοξενούσαν και από ένα τραγούδι του Lionel Richie. Η συνέχεια είναι με Christopher Cross και ένα τραγούδι του το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack για την ταινία Arthur. Και ο τίτλος είναι το Arthur's Theme, θέμα από τον Arthur, 17 Οκτωβρίου.

βράδια καλοκαιριού με ένα στυλιζαρισμένο γευστικότατο κοκτέιλ στο μπαλκονίσι του Αλέγκρο. Νομίζεις ότι ταξιδεύεις στο κύμα. Υπέροχος Christopher Cross.

Το θέμα είναι στο New York City ότι αυτή τη στιγμή, στο Μανχάταν ειδικά, ήδη έχουν φτάσει τα συνεργεία, έχουν αποκλείσει την περιοχή, έχουν εγκαινώσει πολλούς ουρανοξύστες δεξιά-αριστερά. Υπάρχει ενδεχόμενο να καταρρεύσει ένας ουρανοξύστης 58 ορόφων. Εικόνες που στάλθηκαν από μέσα δείχνουν πολλές καταστροφές. Εν τω μεταξύ ήταν τα γραφεία της Pfizer, εκεί της φαρμακευτικής. Όμως αφού έφυγε η εταιρεία, αποφάσισε ο ιδιοκτήτης να διαμορφώσει τους χώρους σε Airbnb, σε διαμερισματάκια, για να στεγαστούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να στεγαστούν σε ουρανοξύστη. Όμως είναι έτοιμος να καταρρεύσει, κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα όσον αφορά την θεμελίωση και την στατικότητα του ουρανοξύστη. Από δύο φορές, στο νούμερο 1 μπήκε το συγκρότημα των Blondie και η Daryl Hall και ο John Oates. Ήταν οι μοναδικοί που έφτασαν στο νούμερο 1 από δύο φορές. Daryl Hall, John Oates, Private Eyes, στις 7 του Νοέμβρη.

Και φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι της λίστας, το οποίο μπήκε στο νούμερο 1 21 Νοεμβρίου και παρέμεινε σε αυτή τη θέση και το 81 και το 82. Το 81 παρέμεινε για 4 εβδομάδες στο νούμερο 1, το 82, και το 81 για 6 εβδομάδες. Δηλαδή όταν άλλαξε η χρονιά ήταν ακόμη στο νούμερο 1 και τη νέα χρονιά άλλες 4 εβδομάδες, συνολικά 10 εβδομάδες στο νούμερο 1. Και αυτό καθιστά επίσης το Physical της Olivia Newton-John, το τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 για τη δεκαετία του 80, με την μεγαλύτερη σε διάρκεια παράσταση στο νούμερο 1 και τη μακροβιότερη πορεία. Physical, από την Olivia Newton-John στις 27 του Νοέμβρη.

0: ραδιόφωνο και μόνο.
1: Το soundtrack της πόλης.
2: Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε μπερδευτεί με την τεχνητή νοημοσύνη πάρα πολύ. Έχουν γίνει σούπα τα μυαλά μας με το τι να πρωτοσκεφτείς και τι να πρωτοδιαβάσεις από τις προειδοποιήσεις της μεν και τις προειδοποιήσεις των δε. Το 2014 ο Στίβεν Χόκινγκ εξέφρασε σοβαρές προειδοποιήσεις για τις απειλές της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι το να γράφεις κείμενα, μηνύματα. Οι ανησυχίες του δεν βασίζονταν σε κάποια κακή πρόθεση. Αντίθετα, προέρχονταν από την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτυχάνει τη μοναδικότητα. Αυτό αναφέρεται στο σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη και επιτυγχάνει την ικανότητα να εξελίσσεται μόνη της πέρα από τον αρχικό της προγραμματισμό και την καθιστά αυτό το πράγμα ανεξέλεκτη. Διατύπωσε στη θεωρία του Χόκινγκ τα εξής: μια υπερέξυπνη τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εξαιρετικά καλή στην επίτευξη των στόχων της. Και αν αυτοί οι στόχοι δεν ευθυγραμμίζονται με τους δικούς μας, τους ανθρώπους δηλαδή, έχουμε πρόβλημα. Με τη ραγδαία πρόοδο προς τη γενική νοημοσύνη, τα τελευταία χρόνια οι ηγέτες, οι βιομηχανίες και οι επιστήμονες έχουν εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Ένας φόβος ο οποίος απεικονίζεται στο franchise The Terminator. Είναι το σενάριο που η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά τον έλεγχο των στρατιωτικών συστημάτων που ήδη έχουν μπει τα ρομπότ και υποκινεί έναν πυρηνικό πόλεμο για να εξαλείψει την ανθρωπότητα. Λιγότερο εντυπωσιακή βέβαια, αλλά καταστροφική σε ατομικό επίπεδο, είναι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να μας αντικαταστήσει στις δουλειές μας όπως και γίνεται. Μια προοπτική που θα καθιστούσε τους περισσότερους ανθρώπους απαρχαιωμένους και χωρίς μέλλον. Τέτοιες ανησυχίες και φόβοι αντανακλούν συναισθήματα που επικρατούν στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Αλλά χρειάζεται να το εμπεδώσουμε κάπως κάποια στιγμή. Και τώρα εκτός λίστες.

Δεν μπορώ να το καταλάβω, φίλε, το μηνυματάκι σου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου πω κάτι άλλο, ότι οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι δημιούργησαν κύτταρα που τρέφονται, αναπτύσσονται και αναπαράγονται, φέρνοντάς τα ένα βήμα πιο κοντά στην οικοδόμηση της ζωής από την αρχή. Αυτό τώρα είναι ύβρις προς τη φύση, προς κάτι θεϊκό, ή είναι μια διατύπωση επιστημονική, η οποία μας λέει ότι τα ανθρωπογενή κύτταρα παρουσιάζουν πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δομές τους ή να διαιρεθούν για πολλές γενιές. Τώρα, γιατί το δημοσίευσαν, είναι άλλος λόγος. Εδώ παίζει και λίγο διαφήμιση. Όπως διαφήμιση παίζει και στο Serendipity 3. Serendipity 3 είναι το όνομα ενός εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, το οποίο υπάρχει επί δεκαετίες με επιδόρπια, αλλά σερβίρει και εξαιρετικές λιχουδιές και φιλοξενεί και μερικούς από τους πιο αξέχαστους γάμους της πόλης. Δηλαδή, αν θέλεις ένα γάμο extreme εντελώς, θα πας σε αυτό το εστιατόριο, το οποίο είναι γνωστό και για την εμβληματική ζεστή σοκολάτα Frozen. Frozen είναι το παγωμένο, αλλά είναι ζεστή σοκολάτα. Και μάλιστα έχει καλωσορίσει 6 ζευγάρια, τα οποία αντάλλαξαν όρκους, πρόσεξε, μέσα σε σοκολατένια κουτιά, και ένα άλλο ζευγάρι άλλαξε δαχτυλίδια και όρκους ζωής μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη με ρευστή σοκολάτα. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι και ένα ιδιόρυθμο διαφημιστικό κόλπο σε διαρκή αγάπη, διότι έγινε viral αυτά τα εστιατόρια, τα παράξενα. Γίνονται viral αμέσως. Οπότε τι πετυχαίνεις? Τζάμπα διαφήμιση. Kit Creole and the Coconuts και Pasa Minon Pop.

Kid Creole, Coconuts και Passamino Pop 1981, εκτός λιστών, εκτός τσάρτ. Αλλά μεγάλη χορευτική επιτυχία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ρίσκε πέρασε απαρατήρητο. Πιτσιρικά στο λεωφορείο. Συζητάει με έναν άλλο πιτσιρικά. Τους ακούω. Ο ένας προς τον άλλον. Ρε φίλε, οι γονείς μας υπενθυμίζουν να μην περνάμε πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες, γιατί θα σαπίσει ο εγκέφαλός μας. Ιρωνικό δεν είναι? Επειδή, πρόσεξε, τώρα οι γονείς μας είναι κολλημένοι αυτοί στις οθόνες τους, με μια συνεχή ροή σαχλαμαρών, να περνάνε μπροστά τους αλγοριθμικού περιεχομένου που είναι κυριολεκτικά σάπια μυαλά. Δες, ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind. Mind. Mind.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: One, one. And you've got it.

Για ελάτε πιο κοντά, για ελάτε πιο κοντά να σας βλέπω. Ο Ντόναλντ τους μάζεψε, τους παγκόσμιους ηγέτες. 32 παρακαλώ. Ούτε ένας, ούτε δύο, 32. Σήμερα στην Άγκυρα με Ερντογάν Ολούρμου, 36η ετήσια σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, παιδιά, τι έχετε κάνει για τον στρατιωτικό εξοπλισμό σας, παρακαλώ. Από 2% είπαμε να πάει στο 5%. Κόφτε μερικές κοινωνικές παροχές άχρηστες εντελώς. Ρίχτε τα στα αμυντικά όπλα. Διότι το ΝΑΤΟ, αγαπητοί κύριοι, εκτιμάται ότι θα δαπανίσει περίπου 258 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για την άμυνα 25 και 26 και τις δύο χρονιές. Και έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ τους λέει, παιδιά, από 2% σε 5, διότι εξαρτάστε υπερβολικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εφόσον δεν με υποστηρίξατε στα στενά του Ορμούζ, θα σταματήσω και εγώ την υποστήριξη προς τους συμμάχους που δεν πληρούν το μέτρο. Δεν πληρούν το μέτρο και είναι παντελώς αδιάφοροι σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Και ήδη άρχισαν να απαχωρούν Αμερικανοί στρατιώτες από Γερμανία, χιλιάδες κατά χιλιάδες, και θα συνεχιστεί και από άλλες χώρες. Εν τω μεταξύ παρατήρησε ότι η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετωνία πλησιάζουν τον στόχο του 5%. Βλέπεις, είναι και κοντά στη Ρωσία τώρα. Αλλά η Ισπανία και το Βέλγιο, είπε ο Ντόναλντ, πριν δυσκολεύονταν να επιτύχουν ακόμη και το όριο του 2%. Και κερδίσανε την εθνική μας ομάδα. Να βγάλει κόκκινη κάρτα ο Μπατακλάν. Εν τω μεταξύ η Ουκρανία από την άλλη μεριά συνέχισε να ικετεύει για βοήθεια από το ΝΑΤΟ, διότι είδατε στα δελτία η Ρωσία εκτόξευσε 68 πυράβλους, 351 ντρόουν στο Κίεβο και γύρω από αυτό, με αρκετούς νεκρούς, πολλούς τραυματίες. Και οι σύμμαχοι αντιτείνουν ότι, ρε παιδιά, σας έχουμε δώσει το 99% της συνολικής στρατιωτικής βοήθειας από την εισβολή της Ρωσίας το 22. Θέλετε κι άλλα? Να μην φτιαχτούμε κι εμείς λίγο, να μην πάρουμε ένα καινούριο πουκαμισάκι, ένα παντελονάκι? Χαμένη από χέρι. Οπότε ας ακούσουμε μια ερωτική μπαλάντα. LTD Superb.

αφιερωμένο στο Βαγιανό Κώστογλου, ο οποίος έχει γενέθλια απόψε και μου έστειλε μηνυματάκι. Χρόνια σου πολλά, Βαγιανέ. Τον κύριο Φώτη Καποτά, τη Μαρία Παπαζαχαρίου, τον Μανώλη Σακελάρη. Χαιρετίσματα και από εμάς. Καινούργια φίλη, Κατερίνα Κυπρέου, καλώς ήρθες, ευχαριστώ. Και στον Κωνσταντίνο Φωλιά και τον Παναγιώτη Γαλάτη από την Πλάκα Αθηνών. Κοσμηματούχος, ε. Love Ballad αφιερωμένος στους έχοντες τα γενέθλιά τους απόψε.

0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη έχουμε Λοκομόντο στη Μονή Λατζαριστών, εκεί στη Σταυρούπολη, παρακαλώ. Λοκομόντο, υπέροχη. Από ό,τι βλέπω, αρκετός κόσμος θα παραστεί στην εκδήλωση, διότι επιστρέφουν και φέρνουν μαζί τους και ρυθμό και ενέργεια και καινούργια τραγούδια, όπως κάνουν κάθε καλοκαίρι. Αξέχαστες είναι οι συναυλίες τους. Αξέχαστες. People in love are very special people to us. And we want to let you know that we're just like you. And sometimes when two people fall in love, it isn't always easy. Things don't always go just right. I mean, certain people will try to keep you from being happy together.
1: Yeah, maybe they do more than try. Sometimes they really get in the way. But I think when two people really love each other and really hold to life together, I think that they can endure and they can overcome anything in the world. It's like a friend of ours once said,

τη μεγάλη παρέα τη ΣΚΟ, ονομαστικά τη Θεία Μανταλένα. Γεια σου Θεία Μανταλένα. Την Τόνια, το Βαγγέλη Κυπρέο, το Μανώλη Διαμαντάκη, ο οποίος περιφέρεται στα Δωδεκάνησα. Σήμερα που είσαι, Λέρο. Τον κύριο Σίδωρο Μπίμπα, καθημερινός φίλος εδώ. Την φίλη μου την Τελέσιλα, την κυρία Αρσινόη, τη Μαρία Χατζηγιακουμή. Το Σάκη Χατζηπέτρο, πρόεδρος της κοινότητας ΧΟ. Εργατικός, άοκνος και αποτελεσματικός. Τον Παντελή Θεοδωρίδη. Τη Μαρία Παπαζαχαρίου, δημοσιογράφου της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Το φίλο μας το Σταμάτη Πλατέλα, τον Νίκο Κιτρίνα, τον Γεωδίφη. Γεια σου Ιερομνήμων.

Με ενθουσιάζεις αφάνταστα, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη Καρέτσα. Αφάνταστα. 11 και 47 στον αέρα του κόσμου. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Brilliant Music. Barry White, Claudine White, η σύζυγός του, είναι ένα από τα 4 κομμάτια που έχουν ηχογραφήσει παρεούλα. Η Claudine White, πριν γίνει σύζυγος του Barry, ήταν στην ορχήστρα Love Unlimited, η οποία ήταν η ορχήστρα του Barry White. Αλλά ο έρωτας, βλέπεις, δεν βλέπει ευθεία, βλέπει και λίγο στραβά. Τι γίνεται εκεί στο Viber, έχουμε κόσμο. Αύριο η μέρα περιλαμβάνει μια βόλτα ως καβάλα. Μπράβο Λευτέρη, ταξιδιάρη. Πολύ ωραία. Καρέτσα, με άφησε άφωνο με αυτό το οποίο μου έστειλες. Τώρα θα το χρησιμοποιήσω. Η Άννη Νικολαίδου γράφει από τους Λοκομόντο, αγαπημένο τραγούδι είναι «Υπάρχουν χέρια». Χέρια για χούφτωμα, για εργασία, για χειρισμό εργαλείων. Υπάρχουν, γιατί τα περισσότερα χέρια που υπάρχουν είναι αδρανή. Αδρανή. Και ειδικά των

Μερικοί δεν θέλουν τον ονομαστικό. Man, 1980 η Climax Blues Band γράφουν ένα υπέροχο τραγούδι town, και όπως μπορεί να φαντασίσει ο τίτλος του είναι I Love You.

Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, για άλλη μια φορά μου έστειλες από την Αλμοπαία ή μάλλον από τον ποταμό Αλμοπαίο ένα υπέροχο, υπέροχο καρέ. Καλό βράδυ φιλαράκι. Τα κολοκυθάκια και οι μελιτζάνες πεντανόστιμες, ρε φίλε. Είδες όταν δεν είναι αλίπαστο. Βγάζει όλη τη γεύση του. I got you.

Να κλείσουμε με έναν σαχλαμαραντάν τύπο Αμερικανός. Το όνομά του είναι Brian Johnson. Σίγουρα θα τον έχετε δει σε κάποιο βιντεάκι viral μπροστά σας. Είναι ο τύπος που αναζητά την αιώνια νεότητα. Έχει δίπλα του ένα στρατό από γιατρούς. Ψάχνει τον τρόπο για να παραμείνει νέος. Την περασμένη εβδομάδα αυτός ο αιμονικός με τη μακροζωία, επενδυτής μάλιστα τεχνολογίας με πολλά μιλιόνια, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με μια ανίατη αυτοάνωση ασθένεια, στην οποία το στομάχι του τρώει τον εαυτό του. Το ίδιο το στομάχι καταναλώνει το στομάχι. Πιστός βέβαια στην αποστολή του, ο Τζόνσον πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει και από αυτή την εντερική κρίση με βιολογικό χάκερ. Θα προσπαθήσω να το λύσω, έγραψε στο X. Θα τα μοιραστώ όλα μαζί σας. Η ασθένεια με την οποία ο Τζόνσον λέει ότι διαγνώστηκε είναι η αυτοάνωση γαστρίτιδα, μια πάθηση κατά την οποία τα αντισώματα του ανοσοποιητικού συστήματος γίνονται αδρανή και αρχίζουν να επιτίθενται στα κύτταρα του στομάχου.

να εκδηλώνεται χωρίς αισθητά συμπτώματα και μπορεί να οδηγήσει και σε καρκίνο. Όμως ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ξοδεύει εκατομμύρια για την υγεία του κάθε χρόνο, τα οποία διατίθενται για τη διατήρηση ενός προσωπικού στρατού γιατρών σε ετοιμότητα που παρακολουθούν συνεχώς τους βιοδείκτες του και βοηθούν και στην πραγματοποίηση πιο ανορθόδοξων παρεμβάσεων υγείας, όπως η ανταλλαγή του αίματός του με του μικρότερου γιού του και η παρακολούθηση της νυχτερινής του οστικής μάζας. Αν και φαίνεται να έχει μείωση και να έχει μειώσει και τα πράγματα τελευταία. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός, έτσι, ότι η αυτοάνωση πάθηση πέρασε απαρατήρητη μέχρι τώρα από τους γιατρούς και από τον ίδιο. Έτσι είναι τα αυτοάνωσα, δεν σε ρωτάνε. Άλλη ύβρις προς την φύση, ο κύριος Μπράιαν Τζόνσον.

Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας, τους χαιρετισμούς σας, τα μηνυματάκια σας. Σας εύχομαι ένα καλό πρωινό Τετάρτης, ηλιόλουστο. Όσοι ήθιστε καλοκαιράκι, ηλιόλουστα τα πρωινά. Είναι το καλοκαίρι, είναι η βασιλεία του ήλιου. Δεν χωράει δεύτερη κουβέντα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, με το μεγαλύτερο μπαλκονίσι στην πόλη. Σας ευχαριστώ για όλα. Όνειρα γλυκά. Bye bye.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατή και ορεξάτη και να περάσετε και από τα μέρη μας να τα πούμε. Ανοιχτή πρόσκληση πάντα και στους σιωπηλούς. Εχθές ήρθαν 5 καινούργοι υπό την έννοια ότι πρώτη φορά ακούσαμε τη φωνή τους και τους υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά στην παρέα, όπου διεξάγεται όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, εκτός από Παρασκευή και Σάββατο που πάμε τη βάρκα για μερεμέτια στο Καρνάγιο. Λειτουργήσε το παιχνίδισμα το χθεσινό πάντως, που ήταν ένα ερώτημα που δεν είχε βάση στην πραγματικότητα, διότι δεν γινόταν αυτό που με πολύ μεγάλη ελπίδα όλοι έχουμε σκεφτεί κατά καιρούς. Δηλαδή, αν σχεδιάζαμε από την αρχή την κοινωνία, σε ποιες βασικές αρχές θα πατούσε για να εξελιχθεί. Κάτι ανάλογο λοιπόν θα κάνουμε και απόψε, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Αλλά να σας πω πρώτα ότι είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Δεσποσίνη Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Το απόψινό παιχνίδισμα λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα δώστε σημασία και είμαι σίγουρος ότι θα εντοπίσετε μέσα σας πάρα πολλές αλήθειες για να απαντήσετε σε αυτό που θα ρωτήσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, εάν ο τωρινός εαυτός σας συναντούσε τον 18χρονο εαυτό σας σήμερα, ποια θα ήταν η πρώτη συμβουλή που θα του δίνατε και για ποιο πράγμα θα του ζητούσατε συγγνώμη? Να το επαναλάβω, ναι. Εάν ο τωρινός εαυτός σας συναντούσε τον 18χρονο εαυτό σας σήμερα, ποια θα ήταν η πρώτη συμβουλή που θα του δίνατε και για ποιο πράγμα θα του γυρεύατε συγγνώμη? Να χαιρετήσω και τον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, και το Δημήτρη Βενιέρη, το δημιουργό και διευθυντή του σταθμού, που είχε την ιδέα να πάρει άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστίες θερμές και στον Max FM της Πάτρας, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στον 2MM Radio Sydney, στο Radio Μελωδία Αδελαΐδος και στο Radio Greece της Μελβούρνης, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Κερνάω ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Είναι η ραδιοβάρκα και το 211-10-80-880 και ο εκλεκτός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Ανδρέα μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα σε όλους μας.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα. Ναι, αυτό το ερώτημα που έβαλες το υποθέτει ότι στα νιάτα μας κάναμε λάθη γερά, ας πούμε, και με την πείρα των χρόνων που συσσωρεύτηκε έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Και τι γίνεται στην περίπτωσή μου, όπως ξέρεις, επειδή έχασα πολύ νωρίς τον πατέρα μου στα 14 μου χρόνια, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός. Και αυτό για το οποίο θα έλεγα ένα συγγνώμη στον εαυτό μου τον τότε είναι ότι δεν είχε μετρήσει ότι είχε και άλλα περιθώρια να αφήσει να χαρεί λίγο περισσότερο την ηλικία εκείνη. Τη χάρηκα και την παραχάρηκα και τα συγκροτηματάκια μας είχαμε με τις κιθάρες και τα πάντα. Αλλά τι, ξέροντας ότι δεν έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο να με κρατήσει σε μια στραβή της ζωής, πολλά πράγματα δεν τα τόλμησα και δεν κοιμούμουν να πω θυμένα, παιδί μου, αλλά οπωσδήποτε κάποια πράγματα θα ήθελα να τα είχα τολμήσει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χαμένη παιδική ηλικία, όχι σε καμία περίπτωση, αλλά να, αυτό θα το έλεγα. Γιατί ήξερα στα 17 μου και στα 18 μου ότι δεν πρόκειται να οριμάσω περισσότερο. Ότι είχα σκεφτεί πάρα πολύ κάθε βήμα της ζωής μου και έλεγα μακάρι θα μεγαλώσω να φροντίσω να μην στραβώς, να μην πάω στραβά. Συμβουλή να μην φεύγουμε από το μέτρο, γιατί εγώ πραγματικά έφυγα από το μέτρο προς το λιγότερο και προς το περισσότερο και ναι, θα μπορούσα, είχα περιθώρια ακόμα να το χαρώ λίγο περισσότερο. Εντάξει, προστατεύεστε βέβαια έτσι, αλλά επειδή κάτι πρέπει να πω, αυτό έχω να πω. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί, λιγουλάκι, άτακτοι ας είμαστε. Δεν σημαίνει ότι δεν ήμουν άτακτος, θα ήμουν σε πράγματα τα οποία ίσως να μην το κατάλαβα. Αυτό μάλλον, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Εν ολίγης δηλαδή να μην φοβάται κανείς να κάνει λάθη.
1: Ναι, εν ολίγης να φροντίζει να εκτιμά καλά πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το κάθε λάθος του και οι συνέπειες του. Γιατί εγώ το φοβόμουν περισσότερο από όσο έτσι αποδείχτηκε τελικά. Δεν είμαι υπέρ αυτού που λένε ότι δεν πειράζει, καλύτερα να τα νιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Δεν το δέχομαι αυτό και θα πει καλύτερα να μετανιώσω για κάτι που έκανα. Και αν αυτό που έκανα με κατέστρεψε, δεν είναι έτσι. Ενώ για κάτι που δεν έκανα, μπορεί να μην έπρεπε να το κάνω. Και να νομίζω ότι αν το είχα κάνει, θα ήταν καλό. Αυτά είναι σοφιστίες για μένα.
0: Σωστά.
1: Αυτές οι γενικολογίες, δεν είναι γενίκευση η επιστημονική αυτή. Το να στερηθείς κάποια επιπλέον χαρά, βεβαίως δεν είναι το ευκταίον, καλύτερα να το έχεις χάρη, αλλά δεν ζητάμε, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε τον εαυτό μας το τέλειο. Παρ' όλα αυτά λέω ότι ίσως κάπου να το πάρει.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Όχι, ότι παρακολουθήθηκα πράγματα τα οποία ίσως να μην έπρεπε να παρακολουθηθεί τόσο, αλλά τόσο έκανα, δεν...
0: Τις προάλλες είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Γιώργο Δημητριάδη που είχε το συγκρότημα Μικροί Ήρωες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ένα σημείο λέει αυτή την κουβέντα που ακούω συχνά, ότι αν ζούσα από την αρχή θα έκανα τα ίδια λάθη. Όχι, δεν θα τα έκανα καθόλου τα ίδια λάθη. Λέει. Και ο κύριος Σταμάτης λέει, συγγνώμη, θα ζητούσα από τον εαυτό μου για όλες τις φορές που αμφέβαλα για τον εαυτό μου, για τις στιγμές που άφησα το φόβο να είναι πιο δυνατός από την περιέργεια.
1: Ναι, ναι, πω. Αυτό είναι πίεση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και μόνο πέρα από τη σύλληψη του νοήματος και ο τρόπος, ο λιτός τρόπος, ο απέριτος τρόπος με τον οποίο το είπε, το φόβο από την περιέργεια. Ναι, βέβαια, η περιέργεια όταν παραγίνεται σκοτώνει και τη γάτα, λέει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Εντάξει, είναι πάντως, καταλαβαίνω πώς το είπε και είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Είναι εκείνες οι φορές που λες, ναι, δηλαδή, το παράκανε, το πολυκοπήθηκα, δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
0: Mm.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δηλαδή, άμα ξέρεις ότι δεν έχεις δικαίωμα δεύτερου λάθους, άλλου λάθους. Όταν μπορεί το λάθος που θα κάνεις, όχι να είναι το πρώτο λάθος, να είναι το μόνο λάθος.
0: Mm.
1: Το πρώτο λάθος θα είναι, αν γίνει, τα βγάλεις πέρα και κάνεις και το δεύτερο. Τότε, εκείνο που έχεις κάνει στην αρχή λέγεται πρώτο. Αν δεν υπάρχει άλλο, δεν λέγεται πρώτο, είναι το μόνο, μια και έξω. Και αυτό είναι που πολλές φορές θέλει ένα μέτρημα το πράγμα. Όσο μπόρεσα, τόσο έκανα. Φρόντισα όμως όσο μπόρεσα να μην το εκπέμψω αυτό τόσο πολύ στους μαθητές μου. Παρ' όλα αυτά μπορεί να νομίζω ότι φρόντισα και να μην τα κατάφερα. Γιατί έβλεπαν στη συμπεριφορά μου έναν άνθρωπο που δεν ήθελε να κάνει ανόητα λάθη. Δεν μπορεί να σε εγωιστείς και να πεις ότι θα κάνω ποτέ λάθος, αλλά να πηγαίνεις γυρεύοντας, να λες εντάξει μωρέ, δεν θα γίνει και τίποτα, κάντο. Όχι. Να κάνεις ό,τι μπορείς για να προφυλάξεις τον εαυτό σου κλπ. Και αν βέβαια έρθεις θάρρη, έρθεις θάρρη, τι να κάνω.
0: Θέλω τώρα να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Το οποίο ερμηνεύεις εσύ με την κιθάρα σου.
1: Οχ.
0: Το ήθελα να είμαι εισιτήριο, θα ήθελα να ήμουν εισιτήριο στη τσέπη σου.
1: Αυτό τώρα, κοίταξε τώρα.
0: Τι.
1: Είμαι εν ενεργεία εκπαιδευτικός και έχω κληθεί να πάω στο Λύκειο Παπάγου να επιτηρήσω στις Πανελλήνιες. Mm. Το 2000 κάτι. Και όπως είναι, τι γινόταν, θα ήταν μία. Έχει αδειάσει σχεδόν η τάξη, έχουν μείνει 3-4 παιδιά. Και βλέπω σε ένα θρανίο επάνω, γραμμένο, όχι με στυλό, αλλά με μπλάνκο. Από τον μπλάνκο που.
0: Που σβήνει τα λάθη στα.
1: Που σβήνει τα λάθη, ναι, αλλά όχι όμως με το πινελάκι.
0: Αλλά.
1: Που είναι ένα μπλάνκο σωληνάριο που έχει και μύτη και μπορεί και να γράψει.
0: Σαν στυλό.
1: Ναι, σαν στυλό. Και διαβάζω όλα τα λόγια αυτά την ώρα και εκτής που τέλειωνε. Και λέω, τι είναι αυτό το θαύμα, ρε παιδί μου, τι ποιήση είναι αυτή. Και πηγαίνω σπίτι και το λέω στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου βέβαια το ξέραν το τραγούδι αυτό.
0: Mm.
1: Μεταξύ τους γελάγανε με τον πατέρα τους που τα γνώρισε. Τι να πω, μου έκανε τόση εντύπωση και ήταν τόσο ωραία γραμμένη και η μελωδία. Ο δε στιχουργός, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς τη ζωή, ήταν εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι από τα τραγούδια που είπα ότι εφόσον και σήμερα γράφεται ένα τέτοιο τραγούδι, η μουσική θα κρατήσει και η ποίηση θα κρατήσει. Ναι. Πολύ με έχει συγκινήσει.
0: Να σε καλά. Ακούμε λοιπόν τον Ανδρέα και με την κιθάρα του.
3: Ήθελα να με γιαφή στην άκρη των δακτύλων σου, ό,τι αγγίζεις να έχει κάτι κι από μένα. Να με τη νύχτα

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλω να πω εδώ, σαν επίλογο στο τραγούδι, ότι το έχω ακούσει να το ερμηνεύουν και οι πρώτοι διδάξαντες και άλλοι άνθρωποι σε επαναλήψεις που έγιναν, σε επανεκτελέσεις. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το ερμηνεύει ο Ανδρέας Μωρίκης είναι μοναδικός. Είναι η καλύτερη ερμηνεία του τραγουδιού αυτού, νομίζω. Γιατί ακόμα και εκείνη η αναπνοή που ακούγεται στο τέλος του τραγουδιού είναι όλα τα λεφτά που λένε στα μέρη μας. Γεια σου Γιάννη από την Καλλιθέα.
2: Γεια σου Μάνο μου.
1: Καλώς τον.
2: Από την Καλλιθέα έφυγα, βρήκαμε σπίτι στην αρχή του νέου κόσμου.
1: Α, ωραίο αυτό.
2: Ναι, εδώ κάτω-κάτω στο Φίξ. Είμαστε μια χαρά.
1: Τέλεια.
2: Μια καρσονιέρα.
1: Και κοντοχωριανή τώρα.
2: Ναι, έτσι. Μια καρσονιέρα σε μια πολυκατοικία που άμα πέσει καρφίτσα κάτω δεν ακούγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ησυχία υπάρχει.
1: Ναι, ναι, είναι ωραία περιοχή εκεί.
2: Είναι παλαιά πολυκατοικία. Είμαι κάτω-κάτω στην Καλλιρόης. Είναι παλαιά πολυκατοικία.
1: Ναι.
2: Αυτά. Προς το παρόν. Είσαι καλά, εντάξει.
1: Ναι, είμαι καλά. Μια χαρά.
2: Αυτό,
1: εσύ.
2: Αυτό είναι. Και εμείς καλά είμαστε, δόξα την Παναγία να λέμε. Και άστα τα άλλα να τρέχουνε.
1: Εντάξει, λοιπόν, τα κυνηγάμε έτσι κι αλλιώς, μωρέ. Δηλαδή, δεν είναι λύση να τα αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους.
2: Όχι, Δημόκριτος. Η τεχνολογία θα πηγαίνει μπροστά, λέει, και εμείς θα τρέχουμε από πίσω.
1: Εντάξει, η επιστήμη πάντα έτρεχε.
2: Μπράβο.
1: Σε κάθε εκφάνσή της.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς να ευχόμεθα να τρέχει πάρα πολύ πιο γρήγορα το άρμα της ιατρικής, να βγάλει τον πόνο από τους ανθρώπους, ας πούμε, αυτό.
2: Α, εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Επειδή ανήκω σε ιατρική οικογένεια.
1: Ναι.
2: Ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο παππούς μου, ο προπάπος μου και πάει λέγοντας από το 1776.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έλεγε ο πατέρας μου, του λέγανε, γιατρέ, του λέει, προνάω εδώ. Όταν θα βγει, του λέει, το πονόμετρο, τότε θα έρθεις, του λέει,
1: να μετρήσουμε την ένταση.
2: Να σε εξετάσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω κάτι.
1: Παρακαλώ, βεβαίως. Γι' αυτό είμαι εδώ.
2: Στη ζωή μας περνάμε τέσσερις φάσεις. Την παιδική, την εφηβική, την ανδρική και μετά τα χάλια τα δικά μου. Ας πούμε, λέω τώρα.
1: Ναι.
2: Τη γεροντική,
1: κατάλαβα.
2: Ακριβώς. Έφτασα 78, το έχω ξαναπεί.
1: Να ζήσεις.
2: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα λάθη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.
1: Μόνο έτσι μαθαίνει κανείς.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μέσα από τα λάθη βγάζεις πάρα πολλά συμπεράσματα εάν τα αναμασάς. Αν γίνομαι μυρικαστικό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν έχουν σημασία τα λάθη. Τα λάθη ο άνθρωπος θα τα κάνει πάντοτε, μεγάλα, μικρά, τόνα, τ' άλλο και τα άλλα. Σημασία λέει η πρόθεση. Και βλέπουμε ότι ακόμα και το δικαστήριο δικάζει εκ προθέσεως. Εγώ αν κάνω λάθος εκ προθέσεως, είναι πλέον ξεκαθαρισμένη η ιστορία μου. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Να ακούγεσαι μια χαρά, καμπάνα.
2: Εάν όμως έκανα ένα λάθος ανθρώπινο, δηλαδή περάσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και σε χτύπησα με τον αγώνα μου, με χτύπησες με τον... δεν έγινε και τίποτα, δεν είναι τίποτα το αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά έχουν φτάσει πλέον οι άνθρωποι και από μια τέτοια σήμαντη αφορμή, δηλαδή έχουν σαλτάρει.
2: Ναι. Σήμερα η κατάσταση είναι άγρια. Και αύριο θα είναι αγριότερη.
1: Μάλιστα.
2: Κάπου διάβασα εδώ στο να μην το πω τώρα στο πόδο τηλέφωνο αυτό, κάτι έγινε λέει και παίξανε μπουνίδι.
1: Κάθε μέρα γίνεται αυτό,
2: ένα, τίποτα, τίποτα, ήτανε όχι, όχι γελίο, δεν μπορώ να το πω, δεν το θυμάμαι κιόλας καλά. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι σημασία έχει εάν κάνουμε λάθη εισελημένα, αθέλητα λάθη δεν κάνουμε. Αυτό είναι κακό.
1: Ναι.
2: Κάθε
1: αθέλητα
2: ηλικία,
1: λάθη δεν κάνουμε, είπες, ναι.
2: Ναι, κάθε ηλικία έχει τα ωραία της. Δηλαδή, εγώ αναπολώ την ηλικία, την παιδική ηλικία που καθόμαστε και παίζαμε εκεί στη γωνιά λακκουβάκια στον δρόμο, γιατί ο δρόμος ήταν ακόμα χωμάτινος. Mm. Παίζαμε λακκουβάκια, παίζαμε μπάζι.
1: Τι είναι τα λακκουβάκια?
2: Ήτανε πέντε λακκουβάκια, σκάβαμε πέντε λακκουβάκια.
1: Και?
2: Και με το μεγάλο το γαλατά, τον θυμάσαι το...
1: την πύλια, την
2: πύλια, ναι. Το γυαλανάκι, το μεγάλο ας πούμε. Το κάναμε έτσι, με το δάκτυλο μπροστά το αυτό, για να μπει μέσα στο λακκουβάκι.
1: Που σημαίνει ότι κάτι κέρδιζε στις γκαζές του άλλου.
2: Ναι, δεν κέρδιζα τίποτα, απλά έπαιζα, ξανά έπαιζα εγώ πάλι.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αυτό, τίποτα παραπάνω.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχαμε τα χαρτάκια, τα κουμπάγαμε στον τοίχο, πέφτανε κάτω και άμα ένα χαρτάκι πλάκωνε ένα...
3: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και δίπλα μου σε μένα στην Αφεντούλη, δεν ξέρω εσύ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το πρόλαβες.
1: Ποιο?
2: Ήταν η Πορτοκαλάδα η Σαντέ.
1: Δεν την πρόλαβα, όχι.
2: Δεν την πρόλαβες, το ξέρω. Στην αρχή της Αφεντούλη. Λοιπόν, μετά το πούλησε ο Πιτόγιαννης ήτανε, μετά το πούλησε και έγινε συνέτερος με τον Κοροπούλη που έβγαζε τα πόματα. Λοιπόν, παίζαμε τα πιατελάκια άκρη-άκρη στο πεζοδρόμιο, στο ρήθρο του πεζοδρομίου, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Να με πετάξει έξω, να σε πετάξει έξω και ξανά από την αρχή. Είχαμε τα στρατιωτάκια. Στρατιωτάκια, καταπληκτικά στρατιωτάκια μολυβένια, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Υπάρχουν.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν, αλήθεια.
2: Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά πόσο να κάνουν, γιατί εκείνη την
1: καλά, αποσύ... μπορεί να κάνουν μια περιουσία, δεν
2: ναι,
1: λέω.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, καθόμαστε σε ένα πεζοδρόμιο που ήταν μαρμάρινο το τέτοιο.
1: Mm.
2: Το, πες το σκαλοπάτι.
1: Ναι,
2: και με την γκαζά πάλι, ποιος θα ρίξει το στρατιωτάκι του άλλου.
1: Α, ναι, ναι, βέβαια.
2: Μπράβο.
1: Πόλεμος.
2: Λοιπόν, μετά ανεβαίνεις, φεύγεις από εκεί. Εγώ σήμερα... Το βράδυ, άλλοτε κοιμάμαι νωρίς, άλλοτε κοιμάμαι αργά. Τις περισσότερες φορές κοιμάμαι αργά γιατί αναπολώ όλα αυτά τα οποία μπορεί να ήταν σωστά, μπορεί να ήταν και λάθος. Τα παιχνίδια μας ήταν σωστά. Λάθη, εντάξει, κάναμε, αλλά όχι τραγικά λάθη.
1: Ναι.
2: Όχι τραγικά λάθη, ας πούμε.
1: Και όχι προμελετημένα, όπως
2: όχι
1: είπες πριν.
2: Όχι καθόλου προμελετημένα.
1: Ναι.
2: Προμελετημένα καθόλου.
1: Ναι.
2: Α, εκτός από την καθαρά Δευτέρα.
1: Πού?
2: Πού βάζαμε ξηράφια.
1: Για να ρίξετε τον αϊτό του άλλου.
2: Ναι, γύρω στον αϊτό. Λοιπόν, όποιος καθόταν και αυτό, πήγαινε στο καλό ο αϊτός. Τι άλλο να σου πω τώρα. Εκτός επήρα και το... Επειδή νίσταζα... Δεν μπορούσα, ήθελα, μπορώ να πω κάτι για το χθεσινό.
1: Πώς δεν μπορείς, γιατί, ποιος δεν μπορείς.
2: Μόνο θύμισε μου το, το θέμα.
1: Κοίτα,
2: γιατί...
1: εάν ήθελε κανείς, αν είχε τη δυνατότητα να ναι. σχεδιάσει μια ιδανική κοινωνία,
2: ναι,
1: πάνω
2: ναι,
1: σε
2: ναι,
1: ποιες
2: ναι.
1: αρχές,
2: ναι, ναι, ναι,
1: σε ποιες
2: ναι.
1: βάσεις θα τη στήριζε.
2: Λοιπόν, το 98-99%
1: ναι.
2: θεωρούνε ότι ο Πλάτωνας στην πολιτεία του γράφει τρίχες. Δεν είναι έτσι. Εάν το διαβάσεις κάθε σελίδα, εάν τη διαβάσεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές...
1: Είναι δυνατόν να κάτσω να ακούσω ένα τρίχα ο οποίος λέει ότι τα κείμενα του Πλάτωνα είναι τρίχες. Τρίχας είναι αυτός.
2: Το πράγμα. Διότι...
1: Τι να μην λέω.
2: Υπάρχουνε.
1: Μη φεύγεις, μην κάνεις και κάτι άλλο μαζί.
2: Ε?
1: Μην κάνεις κάτι άλλο μαζί, κάνει θορύβους.
2: Ναι. Δυστυχώς υπάρχουνε.
1: Εντάξει, δεν με νοιάζει, ας υπάρχουνε.
2: Ναι.
1: Και καραγκιόζηδες υπάρχουνε. Κάνω εγώ παρέα μαζί τους.
2: Καλά, δεν το συζητάω.
1: Λοιπόν, τι να λέω.
2: Ούτε καν το συζητάω αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτά όλα, πρέπει να τα δούμε, να τα εξετάσουμε και μετά να βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Ναι, okay. Αλλά ας μην κολλήσουμε τώρα σε αυτό, φύγαμε από το θέμα.
2: Φύγαμε από το θέμα.
1: Ναι, έτσι.
2: Ναι.
1: Και δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση της βλακείας κάποιου.
2: Όχι,
1: ας πάει σε ένα ψυχίατρο να του δώσει λοξοτανίλ.
2: Α, μπράβο.
1: Ναι.
2: Και δεν νομίζω να του περάσει ούτε
1: μα
2: με
1: δεν με νοιάζει, του περάσει δεν του περάσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη μου, θα σε αποχαιρετήσω τώρα.
2: Ναι, εντάξει, άσε.
1: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Αγαπητά κυρία Βασίλη από τη Θήβα, προσπαθεί η Σταυρούλα να ανταποκριθεί στο αίτημά σου να βγεις να μιλήσουμε, αλλά δεν το ακούς, μάλλον είναι χαμηλωμένο το τηλέφωνο, οπότε αν έχεις την καλοσύνη Βασίλη από τη Θήβα, ξαναπάρε τη Σταυρούλα. Η οποία Σταυρούλα δεν παρετείται εύκολα εδώ που τα λέμε, να το ξέρετε αυτό, δηλαδή το παλεύει, γιατί συμβαίνει καμιά φορά να προσπαθεί να βρει κάποιον που έχει δηλώσει συμμετοχή και να μην τα καταφέρνει γιατί κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Αλλά η Σταυρούλα, είπαμε, είναι η μάγισσα του τηλεφώνου. Γεια σου, Κέτη από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Άκουσα κάτι πολύ ενθαρρυντικό σήμερα.
0: Τι?
1: Σχετικά με την Οχρά Κοιλίδα.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο της Λαρίσης,
0: ναι,
1: η υπεύθυνη της οφθαλμολογικής, μια κυρία, δεν θυμάμαι όμως το όνομά της,
0: ναι,
1: ανεκάλυψε μια καινούρια μέθοδο. Αντί να μας τρυπάνε τα μάτια για με ενέσεις,
0: ναι,
1: θα ρίξουνε, κάνουνε τώρα αυτό, πάνε να το τελειώσουνε, το έχουνε σχεδόν τελειώσει. Δηλαδή σε κάποιο σημείο του ματιού θα βάλουνε μέσα κάτι από αυτό το φάρμακο και αυτό το όργανο του ματιού,
0: ναι,
1: θα παράγει από μόνο του πλέον αυτό το φάρμακο που χρειάζεται το μάτι.
0: Ναι, σε άλλη περίπτωση θα γινόταν ένεση, ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή θα καταργηθούν οι ενέσεις.
0: Ναι,
1: για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό.
0: Ναι, Μαρία.
1: Ήταν τόσο χαρμόσυνο αυτό που άκουσα. Μου φτιάξε όλο μου το κέφι.
0: Εσύ έχεις τέτοιο θέμα?
1: Ναι, έχω τέτοιο θέμα στο αριστερό μου μάτι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνω εκεί και μου το τρυπάνε το μάτι μου.
0: Όταν, το εκεί που είναι?
1: Εκεί πάω στο Αττικό νοσοκομείο, okay, στο Χαϊδάρι. Ναι, μήπως θυμάστε πώς το λέμε την περιοχή Χαϊδαρίου στα ελληνικά? Αμφίλη νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι, όχι, δεν με έχει απασχολήσει ποτέ.
1: Ναι, γιατί δεν μ' αρέσει το Χαϊδάρι, είναι τουρκικό.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί να σου πω, λέμε, κοίτα να δεις, έχουμε μια στοιχειώδη υποκρισία απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Είπαμε το Πασά λιμάνι, ναι, όχι, το Τουρκολίμανο,
1: ναι,
0: μικρολίμανο,
1: ναι,
0: ναι, τα Τουρκοβούνια.
1: Αυτά τα έχουμε εδώ, εγώ εκεί μένω.
0: Ναι, αλλά πού, δεν το λένε αλλιώς, αλλά και οι Τούρκοι λένε διάφορες λέξεις, δεν νομίζω ότι παθαίνει τίποτα η γλώσσα.
1: Ισταμπούλ.
0: Ναι.
1: Ισταμπούλ είναι ελληνική λέξη.
0: Ισταμπούλ.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά επειδή γενικώς οι Άραβες δεν μπορούν να προφέρουν το πι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια. Και λένε μπου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τους είναι δύσκολο να πούν το πι. Εγώ είχα αρχίσει να μαθαίνω και λίγο αραβικά, γιατί είχαμε κάτι δουλειές με τη Συρία.
0: Mm.
1: Και επειδή πήγα εκεί για δουλειές, ας πούμε, ήθελα να μάθω. Μ' αρέσανε οι γλώσσες εμένα γενικώς.
0: Mm.
1: Και κάτι έμαθα. Ναι.
0: Τέλεια. Πολύ ωραίο αυτό τώρα, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που
1: πάρα πολύ.
0: Εκφύληση ο Χράς Κοιλίδας.
1: Ναι.
0: Οχροπάθεια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μου έφτιαξε δηλαδή το κέφι.
0: Ναι, βέβαια. Επίσης μου έλεγε ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης ότι υπάρχει, είναι υπό ερεύνηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα τοποθετήσουν μία μικροκάμερα μέσα στο μάτι των τυφλών.
1: Ναι.
0: Και αυτή η μικροκάμερα θα στέλνει στον εγκέφαλο τα σήματα που δεν μπορεί να στείλει το μάτι. Οπότε οι τυφλοί θα βλέπουν. Αλλά το ψάχνουν ακόμα.
1: Καλά,
0: αλλά έχει
1: βέβαια.
0: Επίσης, δεν ξέρω αν είδες, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ένα παλικάρι, το είδα σε ένα βίντεο, το οποίο ήταν στο αναπηρικό καρότσι 20 χρόνια και,
1: ναι,
0: περπατάει τώρα. τοποθετήσανε.
1: Αυτά, εκεί ας πούμε να την χρησιμοποιήσεις.
0: Και να τη χρυσώσουμε κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά όχι στα υπόλοιπα.
0: Εντάξει. Πάντοτε το καλό ακολουθείται και από το κακό.
1: Ναι.
0: Είναι ζήτημα ηθικής των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Γιατί και η σοφία, ας πούμε, χωριζομένη της αρετής, είναι ραδιουργία.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτό είναι. Εγώ που λέτε δεν έχω μετανιώσει για τίποτα στη ζωή μου, παρότι είχα πολλά προβλήματα, ας πούμε. Αλλά μ' αρέσει γιατί δεν πήγα ποτέ κόντρα στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα συμβιβασμούς, ήξερα, ας πούμε, ότι... αυτά που δοκιμάζω θα...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σ' άρεστες εκπλήξεις. Αλλά εκείνο που με ενδιέφερε ήταν να μάθω. Να μάθω ότι γίνεται. Mm. Δεν ήθελα να είμαι κλεισμένη, ας πούμε, στον κύκλο μου. Ήθελα να ανοιχτώ, να πάω να ταξιδέψω από εδώ, από εκεί. Ήθελα να γνωρίσω όσο περισσότερο μπορούσα τη ζωή, την αλήθεια, ας πούμε.
0: Θα έλεγες ότι το κατάφερες και έτοιμο αυτό?
1: Όσο μπορούσα το κατάφερα. Όσο μπορούσα το και το προσπαθώ ακόμη δηλαδή. Ναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι, ότι ο πλούτος που αποκτάς με τη γνώση είναι ο μόνος που δεν μπορούν να σου πάρουν τελικά. Όλα τα άλλα ή θα στα πάρουν οι φόροι, ή θα στα πάρουν οι κλέφτες, ή θα στα πάρουν
0: οι
1: συγγενείς.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι και αυτοί. Οπότε τα γράφεις όλα και κοιτάς αυτά που δεν μπορούν να σου πάρουν.
0: Ναι.
1: Εκεί κατέληξα εγώ και έτσι βρήκα και την ησυχία μου.
0: Διάβαζα μία φράση προχτές σε ένα κείμενο που έλεγε «Το μόνο που δεν μπορούν να σου πάρουν ποτέ είναι κάτι που... δεν μπορεί να χαθεί ούτε σε ένα ναυάγιο». Άρα λοιπόν τον εσωτερικό κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν μπορούν να στο πάρουν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν είναι και τελικά το μόνο που μας ανήκει.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι δανεικά.
0: Και ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχουμε ο καθένας στη διάθεσή του.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από τα πράγματα που, όπως έλεγε ο Ανδρέας Μωρίκης τις προάλλες, δεν αγοράζεται. Ο χρόνος δεν αγοράζεται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτά τα, δηλαδή, και σε αυτά είναι που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να δίνουν βάση. Και δηλαδή να το μάθεις το παιδί από την αρχή ποια πράγματα αξίζουν στη ζωή και με αυτά να δώσει σημασία. Και όχι τώρα στο χρήμα και στα υλικά και σε όλα αυτά.
0: Απλά όταν έχεις να κάνεις με παιδιά πρέπει να βρεις τον τρόπο του παιδιού για να τα κατανοήσει όλα αυτά τα πράγματα και να μην τα απορρίψει, επειδή οι άνθρωποι όταν είναι μικροί στην ηλικία θέλουν να πηγαίνουν κόντρα σε όλα.
1: Ναι, είναι η αντίδραση του εφήβου.
0: Ναι, και πριν από τον έφηβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σαν να συχαίνεσαι τον πρόκολο και τις μπάμιες και να σε πιέζουν να φας αυτό το φαγητό, κατάλαβες. Είχα ένα φίλο, Θεός χωρέστονα, ο οποίος αν πέρναγε ένα πιάτο με φέτα σε μια ταβέρνα από δίπλα του, δεν έτρωγε το φαΐ του. Λοιπόν, ο πατέρας του, όταν έκανε καμία σκανδαλιά, του έβαζε ένα τούβλο φέτα σε ένα πιάτο, του έδινε ένα πιρούνι και του έλεγε «Φάτο τώρα αυτό, ιδάλλως θα σε βαρέσω με τη ζωστήρα».
1: Άκου.
0: Ναι. Ανομαλία δηλαδή περιοπής, ας πούμε.
1: Τι να πω δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Και το τρώγε ο καημένος ο Μινάς, γιατί τι να κάνει? Να κάτσει να μαστιγωθεί?
1: Δεν το συνήθισε.
0: Όχι,
1: δεν, τελικά, όχι.
0: Παιδί μου, εμείς που βγαίναμε μαζί παρέα να φάμε, σεβόμενοι όλοι μας το χούι του, ενώ ήμασταν λάτρεις της φέτας όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεν παίρναμε
0: ποτέ.
1: Άκου τώρα.
0: Ποτέ.
1: Εγώ το είχα αυτό με το σηκώτη.
0: Και εγώ το έχω ακόμα αυτό. Αν το σηκώτη, το έχω ξαναπεί, ήταν το τελευταίο φαΐ που υπήρχε στον κόσμο, θα πέθανε από πείνα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Δηλαδή δεν θα το τρώω με τίποτα.
1: Και την κόρη μου που ήμουν αναγκασμένη να την ταΐζω, ας πούμε,
0: ναι,
1: πήγαινα κάτω από τον απορροφητήρα και είχα το... για να παίρνει τη μυρωδιά από τους...
0: το ψέκαζα με Dior.

0: πακέτο. Και αυτό θα το προτιμούσα σε κοιμά, να μην το βλέπω τηγανιτό, ας πούμε, και φταίδες.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Ναι, γιουβαρελάκια, τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Εμένα, από όλα αυτά που, δηλαδή τα κρεατικά,
0: ναι,
1: όχι ότι κάνει να το τρώει κανείς αυτό, γιατί είναι μέσα στο λίπος, αλλά είναι η γουρνοπούλα. Δηλαδή τρελαίνομαι, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπορώ να φάω 1 κιλό γουρνοπούλα, την πέτσα κυρίως. Έτσι με όλο αυτό το λίπος που έχει. Οπ, κάτι έγινε.
0: Μήνυμα είναι, εγώ έφτιαξα.
1: Α, οκ, εντάξει,
0: μάλλον,
1: εντάξει.
0: Εγώ πάλι αρνάκι. Το μόνο
1: και
0: που
1: το
0: τρώω
1: αρνάκι
0: είναι αρνάκι στη σούβλα.
1: Άσπρο και παχύ, τέλειο.
0: Μόνο αυτό, ναι, από...
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό το αρνάκι, κάθε Πάσχα θα φάω.
1: Βέβαια. Έχω ένα φίλο στο Αγκίστρι.
0: Ναι.
1: Που όσες φορές πηγαίνω στο δικό του ξενοδοχείο. Μία φορά, ναι, είχα πάει με την γυναίκα μου Πάσχα.
0: Ναι.
1: Και ήταν το ξενοδοχείο γεμάτο Ολλανδούς. Αλλά βρήκε ένα δωμάτιο για μας. Λοιπόν, την κλείσαμε τραπέζι, γιατί έπρεπε να ξέρει πόσα αρνιά τα ψήσει.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε λοιπόν τραπέζι, κάτσαμε στο τραπέζι και έρχεται και τι θα πάρετε. Λέω, θα πάρουμε, λέω, αρνάκι, αλλά φέρε, λέω, λίγη πέτσα παραπάνω. Και μου λέει, θες λίγη πέτσα παραπάνω, περίμενε. Και έρχεται και φέρνει μία λεκάνη γεμάτη πέτσες, γιατί οι Ολλανδοί
0: δεν τρώνε
1: την πέτσα.
0: Α, ναι, καλά.
1: Λοιπόν, φάγαμε φεστιβάλ χοληστερίνης. Φάγαμε όλη τη λεκάνη, δηλαδή φάγαμε. Η Αλέκα έφαγε ένα κομματάκι και εγώ όλα τα υπόλοιπα.
0: Εμείς όποτε ψήναμε αρνί, κατέληγε όταν είχε ψηθεί το αρνί, δεν είχε πλέον πέτσα.
1: Το ξεβρακώνατε.
0: Τσίπα ο ένας,
1: τσίπα
0: ο
1: άλλος. Δεν αντιστέκεσαι εύκολα σε αυτό.
0: Ναι, ναι, το αρνάκι, ναι, είναι η μόνη πέτσα που τρώω.
1: Πρέπει να το κοιμάσεις γουρνοπούλα μια φορά, αν δεν έχεις φάει.
0: Όχι, δεν το τρώω και πολύ το χοιρινό.
1: Όχι, δεν είναι χοιρινό. Με την έννοια, ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει τη γεύση που έχει το χοιρινό. Είναι άλλο πράγμα η γουρνοπούλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ έχω φάει μέχρι και σε πανηγύρι σε λαδόκολα.
0: Ναι, σύμφωνοι, ναι, ναι, εντάξει, και εγώ άμα βρω αρνάκι τρώω σε λαδόκολα.
1: Ναι.
0: Αλλά γουρνοπούλα δεν. Ήμουνα έτσι με το κρέας, εμένα δώσε μου πατάτες τηγανιτές, δώσε μου γεμιστά, ξέρω εγώ, τα λαχανικά θέλω εγώ πολλά. Ρύζια τέτοια,
1: ναι,
0: και ψάρια και κυρίως τα μαλάκια, αυτά τα τσακίζω, μύδια, στρίδια, γαρίδες, όλα αυτά, καλαμαράκια ας πούμε, αυτά τα τσακίζω.
1: Μάλιστα.
0: Και τα κάνω και στο σπίτι μου, δηλαδή δεν,
1: ωραία,
0: είναι μόνο ότι περιμένω να πάω έξω να τα φάω.
1: Θα μας λιποθυμήσει η γολύπτρια τώρα. Με όλα αυτά που ακούει. Βέβαια. Υπάρχει ένας Ιταλός συγγραφέας.
0: Ποιος?
1: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Που γράφει αστυνομικά καταπληκτικά. Ο ήρωάς του, το ξέρεις εσύ το όνομα? Όχι. Το ήρωάς του λοιπόν τρώει καλαμαράκια. Γόνο. Ο Καμιλιέρη, έτσι λέγεται.
0: Α, Καμιλιέρη, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο αστυνόμος, το κεντρικό πρόσωπο, λέμε, ο Πουαρό, ας πούμε, ναι, τρώει καλαμαράκια γόνο. Η Μαρία, άκου, η Μαρία Ιδαμανάκη,
0: ναι,
1: του έστειλε ένα γράμμα, ένα, ναι, email, ξέρω εγώ, που του έλεγε ότι αν έχετε την καλοσύνη, μην το κάνετε αυτό, γιατί είναι κακό να τρώμε το γόνο του καλαμαριού, διότι μετά δεν θα υπάρχουν καλαμάρια. Και αντέδρασε ο συγγραφέας και άλλαξε τις προτιμήσεις του ηρωά του. Το πιστεύεις? Ναι, το δέχτηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Και έφτιαξε άλλο μενού. Ότι τα βαρέθηκε τα καλαμαράκια.
0: Αυτό είναι, άμα είσαι συγγραφέας.
1: Πολιτισμός, παιδί μου, πρώτα απ' όλα. Ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή αυτός. Δεν είναι, αν σου τύχει κανένα βιβλίο.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα βιβλία.
1: Όχι, καλά, σε λίγο που θα γίνει η θεραπεία.
0: Γιατί έχω

0: και στο δεξί, πώς το λένε, το αρχές καταράκτη.
1: Ναι.
0: Και είμαι, κατάλαβες τώρα, βιβλίο για να διαβάσω δεν γίνεται. Στον υπολογιστή μόνο, αφού τα μαγενθύνω, έχω κάνει μαύρη την οθόνη και λευκά τα γράμματα για να βλέπω. Έχω πρόβλημα μεγάλο. Γι' αυτό ήθελα, αν θυμάσαι και τη ζωγράφο,
1: ναι,
0: να με βοηθήσει. Αλλά τώρα έφυγε αυτή, αρμονιάστηκε. Και αν βρούμε κανέναν άλλον τώρα.
1: Οκ. Okay. Να είσαι καλά, Κέτη μου, χάρηκα πολύ.
0: Όλοι μας να είμαστε καλά, γιατί, πώς το λένε, λιγοστεύουμε κάθε μέρα και λιγότεροι. Λοιπόν, και να βάλουν μπρος οι νέοι να κάνουν πολλά παιδιά. Ελληνόπουλα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Πεινάς?
3: Σαν λίγος. Τι καλό μαγείρεψε?
2: Μπάμι.
3: Με κοτόπουλο?
2: Όχι.
4: Όχ, όχ.
3: Με τι?
2: Με άλλες μπάμιες.
3: Ακόμα πιο όχ. Το έχω πει 100.000 φορές. Εγώ τις σκέτες μπάμιες δεν τις υπολογίζω για φαΐ. Θα το πετάξω.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι.
3: Πάω να πετάξω αυτό το σύχα.
2: Τα έχουμε πει αυτά. Φαγητό δεν πετάμε.
3: Σιγά μην περιμένω κατανόηση από σένα. Θα το πετάξω. Οι σκέτες μπάμιες κάποια στιγμή πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους αστυνομία.
5: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Και τι από την Κυψέλη βρήκα αυτό που ρώτησες πριν για το Χαϊδάρι. Και τι δεν ρώτησε για το Χαϊδάρι, ναι. Λοιπόν, μου το έστειλε η Χαρά Γκαμπέση από τη Θεσσαλονίκη σε μήνυμα. Υπάρχουν απόψεις ότι η περιοχή Χαϊδάρι επί Τουρκοκρατίας ήταν τσιφλίκι του Χαϊδάρ Πασά και έτσι αιτιολογείται η ονομασία της πόλης. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από τη Θήβα, σε βρήκα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μάνο, τι κάνεις, καλησπέρα στους ακροάτες.
5: Καλώς τον.
6: Για το θέμα που έβαλε σήμερα, ήθελα να πω δύο λόγια.
5: Αμέ.
6: Το θέμα αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι σωστό, σαν ερώτημα. Θα μπορούσε όμως κάποιος να το αμφισβητήσει. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι νεοσύλλεκτος στη Σχολή Ευελπίδων. Έχει όνειρα, έχει σχέδια. Θέλει να πάει στο ένα όπλο να μάθει αυτό, θέλει να πάει στο άλλο όπλο να μάθει αυτό. Έχει μεράκι. Ξαφνικά μετά από 40 χρόνια, γίνεται, χωρίς να ξέρει την πορεία του, ξαφνικά γίνεται στρατηγός.
5: Ναι.
6: Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπες, ο στρατηγός έρχεται στο παρελθόν πίσω να συναντήσει το νεοσύλλεκτο εαυτό του στην ηλικία των 18-19 χρόνων.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να πούν αυτοί οι δύο. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να έχει ένας 18χρονος την εμπειρία που έχει ένας μεγαλύτερός του.
5: Μα εσύ το έχεις αναποδογυρίσει. Εγώ είπα, εάν συναντούσες, υποθετικό είναι το ερώτημα, παιγνίδισμα του ραδιοφώνου είναι, έτσι.
6: Ναι, ναι. Εγώ το κατάλαβα.
5: Γίνεται, ναι, δεν γίνεται. Α, δηλαδή δεν υπάρχει μηχανή που να σε γυρίζει το χρόνο, αλλά... Γιατί αν υπήρχε θα γινόταν μεγάλο μπέρδεμα, κατάλαβες τι λέω. Ο καθένας θα άλλαζε κάτι και μετά στη δευτέρα παρουσία δεν θα βρίσκει ο Θεός άκρη, κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, βλέπει τον εαυτό του στην ηλικία των 18 ετών και του δίνει μια συμβουλή. Αυτό είναι το ερώτημα.
6: Επίσης, ότι επιστρέφει.
5: Δεν είπα ποτέ τη λέξη επιστρέφει. Είπα
6: ότι πηγαίνει μετά από... Είδε κάποιος ενηλικός και επιστρέφει πίσω.
5: Όχι, δεν είπα ποτέ. Αγαπητέ μου, δεν ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μιλάω επί 35 χρόνια στο ραδιόφωνο. Είπα, εάν κάποιος... Ναι, απολύτως το κατάλαβες λάθος. Είπα, εάν συναντούσε κάποιος τον 18χρονο εαυτό του σήμερα, ποια συμβουλή θα του έδινε για την υπόλοιπη ζωή του και για ποιο πράγμα θα του γύρευε συγγνώμη. Να, ο Μάκης, ας πούμε, ο Φορτηγατζής που μας ακούει τώρα, λέει ότι σε ένα μήνυμα που έστειλε, ότι αν είχα τη δυνατότητα αυτή, θα του ζητούσα συγγνώμη που τον έμπλεξα με το κάπνισμα. Κατάλαβες? Και η πλάκα είναι ότι και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ότι το μόνο πράγμα που θα ζήταγα συγγνώμη από το 18χρονο εαυτό μου είναι που κάπνιζα 2,5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Άφιλτρα. Και έπαθα 2 εμφράγματα εξαιτίας αυτού. Βουλώσανε οι αρτηρίες της καρδιάς.
6: Ναι, αλλά οι επιλογές που έκανες τις έκανες με το χέρι στην καρδιά, όπως και εγώ.
5: Όχι, εγώ τις επιλογές που έκανα, εν τέλει, τις έκανα με τα δάχτυλα ανοιχτά μπροστά στη μούρη μου.
6: Ναι, έτσι. Εγώ τις επιλογές που έκανα, τις έκανα με το χέρι στην καρδιά.
5: Δεν μιλάμε για τις επιλογές γενικά.
6: Μιλάμε... Το επιλογή είναι, μάλλον.
5: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι επιλογή. Είναι μια μακακία που σου κολλάει όταν είσαι στο σχολείο για να δείξει ότι έγινες άντρας.
6: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι και αυτή μια μικρή επιλογή.
5: Στα μούτρα σου. Τα μούτρα μου,
6: ναι,
5: μάλλον.
6: Ναι, εντάξει. Εγώ τις επιλογές που έκανα στη ζωή μου από μικρός μέχρι τώρα τις έκανα με το χέρι στην καρδιά. Okay. Και μου είπαν οι δασκάλοι μου ότι θα κάνεις το καλύτερο για τον εαυτό σου. Οι άλλοι κοιτάξανε το βόλεμα. Όλες τις αποφάσεις που μου πήραν τις πήραν με το χέρι στη τσέπη.
5: Okay.
6: Δεν το μετάνιωσα γι' αυτό. Εντάξει, δεν το μετάνιωσα.
5: Μα εγώ δεν ρώτησα για μετάνοιες, ούτε για εξομολογήσεις. Εμένα το ερώτημά μου είναι σαφές και ξαναλέω, είναι ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι. Μην το παίρνεις τόσο σοβαρά.
6: Ναι, είμαι τώρα 50 χρονών και κάτι.
5: Ωραία, να ζήσεις.
6: Δηλαδή πηγαίνω και συναντάω τον 18χρονο εαυτό μου, έτσι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Τι συμβουλή θα του έδινες? Άντε πάλι. Τίποτα ρε να μην πείτε, παίξτε ένα τάβλι. Τι να σου πω τώρα, ρε Βασίλη.
6: Μα είναι ποτέ δυνατό να έχει ο 17χρονος αυτός που να έχει την πείρα που έχω εγώ τώρα?
5: Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σε ευχαριστώ που σε άκουσα. Να είσαι καλά.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 1:10. Αγαπητέ Βασίλη από τη Θήβα, δεν ξέρω, δεν σε κόβω για πολύ παιχνιδιάρη άνθρωπο, γιατί ήταν τόσο σαφές ότι πρόκειται για ένα παιχνίδισμα του ραδιοφώνου και τόσο συγκεκριμένη η ερώτησή μου, και εσύ ήθελες να τα θεωρητικοποιήσεις όλα. Δηλαδή μέχρι να βρεις κάποιον να σου φτιάξει τα γρήγορα μία χρονομηχανή. Αυτό, γι' αυτό αναγκάστηκα να σου πω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, γιατί πραγματικά δεν είχα τίποτα άλλο. Στέρεψε ο κουβάς. Κυρία Κατερίνα από το Βύρονα, καλημέρα σας.
1: Αγάπες μου επικίνδυνες, όλο το team.
0: Καλώς την. Καλώς την.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Δεν μη σεζόν.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Έτσι.
0: Θέλω λοιπόν, να πω, υπάρχει κάποιος λόγος που...
1: Πολύ λογή να άστα, μη συζητείς.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ζήταγα από τον εαυτό μου να μου ζητάει συγγνώμη κάθε μέρα. Αν μπορείς να το πιάσεις αυτό. Γιατί με υπέβαλε σε πολλές δοκιμασίες και μεγάλες. Σου λέει κάτι αυτό?
0: Ναι, άμα συνέχισε.
1: Αυτό, ξέρεις, εγώ δεν είμαι του πολύ.
0: Του πολύ.
1: Κάθε μέρα να μου λέει συγγνώμη μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Που θα του δίνω και συμβουλή και όλα.
0: Ναι, αλλά για να χρειάζεται να σου ζητάει συγγνώμη, πάει να πει ότι στο διάβα της ζωής σου έπεφτες από το ένα λάθος στο άλλο.
1: Αυτό είναι σχετικό που λες.
0: Τέλος πάντων. Δεν, αυτή τη διατύπωση, αυτό είναι σχετικό, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί την κολλάνε οι άνθρωποι παντού.
1: Δεν έκανα λάθη, παρόλα την ηλικία μου την πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Και πάλι που...
0: Τότε γιατί να σου ζητάει συγγνώμη?
1: Να μου ζητάει, γιατί με υπέβαλε σε δοκιμασίες.
0: Ναι. Τι είδους?
1: Α, τι γίνεται τώρα να
0: δεν
1: το πω?
0: Γίνεται, πρώτα απ' όλα κοίταξε.
1: Ναι.
0: Σαν να είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο οντότητες το αντιμετωπίζεις. Εσύ πρέπει να τα ρυθμίσεις αυτά τα πράγματα.
1: Δεν ρυθμίζονται πάντα.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, εκτός από τα θέματα της υγείας, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να τα επιλύσουν.
1: Είναι το συνέστημα στην αίσθηση.
0: Μα το συνέστημα.
1: Τα χαλάει, ναι, αυτό.
0: Το συνέστημα. Πώς το εννοείς το συνέστημα, δηλαδή?
1: Γενικότερα.
0: Να είσαι ερωτευμένη εσύ με έναν άντρα και αυτός να σε προδώσει, αυτό εννοείς?
1: Καλά, και αυτό, άστο, αυτό μην το συζητείς καθόλου. Λοιπόν, άστο, πέφτει.
0: Τότε τι συνέστημα?
1: Γενικά τα συναισθήματα, τα δικά μου, του κάθε ανθρώπου.
0: Μπορείς να μου το κάνεις πιο σαφές αυτό?
1: Τι να κάνω τώρα?
0: Τι να
1: λοιπόν,
0: κάνω, δεν ξέρω.
1: Είναι η λογική και το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Όταν υπερισχύει το συνέστημα από τη λογική, είναι δράμα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί ποτέ. Ποτέ.
0: Τότε γιατί λέμε συναισθηματική λογική?
1: Δεν ξέρω τι λένε. Συναισθηματική λογική. Λογική και συνέστημα, νο.
0: Οκ. Μάλιστα, Κατερίνα.
1: Αυτά. Λοιπόν...
0: Τι μαγείρεψες σήμερα?
1: Σήμερα έκανα φασολάκια με κοτόπουλο.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν το έχω φάει.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Ναι. Φασολάκια, ωραία ιδέα.
1: Κόκκινο ήταν και αυτό, κόκκινο ήταν.
0: Όχι, με κατάλαβες, κόκκινο κρέας, το κοτόπουλο είναι άσπρο κρέας.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έφτιαξα το κοτόπουλο πρώτα με τα σχετικά του, το καβούρισα, τα κρεμμύδια του, τα κοινατά, και στο τέλος έβαλα τα φασολάκια και είναι κούκλα.
0: Τα οποία ήταν, είναι η εποχή του τώρα, φρέσκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω μια χάρη.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Μήπως υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε λίγο το Λανουή?
0: Άμα το βρει εδώ πέρα η κυρία Αγγελάκη. Όχι, Σταυρούλα δεν έχει καμία σχέση με
1: αυτά.
0: Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Τι ωραίο θα ήταν να κοιμηθώ γλυκά.
0: Λοιπόν, πάρ' το Λανουή. Σε φιλώ. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια.

0: Θέλω να σας πω κάτι που γράφει ο κύριος Χάρης Σταματίου, ότι προσοχή προς όλες τις κυρίες, λέει. Κάποια αποκοιμήθηκε στο μπάνιο ενός κινηματογράφου και της έκλεψαν τα πάντα και δεν θυμάται τίποτα, μόνο ότι μία γυναίκα της έδωσε ένα άρωμα να μυρίσει. Χτες το απόγευμα, γύρω στις 3:30, στο πάρκινγκ, μισό λεπτό γιατί, ναι, στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, με πλησίασαν δύο άντρες και με ρώτησαν τι είδους άρωμα φορούσα. Στη συνέχεια με ρώτησαν αν θα ήθελα να μυρίσω ένα εντυπωσιακό είδος αρώματος που πουλούσαν σε τιμή προσφοράς. Πιθανότατα θα το είχα δεχτεί αν δεν είχα λάβει αυτή την ειδοποίηση για το σοκ αρώματος. Οι άντρες παρέμειναν ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, φαντάζομαι να περίμεναν να εμφανιστεί κάποιος άλλος. Σταμάτησε μία κυρία που περπατούσε προς το μέρος τους και την προειδοποίησα. Με είχαν προειδοποιήσει ότι σε εμπορικά κέντρα ή χώρους στάθμευσης υπάρχουν άνθρωποι που σε πλησιάζουν για να σου προσφέρουν να μυρίσεις το άρωμα που πουλάνε, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα άρωμα. Όταν το μυρίζεις, λιποθυμάς και εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να κλέψουν ό,τι έχει αξία από αυτά που κουβαλάς. Και τα λοιπά, λέει, αντιγράψτε το μήνυμα και κολλήστε το παντού. Και εμένα μου έχει τύχει, αλλά όχι για να μου προσφέρουν άρωμα, παρά ήρθε κοντά και με ρώτησε αν θέλω να πάρω 100 ευρώ μια βιντεοκάμερα που κράταγε. Λέω, δώστε μου λίγο. Ήταν άδεια. Λειτουργούσε μόνο το φωτάκι, που, το LED που έκανε την οθόνη να λάμπει. Δεν είχε μέσα μηχανισμό, τίποτε, ήταν άδεια. Εν τω μεταξύ, αφού το ξέρουνε, και η αστυνομία το ξέρει αυτό και οι ηλίθιοι που έχουν τα εμπορικά κέντρα, γιατί δεν βάζουνε δυο σεκιουριτάδες να τους πάνε στο ξύλο και να μην πατήσουν ξανά τα πόδια τους εκεί? Θα πάρεις δύο ψωμωμένους σεκιουριτάδες, μποντιμπιλτεράδες, και θα ορμάνε και θα βαράνε μάπες. Αφού δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα άλλο, σπάς τους στο ξύλο να μην ξαναπατήσουν τα πόδια τους εκεί. Γεια σου Βασίλη από την Πάτρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Έψαχα από νωρίς να ακούσω το σταθμό σας. Δεν μεταδίδεται από Πάτρα και μου εξήγησε η Σταυρούλα ότι είμαστε φιλοξενούμενοι βέβαια. Εγώ έψαχα από τη 12 η ώρα. Τέλος πάντων εγώ επικοινώνησα με τη Σταυρούλα.
0: Τζάμπα ευχαριστίες τους είπα δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα, συνέχισε.
1: Α, ναι. Ναι, και ήθελα απόψε να σας πω κάτι.
0: Όχι, απόψε, ναι, για πες μου, θα σου πω μετά.
1: Που άκουσα στις ειδήσεις, μάνα μου, και ήθελα κάπως να το σχολιάσω.
0: Ποιο?
1: Άκουσα στις ειδήσεις ότι η Ελλάδα, λέει, εξαπέλυσε δορυφόρο στο διάστημα. Α, σου πω ότι χάρηκα. Φτάσαμε, λέω, σε αυτό το επίπεδο, πρώτη φορά το άκουσα.
0: Είναι, έχουμε στείλει πολλούς από ό,τι ξέρω.
1: Α, έτσι. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Έτσι κι αλλιώς γεμάτο ούφο είναι ο τόπος.
1: Α, εντάξει, και όλο. Πρώτα απ' όλα έχουν μείνει τα κονδύλια για τέτοια.
0: Α, δεν ξέρω να σου πω.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και επί τη ευκαιρία, εγώ προμηνώς, ας πούμε, είχα γράψει κάτι.
0: Βασίλη μου, κοίτα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάθε βράδυ.
1: Έλα, εντάξει.
0: Γιατί έχω ερώτημα απόψε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή να το επαναλάβω.
1: Όχι, δεν το άκουσε.
0: Αν συναντούσες, ναι, λοιπόν, άκου. Ναι. Αν συναντούσες τον εαυτό σου στην ηλικία των 18 ετών,
1: ναι,
0: έτσι, τι θα του έλεγες, τι συμβουλή θα του έδινες για το μέλλον και για ποιο πράγμα θα του γύρευε συγγνώμη?
1: Ναι. Εντάξει, όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε κάνει λάθη. Και θα του δίνα και μια συμβουλή ότι ετοιμάσου να αντιμετωπίσεις δυσκολίες, βάσανα όπως τα πέρασαμε όλοι, ταλαιπωρίες, τα βεβαιότητες και αυτά. Τι άλλο να μπορούσα να το πω. Αυτές τις συμβουλές που δίνω και στους νέους σήμερα.
0: Έχεις εγγόνια, παιδιά, εγγόνια, τέτοια?
1: Έχω δύο εγγονούλες, είναι μεγάλες τώρα βέβαια, είναι δασκάλες, παντρεμένες και λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο εξωτερικό.
0: Πας για δυσέγγωνο όπου να είναι.
1: Ναι, έχω και δυσέγγωνο βέβαια.
0: Βέβαια, μπράβο.
1: Εντάξει, είμαι συμπληρωμένος, μάνα μου. από αυτά. Εντάξει, αλλά ο άνθρωπος στο τέλος φεύγει με κενά. Θα φύγει με κενά ο καθένας μας με το δικό του φορτίο. Αλλιώς την περιμέναμε τη ζωή, αλλιώς αυτά, αλλιώς μας ήρθανε. Και άλλα περιμέναμε περισσότερα, δεν μας ήρθαν όπως τα θέλαμε. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω.
0: Να σε καλά, Βασίλη, δεν μας κουράζεις καθόλου. Απλά το θέμα με τα ποίηματα μπορεί να είναι, ας πούμε, μία φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα δεν μπορεί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, σου λέω...
1: Έστω και μία φορά την εβδομάδα, μάνα μου.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, αγόρι μου, αυτό δεν είπα τώρα.
1: Ωραία, αν είναι μία φορά την εβδομάδα, εγώ συμφωνώ.
0: Συμφωνώ, οκ.
1: Δεν θέλω να γίνω...
0: Μα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνεις. Είμαι κέρβαρος σε μερικά πράγματα.
1: Ωραία, ωραία. Δεν θέλω να σας αλλάξω εγώ το πρόγραμμα.
0: Μα δεν αλλάζει κανείς το πρόγραμμα. Βασίλη, μην τα παίρνεις όλα γύρω από τον εαυτό σου. Εγώ απλά είπα ότι ωραία εκτές που είπαμε το ποίημα, ναι. Θα μας δοθεί ευκαιρία πάλι, αλλά πρέπει να μεσολαβεί μια εβδομάδα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έλα. Σε φιλώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εγώ μάλλον την αγάπη μου στέλνω και εμείς, με συγχωρείτε αν σας κούρασα.
0: Να είσαι καλά, στο καλό να πας. Δεν χρειάζεται να λέμε περιττά πράγματα. Ωα, το τραγούδι αυτό μου αρέσει πολύ.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα φίλε Τεμάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Η Σταυρούλα είναι η καρδιά μου ρε φίλε. Τι να πω αυτή η κοπέρα.
0: Περιβόλη.
1: Χαρά στα Ευαγγέλια. Μπορείς να πεις πάλι το θέμα γιατί...
0: Ναι,
1: για να δω αν είμαι εντός θέματος γιατί λίγο μπερδεύτηκα από διάφορες εκδοχές.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Σήμερα να συναντήσεις τον 18χρονο εαυτό σου. Τι συμβουλή θα του έδινες για το μέλλον του και για ποιο πράγμα θα του γύρευες συγγνώμη.
1: Ναι, είναι μια ιστορία παλιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα αν γίναγα ναι στα 18. Η οικογένεια του πατέρα μου ήρθε από την Κωνσταντινούπολη και τους έφεραν το 22 στην Καστοριά. Ήταν 4 αδέλφια του πατέρα μου με τους γονείς τους που ήρθαν και από την οικογένεια αυτή υπήρχε και ένα κορίτσι Ισμαρό η οποία με έμπλεξε με κάποιο νερό και έφυγε στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική, είχαμε επαφή αργότερα όταν γεννήθηκα εγώ και τα λοιπά και με αγαπούσε πολύ γιατί ήμουν το μόνο αγόρι και οι άλλοι αδελφοί, τα αδέλφια τους είχαν όλα κορίτσια και άρχισε να με το ευελίγει στο μυαλό να πάω στην Αμερική. Με υποσχόμενη, αυτή είχε επιτύχει το μεταξύ επαγγελματικά με τον σύζυγό της, έφτασαν να έχουν κάπου 100 εστιατόρια.
0: Έλα.
1: Ένα δαιμονικό ζευγάρι που κατάφερε πολλά πράγματα. Και άρχισε να μπαίνει και μέσα στο μυαλό μου αυτή η ιδέα. Τώρα λοιπόν θα ξαναγύριζα πίσω, ναι. Δεν μ' άφησαν τότε οι γονείς μου, έγινε φασαρία μεγάλη, κυνηγητό μεγάλο και τελικά κατέληξα εκεί που ήταν μέσα στην καρδιά μου η νομική και έγινα δικαστικός κτλ.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα όμως πάλι πηγαίνοντας εκεί. Ήταν το ένα όνειρο, ποια ήταν η Αμερική, πώς ήταν η Αμερική, το American Dream που λένε, πώς θα εξελισσόμουν κι εγώ μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, τι άλλη οικογένεια θα έκανα, τι κατορθώματα θα είχα, τι περιουσίες θα είχα δημιουργήσει, πώς θα ήταν αλλιώς, πώς θα είχα επιτύχει. Μια ζωή που μπορώ να την ονειρευτώ πώς θα ήτανε, αλλά να τη φανταστώ. Είναι κομμάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και έτσι μου έμεινε αυτό σαν αποθυμένο και τώρα μετά βέβαια με τις σπουδές έκανε οικογένεια, δημιούργησα ιστορίες στην Ελλάδα και τα ρέστα και τα λοιπά. Έφυγε εκείνος σιγά σιγά ξεθόριασε, αλλά έμεινε όμως μέσα στο μυαλό. Και όταν γύριζα καμιά φορά έλεγα και το έλεγα και στην αγαπημένη μου Όλγα, εσύ λέω, ξέρεις τότε αν πήγαινα με τη θεία της Μαρός στην Αμερική μπορεί να είμαι δισεκατομμυρίουχος, αλλά δεν θα σε είχα γνωρίσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έλεγε η Λόλα. Ευτυχώς τυχερή ήμουνα που μέσα σε 4 ώρες, αγαπημένα μου, μου ζήτησε να παντρευτούμε. Και έμεινε που λες έτσι σαν και αποθυμένο όνειρο, ναι, αν γινόμουν 18χρονος και πήγαινα στην Αμερική, μπορεί να ήμουν κι εγώ Τραμπ σήμερα, γιατί όχι.
0: Ναι, γιατί όχι, βέβαια.
1: Για δύο πράγματα. Μπορούσα να κάνω και να καταφέρω. Άλλωστε η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς και στην Αμερική είναι ένα δείγμα επιτυχίας οι δραστηριότητες και όταν κανείς αγωνίζεται με κάθε τρόπο έντιμα αλλά και με την άλλο τρόπο
0: ναι.
1: Και καταφέρει πολλά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Εκεί λοιπόν θα ήθελα κι εγώ. Αυτό μου είναι έτσι πότε ξαναβγαίνει στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου.
0: Στην επιφάνεια, ναι.
1: Στην επιφάνεια. Το ξαναφαντάζομαι, λίγο το ζητήσω. Και στο μεταξύ γνώρισα και άλλους Ελληνοαμερικανούς. Έτυχε να πάω μερικές φορές για ταξίδια και υπηρεσίες και ξέρω εγώ και τα ρέστα. Και η αλήθεια τη ζήλεψα. Ζήλεψα. Παντρεμένος με οικογένεια, δημιουργημένος με παιδιά κτλ. Αλλά βλέποντας τον άλλον. Τα καζάνδια που λέμε, ναι, πότε μου βγαίνει έτσι αυτό το αποθυμένο, πρέπει λέω, αν τότε τα 18, στα 17 πήγαινα,
0: τι θα γινόταν,
1: ποιος ξέρει τι θα γινόταν, τι θα ήμουν,
0: ναι.
1: Και δεν απεκλείεται τίποτα, να γινόμουν και Μέγας και Τρανός. Και τίποτα. Όχι μόνο από εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι έμεινε αυτό σαν μια παλιά ιστορία, σαν παλιά ανάμνηση και θα το έλεγα σαν λίγο αποθυμένο, άγνωστο, τι θα έβγαινε από αυτό και αν θα έβγαινε πραγματικά τι, ή τελικά ήταν κάθε εμπόδιο για καλό το ότι δεν πήγα και ίσως γιατί εδώ πέρασα πολύ πιο ευτυχισμένη ζωή από εκείνη που πιθανόν φανταζόμουν ότι θα ήταν ωραία ζωή και επιτυχημένη με πολλά κατορθώματα. Κάπως έτσι όλη την ιστορία.
0: Τέλειο.
1: Αυτά που λες αδερφέ μου.
0: Μάλιστα Βασίλη.
1: Ιστορίες χωρίς λόγια. Αλλά ναι, έτσι ξεθάβουμε παλιές. Γιατί κοιτάξτε στα νιάτα. Όλοι έχουμε ξεκινήσει θέλοντας να κάνουμε το επάγγελμα το άλλο, το επάγγελμα σπουδές, ιστορίες, γαμπρίσματα, γκόμενες, πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι γεμάτο εκείνη η δεκαετία του 10 με 20. Είναι η πιο φαντασιακή δημιουργική ζωή που χίλια δυο πράγματα και όσο περνάνε τα χρόνια η τεχνική πρόοδος κάνει τρέλες κυριολεκτικές ασύλληπτες στο κεφάλι μας. Όλοι με όνειρα, με φαντασίες, με πάρα πολλά πράγματα. Ακούω από όλους νεαρούς και νεαρές που φαντάζονται πολλά. Να κάνουμε το, να κάνουμε το. Γι' αυτό και ένα σοβαρό μέρος φεύγει στο εξωτερικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συνέχεια. Άλλοι με σπουδές και άλλοι ακόμα χωρίς σπουδές.
0: Mm.
1: Σαν να πούμε τυχοδιώκτες. Όπως μου λέει ο γιος μου στην Ολλανδία. Και εμείς από νεαρούς Έλληνες κυρίως, 18-20 άριδες, πάνε εκεί και ψάχνουν να βρουν μια δουλειά, οτιδήποτε δουλειά, ακούγοντας ότι εκεί έχει δουλειές, ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια, ότι το κράτος είναι οργανωμένο, είναι να πούμε τύπος και υπογραμμός και μαζεύει κόσμο. Και με τα όνειρα του κάθε νεαρού, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι να επιτύχει, όχι να δημιουργήσει, παράλληλα καταφέρνουν και αρχίζουν και σπουδάζουν έστω και στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν η σημερινή εποχή με τις αυτές που ακούμε χίλιες δυο πρόοδους πλέον τις επιστημονικές μεθόδους που ανακαλύπτονται διαρκώς. Το έξω είναι δημιουργεί θέλγητρα και επιθυμίες, γι' αυτό και φαίνουν πολύ δεδομένο το δικό μας είναι πεπερασμένο. Το παρόν και το μέλλον μας εδώ φαίνεται πεπερασμένο, γι' αυτό έξω δίνει διεξόδους. Και γι' αυτό και έχουμε αυτή την πλημμυρίδα να πούμε του εξωτερικού να φεύγουν όλοι σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Αυτά αδερφέ μου.
0: Να είσαι καλά Βασίλη μου.
1: Φιλιά
0: πολλά.
1: Καλημέρα, γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Χαιρετώ και πάλι τον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή την ΕΠΚΟΜΠΗ μας, και έτσι μας ακούει η Βόρεια Ελλάδα και ο Πάρης τώρα που είναι στη γραμμή από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς.
1: Καλά να'ς.
0: Και εσύ.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καταρχήν έβαλες πολλούς να πάνε στο Αγκίστρι το Πάσχα μάλλον, Θα ήθελα να είμαι ένας από αυτούς.
0: Εγώ πώς τους έβαλα?
1: Δεν είπες ότι ήσουν Πάσχα στο Αγκίστρι και έτρωγες το...
0: ναι, αλλά εμένα είναι φίλος μου ο Νεκτάριος. Δεν ξέρω αν θα έχουν όλη την ίδια τύχη.
1: Εντάξει, θα του δώσουμε κάτι παραπάνω, αφού τα είχε στη λεκάνη, πώς τα είχε? Τα είχε έτσι, δεν τα τρώγανε οι Ολλανδοί. Έτσι δεν είπες?
0: Ναι, δεν τα φάγανε οι Ολλανδοί.
1: Πες μου. Λοιπόν, φοβερό το θέμα που έβαλε. Όλοι οι ακροατές πολύ ωραίοι και οι συνταξιούχοι και έλεος ηλικιωμένοι άνθρωποι, δηλαδή πολύ ηλικοί. Εμένα με έχει φέρει σε μια, πώς να το πω, δηλαδή σαν να το, ούτε να το περίμενα, αλλά σαν να έπρεπε να έρθει αυτό το θέμα.
0: Σαν να έπρεπε να...
1: Να έρθει, να το βάλει δηλαδή, να το,
0: ναι,
1: να το,
0: για πες,
1: να το ζήσουμε τώρα.
0: Για πες.
1: Βασικά 18 χρονών είμαστε στην ηλικία, το 18ο έτος είναι που δίνουμε τις πανελλαδικές, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα είναι πρώτο πανελλαδικό ή μετά το πανελλαδικό?
0: Έλα ρε πάρει τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη. Όχι,
0: με εκνευρίζουν αυτά.
1: Όχι,
0: δεν
1: καλά,
0: είναι τίποτα.
1: Καλά,
0: είναι του βάρη και δεν έχει ούτε πανελλαδικές ούτε τίποτα.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως θα έδινα μία συμβουλή σε μένα να διπλοτσεκάρω, ας πούμε, το γραπτό μου και γενικά να διπλοτσεκάρω πράγματα.
0: Ναι.
1: Για να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήμουν τακτικός πολύ και
0: γιατί...
1: δεν διπλοτσέκαρω. Όταν έκανα μία δουλειά έφευγα, ας πούμε, κάπως την άφηνα. Δεν την κοιτούσα πίσω. Αυτό.
0: Ναι. Και αυτό το χούι... Το κράτησες όλο το βίο μέχρι τώρα?
1: Τώρα τελευταία, επειδή έχω μπλέξει με μια κυρία τη δουλειά που σου έλεγα που βοηθάω τα δύο ανάπηρα παιδιά που βοηθούσα, τώρα έχουμε το κοριτσάκι, η μητέρα τους είναι τάξη, ευταξία και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι το παράδειγμα, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Οπότε με δίδαξε με τη δυσκολία, ας πούμε, αλλά επειδή την εκτιμώ πάρα πολύ και την... Την προστατεύω γενικά και τα παιδιά, ας πούμε, τα αγάπησα πάρα πολύ και γι' αυτό έκατσα και εκτός εργασίας, ας πούμε. Και την τη βίωσα τελικά, την πήρα την...
0: Το μάθημά σου.
1: Μπράβο, ναι, το μάθημά μου. Το πήρα αυτή την εμπειρία, δηλαδή την πήρα, ας πούμε. Τώρα δεν θυμάμαι να σου πω πότε, σιγά σιγά γινόμουν όλο και πιο καλό σε αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, μπράβο ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό ναι, με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κυρία σε όλη τη ζωή μου.
0: Τέλεια.
1: Σε όλα τα πράγματα.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι έκλεισε ένα κύκλο. Τώρα έχει σχέση και με τα προηγούμενα θέματα που είχαμε χτες, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, τι χρόνο έχεις και πώς είναι ο χρόνος σου για να σου πάω κάπου αλλού στο χθεσινό, δηλαδή.
0: Πήγαινε με, ναι, αλλά έχει το νου σου ότι είναι παρατέταρτο, ναι.
1: Ναι. Ας πούμε, αυτό που ήθελα χτες κάτι να πω, ο καθένας μας κάπως πιστεύει στο Θεό, ας πούμε, να πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο καθένας έχει το δικό του Θεό, δηλαδή. Δηλαδή, ο προσωπικός μας Θεός, ας πούμε. Δεν είναι, το βιώνουμε ο καθένας έτσι με διαφορετικό τρόπο. Σαν να είναι μοναδικός για μας. Ναι. Ο προσωπικός μας, δηλαδή, Θεός. Παρ' όλα αυτά, πώς γίνεται όμως, όλη αυτή η προσωπική θεοί όλων των ανθρώπων να είναι...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Αυτό σαν σχέση, έτσι, τέλος πάντων, δεν το έχω ολοκληρώσει σαν σκέψη, γιατί τώρα με σένα το σκέφτηκα. Και κάπου με εκείνο που είχα βρει κάτι στα μαθηματικά σε μία απάντηση στις πανελλαδικές, που δεν υπήρχε απάντηση κανονική στις εφημερίδες, δηλαδή ήταν... τέσσερις, ας πούμε, απαντήσεις και εγώ είχα γράψει κάτι άλλο. Και νόμιζα ότι ήταν και λάθος, ας πούμε, και δεν το έδωσε σημασία. Και ενώ το θυμόμουν μέχρι ένα σημείο πριν το τελευταίο, μετά περνώντας ημέρες το ξέχασα και πιο πριν και πιο πριν.
0: Πιστεύεις ότι έχει καταλάβει κανείς για ποιο πράγμα μιλάς? Το λες με ένα πολύ περίπλοκο τρόπο.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω εγώ, επειδή είμαι χαζός. Ναι, όχι, επειδή εγώ χαζός είμαι.
1: Τι είπα όμως, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να το επαφήνω τόσο.
0: Δεν είναι θέμα εμβάνθυνσης. Καθόλου βαθύ δεν ήταν.
1: Ωραία, ρηχότατο ήταν. Να το πάω σε πιο απλό πράγμα.
0: Θέλω χωρίς φιωρητούρες.
1: Χωρίς πολλά.
0: Χωρίς φιωρητούρες.
1: Ωραία. Γιατί, δε, άστο, αυτό ναι. Γιατί την ιδανική κοινωνία, αυτό που δεν μπορούσα να πω εκτές, γιατί δεν ήμουν ξεκάθαρος κι εγώ στο μυαλό μου.
0: Ναι, για πες να δούμε τι θα γίνει.
1: Έλεγα, η ιδανική κοινωνία κάπως σκεφτόμουν ότι χωρίς Θεό δεν μπορεί να υπάρχει, αλλά τελικά μπορεί να υπάρχει. Απλά είμαστε τώρα, ας πούμε, πες μια πρωτόγονη ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Υπάρχουν κάποιοι περίοδοι, κάποιος μίλησε χτες και για τους πρωτόγονους ακόμα. Δεν διαφέρουμε πολύ από αυτούς. Δεν έχουμε αλλάξει τόσο πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, αλλά.
0: Πάρα ίσως... πολύ, μιλάμε ηλικιωδώς,
1: ναι,
0: πάρα τάξη. Πολύ.
1: Okay, εντάξει, ναι, και εγώ έτσι είχα σκεφτεί χτες όταν το είπα αυτός, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ένα στάδιο της, μέχρι τώρα, της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι τώρα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ένα σημείο καμπής που μπαίνουμε στην αρχή της ιδανικής πολιτείας, την περίοδο δηλαδή της ιδανικής πολιτείας. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και 100.000 χρόνια και 10.000. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Δεν καταλαβαίνω, καλέ μου, τι μου λες, αλήθεια, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ναι, καλά, δεν
0: όχι,
1: πειράζει.
0: Πάρει, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα χωρίς να καταλαβαίνουμε ένα τον άλλο.
1: Ναι, ναι, όχι, πειράζει, αλλά δικό μου λάθος, αυτό λέω, δεν πειράζει από τη μεριά σου.
0: Φτιάξτε στο μυαλό σου όπως πρέπει.
1: Ναι, γιατί δεν το κατάλαβες όμως.
0: Γιατί είμαι χαζός, σου εξήγησα. Είμαι χαζός, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλό Πάσχα.

2-11-10-80-8-8-0. Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ποίηματα του Τάσου Λιβαρδίτη από τη συλλογή του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Εκείνο τον καιρό ήταν που άρχισα να γυμνάζομαι, διότι σκεφτόμουν πρέπει να έχω δύναμη, αλλιώς πώς θα σηκώσω αυτό το μπαούλο που μπορεί να βρω τυχαία στο δρόμο, γεμάτο τη μαλφή. Εξάλλου διάβηκε η ζωή και αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ σε κανέναν. Και αφήστε κατά μέρος τις προηγούμενες καταθέσεις μου, θα πω την αλήθεια μόνο όταν θέλω εγώ ή όταν μ' αφήσουν να κλάψω. Ώσπου ένα βράδυ συνάντησα τη Δεσποινίδα Ευρυδίκη. Όταν ήταν νέα, παρέδιδε μαθήματα πιάνου, γόνος αρχαίας και πλούσιας οικογένειας που πτώχευσε. Ύστερα με τα χρόνια άρχισε να πίνει, μέχρι που λερωνόταν επάνω της. «Δεσποινή Ευρυδίκη, δεν με θυμάστε?» τη ρώτησα. Δεν μου απάντησε. Φορούσε ένα μπλε μεταξωτό φόρεμα με έναν άσπρο νεανικό γιακά στο γερασμένο λαιμό της. «Δεσποινή Ευρυδίκη, είμαι αυτός που σκεφτόταν τόσο άσχημα πράγματα για σας», ξανάπα. Τότε μου χαμογέλασε. Κι ύστερα, πιάνοντάς με απαλά από το χέρι, με έσυρε σιγά σιγά έξω από τον Άδη. Το κουδούνι της εξώπορτας χτυπούσε επίμονα. Εγώ αργοπορούσα να ανοίξω, απολαμβάνοντας όπως πάντα την αγωνία μου. Όταν άνοιξα, ένας νέος στεκόταν έξω. «Είσαι ο Αρθούρος Ρεμπό από τη Σαρλεβίλ», είπα. «Τι θέλετε?» «Κινδυνεύουμε και οι δύο», μου λέει. Όμως εγώ δεν έδωσα σημασία. Συνέχισα να σηκώνομαι αργά το πρωί, έψινα τσάι και διόρθωνα λίγο το καπέλο μου, που για να παραπλανώ τους διώκτες μου, το φορούσα ακόμα και στον ύπνο. Αλλά το πρόβλημα ήταν μετά. Πώς θα περνούσαν οι ώρες? Η μικρή κόρη του Κυπουρού είχε πεθάνει σε ένα νοσοκομείο απόρων. Οι φυλακισμένοι έκοβαν βόλτες στα γκρίζα προάβλια χωρίς να κοιτάζουν τον ουρανό, και το καφενείο «Η Ωραία Εποχή» που μαζευόμαστε νέοι είχε κλείσει. Καθόμουν λοιπόν και χαιρόμουν την ησυχία, ή ξεφύλιζα δρομολόγια τρένων ή πλοίων. Η αεροπλοεία ήταν ακόμα για τους πολύ τολμηρούς και η λύθη πάντα για τους χαμένους. «Αρθούρε», του λέω, «πώς με ανακάλυψες? Εμένα κανείς δεν με ξέρει». Χαμογέλασε. «Πάντα αγαπούσα τις ορτανσίες», είπε. Και κατεβήκαμε τη σκάλα και πήραμε τους μεγάλους δρόμους που δεν βγάζουν πουθενά. Τάσος Λιβαδίτης.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πολυκατοικία, κοινόχρηστα.
4: Status FM, σταθμός στους 107.7.
5: Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-88-8-0. 2-11-10-88-8-0. Έχουμε ανακαλύψει ένα ειδόνι στα Ιωάννινα τώρα τελευταία. Πρέπει να είναι κανένας μήνας και λίγο παραπάνω. Είναι η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Γιάννενα, που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια και στη Γερμανία, από ό,τι μου έχει εξομολογηθεί. Γεια σου, Ευτυχία μου.
6: Έχω γίνει νυχτοπούλη.
5: Καλώς την.
6: Έχω γίνει νυχτοπούλη.
5: Καλά έχεις κάνει. Εγώ είμαι 30 χρόνια, δεν με χαλάει.
6: Εγώ πρέπει να σε άκουγα πριν περίπου
5: έναν αιώνα.
6: Από 15 χρόνια.
5: Ναι.
6: Και σε ξαναβρήκα τώρα.
5: Ωραία που ξαναβρεθήκαμε.
6: Ωραία, με αρέσει το ραδιόφωνο. Εγώ είμαι φανατική στα ραδιόφωνα. Η τηλεόραση δεν πολύ βλέπω.
5: Κατάλαβα.
6: Δεν. Με κουράζει η τηλεόραση. Και τι να ακούσουμε και στην τηλεόραση? Τίποτε ευχάριστο δεν ακούμε.
5: Εντάξει μωρέ, εξαρτάται το τι βλέπει κανείς στην τηλεόραση.
6: Ακριβώς. Ναι.
5: Κατάλαβες, αν είναι κολλημένος να βλέπει ψευδείς ειδήσεις όλη μέρα, εντάξει, όλα άσχημα τα ακούει. Αλλά υπάρχουν και κάποιες εκπομπές πολύ ωραίες στην τηλεόραση. Τι εντάξει.
6: Εγώ πολλά και διαβάζω και εδώ μέσα στο Facebook. Πολλά δυσάρεστα ακούω.
5: Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι η ζωή. Δυσάρεστα.
6: Ναι, έτσι ήταν από ανέκαθε.
5: Πάντα έτσι ήταν, ναι.
6: Πολλοί κόσμος φεύγει από τη ζωή. Και φεύγουν οι νέοι άνθρωποι.
5: Να σου πω, μπορούμε να αλλάξουμε κουβέντα.
6: Αλλάξω.
5: Βέβαια τώρα, τι θα καθόμαστε να λέμε τέτοια μέσα στη νύχτα.
6: Μέσα στη νύχτα, ναι.
5: Όποιος θέλει να φύγει, τη μαγιά του.
6: Συγγνώμη.
5: Μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον νόμο του Θεού. Οπότε το αφήνουμε στο πλάι και πάμε παρακάτω.
6: Ωραία, πάμε. Τι να πούμε τώρα, Μάνο μου?
5: Εμένα ρωτάς. Εγώ δεν είμαι.
6: Κοίταξε, έχετε ένα θέμα αν γύριζαν πίσω τα χρόνια να ήμουν νέα.
5: Όχι. Εάν είχες την ευκαιρία να συναντήσεις τον εαυτό σου σε ηλικία 18 ετών, τι συμβουλή θα του έδινες και για ποιο πράγμα θα του ζητούσες συγγνώμη?
6: Τώρα δεν μπορώ και να πω και τι συμβουλή θα του έδινα. Πολλές είναι οι συμβουλές, αλλά μια συγκεκριμένη αυτή την ώρα δεν σκέπτομαι κάτι.
5: Okay.
6: Δεν. Τι να το έλεγα? Να το έλεγα τι?
5: Δεν ξέρω εγώ.
6: Εγώ έχω πολλά παράπονα και θα το έλεγα μη προχωράς.
5: Τι θα πει?
6: Εγώ έχω παράπονα πολλά.
5: Ναι, αλλά τι θα πει μην προχωράς, δηλαδή?
6: Κοίταξε να δεις.
5: Μην είναι στάσιμος, ας πούμε, και μην κάνεις τίποτα.
6: Ναι, κοίταξε, η ζωή έχει πολλές δυσκολίες.
5: Μα άλλη μόνο όμως.
6: Περισσότερες είναι οι στενοχώριες παρά οι χαρές.
5: Έτσι πάει.
6: Ναι.
5: Και αυτό τι σημαίνει, μην προχωράς?
6: Μακάρι να...
5: Το μην προχωράς θέλω να με εξηγήσεις τι σημαίνει.
6: Σε αυτή την κοινωνία.
5: Τι να κάνει, δηλαδή, να αυτοκτονήσει?
6: Ούτε να το
5: τότε πώς μην προχωρήσω? Μα δεν το καταλαβαίνω. Αυτό εξήγησε το μου.
6: Καλά, μπορεί. Και εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Μπορεί να το είπα και εγώ λάθος. Ναι. Τώρα θέλετε να σας πω ένα τραγουδάκι?
5: Να μας πείτε.
6: Να σας πω ένα τραγουδάκι για μια πέρδικα.
5: Να πας πεις.
6: Καμιά φορά σκέπτομαι και να λέω για ένα τραγουδάκι να έχει κανένα νόημα.
5: Ωραία.
6: Να μην λέω. Καλά, τραγούδια είναι πάρα πολλά. Αλλά να έχουν και κάποιο νόημα, να αρέσουν και σε κάποιους ανθρώπους.
5: Αρέσουν.
6: Να αγαπούν και την παράδοση.
5: Ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, σας το αφιερώνω.

Ποιο?

0: να της σβήσει τον γάιμο. Αυτό ήταν το τραγούδι για την Πέρδικα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, ναι.
1: Την επαφή με την παράδοση οι Έλληνες τη χάσανε τον καιρό της Χούντας. Όλοι αυτοί με τους πρισμένους κόλους, οι συνταγματάρχες και όλοι αυτοί, είχαν μια ιδέα για το δημοτικό τραγούδι, σαν αυτοί που έχουν στα πανηγύρια της συμφοράς όμως. Και βάζανε κάτι ηλίθια τραγούδια στα ραδιόφωνα, επιβάλλανε και μετά πηγαίναν και σιώτουσαν στα πανηγύρια. Λοιπόν, αν δεν είχε περάσει η Χούντα από αυτόν τον τόπο, θα ήμασταν καλύτεροι. Μας ρήμαξε.
0: Δεν νομίζω, Μάνο μου. Τώρα μετά, τα τελευταία 20 χρόνια τη χαλάσανε την παράδοση. Κάποιοι νέοι που βγήκανε πάνω.
1: Κάνεις λάθος, έχω κάνει έρευνα για το θέμα που λέω.
0: Ναι, γνωρίζεις περισσότερα από μένα, ναι, σίγουρα. Αλλά εγώ επειδή σε ακούω εδώ που πάω στα πανηγύρια.
1: Το τρίο Αχριστία. Ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μακαρέζος. Αυτοί αλλάξανε την ιδέα που είχαν οι Έλληνες για την παράδοση. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν αρχίσει να κατρακυλάει το βαρέλι στον κατήφορο, δεν σταματάει πουθενά. Κατάλαβες? Αυτά τα γράμματα βρωμόσκυλα φταίνε.
0: Μα και τώρα, δεν...
1: Σου λέω ξανά ότι όταν αρχίσει να κατρακυλάει ένα θέμα, δεν σταματάει. Σου λέω πότε ξεκίνησε.
0: Εγώ ξεκίνησε τον καιρό.
1: Ναι, σου λέω εγώ για να μάθεις. Τον καιρό της Χούντας.
0: Επειδή συζήσαμε έξω, δεν ήμουν εδώ, δεν συμμετείχα.
1: Ναι, παιδί μου, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απολύτως.
0: Πρέπει να είμαι και να είσαι και πολύ διαβασμένος, να ξέρεις πέντε πράγματα. Ναι. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συμμετέχω και σε μέσα σε ερωτήσεις, σε θέματα που βάζετε. Που είναι δύσκολο πολλές φορές.
1: Εντάξει, Μανουλά μου.
0: Ναι. Αλλά και τώρα τελευταία, εδώ που τα πανηγύρια που κάναμε εμείς εδώ στα χωριά, το γυρίσανε πολύ πώς να σου το πω, σε αυτό το τσιτσετέλε, σε αυτά τα... δεν είχαμε εμείς αυτά τα τραγούδια που ακούγονται τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Το κάνανε σε εμπόριο το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το κάνανε εμπόριο πολλά χρόνια.
0: Το κάνανε εμπόριο... Εννοώ τα πανηγύρια, εμείς χορεύαμε με τη σειρά. Ενώ τώρα χορεύουν τουρλού. Ποιος χορεύει και ποιος δεν χορεύει, χοροπηδάνε μόνο.
1: Ναι.
0: Είχαμε άλλη τάξη.
1: Μάλιστα.
0: Η γενιά η δικιά μου. Τώρα είναι.
1: Okay.
0: Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Μανουλά.
0: Χαιρετώ όλο. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Επίσης. Είμαι υγεία πάντα και τα λέμε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-8-0. Και από το τεράστιο μέγεθος του ελέφαντα, την ιστορία του οποίου σας διάβασα νωρίτερα από το βιβλίο «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάη, θα πάμε σε ένα άλλο βιβλίο που έχει συγγράψει ένας γιατρός καρκινολόγος, διευθυντής για χρόνια στο Αντικαρκινικό, στον Άγιο Σάββα, λαογράφος με όλη τη σημασία της λέξης και συγγραφέας πάρα πολλών βιβλίων. Λοιπόν, το βιβλίο που θα προσεγγίσουμε σήμερα έχει το ακριβώς αντίθετο μέγεθος από τους ελέφαντες. Πρόκειται για τα έντομα. Το άπειρο πλήθος των εντόμων στη γλώσσα, στη γραμματολογία και στο λαϊκό πολιτισμό. Αυτός είναι ο τίτλος της μελέτης του Γεράσιμου Ριγάτου. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Ιολκός. Το βιβλίο εξετάζει την παρουσία των εντόμων στη ζωή, την παράδοση και την έκφραση του ανθρώπου. Οι θεματικές του βιβλίου τώρα είναι γλωσσικός πλούτος και ονομασίες εντόμων, παράγωγες λέξεις και λαϊκές εκφράσεις, αναφορές στη λογοτεχνία και τη γραμματολογία και η σχέση των εντόμων με το λαϊκό πολιτισμό.
1: Πώς ήρθε η έμπνευση για το βιβλίο αυτό?
2: Το πρώτο μικρό κειμενάκι για τις Μύγες ήταν πολλά χρόνια πριν. Αλλά πάντα στο μυαλό μου γύριζε κάτι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές λέξεις, υπήρχαν πάρα πολλές παροιμίες, υπήρχαν πάρα πολλές λογοτεχνικές καταγραφές που επεσήμενα στα διάφορα άλλα πράγματα που έκανα, και σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή πρέπει κανείς να το δει με εστία εκεί και να το δει και διαχρονικά και να πιάσει όλες αυτές τις πλευρές που εμένα με ενδιαφέρουν: γλώσσα, λαογραφία, λογοτεχνικές καταγραφές, αρχαιότητα, σύγχρονη λογοτεχνία κλπ. Και το ξεκίνησα κάποια στιγμή. Οφείλω να ομολογήσω ότι το διασκέδασα. Και εξήγησα πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, η επιμονή των Μυγών είναι παρατηρημένη. Τη γράφει ο Όμηρος, τη γράφουν αρχαίοι τραγικοί και μάλιστα την επικαλούνται ως δείγμα γενναιότητος, διότι δεν υποχωρούν μέχρι να επιτύχουν το στόχο τους. Και το ίδιο λέει στους πολεμιστές, πρέπει να μην σταματάνε αν δεν επιτύχουν το στόχο τους.
1: Ας πάρει κανείς ως εικόνα παραδείγματος την επιμονή τους πάνω από τα υπολείμματα μιας σαλάτας καλοκαιρινής στο τραπέζι μιας ταβέρνας.
2: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η επιμονή και είναι και πολύ έτσι υμνημένη. Την έχουν υμνήσει πολύ. Παρόλο που είναι ένα έντομο που μας ενοχλεί και που δεν είναι, ξέρω εγώ, το καθαρότερο πράγμα που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει.
1: Δεν είναι πεταλούδα.
2: Δεν είναι πεταλούδα, δεν είναι ούτε μέλισσα, ας πούμε, που ξέρουμε ότι ακόμα και αν τσιμπάει κάποτε είναι όμως ένα χρήσιμο και για τη γονιμοποίηση των φυτών και για το μέλι που φτιάχνει. Ήθελα να πω για τις Μύγες ότι υπάρχει ένα πλήθος μύθων στην αρχαιότητα. Υπάρχουν μύθοι εσώποιοι. Υπάρχουν μύθοι, ο μύθος της Ιούς που μεταμορφώθηκε από τη ζηλιάρα Ήρα σε Ίστρο και έβαλε την Μύγα, την αλογόμυγα, τον Ίστρο, να κυνηγάει την Ιό που την είχε μεταμορφώσει σε αγελάδα. Και υπέφερε και έτρεχε σαν τρελή και πέρασαν πολλά χρόνια τρέχοντας. Έκανε τα παράπονά της στον Προμηθέα, τον οποίο στις περιπλανήσεις της συνάντησε δεμένο, και βέβαια η συνάντηση αυτή, η σύντομη αυτή συνάντηση με τον Προμηθέα δεν είχε σταματημό και πάλι συνέχισε και πήγαινε παραπέρα. Δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό και αυτό για τους μύθους της αρχαιότητος, και βέβαια είπαμε τους εσώπιους μύθους και πολλοί άλλοι που υπήρχαν σχετικά με τη Μύγα.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως, δεν το περιμένει κανείς ότι ακόμα και ο Έσωπος, εκτός κι αν έχει διαβάσει όλους τους μύθους όπως εσείς, θα ασχολιόταν με τη Μύγα,
2: ναι,
1: ή με τα έντομα γενικότερα.
2: Ναι, ασχολείται και με τα σκαθάρια ο Έσωπος, ασχολείται και με άλλα έντομα. Και βέβαια για τη Μύγα έχει δύο μύθους. Ο ένας είναι εκεί που κολλάει.

πλάι στο μέλι και βέβαια τιμωρείται για την πλεονεξία της και λέει κοίταξε για μια μικρή απόλαυση που πεθαίνω. Και ο άλλος είναι για τη μύγα που έπεσε στο ζουμί με το κρέας και λέει δεν πειράζει, έφαγα, ήπια, έκανα και το λουτρέ μου, ας πνιγώ.

0: Η πιο παλιά εικόνα εξοχής που έχω, κύριε Εργάτε, είναι πρέπει να ήμουν 3 ετών, από εκεί που κανείς μπορεί να αντλήσει κάποιες αόριστες μνήμες από αυτή την ηλικία, και με πήγανε στην Κρήτη καλοκαίρι στο σπίτι της γιαγιάς και ήτανε σμήνι οι μύγες παντού. Ποτέ δεν έχω ξεπεράσει αυτή την εικόνα μες στο μυαλό μου. Δηλαδή με ανακούφιση έφυγα. Τώρα όταν μπαίνει καμιά μύγα στη Νέα Σμύρνη, σκέφτομαι μήπως να μην τη σκοτώσω, μήπως είναι η τελευταία ενός είδους.
1: Ναι, πραγματικά οι συνθήκες της υγιεινής της παλαιότερης εποχής ήταν τελείως διαφορετικές, αλλά και η εντωμεταξύ χρήση των εντομοκτώνων έχει ξεκληρίσει πολλά από αυτά. Θυμάμαι τότε ο πόλεμος δεν ήταν, ας πούμε, με πυρηνικά ή με χημικά όπλα, ήταν τελείως με λιάνο ντούφεγκα. Κρέμαγαν, είχαν τη μυγοσκοτόστρα με την οποία βάραγαν τη μύγα να σκοτωθεί, και είχαν επίσης και ένα ιδιαστικό πράγμα, κολόδες σαν ταινία κρεμόταν από ένα ψηλό σημείο, από κάποια λάμπα ή από κάτι, και οι μύγες πηγαίνοντας εκεί να καθίσουν να φάνε από το μέλι που είχε ενδεχομένως επάνω ή ό,τι ουσία είχε, κόλλαγαν, και κάποια στιγμή έβλεπες ένα κίτρινο πράγμα να κρέμεται γεμάτο αειδιαστικές μύγες, και τότε το πέταγες και έβαζες κάποιο καινούριο. Έχουν αλλάξει, σαφώς έχει αλλάξει και οι τοπικές συνθήκες, και στα χωριά πια είναι καθαρά όλα, είναι συγχρονισμένα όλα, δεν υπάρχει μίξη, δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφών, δεν υπάρχει μίξη με άλλες ακαθαρσίες, έχουν απομακρυνθεί τα ζώα από το σπίτι, αλλά και βασικός είναι ότι πολλά έντομα έχουν πια ξεκληριστεί, αν και είναι ανθεκτικά ήδη αυτά, αλλά παρόλα αυτά έχουν περιοριστεί σε σχέση με τις παλιότερες εποχές που ζήσαμε εμείς. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αντίθετες ακριβώς καταστάσεις. Βλέπει κανείς στην Αφρική, ας πούμε, όπου δεν υπάρχουν χωριστά συστήματα αποχέτευσης, όπου υπάρχουν υπολείμματα πεταμένα από τροφές ή από διάφορα άλλα πράγματα, βλέπει κανείς το πλήθος των μυγών που υπάρχει και πάει και κάθεται επίμονα σε κάποια σημεία, σε τέτοιο βαθμό που πια βλέπω πολύ συχνά στην τηλεόραση εικόνες μυγών πάνω σε μάγουλα ή σε πρόσωπα ή σε μάτια παιδιών, και δεν κάνουν ούτε καν τη στοιχειώδη αντανακλαστική κίνηση να το διώξουν, τόσο πια είναι πεπισμένοι για το μάταιο της ενέργειάς τους.

0: Τώρα θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζουν στα αρχαία κείμενα τα έντομα, οι φιλόσοφοι, οι κωμωδιογράφοι, οι τραγικοί της αρχαιότητας συγγραφής.
1: Είναι εκπληκτικό ότι, να πούμε για να τελειώσουμε και με τη Μίγα, ότι υπάρχει και ένα ολόκληρο βιβλίο του Λουκιανού, Μοιείας Εγκόμιων. Βέβαια μου πει κανείς τι εγκομιάζει στην Μίγα. Βρίσκει διάφορα πράγματα και λέει, μεταξύ των οποίων και τη σταθερότητά της στις αποφάσεις της, αλλά κυρίως νομίζω πως όλα αυτά τα εγκόμια ήταν μάλλον μια άσκηση ρητορική που προσπαθούσαν να βρούνε επιχειρήματα υπέρ ή σε κάποια άλλη περίπτωση κατά, παρά να εκφράσουν, ας πούμε, και να αποδώσουν την πραγματική κατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις, ας πούμε, αναφοράς σχεδόν στο σύνολο των εντόμων. Σε πλατωνικούς διαλόγους βρίσκουμε για το κουνούπι ή βρίσκουμε, ας πούμε, τη σάντιρα του Αριστοφάνη των πλατωνικών απόψεων, από πού έρχεται εκείνο το τρομερό βουητό, από εκείνη η σάλπιγγα, ας πούμε, των κουνουπιών. Ή στην βατραχομοιομαχία που υποτίθεται ότι είναι του Ομήρου, δεν είναι, αλλά έτσι θεωρείται. Τα κουνούπια είναι εκείνα που με το σφύριγμά τους δίνουν την έναρξη της μάχης μεταξύ βατράχων, ποντικών κτλ. Υπάρχουν αναφορές για τις ακρίδες, υπάρχουν αναφορές για τους καθάρι. Για τους καθάρι μην ξεχνάτε ότι και στους όρνηθες του Αριστοφάνη ξεκινάει με το ζύμωμα, ας πούμε, ενός είδους τροφής ακαθασίας για να τραφεί το σκαθάρι και να μπορέσει να πετάξει ψηλά πηγαίνοντας τη μεσητεία, τη μεσολάβηση για την ειρήνη. Αυτός ο μύθος με το σκαθάρι που πέταξε στο Δία έχει δώσει και ατάκες, ας πούμε, στον Αριστοφάνη, ο οποίος γράφει ότι στείλαμε, ας πούμε, το σκαθάρι να οδηγήσει το άρμα που θα πηγαίνει, θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα στο Δία, γιατί αυτό ξέρει το δρόμο. Έχει ξαναπάει και από την άλλη φορά, ενώ τα άλλα ζώα δεν τον ξέρουν. Ο Τριτέος, ας πούμε, του μύθου λέει, στα παραμύθια του Εσώπου το βρήκα, πως αυτό είναι το μόνο πετούμενο που έφτασε ποτέ στους θεούς. Απίστευτο είναι αυτό που λες, πατέρα, πατερούλη. Ένα τόσο κάκοσμο ζώο να πάει στους θεούς. Υπάρχουν για ποιους άλλους, για ποια άλλα έντομα. Για τον Τζίτζικα υπάρχουν πολλά. Επίσης και σε αρχαίους ποιητές και ένα πλατωνικό παραμύθι. Λοιπόν, ο Ισίωδος, διαβάζω από μέσα, στο εκτενές ποίημά του «Έργα και ημέρες», μας δίνει μια εξαιρετική περιγραφή του καλοκαιριού πριν δώσει τις οδηγίες που θέλει. Στην εικόνα του καλοκαιριού βεβαίως το τζιτζίκι έχει την κεντρική θέση. Και σας διαβάζω στη μετάφραση: «Και όταν ανθίζει το ασπράγκαθο και το ηχηρό τζιτζίκι καθισμένο σε δέντρο, ξεχύνει το διαπεραστικό τραγούδι του πυκνό κάτω από τα φτερά του, την εποχή του κοπιαστικού καλοκαιριού κλπ.» Αλλά και σε ένα άλλο έργο του Ισιώδου, «Ασπής», γίνεται αναφορά στο τζιτζικά που τραγουδά και ψυχαγωγεί τους ανθρώπους όταν ο τόπος καίγεται από το φοβερό καύμα του Σύριου, όπως λέει. Ο ποιητής χρησιμοποιεί τις εικόνες και τις λέξεις ανάλογα με το προηγούμενο παράθεμα και σας μεταφέρω και εδώ το απόσπασμα. «Όταν σε χλωρό ο γαλαζόφτερος ηχηρός τζίτζικας βλαστάρει, καθιστός το καλοκαίρι στους ανθρώπους να τραγουδάει αρχίζει, και φαΐ του και ποτό του είναι η θηλυκή δροσιά, και όλη μέρα από την αυγή χύνει τη φωνή του στο πιο φοβερό κάμα όταν ο Σύριος καίει κτλ.» Έχουμε πραγματικά μια περιγραφή όλων των εικόνων που παραδοσιακά συνδέονται με το καλοκαίρι.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Ο Όμηρος έχει μια ενδιαφέρουσα εικόνα μεταφέροντας τον ήχο των τζιτζικιών στην ομιλία απόμαχων γερόντων. Σας διαβάζω τη μετάφραση του Πολυλά. «Όλοι των τρόων αρχηγοί και σύμβουλοι καθόταν στον πύργο των σκιών πυλών, που γέροντες όσοι ήταν είχαν αφήσει τα άρματα, αλλά ήταν δημιγόροι», δημιγορούσαν. «Εξαίρετοι, και ομοίαζαν τους τζίτζικες που χύνουν από το πυκνό φύλωμα την ηλαρή λαλιά τους». Και υπάρχουν επίσης κομμάτια από τον Θεόκριτο, αλλά το πιο ίσως ενδιαφέρον είναι ένα πλατωνικό παραμύθι για το Τζίτζικα, σύμφωνα με το οποίο, όπως το αφηγείται στον Φέδρο, βγήκε ο Σωκράτης με τους μαθητές του από τα τείχη της πόλης για ένα περίπατο σε πιο δροσερά μέρη. Δρόμο-δρόμο συζητούσαν πολλά και σπουδαία ζητήματα, όπως η προύπαρξη της ψυχής και η σχέση του έρωτα με το κάλος κλπ. Και ξαφνικά ο δάσκαλος και ο μαθητής, κάτω από ένα μεγάλο και σκιερό πλατάνι, ακούσανε τα τζιτζίκια να λαλάνε. Μέσα σε αυτή την αποπνικτική ζέστη πάνω από τα κεφάλια μας, έχω την εντύπωση ότι τα τζιτζίκια, τραγουδώντας και συζητώντας μεταξύ τους, μας παρακολουθούν, είπε ο δάσκαλος στο μαθητή του. Αν μας δουν λοιπόν να μην συζητούμε αλλά να νιστάζουμε και την αδράνειά μας να μας αναγνωρίζει το τραγούδι τους, θα μας γελάνε και θα μας περάσουν για δούλους που ήρθαν εδώ να κοιμηθούν στο δροσερό απόμερο τόπο. Και διηγήθηκε λοιπόν και ένα παραμύθι ότι τα τζιτζίκια ήταν κάποτε μια ομάδα, μια φυλή ανθρώπων, οι οποίοι δεν φρόντιζαν τις βιωτικές τους μέρημνες, δεν τους ενδιαφέρε να φάνε, να πιούνε, αλλά μόνο να τραγουδάνε και να παράγουν μουσική. Και βέβαια, αφού δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά, μόνο με τη μουσική δεν μπορούσαν να ζήσουν και κάποια στιγμή άρχισαν να πεθαίνουν. Οπότε οι μουσες, για να τους ανταμείψουν για την αγάπη τους αυτή προς τη μουσική και προς το τραγούδι, παρακάλεσαν τους θεούς να τους μετατρέψουν στο γνωστό έντομο τζίτζικας, το οποίο μπορεί να ζήσει χωρίς τροφή, χωρίς, κατά την αντίληψη βέβαια έτσι, χωρίς τροφή, χωρίς νερά και μόνο να τραγουδάει ώσπου να πεθάνει.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον γιατρό και λαογράφο Γεράσιμο Ριγάτο και αφορμή το βιβλίο του «Το άπειρο πλήθος των εντόμων».
1: Λοιπόν, το σκαθάρι που έχει και αυτό ένα πλήθος ειδών και ένα πλήθος ονομάτων ήταν ένα έντομο αρκετά συνδεδεμένο με την παράδοση και υπάρχει ένας που σχετίζεται με τον κατακλυσμό της αρχαιοελληνικής μυθολογίας. Σύμφωνα με τον κατακλυσμό της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, μάλλον είναι δύο οι κατακλυσμοί που ασχολείται η αρχαιοελληνική μυθολογία και πρέπει να είναι κάποιο γεγονός πραγματικά, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και οι Εβραίοι και οι Ινδοί και όλοι αυτοί έχουν ιστορίες για κατακλυσμό. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική, όταν έγινε ο κατακλυσμός υπήρχε ο Δευκαλίων και η Πύρα που επεβίωσαν και επειδή ζήτησαν από το Δία να τους δώσει και κόσμο, να μην είναι μόνοι τους, να τους δώσει ανθρώπους δηλαδή και να μην είναι μόνοι τους στον κόσμο, τους είπε και πετούσαν πέτρες. Ό,τι πέτρες πετούσε πίσω ο Δευκαλίων γινόταν άντρες, ό,τι πέτρες πετούσε πίσω της Υπήρα γινόταν γυναίκες. Εκτός από αυτή την ιστορία που είναι γνωστή, υπάρχει και μια παράπλευρη ιστορία που δεν είναι γνωστή. Εκτός από τον Δευκαλίωνα και την Πυρά σώθηκε, κατά το τοπικό μύθο, και ο Μέγαρος, ο επώνυμος των Μεγάρων νικιστής ας πούμε, ο οποίος ήταν ένας από τους γιους του Δία, μεθνητή. Οπότε ο Δία σου λέει να μην πνιγεί και το παιδί και του έστειλε γερανούς και τον ειδοποίησαν και ανέβηκε στα γεράνια όρη, γι' αυτό ονομάστηκαν έτσι, και σώθηκαν. Αλλά και αυτός πάλι δεν είναι μόνος, διασώθηκε και ένας κύραμβος από το Πύλιο. Για να σωθεί από τον κατακλυσμό, οι νύμφες τον μεταμόρφωσαν σε σκαραβαίο, πέταξε, πήγε στην κορυφή του Πυλίου και εκεί γλίτωσε. Αυτό το γράφει και ο Παυσανίας και βασικός αναφέρεται στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου που διασώζει τις παλαιότερες παραστάσεις που προσπαθούν να μας εξηγήσουν και ονόματα όπως των Γερανίων αλλά και τη δημιουργία του εντόμου Σκαραβαίος. Στον Έσουπο έχουμε επίσης σκαθάρια όπως και στον Αριστοφάνη. Υπάρχει ο μύθος του Αετού και του Κάνθαρου που μας διδάσκει να μην υποτιμούμε και να μην περιφρονούμε κανένα προσβάλλοντάς τον με λόγια ή με έργα. Γιατί όσο αδύναμος και να είναι, έχει κάποιο τρόπο να μας εκδικηθεί και να μας ανταποδώσει το κακό. Σύμφωνα λοιπόν με τον μύθο που λέει ο Έσωπος, ο Αετός κυνηγούσε ένα λαγό και εκείνος στην απελπισία του δεν είχε από ποιον να ζητήσει βοήθεια και ήταν κοντά του ένα σκαθάρι και ζήτησε βοήθεια από το σκαθάρι. Όταν ήρθε ο Αετός, το σκαθάρι άρχισε να τον θερμοπαρακαλεί να λυπηθεί τον προστατευόμενό του το λαγό. Όμως το σκαθάρι θυμωμένο ετοίμαζε την. Ο Αετός όμως αδιαφόρησε και τον έφαγε το λαγό. Το σκαθάρι θύμωσε πάρα πολύ και ετοίμαζε την εκδίκησή του. Όταν ο Αετός άρχισε να γεννάει τα αυγά του, το σκαθάρι πήγαινε, τα κυλούσε, έπεφταν και έσπασαν. Και έτσι δεν μπορούσε να κάνει αετόπουλα. Απελπισμένος ο Αετός πήγε στο Δία που του επέτρεψε να γεννήσει στον κόρφο του. Όμως το σκαθάρι δεν είχε πει τον τελευταίο του λόγο. Όπως το συνηθίζει, έφτιαξε μια μπάλα από κοπριά, πέταξε ψηλά και όταν έφτασε στο Δία άφησε να πέσει η κοπρόμαζα πάνω από τον ώμο του. Αυτός καθώς σηκώθηκε για να αποτινάξει την κοπρόμαζα, άφησε κατά λάθος και του έπεσαν τα αυγά και πάλι ο Αετός δεν μπόρεσε να αποκτήσει απογόνους. Και αυτό όπως λέει ο Έσωπος, μηδενός καταφρονήν, λογιζόμενος ότι ουδείς εστίν αδύνατος ως προπυλακιστής μη δύναστε ποτέ αυτόν εκδικήσε. Ότι κανένας δεν είναι τόσο αδύνατο, δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν θεωρώντας τον ότι είναι τόσο αδύνατος, όπως όταν τον πειράζουν και τον κοροϊδεύουν και τον αδικούν, δεν είναι κανείς τόσο αδύνατος που να μην μπορεί να εκδικηθεί για τον εαυτό του.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
4: Και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής, είναι 3:30 πρώτο λεπτό. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Η Σταυρούλα είναι και χούλιγκαν του Ολυμπιακού, σας το έχω πει αυτό. Ναι, φωνάζει. Φωνάζει. Και ανακάλυψε μια καινούργια λέξη για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορώ να την πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον εκλεκτό γιατρό, καρκινολόγο και λαογράφο Γεράσιμο Ριγάτο για το βιβλίο του «Το άπειρο πλήθος των εντόμων».
5: Υπάρχουν και ενδιαφέροντες μύθοι για την αράχνη. Η αράχνη κατά την αρχαία ελληνική παράδοση, τη μυθολογία, ήταν μια πανέμορφη κοπέλα η Φάντρα, η οποία πενευότανε ότι σαν εμένα η Φάντρα δεν υπάρχει. Και κάποια στιγμή ψήλωσε ακόμα περισσότερο ο νους της και λέει ούτε η ίδια η Αθηνά δεν μπορεί να μου παραβγεί στην ύφανση. Οπότε το άκουσε η Αθηνά μια, το άκουσε δυο, παρουσιάστηκε μπροστά της σαν γριά και της λέει κορίτσι μου, δεν κάνει να λες τέτοια πράγματα για τη θεά, δεν μπορεί εσύ να συγκριθείς με τη θεά. Αυτή λέει άμα έχει κότσια η θεά ας κατέβει. Οπότε την επόμενη φορά κατεβαίνει η Αθηνά με τις πανοπλίες της, με τις ασπίδες της, με τα κοντά.